0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 3η, 7 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι ασφαλώς καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει και για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νησί μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όμως προσέξτε, και σήμερα υπάρχει πιθανότητα, μεγάλη πιθανότητα, βαθμός 4 είναι, πορτοκαλί είναι ο χάρτης, για Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Χθες ήδη εκδηλώθηκαν κάποιες φωτιές, ευτυχώς τέθηκαν υπό έλεγχο, στα Μπραμιανά, στο Αφρατή και κοντά εδώ, γύρω από την πόλη του Ηρακλείου. Γρήγορα όμως, με την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών, έσβησαν οι φωτιές αυτές. Απαγορεύεται, υπενθυμίζω ότι απαγορεύεται, για να αποφεύγουμε τέτοια γεγονότα. Φανταστείτε, εάν δεν λαμβάναμε και αυτά τα μέτρα, τι θα γινότανε? Θα είχαμε πολύ περισσότερες πυρκαγιές. Απαγορεύεται λοιπόν η καύση πολυμάτων, καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κλπ. Όλα αυτά τα αναφέρει βέβαια η σχετική οδηγία από την περιφέρεια Κρήτης. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών. Η εκτέλεση θερμών εργασιών, όπως συγκόλληση, τροχόσκοπης και άλλα. Η χρήση υπαίθριων ψισταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση, παραμονή, κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στο δάσος Σίμης, στο δάσος Ρούβα και Ζαρού, στα δάση Κουδουμά, Κέρης, Φουρνή, Γιούχτα και Επανοσύφη, για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, για το Λασίθι, στο Αζλακόδασος και στα δάση Βαθύ, Θρυπτής, Καλού Χωριού και Μεσελέρων, στο Σελάκανο, το Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, το δάσος Κρούστα και το Φινικόδασος στο Βάη, στη Σιτία. Για το Ρέθυμνο, στην Ευλυγιά, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, στον Παράδεισο Αρμένων, στο Φαράγγι των Μήλων, του Κισού, στο δάσος του Κισού, στο δάσος των Αγκουσελιανών, στο δάσος του Αγίου Ιωάννου, στο τμήμα του ποταμού Κουρταλιώτη έως και την εκβολή εξαιρουμένου του αμμόντου στήματος της παραλίας, στο φαράγγι των Μαργαριτών και στο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου Πατσού. Υπενθυμίζω τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικό σώμα 199, ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, επιθεώρηση εφαρμογής δασικής πολιτικής 1591, ελληνική αστυνομία 100, λιμενικό σώμα 108 και ΕΚΑΒ 166. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Πόπη Αντωνιδάκη, με αφορμή μια ανοιχτή πρόσκληση του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στους ντόπιους καλλιτέχνες να συμμετάσχουν σε πολιτιστικό διήμερο του Δήμου που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο. Επίσης θα παρουσιάσουμε προς τον κόσμο την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»,
που είναι αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη, που κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα, και που την Τετάρτη, δηλαδή αύριο, ανεβαίνει αυτή η παράσταση στις Αρχάνες. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, διότι υπάρχει μια διαμαρτυρία ότι είναι απλήρωτες οι άδειες για τους συμβασιούχους του νοσοκομείου. Και επίσης θα θέλαμε να ακούσουμε το σχόλιο του σχετικά με το γεγονός ότι ψηφίστηκε, έγινε πια νόμος του κράτους η ένταξη των εργαζομένων στην υγεία, στα βαρέα και τα ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων στην υγεία και δίκαιο βέβαια αίτημα, το οποίο εκπληρώθηκε τώρα, ικανοποιήθηκε τώρα, πρόσφατα ψηφίστηκε το σχετικό νομοσχέδιο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 27η εβδομάδα του 2026 και στην 188η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 21 σημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, 3η 7 Ιουλίου, την Αγία Κυριακή τη Μεγαλομάρτυρα. Επίσης τιμώνται ο Όσιος Θωμάς ο Ενμαλαιό, ο Άγιος Βλάσιος ο Ιερομάρτυρας εξ Ακαρνανίας, ο Άγιος Οδυσσέας ο Νεομάρτυρας. Γιορτάζουν η Κυριακή, η Κυριακούλα, η Κική, ο Κυριάκος και ο Οδυσσέας. Χρόνια τους πολλά. Και βεβαίως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι μια μεγάλη επέτειος και για την Κρήτη και για την Ελλάδα ολόκληρη. Σαν σήμερα πριν 90 χρόνια γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Γι' αυτό και η περιφέρεια Κρήτης, όπως είπαμε προηγουμένως, τιμά τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη με ανάλογες εκδηλώσεις. Μία από αυτές είναι η παράσταση που, όπως είπαμε, περιοδεύει ανά την Ελλάδα και μία από τις παραστάσεις που θα δοθούν, που θα ανέβουν, είναι αυτή που είπαμε αύριο στις Αρχάνες. Για να τιμήσουμε λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας τον Νίκο Ξυλούρη, η σημερινή μας εκπομπή θα αρχίσει και θα τελειώσει με Νίκο Ξυλούρη.

Διαβάζω από την ιστοσελίδα μας πολίτικα.gr ότι έσει ο τέλος είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στα Μπραμιανά Ιεράπετρας, καθώς χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εναέριων μέσων και των εθελοντών, αποτράπηκαν σοβαρές ζημιές στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις της περιοχής. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε σημείο κοντά σε θερμοκήπια βορειοδυτικά του ταμιευτήρα των Μπραμιανών, προκαλώντας ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και του κινδύνου επέκτασης σε καλλιεργητικές μονάδες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Ιεράπετρα, οι οποίες ενισχύθηκαν σταδιακά από όλο τον ομό Λασιθίου και το Ηράκλειο, ενώ στο σημείο επιχείρησαν και εναέρια μέσα πραγματοποιώντας ρήψεις νερού. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε λίγες ώρες, με τις δυνάμεις να καταφέρνουν να περιορίσουν το μέτωπο σε χορτολιβαδικές εκτάσεις και σε μικρή έκταση με λίγα ελαιόδαντρα, αποτρέποντας την καταστροφή των θερμοκηπίων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντές που συνέδραμαν καθοριστικά στο έργο της κατάσβεσης. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ένας πυροσβέστης της ΕΜΟΔΕ αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Ιεράπετρας για εξετάσεις, αφού του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες στο σημείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γρήγορη ενημέρωση των αρχών και η άμεση ανταπόκριση των εναέριων μέσων από τον ταμιευτήρα των Μπραμιανών συνέβαλαν καθοριστικά στον έλεγχο της πυρκαγιάς παρά τις δύσκολες συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για αρκετές ώρες προκειμένου να αποτρέψουν πιθανές αναζωπηρώσεις.

Από την ιστοσελίδα μας διαβάζω επίσης: εστίες φωτιάς σημειώθηκαν το απόγευμα χθες στο Ηράκλειο, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη εξακολουθούσαν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα σε Ιερά Πετραβιάνο και Βουλισμένο Αλόνι. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου εκδηλώθηκε μικρή έκταση φωτιά. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η εστία τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρόνο, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για ασθενείς ή προσωπικό του νοσοκομείου. Λίγο αργότερα, δεύτερο συμβάν σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο ξενοδοχειακής μονάδας στη Χερσόνησο. Πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί, αποτρέποντας μεγαλύτερη ζημιά.

Χθες αποχαιρετήσαμε και από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο μόνιμο προάστιο του Ηρακλείου τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, την καλή συνάδελφο που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και βύθισε στο πένθος την οικογένειά της και στη θλίψη τους ανθρώπους που τη γνώριζαν. Και διαβάζω τα όσα αναφέρει στο σελίδα μας σχετικά με την κηδεία της, πρόσωπα σκυθροπά και απέραντη θλίψη για τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Στην κηδεία της παραβρέθηκαν πλήθος δημοσιογράφων αλλά και φορέων του Ηρακλείου με τους οποίους η Μαρία είχε συνεργαστεί στην επαγγελματική της διαδρομή. Άλλοι με δάκρυα στα μάτια και άλλοι αμίλητοι βρέθηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού για το τελευταίο αντίο σε μια χαμογελαστή γυναίκα που είχε ακόμη πολλά να προσφέρει και να ζήσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εκλειπούσα έφυγε από τη ζωή μετά από εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, το οποίο οδήγησε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ταφή της Μαρίας έγινε στο νέο κημητήριο του Ηρακλείου. Για το θάνατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, στην οποία ανήκουν οι δημοσιογράφοι και της Κρήτης. Άλλο ένα κέριο πλήγμα δέχθηκε η δημοσιογραφική οικογένεια της ΕΣΥΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ με την απώλεια της αγαπημένης συναδέλφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η Μαρία με καινοτόμες αντιλήψεις τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο υπηρέτησε πιστά και με εντυμότητα τη δημοσιογραφία μέχρι τα 46 χρόνια της, οπότε κόπηκε τόσο νωρίς τόσο ξαφνικά το νήμα της ζωής της. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη, πάντα με το χαμόγελο, ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, εργαζόταν στην Κρήτη TV, στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στην ενημερωτική της ιστοσελίδα neakrite.gr. Η αξιαγάπητη και αξέχαστη συνάδελφος σε όλη τη ζωή και την επαγγελματική της διαδρομή στάθηκε όρθια και ακέραια στις επάλξεις. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος ενός ευσυνείδητου επαγγελματία συντάκτη. Να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να μάχεται στεναρά και καθημερινά για το καλό του κοινωνικού συνόλου με τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας. Η προσφορά της στη δημοσιογραφία και την κοινωνία υπήρξε πολύτιμη και οπωσδήποτε ανεκτίμητη. Είναι γεγονός ότι η αείμνηστη συνάδελφος δεν μάσαγε τα λόγια της. Μιλούσε ευθέως και σε πρώτο πρόσωπο με παρησία, τεκμηριώνοντας πάντα τις απόψεις της με επιχειρήματα. Οπωσδήποτε δεχόταν τον αντίλογο από τους συνομιλητές της αρκεί να απαντούσαν με δεδομένα και πιστικά στις ερωτήσεις της.

Απευθύνουμε για άλλη μια φορά τα συλληπιτήρια προς την οικογένειά της, προς τους οικείους της. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ τη Μαρία. Εμείς οι δημοσιογράφοι θα μας συντροφεύει η μνήμη της στο καθημερινό μας έργο. Να περάσουμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή για σήμερα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Και όπως είπαμε, ξεκινάμε με Νίκο Ξυλούρη.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχετε 1000 λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάντε την εγγραφή σας και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, αλλά χωρίς όλα αυτά τα δώρα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

90 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα από τις 7 Ιουλίου του 1936 και τη γέννηση στα Νόγια Ρεθύμνου

Νίκου Ξυλούρη, όπως αναφέρει εδώ και η ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, μιας από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του ελληνικού παραδοσιακού λαϊκού και γέννη ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία να παίζει λύρα και να τραγουδάει σε πανηγύρια και μουσικά κέντρα της Κρήτης και λίγο αργότερα σε μουσικά κέντρα και σκηνές της Αθήνας σε πολυπληθείς συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 60 έως και τον πρόωρο θάνατό του το 1980, πριν συμπληρώσει τα 44 του χρόνια, με τη σπάνια ερμηνευτικότητά του έδωσε μια νέα ορμή στο κριτικό και παραδοσιακό τραγούδι, ενώ τα τραγούδια του εμψύχωσαν και ενέπνευσαν τον αντιδικτατορικό αγώνα. Και αναφέρεται η δημοσίευση σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Ξυλούρης στις 30 Μαρτίου του 1972 στον Κώστα Πάρλα και στην εφημερίδα Το Βήμα. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στην ιστοσελίδα tovima.gr και να διαβάσετε αυτή την συνέντευξη του Νίκου Ξυλούρη. Για τον Αρχάγγελο της Κρήτης θα κάνουμε βέβαια αναφορά και στην συνέχεια της εκπομπής αλλά και στο τέλος της εκπομπής μας.

Μιλήσαμε για τις φωτιές που ξέσπασαν εχθές εδώ στο νησί μας. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν νέες σήμερα, παρόλο που οι συνθήκες είναι πάλι οι ίδιες με τις χθεσινές. Στο Πορτοκαλί βρίσκεται, όπως είπαμε, και το Ηράκλειο και το Λασίθι και το Ρέθυμνο. Στο Κίτρινο βρίσκονται τα Χανιά. Ελπίζω, επαναλαμβάνω, να μην γίνει κάτι τέτοιο όπως τα χθεσινά. Ωστόσο, ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα, ήταν τα πράγματα και είναι σε κάποιες περιοχές και σήμερα για την υπόλοιπη χώρα. Για τρίτο 24ωρο χθες η Δυτική Θεσσαλονίκη καλύφθηκε από πυκνό καρκινογόνο καπνό λόγω της φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ωραιόκαστρο. Η καύση πλαστικών δημιουργεί τοξικό νέφος που διασπείρεται από τους ανέμους προς το Αιγαίο και την Κρήτη, λέει εδώ. Ας μην τρομοκρατηθούμε, έτσι, μέχρι να φτάσει εδώ φαντάζομαι ότι έχει εξασθενήσει η τοξικότητα του νέφους. Οι ειδικοί συνιστούν κλειστά παράθυρα, μάσκες υψηλής προστασίας και κλιματισμό, μόνο με ανακύκλωση εσωτερικού αέρα, ενώ ευπαθείς ομάδες εγκατέλειψαν ήδη τις εστίες τους. Η πυρκαγιά κατέκαψε κεντρικές αποθήκες, μίνι μάρκετ, δύο εργοστάσια στην Ευκαρπία, κατοικίες και αθλητικές υποδομές στη Φιλοθέη, όπου οι κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό λόγω διακοπής ρεύματος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν το Ωραιόκαστρο και ο Παύλος Μελάς, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει 5 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές, 70% κάλυψη ζημιών σε επιχειρήσεις και άμεσα επιδόματα. Την ίδια ώρα, στην καταστροφική φωτιά στη Λυτή, ο αριθμός των θυμάτων ανέβηκε στα 3. Μετά το θάνατο γυναίκας που είχε υποστεί ανακοπή. Πίσω στο Ωραιόκαστρο, πάνω από 100 πυροσβέστες επιχειρούν με επιχωματώσεις, λέει, στις 5 το πρωί είναι αυτό το newsletter που διαβάζω, στα φλεγόμενα πλαστικά. Στο πλαίσιο των ελέγχων, η πυροσβεστική προχώρησε σε συλλήψεις και βαριά πρόστιμα για παραβάσεις σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Στην επικαιρότητα βρίσκεται βεβαίως και το θέμα των καθυστερήσεων στις πτήσεις στην Ελλάδα. Και το Βήμα αναφέρει ότι τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, κατατάσσουν τη χώρα μας σε αυτές με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, διαπιστώνοντας μάλιστα αύξηση στις καθυστερήσεις εν πτήση κατά 63% σε σχέση με πέρυσι. Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων, με το 9% να αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Μακεδονία. Οι καθυστερήσεις, λέει η εφημερίδα, λέει η ιστοσελίδα της εφημερίδας, οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, ενώ υπάρχει και μια περαιτέρω επιβάρυνση, μικρότερη όμως, από τις αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι καθυστερήσεις της πτήσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας ήταν μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο, ενώ η μέση καθυστέρηση αναπτύσσει στο ΦΥΡ Αθηνών υπολογίζεται στα 2,26 λεπτά. Αυτά είναι τα νεότερα σχετικά με τις καθυστερήσεις. Εχθές το θέμα των καθυστερήσεων σχολιάσαμε με τον Κώστα Σιλιγάρδο εδώ στο στούντιο από το αναλυτικό μας δελτίο. Υπάρχει ένα ηχητικό το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής για τα όσα είπε ο Κώστας Σιλιγάρδος.

Και βέβαια στο διεθνές στερέωμα της επικαιρότητας βρίσκεται η Σύνοδος των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξεκινά λοιπόν απόψε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει η αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ετησίως έως το 2035, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στη συλλογική άμυνα και για δικαιότερο επιμερισμό των βαρών βρίσκεται στο επίκεντρο της διατλαντικής συζήτησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 3 μετά το μεσημέρι θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 3:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν η άρση των κυρώσεων CAA-TSA, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, η πώληση κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη ΚΑΝ, καθώς και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσέρχεται στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, χωρίς να υπάρχει στην ατζέντα προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς να αποκλείεται να γίνει τελικά το τετ-α-τετ των δύο ηγετών. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Πόπη Αντωνιδάκη, για να μιλήσουμε για μια πρόσκληση που έχει απευθύνει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων προς τους ντόπιους καλλιτέχνες. Είδα την σχετική ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος, μου κέντρισε το ενδιαφέρον πραγματικά. Και θέλησα λοιπόν να μιλήσω με την αρμόδια αντιδήμαρχο. Κυρία Αντωνιδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα και από μένα. Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε να δώσουμε τα φώτα μας για αυτή το 7ο Φεστιβάλ Τέχνης που ετοιμάζουμε το Σεπτέμβριο.
0: Το 7ο Φεστιβάλ Τέχνης θα πραγματοποιηθεί αρχές Σεπτεμβρίου στις Αρχάνες, έτσι?
1: Ναι, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις Αρχάνες, και ταυτόχρονα γίνεται και ένα κάλεσμα στους συλλόγους των γύρω οικισμών για διαθεσιμότητα σε περίπτωση που θέλουν να συμμετέχουν με παράλληλες δράσεις. Το έχουμε ξανακάνει δηλαδή και το απλώνουμε και σε άλλους οικισμούς.
0: Ναι, αυτό...
1: Ο κύριος κορμός είναι οι Αρχάνες, αλλά εδώ και χρόνια έχουν συμμετέχει πολλά πολλοί οικισμοί, όπως η Κουνάβη, οι Αγίες Παρασκές, το Χουδέτσι, ο Άγιος Βασίλειος, που το Αλάκνη, δηλαδή είναι οικισμοί που προσπαθούμε όλους να τους εντάξουμε σε αυτό το 7ο Φεστιβάλ Τέχνης.
0: Οπότε καλείτε τους καλλιτέχνες, όλους τους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, καλούμε...
0: Πώς το κάνετε δηλαδή, αυτό θέλω να μας πείτε.
1: Ξεκινάμε με κάλεσμα σε μουσικούς, σε σχήματα μικρά, μεγαλύτερα, σε εικαστικούς, δηλαδή που βέβαια που μπορούν να έρθουν με τα καβαλέτα τους, να στήσουν, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να είναι διαζώσεις και να ζωγραφίζουν σε γωνιές που θα επιλέξουμε, δίνοντας περισσότερο χρώμα στις Αρχάνες και όπου αλλού πιστεί. Καλούμε χειροτέχνες, δηλαδή ουσιαστικά στείλουμε και πάγκους που χειροτέχνες θα φτιάξουν τα κοσμήματά τους, διάφορα χειροτεχνήματα από δημιουργήματα, από μαλλί, και ακόμα καλούμε και θεατρικές σκηνές, σχολές χορού.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε φορά συμμετέχουν είτε μικρότερα σχήματα είτε μεγαλύτερα σχήματα από όλη αυτή την γκάμα των καλλιτεχνών, και έτσι γεμίζουμε πολλά σημεία στις Αρχάνες. Συγκεκριμένα λαμβάνει χώρα στην Παλιά Ηλεκτρική, στην Κεντρική Πλατεία, στην Παλιά Αγορά, στον Ίστρο αν γνωρίζετε. Μπαίνει στη διαδικασία.
0: Και αν δεν γνωρίζω εγώ, γνωρίζουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
1: Ναι. Προσπαθούμε με λίγα λόγια να γίνει ένας κορμός τέχνης από όλη την γάμα, από χορό, εικαστικά, χειροτέχνης, μουσικούς, θέατρο, έτσι ώστε όποιος έρθει να μπορέσει να παρακολουθήσει ταυτόχρονα όλη τη φύση της τέχνης που μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Ακόμα και προβολές ταινιών, είτε στο θερινό σινεμά, είτε μέσα στην ηλεκτρική, σε ένα χώρο που διαθέτουμε.
0: Βλέπω μάλιστα εδώ σχετικά με τους χειροτέχνες που είπατε ότι είναι όλη η γκάμα των χειροτεχνών και των δημιουργών, έτσι, στη σχετική ανακοίνωση που έχετε βγάλει. Αυτό τώρα θα σας κάνουν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όσοι καλλιτέχνες, και μετά εσείς προφανώς θα καταρτήσετε ένα σχετικό πρόγραμμα.
1: Βέβαια. Εμείς έχουμε ήδη αναρτήσει τηλέφωνα και mail ουσιαστικά συμμετοχής, που αυτό είναι το βασικό μας επικοινωνίας, θα είναι το mail, όπου θα δηλώσουν τις συμμετοχές τους, μετά εμείς τα κατηγοριοποιούμε, τους καλούμε και μαζί συμφωνούμε με κάποιο ραντεβού στα σημεία που κάθε καλλιτέχνης θα μπορέσει να αποκαλύψει, να μιλήσει για την τέχνη του, να εκπαιδευτεί και να είναι συμμέτοχη.
0: Ναι. Έπειτα...
1: Αυτή τη στιγμή ναι. έχουμε... Ναι.
0: Όχι, όχι, συνεχίστε.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη κάνει κάποιες επαφές, έχουμε κάποιες συμφωνίες με καλλιτέχνες,
0: ναι.
1: που είτε θα κάνουμε την έναρξή μας λίγο πιο δυναμικά, θα την κλείσουμε και πιο, θα κλείσουμε και πιο δυναμικά, δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε έντονο ρυθμό σε αυτό το διήμερο που διοργανώνεται. Η περιφέρεια για άλλη μια χρονιά θα μας στηρίξει με κάποια καλλιτεχνική, με κάποια εκδήλωση. Είμαστε ακόμα στις επαφές. Επομένως, προσδοκία μας ουσιαστικά είναι να φέρουμε την τέχνη σε όλα τα, σε όλες τις γωνιές των Αρχανών, σε όλους τους οικισμούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν, γιατί ο Δήμος μας προσπαθεί με κάθε τρόπο να προάγει τον πολιτισμό, είτε είναι η παράδοσή μας, είτε είναι τα ήθη τα έθιμά μας, είτε πιο εκλεπτισμένες μορφές τέχνης.
0: Άρα και οι δημοτικές κοινότητες πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τους ώστε να πάτε και εκεί εκδηλώσεις που είναι μέσα στο φεστιβάλ. Αυτό...
1: Ναι, ναι, θα γίνει ένα, άλλο ένα κάλεσμα. Στοχευμένα σε πολιτιστικούς λόγους και τοπικές κοινότητες. Ανάλογα με τις συμμετοχές θα δρούμε και εμείς.
0: Ναι, άρα αν είναι πολλές οι συμμετοχές, αναγκαστικά αυτές θα απλωθούν, θα έλεγα, έτσι. Θα πρέπει να βρουν χώρο και σε άλλα σημεία εκτός από τις Αρχάνες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των
0: συμμετεχών,
1: ναι, ναι. όπου θέλουν
0: βεβαίως.
1: Να συμμετέχουν.
0: Αυτό το έχετε, το είχατε κάνει και στο παρελθόν, είπατε, με τον ίδιο τρόπο το είχατε κάνει.
1: Ναι, τώρα είναι το 7ο φεστιβάλ.
0: Το 7ο, ναι.
1: Είχαμε μία παύση λόγω του κορονοϊού.
0: Κορονοϊού, ναι.
1: Απλά είπαμε φέτος να το ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε και τις συμμετοχές όλων έγκαιρα. Ναι. Και να γίνει μια
0: πιστεύω ότι θα έχετε περισσότερες συμμετοχές. Θα έχετε. Αυτό ξεκινήσατε τόσο νωρίς. Πιστεύω ότι θα έχετε και περισσότερες συμμετοχές από ότι τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ναι, ναι, αυτό ευελπιστούμε κι εμείς. Για να είναι... αυξάνουμε και τα σημεία ουσιαστικά που θα...
0: Ναι.
1: Απλωθεί το φεστιβάλ,
0: ναι.
1: Επομένως χρειαζόμαστε και περισσότερους συμμετέχοντες.
0: Είναι πάρα πολύ αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια, διότι όπως λέγαμε και τις προάλλες εδώ στο Ηράκλειο, συνομιλώντας με την κυρία, με την ομόλογό σας εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, την κυρία Παπαδάκη, σχετικά με το τέχνη καθοδόν, κάντε και εσείς το ίδιο, πάτε τον πολιτισμό στον κόσμο, δεν πρέπει να έρθει ο κόσμος στον πολιτισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό, αλλά και δυσκολεύονται να κινηθούν, ένα, πολλές φορές. Και πλέον η τέχνη δεν είναι ένα φθηνό σπορ.
0: Σίγουρα.
1: Επομένως, το να φέρουμε την τέχνη κοντά στον κόσμο, δημιουργούμε και δημότες πιο... ενεργητικούς.
0: Σωστά.
1: Επομένως, το ζητούμενό μας είναι και αυτό, οι άνθρωποι να λάβουν πράγματα από κάθε δήμο, να είναι ευχαριστημένοι και με τη σειρά τους να συμμετέχουν. Αν δείτε, έχουμε κάνει και ένα κάλεσμα σε εθελοντές. Για να συμμετέχουμε όλοι, να γίνουμε όλοι μέρος αυτού του φεστιβάλ, αυτού του 7ου φεστιβάλ. Κάθε ένας με τον τρόπο του θα μπορέσει να βάλει το λιθαράκι του ώστε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί το 7ο Φεστιβάλ Τέχνης, και όταν έχεις τους ανθρώπους σου, τους δημότες σου συμμέτοχους, τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα αρτιότερο.
0: Ασφαλώς. Συμφωνώ μαζί σας, κυρία Αντωνιδάκη. Να αναφερθούμε τώρα σε κάτι άλλο, εκτός αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σχετικά με το φεστιβάλ.
1: Εγώ θέλω να προσθέσω ότι ο Δήμος μας συμμετέχει και με τις δομές του, με το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουτίων, με τις χοροδίες του. Έχουμε δύο χοροδίες που έχουν ωφελούμενους δημότες μας, και όχι μόνο. Επομένως και αυτή θα είναι βασικός κορμός του 7ου Φεστιβάλ Τέχνης. Σε χώρα δηλαδή από τους ιδιώτες, τις σχολές, τους φορείς, τους κάποιους πολιτισμού που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Επομένως όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε η τέχνη να απλωθεί σε όλο το Δήμο μας.
2: Πολύ αξιέπαινη προσπάθεια, θα πω για άλλη μια φορά. Και υποθέτω ότι κάποιος, εάν το αναζητήσει στις μηχανές αναζήτησης, θα το βρει, έτσι, υποβολή προτάσεων για Δήμο Αρχανών Στερουσίων, ή μπορεί να μπει και στο site του Δήμου.
1: Και στο site του Δήμου και στην σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Μάλιστα. Facebook μπορεί να μας βρει.
2: Ναι, ωραία.
1: Εμείς ούτως ή άλλως θα προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε. Και έτσι. Με τη βοήθειά σας προφανώς.
2: Ασφάλως, μα γι' αυτό το κάνω. Δηλαδή, μ' άρεσε η ιδέα. Εγώ δεν το ήξερα ότι το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Μ' άρεσε η ιδέα, γι' αυτό σας κάλεσα κιόλας, για να το διαδώσουμε. Αυτό ναι, και έτσι, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερη. Ακριβώς, ακριβώς. Κυρία Αντωνιδάκη, αύριο υποδέχεστε εκεί στις Αρχάνες μια σπουδαία παράσταση. Ο Νίκος Σιλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, έτσι.
1: Ήταν μεγάλη τιμή αυτή από την περιφέρεια Κρήτης mm-hmm. να μας διαθέσει αυτή την αξιόλογη παράσταση 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Σιλούρη.
2: Ακριβώς.
1: Εμείς θα τη φιλοξενήσουμε στο Συνεδριακό Κέντρο το ΔΙΑΣ mm-hmm. Που είναι στις Αρχάνες mm-hmm. ένας χώρος που ουσιαστικά αν πάτε εκεί, βλέπετε όλες τις Αρχάνες από ψηλά.
2: Ναι.
1: Επομένως είναι η θέα πάρα πολύ
2: όμορφη.
1: Ο Ξυλούρης ενώνει τον κόσμο, επομένως θέλουμε να ενωθεί και με τους δημότες μας, το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, σπουδαίοι ερμηνευτές. Mm. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει, όπως βλέπουμε έχει ήδη αγκαλιάσει αυτή την παράσταση όπου και αν έχει παιχθεί μέχρι τώρα. Mm-hmm. Σας καλούμε λοιπόν να δούμε αυτή την παράσταση.
2: Πραγματικά θα αξίζει, θα αξίζει τον κόπο. Και μάλιστα, όπως είπατε και εσείς, είναι εξαιρετικά τιμητικό για τις Αρχάνες, διότι βλέπω εδώ ότι θα πάει σε Αρχάνες, Φραγκοκάστελο και Ιεράπετρα. Δηλαδή σε τρεις uh-huh. πόλεις και μεταξύ αυτών και Αρχάνες. Και αυτό, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι εξαιρετικά τιμητικό εκ μέρους της περιφέρειας Κρήτης. Γιατί αυτό εντάσσεται στο φεστιβάλ Κρήτης της περιφέρειας, έτσι.
1: Ναι.
2: Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι άλλο να πείτε εσείς περί πολιτισμού για το Δήμο σας. Γιατί ξέρετε, οι περιφερειακοί Δήμοι πολύ συχνά δεν έχουν άμεση πρόσβαση. Και τώρα που σας δίνεται ενδεχομένως ευκαιρία, ίσως θα θέλατε να πείτε για το θέμα του πολιτισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Δεν ξέρω.
1: Κάθε Δήμος προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερα μπορεί με τα μέσα που διαθέτει.
2: Σωστά.
1: Και ευτυχώς έχει αρρωγούς τους πολιτιστικούς συλλόγους των οικισμών που, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ ενεργητικούς συλλόγους που με τη συμβολή του Δήμου, της Περιφέρειας, με τα ίδια τους τα χέρια προσπαθούν να φέρουν τον πολιτισμό κοντά. Είναι αλήθεια, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται ή δεν είναι στη φύση τους ή δεν έχουν συνηθίσει να κυνηγούν τον πολιτισμό.
2: Ναι.
1: Όταν όμως τους το φέρεις κοντά, μετά αναζητούν μορφές τέχνης, κάθε είδους. Γιατί έχουμε δει ότι οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν μόνο και στα κριτικά μας γλέντια που ορθούν την παράδοση, τα ίστα έθιμά μας, τους τοπικούς μας καλλιτέχνες που είναι τόσο αξιόλογοι και ενεργητικοί. Βλέπουμε ότι ακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παραμύθια. Τα παιδιά και ιδίως οι νέοι γονείς προσπαθούν να βρουν διεκτόδους τέχνης για τους μικρούς μας φίλους. Επομένως, κάθε δήμος, κάθε πολιτιστικός σύλλογος προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα, να φέρει τον πολιτισμό κοντά στον πολίτη του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαστε στο πλάι των πολιτιστικών συλλόγων, είμαστε στο πλάι όσων θέλουν να δημιουργήσουν τέχνη. Και ξαναλέω, με όσα μέσα θα διαθέτουμε.
2: Ακριβώς. Και συνεχίζετε και μπράβο σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να ξέρετε ότι είμαστε εδώ στον Πολίτικα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε εσείς.
1: Ευχαριστούμε.
2: Βγάλετε προς τα έξω, όπως λέμε. Να είστε καλά, κύριε Αντωνιδάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
2: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Πόπη Αντωνιδάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Μιλήσαμε για αυτό το κάλεσμα που απευθύνει σε καλλιτέχνες της Κρήτης ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων για να διαμορφώσει το πρόγραμμα του 7ου Φεστιβάλ Τέχνης που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου με κέντρο της Αρχάνες, αλλά με σκοπό να απλωθεί αυτό το φεστιβάλ και σε όσο το δυνατόν περισσότερες δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Και βεβαίως αύριο η παράσταση στο κέντρο Δίας, στο συνεδριακό κέντρο Δίας των Αρχανών για τον Νίκο Ξυλούρη. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, τραγούδησε για να σμίξει τον κόσμο, όπως λέει και η σχετική αφίσα της παράστασης. Μια παράσταση που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη, σε Αρχάνες, 8 του Ιουλίου, στις 12 Ιουλίου στο Φραγκοκάστελο και στις 13 Ιουλίου στην Ιεράπετρα. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, από την αρχή της εκπομπής Όμορφη ημέρα που ακούτε αυτή την ώρα από τον Πολίτη 89,8, να σας υπενθυμίσω, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932907898. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τους συμβασιούχους του νοσοκομείου, στους οποίους, όπως καταγγέλει το Σωματείο των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, δεν τους χορηγείται το υπόλοιπο της κανονικής τους άδειας πριν από τη λήξη της σύμβασής τους. Και για αυτό το θέμα λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Κύριε Βρύσαλη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ναι. Για πείτε μας, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπόθεση.
1: Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, έτσι και αλλιώς σε όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία οφείλονται χιλιάδες μέρες κανονική άδεια. Στο κομμάτι των εργαζομένων που είναι μη μόνιμοι συμβασιούχοι, επειδή, όπως γνωρίζετε, τα νοσοκομεία εδώ και χρόνια έχουν γεμίσει εργαζόμενους, η λήξη των συμβάσεων πολλές φορές γίνεται αυτόματα, γνωρίζοντας βέβαια ότι πρέπει μέχρι την τάδε ημερομηνία να έχουν δοθεί οι άδειες. Και εν τούτης, λόγω των αναγκών, αυτές οι άδειες πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν. Ιδιαίτερα στους γιατρούς και τους παρατασιακούς γιατρούς, ο νόμος λέει ότι εφόσον έρθει κάποιος καινούριος ειδικευόμενος, ο παρατασιακός ειδικευόμενος γιατρός, την επόμενη μέρα κατευθείαν φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα, σήμερα μιλάμε για έναν αριθμό 7 εργαζομένων που έχουν αιτηθεί να πάρουν το υπόλοιπο της κανονικής άδειας που δεν μπορούσαν να την πάρουν, που δεν τους χορηγήθηκε μάλλον, να αποζημιωθούν όπως προβλέπει ο νόμος.
0: Ο νόμος.
1: Εν τούτης, ο νόμος, ναι, το προβλέπει ο νόμος,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Βεβαίως ότι...
0: ότι αν δεν πάρεις την άδεια σου αποζημιώνεσαι. Αυτό εννοείται.
1: Αποζημιώνεσαι. Ναι. Αυτό που συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα,
0: ναι, ναι.
1: Και υπάρχει και
0: στους
1: μόνιμους υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, κατά τη γνώμη μας, η διοίκηση κολυσιευτεί σκόπιμα ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να μην πάρουν, να μην αποζημιωθούν και μετά από κάποιο διάστημα να παραγραφούν το αίτημα των εργαζομένων. Κοιτάτε να δείτε, και εδώ είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και η αγανάκτηση, ότι την ίδια ώρα που υπάρχουν χρήματα για να δίνονται στους εργολάβους, στην καθαριότητα, στην ασφάλεια των νοσοκομείων, υπάρχουν χρήματα για πιστοποιήσεις τμήματων που λειτουργούν με το πιλότιμο, την ίδια ώρα δεν υπάρχουν χρήματα 20.000 ευρώ περίπου για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που οφείλονται αυτές οι άδειες. Και είναι και προκλητικό, κύριε Αγγελάκη, από την άλλη, ότι ενώ υπάρχει αίτηση από το 2025, η διοίκηση του νοσοκομείου με διάφορους προσχηματικούς λόγους ή το ανακαλεί, το αποσύρει το θέμα όταν έρχεται, ή ζητάει βεβαιώσεις από τους διευθυντές των κλινικών, ενώ γνωρίζει από το γραφείο προσωπικού τα οφειλόμενες μέρες ρεπό που έχει κάθε υπάλληλος. Κατά τη γνώμη μας υπάρχει σκοπιμότητα και αύριο υπάρχει ξανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Συγγνώμη, η σκοπιμότητα δηλαδή ποια είναι, να γλιτώσουν 20.000 ευρώ?
1: 20.000, ναι κύριε Αγγελάκη, για 20.000 ευρώ όταν δίνονται εκατομμύρια, θα έλεγα έτσι, για άλλα ποσά, την ίδια ώρα όταν είναι για δικαιώματα εργαζομένων ή για απλά υλικά του νοσοκομείου δεν βρίσκονται χρήματα. Πάρα πολύ κωδικοί πλέον τώρα που είμαστε στον 7ο μήνα του χρόνου έχουν κοκκινήσει, που λέμε στην καθημολουμένη στα νοσοκομεία.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα γιατί αφενός οι ανάγκες αυξάνονται. Ο κόσμος που προσέχεται στα νοσοκομεία στο νοσοκομείο για διάφορους λόγους αυξάνεται. Τα υλικά αυξάνονται. Η χρηματοδότηση όμως παραμένει σταθερή. Γι' αυτό λέμε ότι πλέον οι ελλείψεις όλων των νοσοκομείων των περιφερειακών του νησιού μας, όταν σήμερα ακουμπάνε πλέον στο Πανεπιστημιακό όλοι οι συμπολίτες μας για να βρουν, αν θέλετε, άκρη στο πρόβλημα που έχουν, οικονομικά και υποδομές θα καταρρεύσει το νοσοκομείο. Αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτής της τακτικής, της πολιτικής, είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, ένα εύλογο αίτημα, εύλογο δικαίωμα, σήμερα να μην ειδοποιείται. Εμείς θα προσφύγουμε και το λέω και δημόσια. Και
2: ναι, θα σας ρωτούσα τι πρόκειται να κάνετε γι' αυτό.
1: Αν αύριο δεν υπάρξει οριστική απόφαση αποζημίωσης,
2: ναι,
1: θα προσφύγουμε στην επιθεώρηση εργασίας και από εκεί και πέρα ο καθένας αναλάβει την ευθύνη του. Η ναι, διοίκηση, αν τυχόν πάρει πρόστιμο, να πληρώσει και το πρόστιμο, να πληρώσει και τους εργαζόμενους.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ και μετά να ρωτιούνται, κύριε Αγγελάκη, γιατί δεν έρχεται νέος κόσμος στα νοσοκομεία να δουλέψει και απ' την άλλη αυτοί που εργάζονται γιατί θέλουν να φύγουν. Απ' τη μια μας θεωρούν αναρωτικές άδειες. Να θυμίσω στους ακροατές σας το έγγραφο του νοσοκομείου που λέει τους γιατρούς να μην δίνουν αναρωτικές άδειες και τους εργαζόμενους να μην ζητάνε αναρωτικές άδειες. Γιατί λέει, πώς το λέμε,
2: και αναρρωστήσεις.
1: Αυτό λέμε εμείς. Και κοιτάτε να δείτε τώρα, εδώ μας θεωρεί εν δυνάμει όλους ψεύτες. Απ' την άλλη κόβονται τα χρήματα αυτά που συζητάμε. Από την άλλη καταπατούνται οι μέρες ανάπαυσης, το ρεπό και των αδειών λόγω των ελλείψεων. Απ' την άλλη στέλνουν την αστυνομία να παίρνει το γιατρό στο Καστελόριζο γιατί κατήγγειλε τις συνθήκες εκεί που υπάρχουν. Τώρα ας μην αναρωτιούνται γιατί τελικά τα νοσοκομεία και ο χώρος της υγείας δεν είναι χώρος προσέλκυσης νέων επιστημών. Αυτά σας δω 4 παραδείγματα τώρα.
2: Υπάρχουν αντικίνητρα λοιπόν. Δεν υπάρχουν κίνητρα αλλά είναι αντικίνητρα.
1: Και αντικίνητρα κιόλας. Και αντικίνητρα. Είναι δύσκολος ο χώρος εργασίας προφανώς. Δύσκολος είναι, δεν λέω ότι είναι χώρος εργασίας εύκολος, αλλά και οι ίδιοι αυτές οι πολιτικές τις κάνουν ακόμα πιο δύσκολες και αποθαρρυντικές.
2: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η παραβίαση και η καταπάτηση των δικαιωμάτων.
2: Ελπίζουμε αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει περί του αντιθέτου και να ικανοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πράγματι είναι μια εργασιακή αδικία, δεν είναι. Και είναι μια παρανομία. Δηλαδή, παρανομία με την έννοια δηλαδή ότι τα προβλέπει ο νόμος όλα αυτά και αυτά δεν ικανοποιούνται στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ακριβώς. Και πάνω από τον Άννα στον Καϊάφα. Ξαναφέρω. Και ναι, υπάρχει αίτημα από το 2025. Δηλαδή τώρα εγώ, αν δεν υπάρχει σκοπιμότητα, τι υπάρχει. Δεν είναι, δηλαδή καταλαβαίνετε, μάλιστα, να μην δοθούν.
2: Δηλαδή εδώ και ένα χρόνο υπάρχει το αίτημα και μέχρι σήμερα γίνεται αυτή η ιστορία που μας λέτε.
1: Αυτό το παλάκι είναι, φέντε, ναι, κάντε δείχτε.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ελπίζω.
1: Είναι να δώσουν, πιστεύω και εγώ να πιθανέψει λογική.
2: Ελπίζω το γεγονός ότι δίνεται δημοσιότητα και από εδώ, από το μικρόφωνο του Πολίτικα, να δοθεί μια λύση, γιατί πραγματικά εντάξει, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά να γίνονται. Αυτό τι άλλο να πω. Και όχι μόνο είναι σωστά, δεν είναι και δίκαια.
1: Και δεν είναι δίκαια και νομίζω ότι τα αυτονόητα. Δεν πρέπει να είναι και ζητήματα τώρα.
2: Καλά, ναι. Καλά, αυτό μην το συζητάτε. Υπάρχουν και σε άλλα παιδεία και το ξέρετε.
1: Το ξέρω, κύριε Αγγελάκη, το ξέρω.
2: Αλλά εντάξει, πάντα η υγεία είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι της ζωής μας. Γι' αυτό και, εν πάση περιπτώσει, αναφερόμαστε όταν συμβαίνει κάτι.
1: Βεβαίως. Και οι άνθρωποι που υπηρετούν, αν θέλετε, αυτό το σύστημα υγείας και τη ζωή των ανθρώπων, θα πρέπει τουλάχιστον το να είναι σε συνθήκες εργασίας που να είναι τουλάχιστον πιο σωστές και πιο λειτουργικές.
2: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον αυτό.
2: Οπότε, για να σχολιάσουμε και το άλλο θέμα που ήθελα να συζητήσουμε, ναι, μια και παρακαλώ, το είπατε, μια και δουλεύετε πράγματι σε βαρύς και αντιαθυγιεινές συνθήκες, ναι, νομίζω, ναι, ότι πρέπει και εσείς ως συνδικαλιστής να είστε ικανοποιημένος τώρα που το ένα τόσων χρόνων έγινε πραγματικότητα και ψηφίστηκε το σχετικό νομοσχέδιο και ενταχθήκατε στα βαρέα και ανθυγίνα. Πώς το σχολιάζετε?
1: Έγινε ένα βήμα μετά από πάρα πολλές αγώνες των εργαζομένων.
2: Μα ναι, εγώ το θυμάμαι όσο καιρό είμαι δημοσιογράφος, το θυμάμαι αυτό το αίτημα.
1: Και εγώ στις φορές έχουμε μιλήσει μαζί, το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Ναι. Είναι μισό και αιώλο βήμα, να το πω.
2: Ναι, για να πείτε, τι εννοείτε.
1: Γιατί ουσιαστικά, ενώ ο κανονισμός του ΙΚΑ προβλέπει 16 ειδικότητες στα βαρέα και ανθυγινά,
2: ναι,
1: που αυτός ο κανονισμός έχει υλοποιηθεί στα νοσοκομεία από το 2011 και μετά, για όσους προσλαμβάνονται μόνιμους και συμβασιούχους, για το πριν το 2011, ο νόμος που ψηφίστηκε αφορά μόνο τις τρεις ειδικότητες, δηλαδή νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, διασώστες ασθενοφόρων και οδηγούς. Αυτούς οι υπόλοιποι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων αυτών δεν εντάσσονται.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ΜΕΣ, φυσικοθεραπευτές, εργαζόμενοι στα ακτινολογικά μηχανήματα, στα εργαστήρια, γιατροί, φυσικοθεραπευτές, δεν εντάσσονται. Και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία που το έχουμε επισημάνει σε σχέση με τον τελευταίο νόμο. Και η άλλη μεγάλη αδικία, κύριε Αγγελάκη, είναι ότι σήμερα όσοι συνάδελφοι θέλουν να ενταχθούν στο καθεστώς των βαρέων και αθηγινών, θα πρέπει να πληρώσουν επασφάλιστρα τουλάχιστον 12 χρόνια. Γιατί ο κανονισμός των βαρέων και αθηγινών προβλέπει 12 χρόνια να είσαι για να μπορείς να βγεις με τις διατάξεις των βαρέων και αθηγινών.
2: Για αυτές τις ειδικότητες που αναφέρατε προηγουμένως. Αυτές τις ειδικότητες δηλαδή πρέπει να πληρώσουν 12 χρόνια επασφάλιστρα.
1: Ακριβώς, επασφάλιστρα. Και εδώ είναι μια άλλη μεγάλη αδικία και παραλογισμός, να το πω έτσι. Γιατί δεν ήταν με τη δικιά μας θέληση, δεν ενταχθήκαμε. Το ίδιο το Υπουργείο δεν μας είχε εντάξει. Δηλαδή τώρα καλείται ένας εργαζόμενος μέσω όρο να πληρώσει από 8, 9, 10 χιλιάδες αναδρομικά για να ενταχθεί, συν ότι θα μειωθεί και ο μισθός του πρακτικά.
2: Ναι.
1: Το επασφάλιστρο.
2: Ναι.
1: Το ξέρουν οι άνθρωποι που είναι στα βαρέα και αθηγητά, είναι πιο ακριβό το ένσημο.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ναι μεν σε επίπεδο θεσμικό έγινε ένα μικρό βήμα, που όμως είναι, δημιουργεί αδικίες σοβαρότατες μέσα στο σύστημα υγείας. Αδικίες και παραλογισμούς. Δηλαδή με ένας φυσικοθεραπευτής σήμερα που έχει διοριστεί πριν το 2011 θα παραμείνει στο καθεστώς, δεν θα είναι στο καθεστώς των βαρέων και αθηγινών, και αυτός που είναι από το 2011 και μετά
2: θα είναι.
1: Είναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Βρύσακη, νομίζω ότι πρέπει ότι... να. Τώρα οι αγώνες σας στραφούν στο να μπουν αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί με κάποια τροπολογία ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
1: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, γιατί κοιτάξτε, αν δημιουργεί πάρα πολλές αδικίες και δημιουργεί και αν θέλετε και εικόνα όχι καλή τώρα. Να δουλεύεις με έναν άνθρωπο δίπλα, παραδείγματος χάρη τον φυσικοθεραπευτή, τη ΜΕΑ, τον συνάδελφο σου, τον μεταφορέα, και να μην είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Τώρα είναι, εντάξει, είναι πολύ τραγικό θα έλεγα, και εφόσον η κυβέρνηση ήθελε να υλοποιήσει ένα πάγιο αίτημα θα έπρεπε να το κάνει ολοκληρωμένα. Αλλά ξέρετε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης στην τελευταία συνάντηση με την ηγεσία της ΠΟΕΒΗΝ, ότι το έκανα για λόγους συμβολισμούς από τη μια, και από την άλλη θα δώσει τη δυνατότητα μετά τη σύνταξη να μπορούν να δουλέψουν εθελοντικά οι νοσηλευτές μέχρι τα 70. Καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα υπάρχει και υποκρισία και κοροϊδία. Από τη μία ναι μεν συμβολικά κάνει, μας εντάσσει όπως μας εντάσσει, και από την άλλη ανοίγει την πόρτα για εθελοντική εργασία στα 70. Γιατί τι γνωρίζει το Υπουργείο, βεβαίως και όλοι που ασχολούνται με το ζήτημα της υγείας, ότι τα επόμενα 5 χρόνια νοσηλευτές στη χώρα μας, όπως και σε παγκόσμια, δεν θα βρίσκονται.
2: Ναι. Α, και θέλει να κάνει να το διαμορφώσει έτσι ώστε οι υπάρχοντες να αργήσουν να φύγουν. Για να καλύψουν
1: φύγουνε,
2: το κενό που, ενδεχομένως, το που κενό, δεν θα καλύπτεται από τους καινούριους.
1: Ναι, και να καλύψουν και γι' αυτό της εθελοντικής εργασίας.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από τα 62 και καλά ότι όσοι φύγουν να μπορούν να δουλέψουν με τα 70.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ κύριε Αγγελάκη να σας φέρω μια εικόνα. Και όσοι έχουμε απομείνει πλέον από τους παλιότερους στο σύστημα υγείας, πάρα πολλοί συνάδελφοι ούτε μέρα παραπάνω δεν θέλουν να καθίσουν.
2: Μάλιστα.
1: Οι συνθήκες είναι, τι να σας πω, το έχουμε κουβεντιάσει, δεν θέλω να
2: το έχουμε ξαναπεί και από εδώ.
1: Το έχουμε ξαναπεί,
2: ναι.
1: αλλά δεν πάει όμως.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς δηλαδή να λες ότι θα δώσω κανονική άδεια το καλοκαίρι 5 μέρες για να μπορέσουν να πάρουν όλοι.
2: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως πρέπει να πάρουν όλοι, αλλά δεν μπορεί για 5 μέρες και να οφείλεις 35.000 μέρες κανονική άδεια μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία.
2: Κύριε Βρύσαλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Πιστεύω ότι ήταν διαφωτιστική και κατατοπιστική, και ελπίζω να επιδράσει θετικά σε αυτά που διεκδικείτε.
1: Και εγώ ελπίζω, κύριε Αγγελάκη, και θέλω να καλέσω και τους εργαζόμενους στο δημόσιο την ερχόμενη στις 14 του Ιούνιου.
2: Ναι,
1: υπάρχει η Πανελλαδική Στάση Εργασίας 11 με 2 σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, και το άρθρο 16 που ουσιαστικά εισάγει το θεσμό των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Και καλούμε τους εργαζόμενους στην Στάση Εργασίας στην Πανελλαδική.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μίλησαμε για το θέμα αυτό των συμβασιούχων και ότι δεν τους πληρώνουν τις άδειες που, το υπόλοιπο της άδειας που δικαιούνται, αφού δεν πήραν την άδεια τους. Και μας σχολίασε και το θέμα αυτό της ένταξης των βαρέων και ανθυγιεινών, δηλαδή την ένταξη των εργαζομένων στην υγεία, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής είναι στην επικαιρότητα το θέμα των καθυστερήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Εχθές το θέμα αυτό το σχολιάσαμε στο δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Σιλιγάρδο σχετικά με το θέμα.
1: Καλησπέρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και θα έλεγα ότι θα το καταλάβει πολύ απλά και ο τελευταίος, σε εισαγωγικά, και πιο απομακρυσμένος ο κρατής μας, υπό αυτή την έννοια βάζω το τελευταίος. Η μικρή χωρητικότητα των αεροδρομίων, όταν έχεις υυξημένη ζήτηση, άρα υυξημένες άφηξου αναχωρήσεις, είναι λογικό να δημιουργούν μποτιλιάρισμα. Ό,τι συμβαίνει στους δρόμους ή σε χώρους στάθμευσης, που πολλές φορές ψάχνουμε μέσα σε μια πόλη να βρούμε να παρκάρουμε και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
2: και με τα αεροπλάνα,
1: και με τα αεροπλάνα, τόσο στον εναέριο χώρο όσο και στο έδαφος, στα αεροδρόμια. Επειδή είχα την ευκαιρία να ζήσω το θέμα εσωτερικά, μετέχοντας για περίπου 8-9 χρόνια ως διευθυντής επικοινωνίας σε γνωστή αεροπορική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, θέλω να σου πω ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον ελληνικό εναέριο χώρο και κυρίως στα ελληνικά αεροδρόμια είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών, όπου αυξάνεται η ζήτηση για προσγειώσεις, μεγαλώνουν πολλές φορές και οι τύποι των αεροσκαφών που κατεβαίνουν και τα αεροδρόμια παραμένουν τα ίδια. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος ήδη έχει ξεκινήσει ένα έργο επέκτασης προκειμένου να ικανοποιηθεί. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να γνωρίζω σε ποια φάση ακριβώς βρίσκεται το έργο, γιατί είμαστε και σε απόσταση από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και πόσο αυτό του χρόνου πλέον θα δώσει ανάσες. Γιατί εάν εσύ δημιουργήσεις φερρυπίν 10 καινούργιες θέσεις, λέω εικονικά τα νούμερα, αλλά οι ανάγκες είναι για 20, πάλι καταλαβαίνεις ότι μειώνεις το πρόβλημα, δεν το λύνεις. Το ίδιο ισχύει και για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ως γνωστόν, το αεροδρόμιο μας εδώ στο Ηράκλειο είναι ένα υπερκορεσμένο αεροδρόμιο, έχει συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης και όταν λέμε συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, Νίκο, για τα αεροδρόμια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυστηρότατος ο προσδιορισμός. Δηλαδή, αν έχεις 18 θέσεις στάθμευσης, έχεις 18. Δεν έχεις ούτε 18,5 ούτε 19. Αν τώρα υπάρξει ένα φαινόμενο ντόμινο που παρατηρείται πολύ συχνά στις πτήσεις, δηλαδή να καθυστερήσει μια πτήση, να φτάσει, να καθυστερήσει για κάποιο λόγο, να αναχωρήσει, καταλαβαίνεις ότι μία πτήση είναι ικανή να δημιουργήσει μία αρνητική αλληλεπίδραση και από το φαινόμενο του ντόμινο, αυτό που θα συμβεί στις 8:40 το πρωί να μετατίθεται αθρηστικά στο βράδυ.
0: Ναι.
1: Εδώ θα εξηγήσω κάτι για τον κόσμο. Εάν επιλέγετε να πετάτε πρωινές ώρες, δηλαδή 6:45, 7:04, 8:30, 9, θα διαπιστώσετε ότι συνήθως δεν υπάρχουν προβλήματα. Καθόλου προβλήματα.
0: Όσο εξελίσσεται η μέρα,
1: γιατί
0: όμως,
1: έχει μηδενίσει από το βράδυ αργά

0: αυτός ο φόρτος που έχει προηγηθεί και γιατί από τις 9 και μετά αρχίζουν τα ζητήματα αυτά τα οποία είναι κυλιόμενα. Και εδώ θα σου πω το εξής. Μια καθυστέρηση 5 λεπτών που θα φάει ένα αεροπλάνο στην αρχή της ημέρας μπορεί να καταλήξει και για το ίδιο το αεροπλάνο και για την πτήση, άρα και για την αεροπορική εταιρεία, αλλά και για το αεροδρόμιο, σε μια πολύ ωραία καθυστέρηση στις 12 τη νύχτα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αν αυτό το αεροπλάνο ξεκινήσει το πρωί να πάει από το Ηράκλειο στην Αθήνα, από την Αθήνα στη Βαρκελόνη, από τη Βαρκελόνη να επιστρέψει στην Αθήνα και μετά να κάνει εσωτερικά δρομολόγια, παραδείγματος χάρη Αθήνα-Ρόδος, Ρόδος-Αθήνα, Αθήνα-Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη-Αθήνα. Το βράδυ, αν έχει μαζέψει 5-10 λεπτά καθυστέρηση από κάθε αεροδρόμιο μαζί με τα δικά μας, καταλαβαίνεις γιατί έχουμε αυτή την πολύ ωραία καθυστέρηση. Σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη. Θα γίνει απογευματινές ώρες εξ όσων γνωρίζω. Να σου πω ότι εγώ δεν περιμένω κάτι από εκεί. Θα γίνουν διαπιστώσεις απλά όπως ήθιστε να γίνονται, γιατί πολύ απλά και οι άνθρωποι που θα πάρουν μέρος στη σύσκεψη δεν μπορούν να δημιουργήσουν απόψε το βράδυ, όσο καλή θέληση και αν έχουν, θέσεις στάθμευσης στα αεροδρόμια. Ούτε μπορεί να ανοίξουν περαιτέρω τους αεροδιαδρόμους. Προσοχή, τροχόδρομος και πίστα. Μιλάμε και αναφερόμαστε στις επίγειες εγκαταστάσεις. Αεροδιάδρομος είναι ο στον αέρα.
1: Ο δρόμος στον αέρα, ναι.
0: Γιατί πολλές φορές λέει, ήταν λέει στον αεροδιάδρομο. Και εννοούν στον τροχόδρομο.
1: Ναι, ναι.
0: Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που θα συσκεφτούν απόψε, δεν θα μπορέσουν να δώσουν λύση. Θα ανταλλάξουν κάποιες απόψεις, θα δουν πώς μπορούν να κάνουν κάποια μικρά μαγικά στο βαθμό που μπορούν να κάνουν, αλλά σου λέω ότι δεν γίνονται μαγικά στην περίπτωση τη συγκεκριμένη και θα εναποθέσουν τις ελπίδες τους στην καλή διαχείριση που μπορεί να έχουν τα ελληνικά αεροδρόμια και κυρίως, ξαναλέω, το Βενιζέλος, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ακολουθεί το Μακεδονία και μετά είναι η Ρόδος. Αυτά είναι τα 4 αεροδρόμια, τα μεγάλα αεροδρόμια αιχμής. Βεβαίως ακολουθούν στη συνέχεια άλλα μικρότερα αεροδρόμια όπως είναι τα Χανιά, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Σαντορίνη κλπ. Κλπ. Τώρα, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε σίγουρα μια καλύτερη διαχείριση των υποδομών μας. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι, για παράδειγμα, όταν θα είναι έτοιμο, το 28, θα μπορέσει να δώσει μια ανάσα τους καλοκαιρινούς μήνες. Όχι όμως, δεν θα είναι πανάκια αυτό. Το ξαναλέω αυτό. Διότι, όπως σας είπα, οι καθυστερήσεις είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολυπαραγοντικής εξίσωσης που μπορεί να σου έρθει από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Η επέκταση που γίνεται στο Βενιζέλος σαφέστατα θα βελτιώσει κάπως την κατάσταση όταν αυτή θα ολοκληρωθεί. Αλλά εδώ καταλαβαίνουμε ότι αν θέλουμε να μιλάμε για σοβαρό τουρισμό, για σοβαρές αφίξεις, πρέπει να ακολουθήσουμε το μοντέλο και τη μέθοδο που άλλοι έδειξαν επιτυχημένα ότι μπορούν να το πράξουν και έχουν πάρει μεγάλα μερίδια αγοράς. Παραδείγματος χάρη είναι οι γείτονες. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλα σύγχρονα αεροδρόμια, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη αν πας. Θα καταλάβεις πόσο πίσω είμαστε. Διότι και το Ιστανμπούλ International, το τελευταίο μεγάλο, αλλά και το Kemal Atatürk που έχουν, είναι δύο πολύ μεγάλα αεροδρόμια που αντέχουν σε αυτούς τους φόρτους. Εμείς δεν το αντέχουμε. Διότι φτιάξαμε αυτό το αεροδρόμιο το 2000, και τότε έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν ότι είναι το μεγαλύτερο και το πιο... Δεν ήταν ούτε το πιο μεγάλο, ούτε το πιο σύγχρονο. Ήταν μια πολιτική, αν θέλεις, διαχείριση που έγινε και που είχε μια πρόβλεψη να εξυπηρετήσει για τα 10-15 χρόνια, αλλά θα σου θυμίσω ότι ο τουρισμός το 2012 ήταν πολύ χαμηλότερα από τον τουρισμό που είναι σήμερα και ενδεχομένως τις προοπτικές του τουρισμού που θα είναι του χρόνου ή τα επόμενα χρόνια. Άρα, έχουμε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο και κλείνω με αυτό, με αυτό που συμβαίνει στα λιμάνια. Έχουμε λιμάνια της δεκαετίας του 40 και πλοία του 2020. Μεγάλα πλοία, μικρά λιμάνια. Πολλά αεροπλάνα, μικρά αεροδρόμια. Αυτό δεν βοηθάει. Η πολιτεία πρέπει να επενδύσει πάνω στις υποδομές της.

Αυτά λοιπόν με τις καθυστερήσεις, υπομονή. Εγώ θα πω κάτι, ότι είναι προτιμότερο να καθυστερήσεις και να φτάσεις ασφαλώς, αν και δεν έχει τέθει μέχρι σήμερα θέμα ασφάλειας, έτσι μην σας φοβίζει αυτό που λέω, αλλά επαναλαμβάνω, στη ζυγαριά πάντα γέρνει το να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου και ας καθυστερήσεις. Εντάξει, αν η καθυστέρηση είναι πάρα πολλές ώρες, αυτό είναι σίγουρα εκνευριστικό και είναι και μεγάλη ταλαιπωρία. Τηρουμένων λοιπόν των αναλογιών, λέω αυτό, ότι καλύτερα να φτάσεις με ασφάλεια παρά βιαστικά. Λοιπόν, σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα, αν δεν έχει ήδη ανοίξει τώρα που μιλάω, για την κατάθεση του μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των ανωτάτων σχολών. Όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα του Ελεύθερου Τύπου, της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, από σήμερα Τρίτη έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Οι υποψήφοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους, το password δηλαδή, που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση mechanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας, είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός Ιουλίου. Όσοι υποψήφοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail κατά την απόκτηση του password, να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου με την επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας» χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα. Λέει κάποιες προτάσεις μετά το δημοσίευμα. Προτείνεται οι υποψήφοι να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Υπενθυμίζεται, λέει, ότι η προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου και του πρόσθετου μηχανογραφικού δελτίου, του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να προβεί στην οριστικοποίησή τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες της με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε λυκείου και επιπλέον την Παρασκευή 10 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, ότι οι υποψήφοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Αυτά λοιπόν σχετικά με τα μηχανογραφικά. Εύχομαι η επιλογή σας αυτή να είναι και αυτή που εν πάση περιπτώσει κατόπιν θα υλοποιηθεί, όπως θα αρχίσετε δηλαδή τις σχολές. Μακάρι να μπείτε στην πρώτη, γιατί υποθέτω ότι αυτό είναι που θέλετε περισσότερο εσείς παιδιά που θα υποβάλλετε το μηχανογραφικό σας. Αλλά και αν δεν γίνει αυτό, πάντα να ξέρετε ότι στη ζωή υπάρχει επιλογή. Μην σηκώνετε αδιέξοδα μπροστά σας. Πάντα υπάρχει επιλογή για κάθε θέμα. Και δεν υπάρχει και άλυτο πρόβλημα. Δύσκολο πρόβλημα υπάρχει. Δεν υπάρχει άλυτο. Αυτό επίσης που θα ήθελα να πω είναι ότι αν κάνετε σήμερα μία επιλογή και δείτε ότι δεν σας βγήκε ή δεν σας βγαίνει, έχετε πάλι την επιλογή να αλλάξετε την επιλογή σας. Δεν σημαίνει ότι το αποφασίσετε σήμερα και αυτό που αποφασίσατε δεν ήταν σωστό, αποδείχθηκε ότι για σας τελικά δεν ήταν σωστό. Έχετε κάθε δικαίωμα να την αλλάξετε την αρχική επιλογή σας.
Ενώ όχι στο μηχανογραφικό, γενικά στη ζωή σας το λέω αυτό. Τώρα σε επίπεδο μηχανογραφικού πώς θα γίνει, αυτό υποθέτω του χρόνου θα πρέπει να καταθέσετε καινούριο μηχανογραφικό. Δεν ξέρω αν ισχύουν παλιά, εμείς μπορούσαμε να δηλώνουμε τον επόμενο χρόνο να κάνουμε μηχανογραφικό με τις μονάδες που είχαμε από τις πανελλήνιες που είχαμε πετύχει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό σήμερα. Υποθέτω ότι θα ισχύει. Υποθέτω, δεν το ξέρω. Αλλά γενικά ζωή σας να ξέρετε ότι έχετε πάντα το περιθώριο και το δικαίωμα επιλογής.

Όπως σας είπα, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με αναφορά στο Νίκο Ξυλούρη. Και διαβάζω τι αναφέρει για τον Αρχάγγελο της Κρήτης η ιστοσελίδα σανσήμερα.gr. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης που συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσωση της κρητικής παραδοσιακής μουσικής. Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1936 στα Ανόγια. Γεννήθηκε δηλαδή σαν σήμερα πριν από 90 χρόνια. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λυράριδες. Ήταν μόλις 5 ετών όταν στις 13 Αυγούστου του 1941 οι Γερμανοί κατακτητές εισέβαλαν στο χωριό του και το έκαψαν. Οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στην κοιλάδα του Μυλοποτάμου για να επιστρέψουν στον τόπο τους 3 χρόνια αργότερα μετά την απελευθέρωση. Τα πρώτα χρόνια στα κατεστραμμένα Ανόγια, σε αυτά τα χρόνια, τα Ανόγια είναι φτωχικά τα χρόνια όλα αυτά και δύσκολα για την οικογένεια του Νίκου Ξυλούρη, όπως και για όλους τους συγχωριανούς του. Ο ίδιος φεύγει για το Ηράκλειο για να μάθει γράμματα. Το σχολείο όμως του είναι μάλλον αγκαρία και ήδη έχει δείξει την κλίση του στη μουσική. Μια μέρα βλέπει ένα συγγενή του να παίζει λύρα και από τότε του καρφώνεται η ιδέα να μάθει αυτό το όργανο. Οι αντιρρήσεις του πατέρα του κάμπτονται από το δάσκαλό του που αναγνώρισε από νωρίς το ταλέντο του. Έτσι, σε ηλικία μόλις 10 ετών, αποκτά την πρώτη του λύρα, σταματά το σχολείο στην τρίτη δημοτικού και μετά από 1,5 χρόνο μαθητείας δίπλα στο λυράρι Λεωνίδα Κλάδο, ξεκινά να βγάλει το ψωμί του, παίζοντας σε γάμους, βαφτίσια και γιορτές σε όλη την Κρήτη. Το 1953 ο 17χρονος Νίκος αφήνει πίσω το χωριό του για να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο. Πιάνει δουλειά στο κέντρο Κάστρο και με τα λεφτά που παίρνει πληρώνει ίσα ίσα το ενίκιο για την κάμαρά του. Έχει να αντιμετωπίσει τη μουσική της εποχής. Ταγκό, βάλς, ρούμπα, σάμπα κλπ. Καθώς και τους μεγάλους λυράριδες που δεν τον βλέπουν με καλό μάτι. Οι καλοί φίλοι που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο τον βοηθούν οργανώντας γλέντια και το όνομά του αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό. Σε μια αποκριάτικη γιορτή βλέπει την Ουρανία με Λαμπιανάκη, γόνο αριστοκρατικής οικογένειας και την ερωτεύεται. Για ένα χρόνο της κάνει καντάδα κάθε βράδυ κάτω από το παράθυρό της, χωρίς την πραγματικότητα να έχουν μιλήσει ποτέ. Η ταξική τους διαφορά θα τους αναγκάσει να κλεφτούν και να παντρευτούν κρυφά στις 21 Μαΐου του 1958. Μαζί θα αποκτήσουν 2 παιδιά, τον Γιώργη και τη Ρινιό. Στο μεταξύ, η ανωδική πορεία του συνεχίζεται. Σκοπός του είναι να μάθει ο κόσμος τα τραγούδια της Κρήτης έξω από τα σύνορά της. Το Νοέμβριο του 1958 ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο στην εταιρεία Οντεόν υπό τον τίτλο «Μια μαυροφόρα που περνά», παίρνοντας ως αμοιβή 150 δραχμές. Ο δίσκος γνωρίζει επιτυχία και η εταιρεία του τον βοηθάει να κάνει και άλλους, βγάζοντάς τον από τις δύσκολες μέρες. Το 1966 το κράτος επιλέγει και στέλνει τον Νίκο Ξυλούρη σε έναν διαγωνισμό δημοτικής μουσικής στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας, όπου ανάμεσα σε δεκάδες συγκροτήματα από όλο τον κόσμο παίρνει το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία του στο Συρτάκι που έπαιξε με τη λύρα. Ο διάσημος για την Κρήτη λυράρης, ύστερα από πολύ κόπο και προσπάθεια, ανοίγει τα φτερά του και γίνεται γνωστός σε όλη την Ελλάδα.

0: Τον Απρίλιο του 1969 ο Νίκος Ξυλούρης κάνει την πρώτη δοκιμαστική εμφάνισή του στην Αθήνα στο κέντρο Κονάκι και ο κόσμος τον αποθεώνει. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου αποφασίζει να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα. Ένα από εκείνα τα βράδια επισκέπτεται το μαγαζί ο σκηνοθέτης και ποιητής Ερίκος Θαλασσινός. Γνωρίζονται και γίνονται αχώριστοι φίλοι. Ο Θαλασσινός μιλάει για αυτόν στον μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, με τον οποίο συνεργάζονται για πρώτη φορά στο Χρονικό. Μια ενότητα τραγουδιών που θέτει σε νέα βάση τη σχέση της παράδοσης με το παρόν. 6 μήνες αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος Αναφορά στα ριζίτικα της Κρήτης, για τον οποίο βραβεύεται από τη Γαλλική Ακαδημία Σαρλ Κρος. Το Μάιο του 1971 ξεκινούν κοινές εμφανίσεις στην Μπουάτ Λίδρα στην Πλάκα. Μέσα στην καρδιά της δικτατορίας, η φωνή του Ξυλούρη, είτε λέει τα τραγούδια του Μαρκόπουλου, είτε παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης, γίνεται σημαία αντίστασης. Πότε θα κάνει Ξαστεριά, Αγρίμια και Αγριμάκια μου. Ακολουθούν 2 ακόμη κύκλοι τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου, Η Ιθαγένεια και Ο Στρατής ο Θαλασσινός. Αλλά και συνεργασίες με τον Σταύρο Ξαρχάκο, Διόνυσε Καλοκαίρι μας, Συλλογή είναι τα έργα που συνεργάζεται, το Χριστόδουλο Χάλαρη με τα έργα Τροπικός του Παρθένου και Ακολουθία, με το Χρήστο Λεοντή, Το Καπνισμένο μου Τσουκάλι. Το καλοκαίρι του 1973 ο Νίκος Ξυλούρης κάνει τον ντεμπούτο του στο Σανίδι. Κρατά τον καθοριστικό ρόλο του τραγουδιστή στην παράσταση Το Μεγάλο Μας Τσίρκο, που ανεβάζουν η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος στο Θέατρο Αθήνεων, με αντικείμενο την ιστορική διαδρομή της Ελλάδας στα νεότερα χρόνια. Μέσα από τις αναφορές και τα τραγούδια του βρίσκει τρόπο έκφρασης το τεταμένο πολιτικό κλίμα που οδηγεί στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Είναι από τις ελάχιστες επίσημες παρουσίες στο χώρο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις εφημερίδες εκείνων των ημερών.
1: Μυριά κύματα, μακριά τα υβαρή.
0: Τα μεταπολιτευτικά χρόνια τραγουδά κάποια ακόμα τραγούδια του Χρήστου Λεοντή, του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιάννη Μαρκόπουλου. Παράλληλα ηχογραφεί τα αντιπολεμικά τραγούδια του Λίνου Κόκοτου και του Δημήτρη Χριστοδούλου και κάποια μιλοποιημένα από τον Ηλία Ανδριόπουλο ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη. Επανέρχεται όμως και στα παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης, ενώ λέει και κάποια λαϊκά τραγούδια του Στέλιου Βαμβακάρη. Με τον Αργαλιό, το Φιλεντέμ, τον Πραγματευτή, αλλά και τα Μεσοπέλα Γαρμενίζω, η φωνή του ακούγεται και πάλι έντονα. Τώρα λέει και πάλι τραγούδια ζωής. Όμως η ζωή του επιφυλάσσει μια δυσάρεστη έκπληξη.
1: Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη κι άλλοτε την τζαβέλε να τραβά.
0: Το 1979 είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Νίκο Ξυλούρη. Αν και η καριέρα του βρίσκεται στο απόγειό της, ο ίδιος υποφέρει από έντονους πόνους στο κεφάλι και στο θώρακα. Ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη και εισάγεται για εξετάσεις στο Memorial Hospital, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από καρκίνο. Έπειτα από πολλαπλές εγχειρήσεις επιστρέφει στο σπίτι ενός φίλου του στο Πόρτο Ράφτη και προσπαθεί να νικήσει την επάρατο νόσο. Την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου του 1980, μπαίνει στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς για νέες εξετάσεις. Την επόμενη μέρα όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται και το βράδυ της Πέμπτης πέφτει σε κόμμα. Οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά όλα είναι μάταια. Τα χαράματα της Παρασκευής, 8 Φεβρουαρίου, φεύγει για πάντα από κοντά μας. Το τραγούδι που κάποτε τραγούδησε βγήκε αληθινό. Μια μέρα, μια Παρασκευή, θα πέσω να πεθάνω και μια λαμπρή θα αναστηθώ από το χώμα πάνω. Στις 9 Φεβρουαρίου, χιλιάδες κόσμου, επώνυμοι και ανώνυμοι, αποχαιρετούν τον Αρχάγγελο της Κρήτης με δάκρυα στα μάτια.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Και θα το θυμόμαστε πάντα, όχι μόνο εμείς. Έχει πλέον περάσει στην αιωνιότητα. Και τα εγγόνια μας και τα δισεγγονά μας και γενναία πάσε θα θυμούνται τον Νίκο Ξυλούρη. Θα είναι πάντα εδώ με τη φωνή του, με το πνεύμα του, με την εθέρια παρουσία του. Αύριο, όπως σας είπα, υπάρχει η παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης, στις Αρχάνες, στο Συνεδριακό Κέντρο Δίας. Και όπως σας είπα, με Νίκο Ξυλούρη κλείνουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Θα κλείσουμε με το περίφημο Φιλεντέμ, το χιλιοτραγουδισμένο. Όχι πως τα άλλα τραγούδια δεν είναι χιλιοτραγουδισμένα, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη. Το έχουν τραγουδήσει βέβαια και άλλοι καλλιτέχνες, αλλά στη μνήμη μας έχει μείνει ο Νίκος Ξυλούρης. Να είστε πάντα καλά, να περάσετε μια όμορφη μέρα, να έχετε πάντα όμορφες μέρες στη ζωή σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 2. Έχουμε φτάσει εσείως στις 7 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Και για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 2, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο Χρήστο Κόνστα που βρίσκεται σε άδεια. Πλούσια ειδησιογραφία και σήμερα, και από την Κρήτη και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πάμε όμως να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στις ειδήσεις που φιλοξενεί στην αρχική του σελίδα το politica.gr. Και πρώτο θέμα είναι ένα μπαράζ αλληλομηνύσεων μεταξύ ενός 22χρονου και μιας 24χρονης μετά από μια καταγγελία για βιασμό. Ο 22χρονος, ο οποίος εργάζεται στα Μάλια, συνελήφθη αμέσως μετά την καταγγελία της 24χρονης, η οποία υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι την κάλεσε στο δωμάτιό του και την βίασε. Εκείνος απάντησε με μια μήνυση για ψευδή καταμήνυση στην 24χρονη, και κάπως έτσι αυτή η υπόθεση βρίσκεται στην δικαιοσύνη. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, να ξέρετε, όσον αφορά στις καταγγελίες για βιασμό, και πάντα η αστυνομία τις εξετάζει με μεγάλη προσοχή, γιατί δεν είναι λίγες και οι φορές που πέφτουν αυτές οι καταγγελίες στο κενό, και άλλες πάλι που ισχύουν 100% και είναι απόλυτα αληθείς. Σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr πάμε λίγο ανατολικότερα, στα Χανιά, γιατί εκεί εντοπίστηκε ένα βλήμα πυροβόλου στο ακροτήρι, στον Τερσανά ακροτήριο, και είχαμε την κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Πρόκειται για ένα βλήμα πυροβόλου 30 χιλιοστών και εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια υποβρύχιας δραστηριότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι μόλις κάποιος αντικρίσει κάτι τέτοιο, οφείλει να ενημερώσει τις λιμενικές αρχές. Κάτι τέτοιο συνέβη και σε αυτήν την περίπτωση. Όσον αφορά τώρα σε μια πολύ μεγάλη υπόθεση που φιλοξένησε και το politica.gr και μάλιστα από τους πρώτους, είναι οι σκληρές εικόνες που είδατε και αφορούν στα βασανιστήρια σε μια 55χρονη αλλοδαπή, συγκεκριμένα από την Ρουμανία, από μια άλλη γυναίκα, μια 42χρονη, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι μανία βρισκόταν, γιατί χτυπούσε αυτή τη γυναίκα. Αυτό δείχνουν τα σοκαριστικά αυτά βίντεο, και με ένα ρόπαλο, ενώ κυρίες και κύριοι της έκοψε και τα μαλλιά, τα μακριά της μαλλιά, με ένα μπαλτά. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται λοιπόν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, της εισαγγελέως Ηρακλείου, που βλέπει την δικογραφία και, επαναλαμβάνω, έχει προκαλέσει σοκ λόγω της σκληρότητας των όσων υπέστη η 55χρονη. Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν έπειτα από μια υπόθεση κλοπής, για την οποία κατηγορείται η γυναίκα που φέρεται στο βίντεο και βλέπετε στο βίντεο να κακομεταχειρίζεται μια άλλη γυναίκα. Όταν λοιπόν άνοιξαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου το κινητό της, εκεί τα βρήκαν αυτά τα σκληρά, πολύ σκληρά όμως, βίντεο κακοποίησης. Σε άλλες ειδήσεις είναι τα ενίκια, όχι μόνο για τις οικογένειες και για όσους ζουν μόνοι τους, αλλά και για τους φοιτητές. Γιατί ξέρετε, έχουμε τώρα τις Πανελλήνιες, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έχουμε τις βάσεις, οι πιο πολύ πάνω κάτω έτσι γνωρίζουν που έχουν περάσει και ξεκινούν να αναζητούν τη φοιτητική στέγη, στην οποία θα στεγάζουν τα όνειρά τους και θα περάσουν τουλάχιστον
4 έως 6 χρόνια, όσο δηλαδή χρειάζεται για να τελειώσουν την σχολή τους. Δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση να σας πω, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι είναι στα ύψη τα ενίκια σε όλη την Κρήτη, μιλώντας πάντα για όσους φοιτητές έρθουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Λασίθι. Όχι ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα τα ενίκια για τους φοιτητές είναι χαμηλά, αλλά εμείς αυτό το ρεπορτάζ φιλοξενούμε για τα ενίκια στην Κρήτη. Κυμαίνονται, τι να σας πω τώρα, από 400 και πάνω οι μικρές γκαρσονιέρες, και όσο πάνε και ανεβαίνουν, αν είναι διάρροι, αν είναι τριάρροι, και γι' αυτό πάρα πολλές φορές πολλοί φοιτητές αναζητούν συγκατοίκηση. Έτσι, και για να έχουν παρέα αλλά και για να μοιράζονται τα έξοδα, γιατί δεν μπορούν όλοι οι γονείς να ανταποκριθούν στα, κατά κοινή ομολογία, τεράστια έξοδα που έχει ένας φοιτητής. Και φανταστείτε ότι αρκετές οικογένειες δεν έχουν μονάχα ένα, έχουν και δύο και τρία και ίσως περισσότερα παιδιά που σπουδάζουν, εφόσον είναι πολύτεκνοι.

Να πάμε όμως και σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα, γιατί έχουμε νέο σχήμα στην περιφέρεια Κρήτης και πάμε να δούμε μαζί ποιοι έφυγαν και ποιοι έρχονται, γιατί έχουμε και ανακατατάξεις που έφερε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας. Θυμάστε πριν από μερικές ημέρες που τα συζητούσαμε εδώ με τον Γαβρίλη τον Κούρη και μας τα έλεγε, τα βλέπουμε τώρα και στην πράξη. Έχουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση των αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης του Σταύρου του Αρναουτάκη εχθές το απόγευμα και πάμε να δούμε τις ανακατατάξεις που έφεραν οι αλλαγές στο νέο εκτελεστικό σχήμα της Περιφέρειας Κρήτης. Εκτός Περιφέρειας μένει ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ο Νίκος Σχουλάς. Αναβαθμισμένο ρόλο έχει πλέον ο Μανώλης ο Καμπουράκης με την αρμοδιότητα του τομέα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, εκτός και ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ο Κυριάκος ο Κότσογλου. Έχουμε μια νέα είσοδο του Σπύρου του Μπαλαντίνου, Περιφερειακού Συμβούλου στα Χανιά, που αναλαμβάνει τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Έχουμε και νέες εισόδους όπως του Μιχάλη Σαρή από το Ρέθυμνο, Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνου. Εκείνος έχει την αρμοδιότητα στον τομέα μεταφορών επικοινωνιών. Όπως επίσης έχουμε μία ακόμη νέα είσοδο του άμυστου αντιπεριφερειάρχη του Μιχάλη του Κλόντζα, ο οποίος μέχρι εχθές ήταν Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και στον οποίο ανατέθηκε η αρμοδιότητα του τομέα εξωστρέφειας. Εμείς όμως σε ελάχιστα λεπτά θα μιλήσουμε με την Θεοδόρα Κουτεντάκη, η οποία αναβαθμίστηκε από έμιστη εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος σε άμιστη αντιπεριφερειάρχη, αναλαμβάνοντας νέο θεσμικό ρόλο με αρμοδιότητα τη νέα γενιά και την νεανική επιχειρηματικότητα. Είναι αρκετά μεγάλο το ρεπορτάζ, γιατί ξέρετε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας έφερε πολλές ανακατατάξεις που δεν μπορούσαν να τις αποφύγουν στο σχήμα της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικά νέα είναι η διάταξη εκείνη βάσει της οποίας δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα άμυστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη αντίστοιχα και έτσι εκτός περιφέρειας έμεινε η Ελένη η Μαράκη, ο Γιάννης ο Αναστασάκης και ο κύριος Λεωνίδας Τερζής. Το ρεπορτάζ συνεχίζει και λέει ότι αναπληρωτής περιφερειάρχης παραμένει ο Γιώργος ο Πιτσούλης, ο οποίος στις αρμοδιότητες του πλέον θα έχει και την εποπτεία της δημόσιας υγείας αλλά και των κινητών μονάδων, και έπονται και άλλες αλλαγές στο τέλος της εβδομάδας, την επόμενη εβδομάδα, γιατί σας λέω ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης φέρνει πολλές αλλαγές που πρέπει να διαβαστούν με προσοχή προκειμένου να γίνουν πράξη και να μην υπάρξουν έτσι δύσκολες καταστάσεις.

0: Πάμε τώρα λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε την Θεοδώρα την Κουτεντάκη, που επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Η κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη αναβαθμίστηκε από έμιστη εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος σε άμιστη αντιπεριφερειάρχη και αναλαμβάνει νέο θεσμικό ρόλο με αρμοδιότητα τη νέα γενιά και την νεανική επιχειρηματικότητα. Καλό σας μεσημέρι. Τα συγχαρητήριά μας για τη νέα σας θέση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να το πάρουμε λιγάκι από την αρχή. Θα ήθελα λίγο το πρώτο σχόλιο σας, γιατί έτυχε τώρα αυτός ο μίνι ανασχηματισμός στην περιφέρεια Κρήτης να συμπέφτει με τις αλλαγές που υπάρχουν στον χάρτη της αυτοδιοίκησης και κάποιοι συνάδελφοί σας έμειναν εκτός με τον νέο νόμο για την αυτοδιοίκηση. Έχουμε πολλές ανακατατάξεις στο νέο εκτελεστικό σχήμα.
1: Ναι, είναι νομίζω ακριβώς όπως το θέσατε, ότι είχαμε αφενός οι περισσότεροι εξ ημών τη λήξη της θητείας μας 36 του 26, δηλαδή ο ανασχηματισμός ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε, αλλά όπως είπατε κι εσείς, έτυχε να συμπέσει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε από τη Βουλή και ο οποίος εισάγει κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες είναι διαφορετικές από τα προηγουμένως ισχύοντα, όπως αυτό που αναφέρατε σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να κατέχουν θέση άμεστο αντιπεριφερειάρχη ή αντιδημάρχου. Άλλες αλλαγές είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με την εκλογή του Προεδρείου που έχουμε και διαδικαστικές αλλαγές. Και βέβαια είναι και πολλές ακόμη που πρέπει να μελετηθούν και θα μελετηθούν, γιατί μιλάμε για ένα πολυσέλιδο νομοθέτημα. Και οι αλλαγές πρέπει και να διαβαστούν προσεκτικά και οι συνέπειες να μελετηθούν, γιατί η συμμόρφωση με την νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτη για εμάς την περιφέρεια Κρήτης. Και γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης, επιδεικνύοντας γρήγορα τα ανακλαστικά, έσπευσε να ακριβώς να κάνει αυτό πράξη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στο νέο θεσμικό σας ρόλο, στην αρμοδιότητα της νέας γενιάς και την νεανική επιχειρηματικότητα και το στόχο και την προσπάθεια από εδώ και μπρος. Βέβαια να μου πείτε τι με ρωτάτε τώρα, μόλις σήμερα ανέλαβα. Συμφωνώ απόλυτα. Ωστόσο, επειδή είστε μια πολύ δυναμική γυναίκα, ασχολείστε πολύ ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση, είμαι σίγουρη ότι ήδη από την πρώτη μέρα έχετε θέσει τους στόχους σας τους προσωπικούς.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι ότι ήδη από την 1η-1η του 24 που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο της νέας γενιάς και της νεανικής επιχειρηματικότητας ως εντεταλμένη σύμβουλος μέχρι εχθές, έθεσα συγκεκριμένη στοχοθεσία, πλάνο και υλοποίησαμε και πολλά μέτρα, πολλές δράσεις για την ενδυνάμωση της νέας γενιάς. Για να ξεκινήσω, επειδή αυτό είναι κάτι που δεν θα σας γνωρίζουν οι ακροατές σας, να επισημάνω ότι δεν υπάρχει υπηρεσία νέας γενιάς ή νεανικής επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Κρήτης. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαι ένα άτομο που πρέπει να χαράξω την πολιτική, να υλοποιήσω τα μέτρα, να αξιολογήσω τα μέτρα, να επανακατευθύνω με βάση την αξιολόγηση όπου χρειάζεται. Και όπως είναι κατανοητό από τον καθένα, δεν μπορεί ένα άτομο να τα κάνει όλα αυτά. Οπότε από την πρώτη μέρα φρόντισα να ιδρύσω έναν οργανισμό, το Youth Crete, τη νέα γενιά της περιφέρειας Κρήτης, καλώντας εθελοντές προερχόμενους από τη νέα γενιά που ξέρουν καλύτερα τα ίδια τα προβλήματα, γιατί ναι μεν είμαι και εγώ εκπρόσωπος της νέας γενιάς ως η νεότερη περιφερειακή σύμβουλος στην Κρήτη, αλλά υπάρχουν, η νέα γενιά ξεκινάει από πολύ νεότερους από εμένα και θέλω όλα αυτά, τα προβλήματα, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νέου να αποτελούν έτσι, να είναι εις γνώση μας και να αποτελούν κριτήριο για τη χάραξη της πολιτικής και την υλοποίηση μέτρων. Στο διάστημα αυτό έχουμε κάνει πολλά και μέσα από το Youth Crete, με επισκέψεις σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε δήμους της περιφέρειας από την Κίσαμο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και από το Δήμο Χερσονήσου μέχρι το Δήμο Φεστού, να καλύψουμε τις ανάγκες των νέων μας σε όλη την Κρήτη με ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, με δράσεις αιμοδοσίας, με δράσεις ενδυνάμωσης ψυχικής υγείας, αλλά και βέβαια και εκτός Youth Crete. Θα ήθελα να αναφέρω ένα πρόγραμμα που κάναμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτη, για το οποίο είμαι πολύ περήφανη, γιατί αποτελούσε προσωπικό μου στόχο. Η συνεργασία που είχαμε, που υλοποιήθηκε, έληξε μόλις το Μάρτιο που μας πέρασε. Ένα πρόγραμμα εντελώς δωρεάν, διαθέσιμο σε όλους τους νέους, χωρίς ηλικιακό όριο και χωρίς προϋποθέσεις σπουδών, από το Κέντρο Διαβίωμάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο με πλήρη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης διδάσκονταν από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΙΤΕ και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς και από ανθρώπους της αγοράς, μαθήματα που αφορούν τις ήπιες δεξιότητες, διαπραγμάτευση, επικοινωνία, συνεργασία σε ομάδες, αλλά και θεματικές δεξιότητες βασισμένες στην οικονομία της Κρήτης, π.χ. εξαγωγικό μάρκετινγκ. Όλα αυτά είναι δράσεις με στόχο να βοηθήσουμε τη νέα γενιά, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση, έχουν φύγει από το πανεπιστήμιο ή δεν μπήκαν ποτέ, να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον. Και μόλις πολύ πρόσφατα, η πρώτη μας δράση έγινε τον Ιούνιο και αναμένεται να συνεχιστεί και την ΕΤΕ, να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον. Και μόλις πολύ πρόσφατα, η πρώτη μας δράση έγινε τον Ιούνιο και

0: και είναι βέβαια στον πυρήνα της χάραξης πολιτικής για τη νέα γενιά, γιατί γνωρίζουμε ότι το δημογραφικό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα όχι μόνο της Κρήτης αλλά όλης της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά τα όσα μας είπατε, πάρα πολλές οι δράσεις. Σας βλέπω και περισσότερο ευαισθητοποιημένη, γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, είστε και μία νέα μητέρα, οπότε ξέρετε ακριβώς τι χρειάζεται ένα μωρό, ένα παιδί, έτσι. Όχι ότι αν δεν είχατε και πριν που δεν είχατε δεν τα γνωρίζατε, αλλά τώρα ένα παραπάνω τα βιώνετε και μέσα στο δικό σας σπιτικό, οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά τι απαιτείτε για ένα καλύτερο μέλλον. Υπάρχουν κάποιες καινούργιες δράσεις που έχετε κατά νου που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, κάτι που έρχεται το επόμενο διάστημα?
0: Βεβαίως. Καταρχάς συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι όντως το να βιώνεις κάτι σε βοηθάει να το καταλάβεις καλύτερα, και γι' αυτό και εγώ όταν έγινα μητέρα έτσι εμπνεύστηκα το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί» για τη στήριξη της νέας οικογένειας. Γιατί ως νέοι γονείς ξεκινάμε με πολλές απορίες, αν τρέφεται σωστά το παιδί μου, αν μεγαλώνει σωστά, τι μπορώ να του προσφέρω περισσότερο, τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι, που ξεκινάει η υπερβολή. Οπότε σωστά. Όλα αυτά, επειδή δεν υπάρχει και ένα δομημένο από το κράτος πλαίσιο που μπορούν να αναπατηθούν, θελήσαμε να τα κάνουμε μέσα από την περιφέρεια και στη συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Όπου θα πω βέβαια ότι δεν απευθύνεται μόνο σε κάτι του Δήμου Ηρακλείου, γιατί η πρόσβαση είναι πέρα από τη φυσική παρουσία.
1: Καλά κάνετε.
0: Μέσω Teams,
1: και
0: οπότε
1: λέτε,
0: απευθύνεται σε όλη την Κρήτη και πέρα από αυτή. Και είχαμε πάρα πολύ συμμετοχή στην πρώτη μας εκδήλωση και διαδικτυακά.
1: Πολύ θετικό, πολύ θετικό ότι οι νέοι άνθρωποι και οι νέοι γονείς και οι νέες γενιές θέλουν να μάθουν και να προάγουν έτσι και τη ζωή τους και το επίπεδο διαβίωσης, να γίνουν καλύτεροι γονείς, να μην μένουν ίσως σε παλαιότερες εποχές, έτσι, να είναι πιο ανοιχτό μυαλί. Να θέλουν
0: ακριβώς
1: να λάβουν γνώσεις, νέες γνώσεις για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Ναι, και αυτό θα συνεχιστεί και από τη νέα χρονιά. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχουμε επενδύσει πολύ. Πήγε πάρα πολύ καλά η πρώτη μας εκδήλωση τον Ιούνιο του 2026 με τη συμμετοχή και της Ελληνικής Παιδογαστρεντερολογικής Εταιρείας και εξειδικευμένων επιστημόνων. Ήταν συζητητικό, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους και να λάβουν απαντήσεις στα εξειδικευμένα προβλήματα που αφορούν τον καθένα από εμάς. Όλα αυτά, όλο αυτό το πρόγραμμα, το «Μεγαλώνουμε μαζί για τη στήριξη της νέας οικογένειας», θα συνεχίσει από το Σεπτέμβριο του 2026 σε διαφορετικές θεματικές κάθε φορά, είτε είναι ο ύπνος, είτε είναι η ανάπτυξη και πολλά ακόμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα θεωρείται δεδομένο. Το Youth Crete επίσης θα συνεχίσει με νέες δράσεις, με επισκέψεις στη σχολεία, γιατί τους νέους τους βρίσκουμε και στα σχολεία και στο πανεπιστήμιο και σε άλλους χώρους έτσι και εκτός τυπικής εκπαίδευσης, οπότε προσπαθούμε να τους προσεγγίσουμε από κάθε πλευρά για να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές της περιφέρειας για το αύριο. Γιατί βέβαια όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε διάλογο με τους νέους. Και θα τολμήσω να σας πω και κάτι το οποίο έχω συζητήσει με τον Περιφερειάρχη και έχω οραματιστεί από την πρώτη φορά που ανέλαβα καθήκοντα, είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων, γιατί θέλουμε τους νέους να συμμετέχουν στα κοινά. Δεν υπήρχε μέχρι πρώτη
1: στο τεχνικό πλαίσιο. Θα χαρούμε να σας πω αρκετά να το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Είναι πάντα μια ξεχωριστή εμπειρία το να μπαίνουν οι νέοι στα δημοτικά τερτύπια, ας το πω έτσι, δηλαδή να λαμβάνουν τα ενία σε δημοτικά ή περιφερειακά συμβούλια.
0: Ακριβώς, και να ενημερώνονται για το τι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, τι είναι αρμοδιότητα του Δήμου, τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε και πού τελειώνουν όσα μπορούμε να κάνουμε, ώστε να είμαστε και ενημερωμένοι πολίτες πάνω απ' όλα, για να μπορούμε σωστά και ενημερωμένα να ασκούμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Είναι ένα στοίχημα προσωπικό, το έχω συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τον Περιφερειάρχη. Είμαστε στην αναμονή για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου από το νομοθετικό σώμα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα προχωρήσουμε και σε αυτό το προσωπικό στόχο.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουτεντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, αλλά με πιέζει λίγο ο χρόνος, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε πάντα καλά.
0: Θα είστε καλά.
1: Και θα χαρώ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στο κράτο σας.

0: Περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστρέψαμε. Είναι 42 λεπτά μετά τις 2. 7 Ιουλίου σήμερα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο συνάδελφος ηχολήπτης Δημήτρης Σιφάκης. Κάνει αρκετή ζέστη σήμερα. Φυσάει κιόλας. Ωστόσο, ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα με πυρκαγιές όπως είχαμε εχθές, που κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία να αντιμετωπίσει 3 ταυτόχρονες πυρκαγιές στο Βουλισμένο Αλόνι, στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Αφράτι, στο Δήμο Βιάνου και στην Ιεράπετρα. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως σας μεταφέραμε. Σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και ευτυχώς δεν κινδύνευσαν σπίτια, περιουσίες και κατά κύριο λόγο ανθρώπινες ζωές. Πάμε τώρα όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Αντωνακάκη που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυρία Αντωνακάκη Χαλμπατζή είναι και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Ηράκλειο με την παράταξη του Μιχαλή Καραμαλάκη, Ηράκλειο, η πόλη μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Αντωνακάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με το αν έχουν ζεσταθεί λίγο τα ταμεία με την άφιξη και των ξένων επισκεπτών και αν αυτοί ανεβάζουν τον τζίρο των καταστημάτων σας.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί μπορεί να παρεμηνευτεί καμιά φορά οι δηλώσεις που κάνουμε.
0: Παρακαλώ,
1: μπορεί να
0: δώσουμε
1: άλλη εντύπωση και άλλο δικαίωμα στον κόσμο. Το γεγονός ότι υπάρχει πολλής κόσμος δεν σημαίνει ότι καταναλώνει κιόλας.
0: Σαφέστατα, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πολύ κίνηση στους δρόμους. Όχι, το λέω αυτό και το διευκρινίζω, γιατί καμιά φορά αναρωτιούνται και λέμε πώς γίνεται να βλέπω το κέντρο του τυρακίου να σφίζει από κόσμο και να μην έχουν τα καταστήματα ή τα καφέ τα περισσότερα δουλειά για να διαμαρτύρονται.
0: Μα νομίζω, κυρία Αντωνακάκη, πλέον ότι το γνωρίζουν οι πιο πολλοί, γιατί ξέρουμε ότι έρχονται, μένουν στα ξενοδοχεία, ψωνίζουν ελάχιστα πράγματα, καταναλώνουν λιγότερο φαγητό και ποτό.
1: Μένουν στα ξενοδοχεία επειδή έχουν πολλές παροχές, τα πακέτα είναι τέτοια τα οποία έχουν τα πάντα. Έχουμε πολύ αξιόλογα ξενοδοχεία, μεγάλες μονάδες με πολλές παροχές. Όπως επίσης και τα Airbnb, τα οποία εκεί έχει κάποιες δυνατότητα μόνος του να μαγειρέψει, να καθίσει να δει τηλεόραση, να κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων και να μην έχει τις παρήσεις που έχει όταν βγει έξω, ειδικά κατά ψέματα. Έτσι όπως έχουν γίνει οι ανατιμήσεις των προϊόντων, ούτε και εμείς μπορούμε να επιβαρυνόμαστε και να απορροφάμε τις τιμές, αλλά ούτε αναγκαζόμαστε και εμείς να τις μετακινήσουμε στον καταναλωτή. Οπότε εκ των πραγμάτων βλέπουμε κάποιες διαφορές σε σχέση με πέρσι, ότι φέτος τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο ξεδωλά.
0: Μάλιστα. Είχατε και κάτι ελέγχους τελευταία από την εφορία, σωστά? Τι γίνεται με αυτά και με το πελατολόγιο το ηλεκτρονικό?
1: Οι ελέγχοι γίνονται κάθε χρόνο. Ό,τι αφορά το ψηφιακό πελατολόγιο που λέτε, είναι κάτι το οποίο αντιδράσαμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στους μεγάλους γάμους, στις μεγάλες εκδηλώσεις, στις κοινωνικές, δεν μπορεί κανείς εκ των προτέρων να γνωρίζει πόσος κόσμος θα επισκεφτεί μια επιχείρηση, πώς θα ανταποκριθεί στο οποιοδήποτε κάλεσμα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε ότι θα μπουν. Γίνεται πάντα ένα συμφωνητικό στην αρχή, όπως ήρθε να γίνεται κάθε φορά, το οποίο εκεί συμφωνούν και διδυμεί πόσο είναι ένα άτομο και ανάλογα μετά τον κόσμο που θα μπει μέσα γίνεται και η τελική τιμολόγηση που πληρώνει ο ενδιαφερόμενος στα χρήματα που αναλογούν σε αυτή την εκδήλωσή του. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε να μετράμε κεφάλια, δηλαδή κάθε φορά που γίνεται μια εκδήλωση, δηλαδή που ο επιχειρηματίας έχει το ζόρι του να εξυπηρετήσει και να βγάλει ένα κοινωνικό γεγονός, θα πρέπει να έχει το άγχος εκείνη τη στιγμή να μην βρεθεί υπόλογος σε ένα ελεγκτικό μηχανισμό. Αυτή είναι η αντίδραση και γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Σίγουρα θα πρέπει να δηλώνονται, σίγουρα θα πρέπει να πληρώνεται ο ανάλογος φόρος, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε. Δηλαδή μπορεί άνετα κάποιος να βγάλει ατασταλία σε μια επιχείρηση αν θέλει.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με τους ελέγχους που γινόντουσαν και θεωρώ εξακολουθούν να γίνονται με τα decibel στο κέντρο του Ηρακλείου?
1: Το θέμα των decibel νομίζω ότι δεν θα έπρεπε πλέον να το φύγουμε, γιατί βλέπουμε ότι μια ολόκληρη πόλη με τόσους χιλιάδες κατοίκους και έχει μείνει με 3 μαγαζιά όλα και όλα που αφορούν τη διασκέδαση. Άλλο το φαγητό, το οποίο εκεί δεν υπάρχει ήχος, και άλλο η διασκέδαση που οι νέοι επιζητούν και οι μεγάλοι αν θέλετε, γιατί θέλουν να ακούσουν λίγο παραπάνω μουσική. Σας λέω ένα παράδειγμα μόνο, τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία φανταστείτε ότι ήταν πάρα πολλές επιλογές, υπήρχε χρόνος, χώρος, να πω συγγνώμη, χώροι πάρα πολλοί, όπου μπορούσαν να επιλέξουν, και τώρα πλέον είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα μαγαζιά που μπορεί κάποιος να διασκεδάσει. Και όταν πολλές φορές αναρωτιούνται πού να πάνε να διασκεδάσουν, το μόνο που τους λέμε είναι ότι μόνο σε κάποιο γάμο μπορεί να ακούσουν λίγο κριτική λίρα ή μπουζούκι ή οτιδήποτε τέτοιο τραγούδι. Οι χώροι πλέον της διασκέδασης είναι μετρημένοι.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να περάσουμε λίγο και στην άλλη σας ιδιότητα, κυρία Αντωνακάκη, και να μας δώσετε την εικόνα που έχετε για το Ηράκλειο και την καθαριότητα, ένα θέμα που καίει, μετά που ανέλαβε ο ιδιώτης. Εσείς είστε ικανοποιημένοι?
1: Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει φανεί η δουλειά του ιδιώτη. Είναι λίγες οι μέρες που έχει να λέει. Κανονικά θα έπρεπε όμως, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε κάνει μια ανάθεση σε έναν επαγγελματία ο οποίος με υπεργολαβίες εδώ στο Ηράκλειο καθαρίζει την πόλη. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν όλες αυτές οι παροχές που πρέπει για προκειμένου να είναι το Ηράκλειο καθαρό. Βλέπουμε ότι πάρα πολλά σημεία ακόμα δεν είναι καθαρά. Τώρα να πούμε ότι δεν έχουν προλάβει δεν το δέχομαι, γιατί κανονικά θα έπρεπε λίγο και από παντού. Όχι να είναι σε κάποια σημεία πολύ καθαρά και σε κάποια άλλα σημεία να τρέχουν οι ποντικοί και οι καταρρίδες στους δρόμους. Αυτό δεν το δέχομαι και μετά από τόσα εκατομμύρια ανάθεση που έχει γίνει στον ιδιώτη.
0: Σε αυτό θέλω να σταθώ, γιατί εσείς είστε και μια πολύ καλή και έμπειρη επιχειρηματίας. Γνωρίζετε ότι προφανώς στην επιχείρησή σας προσλαμβάνετε και κόσμο, αγοράζετε και προϊόντα και αναζητάτε πάντα το καλύτερο προϊόν, τον καλύτερο υπάλληλο και συμφέρον, έτσι. Δηλαδή, για να μην παρεξηγηθώ όσον αφορά τους εργαζόμενους, δεν μιλώ για μείωση μισθών, ας παραμείνω στα προϊόντα. Αναζητάτε όμως, όπως όλοι οι επιχειρηματίες, τις καλύτερες τιμές. Κάνω λάθος αυτό? Νομίζω πως όχι.
1: Έτσι, το σωστό πρέπει, γιατί
0: έτσι λοιπόν δεν έπρεπε και ο Δήμος να απευθυνθεί σε κάποιον με το λιγότερο δυνατό κόστος, γιατί έχουν περάσει 3 εβδομάδες, 4, νομίζω 4 αν δεν απατώμε, και οι πρώτες εικόνες δεν είναι ικανοποιητικές και θα αναρωτηθεί κάποιος ο οποίος μένει μόνιμα στο Δήμο Ηρακλείου. Με τόσο μεγάλο ποσό, όπως είχε πει και ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, το Ηράκλειο θα έπρεπε να στράφτει, θα έπρεπε να λάμψει, θα έπρεπε να είναι μία από τις πόλεις, τις πιο καθαρές.
1: Θα έπρεπε να λάμπει. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί μέχρι τώρα. Γιατί νομίζω ότι πάμε τώρα στο δεύτερο δεκαήμερο που διανύουμε και δεν έχουμε δει το ανάλογο αποτέλεσμα. Και τα πάρκα βρωμάνε και οι μεσές στους δρόμους που είναι οι νησίδες των δρόμων είναι γεμάτες σκουπίδια, οι κάδοι ξεχυλίζουν ακόμα. Τώρα έμαθα ότι σήμερα βγήκαν κάποια ειδικά αμαξίδια τα οποία πλένουν τους κάδους με κάποιο τρόπο. Σίγουρα αυτό θέλει κάποιο χρόνο, γιατί μετά από τόσα χρόνια που βρωμούσαν οι κάδοι και ήταν τόσα χρόνια ρωσιγών τόσο μεγάλο διάστημα, είναι λογικό ότι αυτοί οι κάδοι θέλουν πολύ χρόνο για να καθαριστούν. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει το θέμα αυτό, γιατί είναι θέμα και δημόσιας υγείας. Έτσι δεν είναι θέμα, δηλαδή, το να πούμε εμείς αν είναι καλή η εργολαβία ή αν είναι καλή η καθαριότητα.
0: Πολύ σωστά το θέτετε.
1: Είναι και θέμα υγιεινής.
0: Γιατί είμαστε και σε περίοδο καλοκαιριού. Πιθανότατα θα βιώσουμε και πολύ περισσότερη άνοδο της θερμοκρασίας. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό όταν η κάδη είναι γεμάτη και είναι και μια ανάσα από σπίτια, ισόγεια και γενικότερα πολυκατοικίες. Έτσι, το έχουμε βιώσει όλοι δηλαδή.
1: Εγώ θα πω κάτι, κυρία Μαυρομάτη, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πολλοί ίσως να μην το βλέπουν τόσο σοβαρά. Βλέπουμε τις κατσαρίδες, την κυριολεξία στους δρόμους. Τις βλέπουμε να περπατάνε στα μαγαζιά μας, να κάνουμε απεντομώσεις και να μην φεύγουν. Να βγαίνουν από τα φρεάτια, να ανεβαίνουν στους πελάτες επάνω. Κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Εγώ είμαι το μαγαζί μου σε ένα χώρο που είναι δίπλα στο πάρκο.
0: Είναι πολλά αυτό δέντρα. Που περιγράφετε τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Είναι πολύ ανατριχιαστικό. Σας λέω ότι θα μπορούσα να το δικαιολογήσω γιατί είναι το πάρκο, γιατί είναι τα δέντρα, γιατί εκεί σίγουρα ζουν περισσότερα έντομα. Δεν μπορώ όμως να βλέπω να περπατάμε στους δρόμους και να βλέπουμε τον κόσμο να πατάει κατέδες. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι όλα αυτά είναι θέμα σκουπιδιών. Δεν είναι θέμα δηλαδή εποχικότητας, δεν είναι θέμα ότι είναι η εποχή των καθαρίδων και βγαίνουν. Έχει να κάνει με τις γρουσουζιές, με τη μυρωδιά, με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ίσως,
1: και διπλανή μας πόρτα.
0: Ίσως, κυρία Ντονακάκη, όμως πρέπει να βάλετε στο παιχνίδι και την περιφέρεια, έτσι, να βρει ίσως κάποιο πρόγραμμα.
1: Μα η περιφέρεια
0: για απεντομώσεις.
1: Από ό,τι έμαθα και ο Δήμος έκανε μέσω της DEI μια ειδική εργολαβία.
0: Να ενταθούν τότε, είναι... να ενταθούν, αφού δεν φτάνει.
1: Ναι, αυτό ζητάμε, να ενταθούν.
0: Να γίνουν συχνότεροι.
1: Κυρία Μαυρομάτη, η πόλη μας έπρεπε να ήταν πρότυπο. Το Ηράκλειο είναι ένας εμπορικός κόμβος, είναι ένα σημείο το οποίο περνάνε και έρχεται εκατομμύρια τουρίστες και από τον αέρα και από τη θάλασσα, και θα έπρεπε να έχουμε, να είναι όλα σε μια τάξη, όλα να είναι πεντακάθαρα, όλα να μην έπρεπε καν να συζητάμε αυτή τη στιγμή για τα στοιχειώδη.
0: Αν μη τι άλλο,
1: κάτι δεν γίνεται
0: είναι...
1: λοιπόν σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι δεν γίνεται λοιπόν σωστά. Πρέπει να το ψάξουμε, εμείς το ψάχνουμε, το φύγουμε. Το αναζητάμε, το επιζητάμε, αντιδράμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι στο χέρι το δικό μας. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι διοικούμε αυτή την πόλη.
0: Ξέρετε κάτι όμως, η εικόνα...
1: Να καταλάβουν το λάθος.
0: Ναι, η εικόνα που μας μεταφέρεται και... εγώ θεωρώ ότι το λέτε καλοπροαίρετα, γιατί έτσι το λέτε, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι και όμορφο τώρα να κυκλοφορήσουν τέτοιες φωτογραφίες και να βιώσει κάποιος τουρίστας αντίστοιχα περιστατικά όπως αυτά που μας μεταφέρατε και να πάρει αυτές τις εικόνες και αυτά τα βιώματα στις αποσκευές του και να πάει στη χώρα του, και όταν τον ρωτήσουν πώς θα περάσατε εκεί κάτω στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, να πει, γιατί θα το πει αν αηδιάζει με αυτό, εντάξει, αν δεν τον πειράζει τώρα τι να πω κι εγώ, ότι εγώ πήγα εκεί και περπάτησαν πάνω μου κατσαρίδες. Νομίζω ότι είναι άκρος απογοητευτικό.
1: Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο το έζησα πρόσφατα και το είδα με τα μάτια μου απ' έξω από ένα σούπερ μάρκετ επώνυμο, γνωστό εδώ στην τοπίτη μας, όπου ήταν παρακάτω ένας κάδος σκουπιδιών με πάρα πολλά σκουπίδια και ήταν ένας ξένος, μια παρέα ξένος μάλλον, και ο ένας από αυτούς είχε βάλει μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών στο λαιμό του και έκανε σαν το Ζωρό κάτι και φωτογραφιζόταν δίπλα στα σκουπίδια και έκανε TikTok. Αυτό τα λέει όλα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε να κυκλοφορήσει και αυτό και...
1: Σίγουρα.
0: Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό,
1: γι' αυτό
0: είναι το θέμα.
1: Αντιδρώμε, γιατί είναι μια δυσφήμιση παγκόσμια. Διότι θα μπορούσαμε, σας ξαναλέω, να έχουμε μια πόλη πρότυπο, να λάμπει, να έχει όλες τις προδιαγραφές, που να φεύγει ο ξένος. Έχουμε τόσα μνημεία, έχουμε τόσα ενδιαφέροντα, τόσα αξιοθέατα, τόσα ιστορικά σημεία. Έχουμε τα ενετικά τείχη, τα οποία είναι φανταστικά. Καταρχήν δεν υπάρχει προσβασιμότητα στην πόλη, δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιο στην πόλη μόνο με τα πόδια. Δεν μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του, είτε το νοικιάζει είτε όχι. Έρχεται αντιμέτωπος με κλήσεις, δεν υπάρχει πρόβλεψη σε χώρες να μπορεί να σταθμεύσει. Δηλαδή, τι να πρωτοπούμε, τι να πρωτοαναφέρουμε για να διορθωθεί.
0: Μάλιστα. Δεν μας είπατε και λίγα, κυρία Ντονακάκη. Η αλήθεια είναι ότι μας δώσατε και κάποιες πολύ ανατριχιαστικές εικόνες. Όμως δεν πρέπει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Καλά κάνατε και τα αναφέρατε. Μακάρι να μας ακούσουν και να σας ακούσουν.
1: Μα είναι σίγουρο ότι όποιος ακούει την εκπομπή σας τώρα θα σκεφτεί ότι λαϊκίζουμε και ότι το λέμε γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα, να κατηγορήσουμε.
0: Όχι, να με συγχωρείτε.
1: Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, δυστυχώς, που τη βλέπει όλος ο κόσμος.
0: Δεν μπορούμε απλά να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Και αν κάποιος, παρακαλώ, διαφωνεί με αυτά που είπαμε, να μας καλέσει και να βγει στον αέρα μας. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει, γιατί φιλοξενούμε όλες τις απόψεις σε τούτο το ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να σας πω ότι έχω να τριχιάσει με τις κατσαρίδες που κυκλοφορούν στο κέντρο του Ηρακλείου και ανεβαίνουν και στους ανθρώπους που κάθονται για να απολαύσουν τον καφέ ή το ποτό τους ή το φαγητό τους. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί πολύ σύντομα και αυτό το πρόβλημα. Και αλλάζω θέμα και κλίμα και σας πάω στο Talos Plaza που γιορτάζει 19 χρόνια με ένα διήμερο εκδηλώσεων και ελεύθερη είσοδο και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν μουσική και δράσεις για όλη την οικογένεια. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από σήμερα έως και αύριο το βράδυ με ώρα έναρξη σήμερα στις 6 και επαναλαμβάνω, ελεύθερη είσοδο. Πιο συγκεκριμένα θα υπάρξουν διαγωνισμοί, θα υπάρξουν δώρα, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και όλοι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δημιουργικές δράσεις, να απολαύσουν free painting, γιατί όχι, μικροί και μεγάλοι μπορούν να βάψουν το προσωπάκι τους. Θα υπάρχει και ένα περίπτερο με εκπαιδευτική ρομποτική, ένα περίπτερο με giant bubble show, κατασκευές με μπαλόνια, ξέρετε αυτά που λατρεύουν τα μικρά παιδιά, και φυσικά το αγαπημένο μαλλί της Γριάς. Εκεί όμως θα δείτε και κάποιους παλιούς γνώριμους οι μεγαλύτεροι, και θα τους γνωρίσουν όσους, όσα παιδάκια δεν τους ξέρουν, το Μίκι και τη Μίνι Μάους. Θα μπορούν λοιπόν να φωτογραφηθούν μαζί τους, θα υπάρχουν και ξυλοπόδαροι και ένα πολύ εντυπωσιακό πρόγραμμα με ακροβατικά και ένα σώμα με φωτιές. Παράλληλα θα λειτουργήσει και μπαζάρ, από το οποίο μπορείτε να αγοράσετε μικρά ή μεγαλύτερα αντικείμενα για να ενισχύσετε τον οργανισμό του χαμόγελο του παιδιού, έτσι δίδοντας ένα κοινωνικό χαρακτήρα στην διοργάνωση. Οι εκδηλώσεις, επαναλαμβάνω, στο Talos Plaza που είναι δωρεάν, θα κορυφωθούν 8 Ιουλίου με το κόψιμο μιας εντυπωσιακής τετραόροφης επαιτειακής τούρτας για τα 19 χρόνια του Talos Plaza. Ξεκινήστε σήμερα να πάτε, να απολαύσετε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, να πιείτε και τον καφέ σας, να απολαύσετε και το φαγητό σας αν θέλετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι δωρεάν, πλούσιες εκδηλώσεις, και ξεκινούν σήμερα στις 6 η ώρα με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περνάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη για 2 ώρες κοντά σας και στη ρύθμιση και στις μουσικές επιλογές μαζί μου ο Δημήτρης Οσιφάκης. Είχαμε μια ένταση νωρίτερα στα δικαστήρια για την υπόθεση του Απεσοκαρίου. Θυμάστε τον άτυχο άνδρα, τον Αλέκο Δασκαλάκη, που έπεσε νεκρός γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν έκανε καλά τα όσα έκανε στην περιοχή, με αποτέλεσμα το δικαστήριο, ο εισαγγελέας, ανακριτής, με συγχωρείτε, να αποφασίσουν προφυλακίσεις για την υπόθεση. Σήμερα στα δικαστήρια βρέθηκε ένας κατηγορούμενος για καταστροφή περίφραξης του κτήματος, το οποίο ανήκει στην οικογένεια 2 εκ των 3 προφυλακισμένων για τη δολοφονία του Αλέκου του Δασκαλάκη, και εκεί βρέθηκαν αντιμέτωπες οι οικογένειες, και κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας ο γιος ενός εκ των προφυλακισμένων κατέθεσε ότι η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον κατηγορούμενο την περασμένη Κυριακή να ξυλώνει πόρτα περίφραξης. Τα αίματα άναψαν, κάτοικοι της περιοχής αμφισβητούν την ιδιοκτησία του χώρου. Υπήρξε μια ένταση στα δικαστήρια με την παρέμβαση των ψυχρεμωτέρων, ηρέμησε η κατάσταση. Νομίζω ότι γενικά πρέπει να ηρεμήσει η ένταση στην περιοχή από πάρα πολλές απόψεις, και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, τον νόμο και την τάξη να επιβάλλουν αυτά που πρέπει, να επιβάλλουν αυτά που πρέπει και εκ μέρους τους όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ξέρουν αλλά δεν μιλούν, γιατί πραγματικά είμαστε στο 2026 και δεν γίνεται να χάνονται άνθρωποι, γιατί κάποιοι ζουν σε περασμένους αιώνες. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr. Θα ακούσουμε σε λιγάκι και το σχόλιο του διευθυντή μας, του Κώστα του Σιλιγάρδου, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σηματοδοτεί αυτή η σύνοδο στη μετάβαση του ΝΑΤΟ, λέει ο Κώστας του Σιλιγάρδος, από τις δεσμεύσεις στην επιχειρησιακή υλοποίηση. Και θα δούμε τι θα γίνει εκεί σε μια προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στη Ρωσία με την Τουρκία, που επιχειρεί να αναβαθμίσει το στρατηγικό της ρόλο μέσα στην συμμαχία. Πάμε όμως να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Μέσω αυτής της εκπομπής αναφερόμαστε σε πάρα πολλά θέματα. Σήμερα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τους αστυνομικούς τον Γιώργο τον Πικράκη, και θα μιλήσουμε για τα νέα δεδομένα στην Μεσαρά. Θα μιλήσουμε για τις 2 νέες υπηρεσίες. Καταρχήν να τον καλωσορίσουμε και θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κύριε Πικράκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καταρχήν θα έχουμε σε μερικές μέρες εδώ τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί θα εγγενιάσει τα νέα τμήματα αστυνομίας στη Μεσαρά. Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε από τη δικιά σας την πλευρά πώς κρίνετε αυτές τις 2 υπηρεσίες στην Μεσαρά και τι σκοπεύετε να συζητήσετε μαζί του. Θα τα πάρουμε βέβαια από την αρχή, γιατί θέλω να μου πείτε και για τις ενισχύσεις εκεί στη Μεσαρά και για τις τουριστικές περιοχές και για τα προβλήματα στα οχήματα. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα και να πάμε πρώτα στην Μεσαρά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, οποιαδήποτε ενίσχυση είναι καλοδεχούμενη, βέβαια να γίνει όπως πρέπει και όχι, δεν θέλουμε δουλειές του ποταριού, να γίνονται οργανωμένες και όπως πρέπει ώστε να έχουν το σωστό αποτέλεσμα. Από τον Οκτώβρη και το θέμα των Βορεζίων ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα περί μεσαράς, αλλά και περί οργανωμένου εγκλήματος. Περιμένουμε τα προεδρικά διατάγματα, δεν έχουν βγει, με τα οποία το οργανωμένο θα αναβαθμιστεί σε υποδιεύθυνση. Η υποδιεύθυνση μεσαράς υπήρχε στα χαρτιά, αλλά ήταν ανενεργή. Ήδη χθες βγήκε μια διαταγή όπου μετακινεί 15 συναδέλφους εκτός Ηρακλείου και τους τοποθετεί στην υποδιεύθυνση μεσαράς.
0: Αυτό δεν το γνωρίζαμε, Πρόεδρε. Ότι λόγω της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς θα έχουμε μετακινήσει και από το Ηράκλειο. Να παρεπιπτόντως να πω ότι τα εγγένεια είναι στις 13 Ιουλίου, έτσι. Είναι ελάχιστες ημέρες που.
1: Στις 10, την Παρασκευή θα είναι.
0: Θα είναι στις 10, γιατί.
1: Στις 10 το πρωί.
0: Στις 10 το πρωί, ναι, με συγχωρείτε.
1: Στις 10 του μήνα, 12 ώρα το πρωί θα είναι τα εγγένεια.
0: 10 του μήνα, γιατί υπήρχαν ανακοινώσεις ότι θα είναι στις 13. Το διορθώνω.
1: Άλλαξε πάλι και είναι Παρασκευή, πρωί 12 η ώρα, στις 10 του μήνα.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν τότε θα βρεθεί στο Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Παρεπιπτόντως, να πω ότι το κτίριο, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν θα είναι μόνο για να φιλοξενεί την αστυνομία, έτσι. Θα φιλοξενεί και ΕΚΑΒ και πυροσβεστική και πολιτική προστασία, διαβάζω εδώ, τον Ερυθρό Σταυρό, Δασαρχείο. Πολλές δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργήσει όλο αυτό, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα σύγχρονο κτίριο και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Δήμο, ο οποίος ανέλαβε και όλα τα έξοδα και της ανακαίνησης αλλά και της μεταφοράς των υπηρεσιών. Δεν είναι κακό οι υπηρεσίες να είναι συγκεντρωμένες, διότι είναι και πιο εύκολη η φύλαξή τους, ειδικότερα σε ένα τέτοιο σύγχρονο χώρο. Είναι μια αναβάθμιση και του αστυνομικού τμήματος, το οποίο θα πάει, αν και πριν λίγα χρόνια ανακαινίστηκε. Βέβαια ήταν σε ιδιωτικό κτίριο, τώρα τη στιγμή που θα πάει θα γλιτώσει η υπηρεσία και τα ενίκια. Σίγουρα όταν κάποιες υπηρεσίες είναι κοντά και η μία μπορεί να στηρίζει την άλλη, αλλά και είναι πιο εύκολη φύλαξη όταν υπάρχει τέτοιος μεγάλος χώρος. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι και είναι προς τη βελτίωση των συνθήκων, αλλά και της υπηρεσίας των συναδέλφων όταν τα κτίρια είναι σύγχρονα.
0: Πρόεδρε, να επικεντρωθούμε λίγο στο προσωπικό, το αστυνομικό, γιατί εσείς εκπροσωπείτε την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων που θα μετακινηθεί προς τη Μεσαρά, γιατί να ήσασταν πολλοί, εγώ να το καταλάβω, να περισσεύετε, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν περισσεύετε για να πάνε κάποιοι στη Μεσαρά, οπότε θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερα κενά σε μια υπηρεσία που δεν κάθεστε, έτσι, τρέχουν τα θέματα, τρέχουν τα προβλήματα, τρέχουν τα περιστατικά και τα γεγονότα τα οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε. Και σε μια περίοδο που στην Κρήτη έχουμε γίνει ακόμα περισσότεροι λόγω των ξένων επισκεπτών.
1: Κοιτάξτε, η δέσμευση που έχουμε είναι ότι οι υπηρεσίες αυτές θα ενισχυθούν με προσωπικό εκτός αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Και τα 15 άτομα που σας ανέφερα πριν είναι εκτός αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Δηλαδή δεν είναι εκ των έσω. Είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 10 άτομα από Αθήνα και τα υπόλοιπα από άλλους νομούς της Κρήτης. Οπότε η δέσμευση είναι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα είναι εκτός Ηρακλείου, διότι, όπως είπατε σωστά, δεν μπορεί να σηκώσει το φορτίο η ήδη υποστελεχωμένη αστυνομική διεύθυνση, μόνο τα προβλήματα που έχουμε και τα γνωρίζετε εσείς πάρα πολύ καλά, με τον τουρισμό, ο οποίος η σεζόν είναι σε εξέλιξη και τα προβλήματα κάθε μέρα που προκύπτουν είναι σοβαρά. Οπότε η δέσμευση είναι να είναι με προσωπικό εκτός αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, ώστε να μπορεί να υπάρχει βελτίωση στην αστυνόμευση. Διότι αν παίρνουμε από μια υπηρεσία και μετακινούμε προσωπικό, φτιάχνουμε μια υπηρεσία και διαλύουμε μια άλλη. Δεν το θέλαμε αυτό. Η εικόνα βέβαια είναι ότι δεν θα γίνει. Τη στιγμή που η ενισχύση θα είναι από εκτός, θα έρθουν τα πρώτα 15 άτομα που σας είπα την Παρασκευή το πρωί, πρέπει να παρουσιαστούν και αυτά. Περιμένουμε και την υπόλοιπη ενίσχυση, θα δούμε τι θα πει ο υπουργός, διότι κάθε φορά που έρχεται λίγο μας αλλάζει τον αριθμό. Και περιμένουμε και να λυθεί το κτηριακό της υποδιεύθυνσης του οργανωμένου εγκλήματος που θα είναι στις Αρχάνες, θα στεγάζει στις Αρχάνες, θα είναι η έδρα του, που είναι μια υπηρεσία η οποία ήδη έχει φέρει σαν τμήμα, έχει φέρει
0: τεράστιες
1: πολλά τμήματα
0: στην
1: εγκληματικότητα και μεγάλες επιτυχίες.
0: Καλά κάνετε και το τονίζετε.
1: Σαν υποδιεύθυνση, ακόμα πιο δυνατή, θα δώσουν μεγαλύτερα κέρια χτυπήματα, διότι η εγκληματικότητα πλέον που αντιμετωπίζουμε σοβαρή είναι της αρμοδιότητάς τους. Οπότε θα πιστεύω θα ενισχυθεί και θα είναι ακόμα πιο δυνατή για να δούμε τα αποτελέσματα της επιτυχίας τους.
0: Έχετε, κύριε Πικράκη, για το κτίριο του οργανωμένου εγκλήματος, προχωρούν εκεί οι διαδικασίες?
1: Στο προσωρινό κτίριο που θα στεγαστούν έχουν μείνει πάρα πολύ μικρές λεπτομέρειες ώστε να είναι έτοιμο. Στο καινούριο που είναι να γίνει μόνιμη κατάσταση συνεχίζονται οι εργασίες, αλλά αυτές θα πάρουν αρκετό καιρό, οπότε προσωρινά θα μείνουν στο κτίριο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία του άμεσα, μετά τη λειτουργία της Μεσαράς, μόλις λυθεί το κτηριακό, και θα να μετακινηθούν και οι συνάδελφοι από την Αθήνα ουσιαστικά. Γιατί όλο το θέμα, να ξέρετε, δεν είναι τόσο το κτηριακό. Το πιο μεγάλο θέμα είναι του προσωπικού, αλλά
0: δίκιο.
1: Και το προσωπικό θα θέλει και το χώρο να δουλέψει, να εργαστεί ανθρώπινα. Αλλά το πρώτο που μας πήγε είναι το προσωπικό να βρεθεί. Πολλοί συνάδελφοι να γνωρίζετε από Αθήνα έχουν περάσει συνεντεύξεις είτε από εδώ στο Ηράκλειο είτε από το οργανωμένο της Αθήνας, ώστε να επιλεχθούν αστυνομικοί που να έχουν κάποια εμπειρία στο κομμάτι αυτό, διότι το οργανωμένο θέλει αστυνομικούς που να είναι έμπειροι στο ανακριτικό κομμάτι, αλλά και να έχουν παραστάσεις ώστε να είναι πιο εύκολη η προσαρμογή τους. Αλλά αυτά θα γίνουν σταδιακά. Σίγουρα είναι λίγο πιο εξειδικευμένη η κατάσταση από το οργανωμένο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι αν ενισχυθεί αυτή η υπηρεσία θα δείτε κι εσείς αλλά και εμείς πολύ σοβαρές συλλήψεις και πολύ σοβαρές επιτυχίες, ακόμα μεγαλύτερες από τις σημερινές.
0: Το ευχόμαστε και να σας πω είμαστε σίγουροι. Να περάσουμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, και στο κομμάτι της ενίσχυσης λόγω του τουρισμού σε τμήματα όπως είναι αυτά του αεροδρομίου και της Χερσονήσου, του Γαζίου, που παραδοσιακά χρόνια τώρα τα συζητάμε ότι είναι οι περιοχές που φέρουν πολύ μεγάλο βάρος από ξένους επισκέπτες, αλλά δεν έχουν το αντίστοιχο προσωπικό και αναγκαστικά όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς τρέχετε και δεν φτάνετε στην κυριολεξία για να προλάβετε τα περιστατικά.
1: Κοιτάξτε, φέτος είχαμε το εξής παράδοξο: μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν ενισχύθηκε το ΑΤΑΦ και Χερσονήσου με αποσπάσεις μόνιμου προσωπικού. Ενισχύθηκε μόνο με δόκιμο σας στις φύλακες, οι οποίοι όμως δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Οπότε με το μόνιμο προσωπικό δεν ενισχύθηκε.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Πικράκη, μιλάμε για ανθρώπους δηλαδή που θα κάνουν τις δικογραφίες. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: έχουμε έναν κατηγορούμενο, θα πρέπει αναγκαστικά να πει κάποια πράγματα, κάποιος να τα καταγράψει, όλα αυτά,
1: σωστά,
0: να μπουν στη δικογραφία.
1: Να
0: πάνε σε εισαγγελέα, να κρυφτεί.
1: Δεν μπορεί να έχει, δεν έχει δικαίωμα να κάνει δικογραφία, οπότε λείπουν οι ανακριτικοί υπάλληλοι που να κάνουν τη δικογραφία, να μπορούν να συντάξουν κάποιες καταθέσεις, κάποιες διαδικασίες για να οδηγήσουν το
0: κατηγορούμενο
1: στη δικαιοσύνη. Φέτος το αρχείο δεν ενίσχυσε τη Χερσόνησο και ενισχύεται τον ΕΣΟ από άλλες υπηρεσίες και έχουμε το αποτέλεσμα και την υποστελέχωση που είπαμε νωρίτερα όταν γίνεται η ενίσχυση εκ των ΕΣΟ. Έχουν πάει βέβαια οι δόκιμα στις φύλακες που τα παιδιά έχουν όρεξη και θέλουν να βοηθήσουν, αλλά αυτό
0: δεν αρκεί το φιλότιμο και η όρεξη, πρέπει να έχεις και τις γνώσεις και τα παιδιά ό,τι και να προσπαθήσουν να κάνουν, εφόσον δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι. Δεν μπορούν να γίνουν.
1: Ακριβώς. Από τον νόμο δεν μπορούν.
0: Και από τον νόμο δεν μπορούν. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Όσον αφορά το αεροδρόμιο, είναι, μπορούμε να πούμε, ικανοποιητική η ενίσχυση φέτος και από δόκιμους και από μόνιμο προσωπικό. Για να λειτουργήσει, βέβαια, το αεροδρόμιο το πρόβλημα είναι το περισσότερο χωροταξικό. Γιατί και αστυνομικούς να έχει παραπάνω.
0: Να,
1: όταν δεν έχει το χώρο να μπορούν να δουλέψουν. Δηλαδή, ο κόσμος δεν χωράει πια. Οι πτήσεις δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και παραπάνω προσωπικό να έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω, αλλά αυτό είναι προταξικό το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα της αστυνομίας, είναι πλέον θέμα του αεροδρομίου του ίδιου, όταν ο αστυνομικός δεν έχει το χώρο να δουλέψει. Ελπίζουμε στο καινούργιο, είμαστε σίγουροι στο καινούργιο αεροδρόμιο, δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, μέχρι τότε όμως.
1: Καλώς ή κακώς, με αυτές τις συνθήκες προσπαθούν οι συνάδελφοι να δουλέψουν. Προβλήματα καθημερινά, ο κόσμος είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσο εύκολα. Υπομονή κάνουν και οι συνάδελφοι, μπορούν να ανοίξουν καινούργια αεροδρόμια, να μπορούν να δουλέψουν με καλύτερες συνθήκες, και σίγουρα όταν θα πάει το αεροδρόμιο το καινούργιο θα πρέπει το αστυνομικό τμήμα να αναβαθμιστεί και αυτό με περισσότερο μόνιμο προσωπικό, γιατί σίγουρα θα έχει περισσότερες πτήσεις. Αλλά ως τότε με αυτές τις δύσκολες συνθήκες νομίζω ότι και φέτος οι αστυνομικοί του αεροδρόμιου θα καταφέρουν περίφημα.
0: Να περάσουμε.
1: Τρίτον, για την Αμουδάρα που είπατε κι εσείς, ενισχύθηκε με δόκιμους φύλακες, κάποιος πήρε και η Αμουτάρα. Με προσωπικό μόνιμο δεν ενισχύθηκε, διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, ενώ το ζητάμε επίμονα, δεν έχει συμπεριληφθεί στις τουριστικές περιοχές. Ενώ κάθε χρόνο το στέλνουμε και το ζητάμε με στατιστικά και με νούμερα και αριθμούς, δεν το έχει κάνει το αρχείο.
0: Πραγματικά αυτό ξεπερνά όμως κάθε λογική, έτσι. Δηλαδή, γιατί θα μου πείτε εσείς, γιατί προφανώς μπορεί να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και εγώ να μην τα γνωρίζω και δεν θέλω να κάνω αυτό το λάθος. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε για να ακούσουν και οι ακροατές μας ποιες περιοχές εξυπηρετεί το τμήμα που βρίσκεται στην Αμουδάρα. Για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, το εύρος, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές οι περιοχές που καλούνται αυτοί οι αστυνομικοί να εξυπηρετήσουν. Και ξέρετε, το λέω γιατί. Γιατί πολλές φορές μας λένε, ας πούμε, σε εμάς δημοσιογράφους, πήρα τηλέφωνο στο τμήμα εκεί και μου είπαν δεν έχω περιπολικό. Την αλήθεια σας λένε, δεν έχουν περιπολικό να σας στείλουν. Για πείτε μας λοιπόν, σωστά, κύριε Πικράκη.
1: Δεν έχουν, είναι απασχολημένο όλοι.
0: Ναι, όχι ότι κάθονται προς Θεού. Ναι. Είναι σε άλλο γεγονός, σε άλλο συμβάν.
1: Αστυνομεύει όλο το Δήμο Μαλεβεζίου. Δηλαδή το Γάζι, την Αμουδάρα, Αγία Πελαγία, Φόδελε.
0: Λιγαριά.
1: Και τα χωριά που βρίσκονται πιο μέσα.
0: Αχλάδα.
1: Όλα, όλα, Λιγαριά. Όλα, όλα αυτό. Όλο το Δήμο Μαλεβεζίου που είναι ένας δήμος με πολύ μεγάλες τουριστικές μονάδες. Με ιδιαίτερη εγκληματικότητα.
0: Σωστά.
1: Όλοι ξέρουμε, δεν θέλω να το αναλύσω περισσότερο. Εδώ ζούμε και ξέρουμε τι γίνεται. Με χωριά που έχει οικογένειες που απασχολούν πάρα πολύ.
0: Με μεγάλες αποστάσεις.
1: Μεγάλες αποστάσεις χιλιομετρικές. Για ένα τμήμα τόσο μικρό, με τόσο λίγο προσωπικό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι βέβαια το θετικό ότι βρίσκεται κοντά στο Ηράκλειο και όταν χρειαστεί δυνάμεις του Ηρακλείου συνδράμουν.
0: Και πολύ συχνά, να το πούμε, ναι. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Φυσικά δεν θα μπορούσε.
0: Εγώ τουλάχιστον μπορώ να το διαβεβαιώσω αυτό.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα αστυνομικό τμήμα τοπικό δεν πρέπει να έχει την αυτάρκεια και τη δυνατότητα να βγάλει τουλάχιστον την περιπολία, το πούμε σαν πολυτέλεια, να έχει μια περιπολία μόνιμη σε κάθε οκτάρο που να μπορεί να διαχειρίζεται τα περιστατικά.
0: Και να νιώθει και ο κόσμος περιοχές αυτές ασφαλής ότι περνάει έστω ένα περιπολικό, ότι πιθανότατα κάποιος που έχει σκοπό να κάνει κάτι βλέπει τους αστυνομικούς και το ξανασκέφτεται.
1: Μα έχουμε και μόνιμο προσωπικό που και ο κάθε πολίτης σου πει εμένα δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται με τον τουρισμό. Καθένας κοιτώντας από τη μεριά του.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε από την άλλη πλευρά να έχουμε όλοι ένα αστυνομικό κάτω από το σπίτι μας, να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστά. Γι' αυτό θα πρέπει οι υπηρεσίες που έχουν και τουριστικό αντικείμενο, αλλά και μόνιμους πολίτες, θα πρέπει να μην αφήνουμε το ένα για το άλλο, ούτε να κάνουμε εκτός την αστυνόμευση, διότι η καθημερινότητα τρέχει και ο κόσμος έχει απαιτήσει, έχει και δίλιο και εμείς σαν αστυνομικοί θέλουμε να παρέχουμε το αγαθό της ασφάλειας. Απλόχερα και να είναι και ουσιαστικός συμπολίτης μας.
0: Και γίνεστε και πολλές φορές ο σάκος του μπόξ χωρίς να φταίτε. Δικό μου το σχόλιο αυτό.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι μόνιμο φαινόμενο, ότι η αστυνομία είναι ο αποδιοπομπέος τράγος και σε θέματα που δυστυχώς ούτε λόγο έχουμε, ούτε αρμοδιότητες.
0: Μόνο κυρώσεις.
1: Ζούμε με φορές. Αυτό. Ζούμε.
0: Τώρα θα ήθελα να πάμε στα οχήματα, γιατί οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο στόλος στην Κρήτη είναι αρκετά πεπαλαιωμένος. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε νέα οχήματα, νέες μηχανές και ότι ίσως, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς, το βάρος το τελευταίο διάστημα δεν δίνεται στην Κρήτη, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Καλές, μάλλον είναι σωστές αυτές οι πληροφορίες.
1: Πολύ σωστά, τελευταίο διάστημα
0: το λέω.
1: Παρατηρούμε και από το αρχηγείο ότι όλες οι ενισχύσεις οχήματα αφορούν την Αττική αποκλειστικά. Και από μεγάλες δωρεές εφοπλιστών επιχειρηματιών αφορούν αποκλειστικά την Αττική. Τα αρχήματά μας, η τελευταία μεγάλη αγορά που έγινε μέσω της περιφέρειας από το ΕΣΠΑ ήταν το 2015, δηλαδή τώρα είναι οχήματα 11 και 12 ετών.
0: Επί Καραμαλάκη, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά, 400.000 χιλιόμετρα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι λειτουργικά. Τα έξοδα συντήρησης είναι πάρα πολλά. Και πολλές φορές καταφεύγουμε και μόνοι μας να τα προσπαθούμε να συντηρήσουμε είτε από δικά μας έξοδα είτε από φίλους οι οποίοι μας βοηθάνε σαν χορηγοί. Είπαν ότι τώρα για τη Μεσαρά θα φέρουν κάποια οχήματα καινούργια, αλλά το δούμε. Γιατί δυστυχώς η περιφέρεια, και όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά γενικά έχει αποδυναμωθεί στο κομμάτι αυτό. Το Υπουργείο έχει ρίξει βάρος σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός προάλλης πάλι είπε ότι το 80% υπηρετεί εκτός Αττικής, που δεν είναι λάθος βέβαια γι' αυτό. Είναι κάτι που δεν ισχύει ότι η αστυνομία υπηρετεί κατά 80% εκτός Αττικής. Και θα πρέπει να το δούμε γενικά σαν τοπική κοινωνία.
0: Στην Κρήτη πάντως δεν
1: φορείς.
0: Είναι το υπόλοιπο, να ξέρει. Σίγουρα.
1: Δεν είναι στην Κρήτη, αλλά ούτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. στιγμή που ενισχύω με την Αττική, όλη η Ελλάδα, να ξέρετε, είχε εκατοντάδες από στην Αττική, να ενισχύει είτε την ΟΠ και είτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και πολλές φορές μετακινούνται συναδέλφοι μας στην άλλη Ελλάδα τουλάχιστον, χωρίς αίτησή τους, για 5 και 6 μήνες να υπηρετούν στην Αθήνα και αφήνοντας οικογένειές τους πίσω. Δηλαδή, ένα φαινόμενο το οποίο είχε γίνει πάρα πολύ έντονο. Θα πρέπει ίσως το αρχείο να δει λίγο τι γίνεται στην Αττική και η αστυνομική εκεί είναι εξαφανισμένη σε υπηρεσίες.
0: Καλά κάνετε και να πω στους ακροατές μας ότι εκπροσωπείτε και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, την ΠΟΑΣΗ, και γι' αυτό σωστά έχετε πλήρη εικόνα. Καλά κάνετε και σωστά, το λέτε. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι.
1: Ότι στην Αττική έχει υπηρεσίες στις οποίες πραγματικά έχει αστυνομικούς. Δεν φταίνει οι ίδιοι άνθρωποι, φταίνει αυτοί που φτιάξαν αυτές τις θέσεις, που δεν έχουν καμία σχέση με αστυνομία, καμία σχέση με περιπολία, καμία σχέση με αστυνόμευση. Τουλάχιστον να ξέρουν οι Ηρακλειώτες που μας ακούνε, εδώ στο Ηράκλειο, όλη η στρατηγική πλειοψηφία των συναδέλφων είναι έξω στον δρόμο και ακόμα και όσοι είναι στα γραφεία υπηρετούν, έχετε η ώρα που θα βγουν και αυτοί έξω. Αλλά στην Αττική δυστυχώς δεν είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχει αστυνομία η οποία δεν είναι αστυνομία. Αυτούς θα πρέπει να βρει ο Υπουργός, να τους βγάλει έξω να κάνουν περιπολία, ώστε και η κριτική αστυνομική της Αττικής, και ανάλογα των υπόλοιπων περιοχών, να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες να ενισχύσουν τα τοπικές υπηρεσίες.
0: Κύριε Πικράκη, ραντεβού έχετε κλείσει με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη? Όλα αυτά που μου λέτε μένα, εκτός του ότι τα ξέρει, θα τα συζητήσετε εκ νέου μαζί του?
1: Εντάξει,
0: υπάρχει χρόνος και χώρος.
1: Που έρχεται, ναι, θα τον δούμε. Σίγουρα θα κάτσει, έχει μια εκδήλωση το βράδυ, οπότε τον δούμε. Οπότε σίγουρα το δούμε, εντάξει, τα έχουμε ακούσει.
0: Χρόνος και
1: φορά που έρχεται, ναι, θα τον δούμε. Σίγουρα θα κάτσει, έχει μια εκδήλωση το βράδυ, οπότε σίγουρα τον δούμε. Οπότε σίγουρα το δούμε.

0: την ενίσχυση της Κρήτης, γιατί ξέρετε, για να πετύχει κάποια πράγματα κάποιος πρέπει να έχει και τα απαραίτητα εφόδια και τα απαραίτητα εργαλεία. Και στη δικιά σας περίπτωση είναι το προσωπικό πρώτον και δεύτερον τα οχήματα.
1: Και
0: ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Δηλαδή δεν γίνεται να ζητάνε από κάποιους αστυνομικούς να έρθουν με σκληρούς κακοποιούς και να μην έχετε τα απαραίτητα. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας τι γίνεται με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με τα αλεξίσφαιρα για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, με τα αλεξίσφαιρα έχει γίνει μια μεγάλη δωρεά σε κεντρικό επίπεδο και εφοδιαστήκαν οι υπηρεσίες. Βέβαια αυτά που να είναι θα λήξουν, γιατί έχουν μια δεκαετία ζωής και μετά
0: πρέπει να ανανεωθούν.
1: Ανανεωθούν, οπότε θα το μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν δεν έχουν λήξει, οπότε έχουμε απόθεμα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά παρά τους μικρούς μισθούς που παίρνουμε και τις συνθήκες που ζούμε, αναγκαζόμαστε από μόνοι μας να καλύπτουμε τον εαυτό μας, διότι κανείς δεν θέλει να βγει έξω απροστάτευτος. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν τιμάει την πολιτεία, ένας αστυνομικός να αγοράζει τη στολή του, τα παπούτσια του,
0: το καπέλο του,
1: το αλεξιφερό του, να κάνει σέρβιση στο περιπολικό του να βγει έξω. Πρέπει να το δει λίγο πιο σοβαρά η πολιτεία. Διότι επειδή είμαι στην Ομοσπονδία και ερχόμαστε πολλές φορές σε επαφή με αστυνομικούς του εξωτερικού, εγώ ντρέπομαι πολλές φορές να τους αναφέρω τι συνθήκες ζούμε. Διότι εκεί θεωρούν αυτονόητο ότι όλος ο εξοπλισμός από την κορφή μέχρι τα νύχια θα στον παρέχει υπηρεσία, το περιπολικό σου να είναι ασφαλές και με το σέρβις του και να είναι
0: το με τα σέρβις του, με τα λαστιχά του, ναι. Με το κλιματιστικό του, γιατί όχι, γιατί και εσείς άνθρωποι είσαστε.
1: Σωστά, γιατί σε πολλά περιπολικά δεν έχει κλιματισμό, δεν λειτουργεί. Και σε χώρες που δεν θέλω να κατονομάσω, αλλά που αν τις αναφέρω θα πούνε αποκλείεται από τις χώρες που τις θεωρούμε υποανάπτυκτες και πολύ κατώτερες από την Ελλάδα, η αστυνομία εκεί λειτουργεί σε άλλο επίπεδο.
0: Θα σας πω εγώ, κύριε Πικράκη, αν δεν θέλετε
1: παρότι
0: να πείτε
1: εσείς. Η αστυνομία η ελληνική έχει πιο μεγάλες επιτυχίες.
0: Έτσι, πρόσφατα εγώ είχα βρεθεί στη Βουλγαρία, που λέμε πολλά για τη Βουλγαρία, έτσι, χωρίς να είναι ρατσιστικό αυτό. Και τα περιπολικά τους και τα ασθενοφόρα τους και οι δημόσιες υπηρεσίες τους είναι πολύ πιο μπροστά από τις δικές μας.
1: Σωστά.
0: Γιατί,
1: οπότε,
0: ναι, αναφέρθηκα σε αυτή τη χώρα, ναι, άσχετα σωστά, τώρα που μπαίνουν και αυτοί στην Νομισματική Ένωση, έτσι μπήκαν και αυτοί τώρα, μπορεί να έχουν και άλλα θέματα και αυτοί, αλλά επειδή συγκρίναμε μισθούς και πολλά άλλα πράγματα με τη Βουλγαρία, θέλω να σας πω ότι εγώ πήγα και τα είδα και τα περιπολικά τους και τα ασθενοφόρα τους και τις δημόσιες υπηρεσίες τους και ειλικρινά ντρέπεσαι να μπεις μέσα.
1: Σωστά, για να μην πούμε άλλες φορές. Εγώ συντομδεκάτα γύρισα χθες από το Παρίσι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να συζητήσω τι είδα εκεί από άψη περιπολικών και εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, γιατί θα τα αναφέρω, θα κλάψουν ομαδικά στην ελληνική αστυνομία. Αλλά αφήνω τη Γαλλία τώρα που θεωρείται. Αλλά όπως λέτε στις χώρες των Βαλκανίων που θεωρητικά είναι πιο υποανάπτυξες από εμάς, όσο έχουν πάει μπροστά, αλλά και ξαναλέω, παράλληλα η ελληνική αστυνομία με το φιλότιμο του αστυνομικού έχει αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που θα μπορούσαμε να μην τις είχε. Φανταστείτε αν είχαμε και τα ανάλογα εφόδια τι επιτυχίες θα έχει ο Έλληνας αστυνομικός.
0: Ακριβώς, και εγώ θα έλεγα
1: το
0: και...
1: μυαλό του αν το αμάξι που θα βγω έξω έχει σέρβιση ή δεν έχει λάστιχα.
0: Και με τον τρόπο σκέψης και με τον τρόπο που τεκμηριώνεται τις υποθέσεις και με την εξυπνάδα θα πω εγώ, έτσι. Όλα μαζί αυτά και το φιλότιμο οδηγούν την ελληνική αστυνομία σε αυτές τις επιτυχίες παρά τις αντικσότητες, γιατί όλοι ξέρουμε ότι για να γίνει σωστά μια δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά και στο επάγγελμα του αστυνομικού να μην είναι, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία. Αν θες να γίνει σωστά, έτσι.
1: Απλά η υπηρεσία και το επαναπαύει στο φιλότιμο ότι εντάξει, μωρέ, θα το πλύνει ο άλλος το περιπολικό, θα το κάνει το σερβίς, δεν θα βγει έξω. Στο εξωτερικό δεν θα το κάνανε αυτό. Δεν θα πηγαίνανε από μόνοι τους. Τώρα σταματήσαν για να δουλεύουν αν οι συνθήκες ήταν άθλιες, γιατί λίγες φορές στο εξωτερικό έχουν κάνει και μεγάλες διαμαρτυρίες.
0: Οι ένστολοι γενικότερα, ναι.
1: Και έχουν φτάσει μέχρι και σε δικαστικό αγώνα για τις συνθήκες που ζουν, αλλά δεν έχουν το φιλότιμο του Έλληνα αστυνομικού, που δυστυχώς το φιλότιμο είναι και αντικείμενο και μετάλλευση πολλές φορές από την πολιτεία.
0: Γενικότερα.
1: Σε εισαγωγικά εκμετάλλευση.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά
1: ευχαριστώ.
0: Θα μπορούσα να συζητάω ακόμα πάρα πολλές ώρες μαζί σας, αλλά με πιέζει ο χρόνος.
1: Άστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που
0: ευχαριστώ.
1: Δώσατε την ευκαιρία να αναφέρω πέντε πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος της τοπικής κοινωνίας. Ξέρω πάρα πολύ σας ακούνε. Καταλάβει, αλλά ευτυχώς είμαστε τυχεροί ότι η κοινωνία μας αγκαλιάζει εδώ στο Ηράκλειο. Είμαστε τυχεροί και έχουμε και καλή συνεννόηση.
0: Και κατανόηση.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο να έχει την ιδανικότερη επικοινωνία με τον πολίτη, διότι είμαστε και

0: κρατικός μηχανισμός και καλώς ή κακώς θα πρέπει να γίνονται και οι έλεγχοι, οι οποίοι σίγουρα είναι μέσα στο πρόγραμμα και κάποιοι το ξέρουν ότι δεν το δέχονται εύκολα.
1: Κύριε Πικράκη, το ότι έχετε φιλότιμο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είστε πιστοί σε αυτά που επιτάσσει ο νόμος και η τάξη, για να το ξεχωρίζουμε και για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Περνάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Σε αυτό το ημίωρο θα μιλήσουμε για τη στεγαστική κρίση που καλά κρατεί και διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουμε νέες αυξήσεις στις τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για την Κρήτη και το Ηράκλειο θα μας μιλήσει ο κύριος Κώστας Αράπογλου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου και δικηγόρος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αράπογλου. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας, γιατί από το πρωί διαβάζω και ειδήσεις για αλλαγές στον τρόπο που μπορεί κάποιος να ενοικιάσει, μπορεί να αρνηθεί ο ενοικιαστής. Θα μας τα εξηγήσετε όμως εσείς, γιατί τα ξέρετε καλύτερα από τον καθένα μας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η κρίση υπάρχει και ο λόγος είναι ότι γερνάει το κτηριακό απόθεμα της Ελλάδας γενικά. Είναι ασύμφορο για κάποιον να κατασκευάσει σήμερα μία οικοδομή την οποία να τη διαθέτει για μακροχρόνια μίσθωση, είτε σε φοιτητές είτε σε οικογένειες, και να προσδοκά να εισπράξει ενίκεια και να αποκομίσει κάποιο κέρδος από αυτή τη δραστηριότητα. Και ο λόγος είναι το υψηλό κόστος κατασκευής σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή το κόστος της οικοδομής για να κατασκευάσει κάποιος μία οικοδομή κυμαίνεται γύρω στα 2 με 2.500 το τετραγωνικό. Τώρα, όσον αφορά τη φορολογία, αν κάποιος έχει εισόδημα πάνω από 35.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από οικοδομές, από ενίκια δηλαδή, φορολογείται με 45%. Καταλαβαίνετε, κάποιος που έχει χρήματα, που έχει τη δυνατότητα να χτίσει, προφανώς θα έχει και κάποια άλλα εισοδήματα, και αν υπερβεί τις 35.000 ευρώ το χρόνο, φορολογείται με 45%. Του παίρνει δηλαδή το κράτος τα μισά, αν συνυπολογιστεί και ο έμφυα, και από εκεί και μετά έχει και το θέμα των φορών από την εναλλαγή των ενοικιαστών.
0: Ουσιαστικά μας λέτε ότι αυτό παλιά πονηρευόταν κάθε Έλληνας να έχει κάποια διαμερίσματα και να είναι εισοδηματίας από αυτά, αποτελεί πλέον στις ημέρες μας εφιάλτη, έτσι, γιατί καλείται ουσιαστικά το κέρδος αυτό να το μοιραστεί με το κράτος ή να δώσει και παραπάνω από το μισό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε.
1: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Γι' αυτό εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε προτείνει στο κράτος ότι οποιοδήποτε κατασκευάσει μία καινούργια οικοδομή σε ένα οικόπεδο που έχει, να και δεσμευτεί ότι θα την ενοικιάζει επί 15 χρόνια για μακροχρόνια μίσθωση, τότε σε αυτή την περίπτωση να φορολογείται με το χαμηλό φορολογικό συντελεστή, που είναι 15%. Αυτός ο συντελεστής ισχύει για εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι μια πολύ, θα έλεγα, σοφή πρόταση που κάναμε, γιατί θα φέρει έσοδα στο κράτος, γιατί θα κατασκευαστεί μια οικοδομή σε ένα οικόπεδο από το οποίο το κράτος εισπράττει μόνο τον έμφυα από το οικόπεδο. Σε περίπτωση λοιπόν που κατασκευαστεί, θα εισπράξει φόρους από την κατασκευή όλων των επαγγελμάτων που εμπλέκονται στην κατασκευή της οικοδομής. Θα εισπράττει έμφυα και για την οικοδομή και θα εισπράττει και 15% από ενίκεια, το οποίο δεν το εισέφραται μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά και ο ιδιοκτήτης θα είναι ικανοποιημένος, γιατί θα φορολογείται για 15% και θα αποσυμφορηθεί και το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Πιστεύετε ότι αυτό θα περπατήσει γρήγορα, κύριε Αράπογλου? Θα δούμε δηλαδή αποτελέσματα? Θα γίνει δεκτή αυτή η πρόταση? Είστε στο τραπέζι των συνομιλιών με προχωρημένο διάλογο ή αναμένετε?
1: Είμαστε στην αναμονή. Το έχουμε προτείνει, δεν έχουμε λάβει απάντηση. Όμως θεωρούμε το αντιλαμβάνει το καθένας με τα επιχειρήματα που σας λέω. Ότι
0: ευήκοα είναι τα ΟΤΑ δέχονται ας πούμε την πρόταση ή θεωρείτε ότι θα την εξετάσουν και θα την απορρίψουν έτσι όπως εσείς το κρίνετε, έτσι όπως εσείς το βλέπετε, γιατί τα επιχειρήματά σας μπορεί να είναι πλήρως σωστά, μπορεί όμως να μην συμφέρουν τον κρατικό προϋπολογισμό ή να σας βρούνε αυτό το πρόσχημα.
1: Ναι, δεν μπορώ να το ξέρω. Προς το παρόν είναι, θεωρούν ότι είναι μια σωστή πρόταση, αλλά είναι θέμα και του, όπως πολύ σωστά το εντοπίσατε, και του κρατικού υπολογισμού, προϋπολογισμού, γιατί πάντα το κράτος όταν παίρνει ένα μέτρο ζητάει γνωμοδότηση από την Οικονομική Επιτροπή της Βουλής, από το Υπουργείο Οικονομικών, να δει τι επιπτώσεις θα έχει ένα, το οποιοδήποτε μέτρο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά η λογική, ας πούμε, ότι να μην μειωθούν τα ενίκια, γιατί όταν είναι ψηλά και τα φορολογούμε όπως τα φορολογούμε τόσο ψηλά, εισπράττουμε περισσότερους φόρους, καταλαβαίνετε ότι είναι έντονη κοινωνική αδικία.
0: Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Θα ήθελα λίγο ωστόσο να βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτό το θέμα και να μιλήσουμε λιγάκι, γιατί ξέρετε πλέον είχαμε και τις Πανελλήνιες του 2026, έχουμε τα αποτελέσματα, οι γονείς και οι νέοι φοιτητές αγωνιούν και έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου για να βρουν ένα οικονομικό σπίτι, να στεγάσουν τα όνειρά τους και τις ανάγκες των φοιτητών. Εκεί έχουμε αυξήσεις.
1: Έχουμε αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι. Περίπου κυμαίνονται γύρω στο 7-8% σε σχέση με πέρυσι οι αυξήσεις. Τώρα αν κάποιος ενδιαφερθεί να μην βρει σπίτι στα κέντρα των πόλεων της Κρήτης, ναι, αλλά πάει σε πιο περιφερειακές κατοικίες που βρίσκονται δηλαδή από, πιο απομακρυσμένα από το κέντρο, γιατί το κέντρο πάντα είναι περιζήτητο για τους φοιτητές, και βρει κάποιο σπίτι σε πιο απομακρυσμένη περιοχή που έχει όμως σύνδεση με λεωφορείο, με τους,
0: για να εξυπηρετείτε το παιδί, ναι,
1: οι φοιτητές, για να εξυπηρετείτε το παιδί, εκεί θα βρει χαμηλότερες τιμές.
0: Έχουμε ενδεικτικές τιμές πάνω κάτω για όσους μας ακούν και πιθανότατα να αναζητούν ακόμη φοιτητική στέγη?
1: Κοιτάξτε, αυτό ποικίλει από την κατάσταση του σπιτιού, δεν θα το διακινδύνευα να έλεγα συγκεκριμένες ημέρες, γιατί εξαρτάται από την παλαιότητα του σπιτιού.
0: Από τα τετραγωνικά, από την περιοχή, συμφωνώ.
1: Από τα τετραγωνικά, ναι, από εκεί και μετά μια λύση είναι και η συγκατοίκηση που υπήρχε και παλιότερα, δηλαδή σε ένα μεγαλύτερο έκταση διαμέρισμα να μένουν δύο φοιτητές ή και τρεις, που αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος για το φοιτητή. Έχει βέβαια το αρνητικό της συγκατοίκησης, ότι πρέπει να ταιριάζει με τον άλλο που θα συγκατοικήσει.
0: Ωστόσο, επίσης, να διακινδυνεύσω, ναι, να ρωτήσω αν υπάρχουν σπίτια μικρά τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν όλο αυτόν τον αριθμό των φοιτητών. Να μου πείτε, άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν, κατανοητό και αυτό. Έχουμε στο Ηράκλειο σε επάρκεια σπίτια που μπορούν να φιλοξενηθούν οι φοιτητές, ή πιστεύετε ότι πλέον από την εμπειρία σας αναζητούν ακριβώς αυτό, μεγαλύτερα σπίτια και συγκατοίκηση?
1: Υπάρχουν σπίτια, θεωρώ όμως ότι δεν επαρκούν, γιατί από τη στιγμή που δεν κατασκευάζουν καινούργια σπίτια, τα παλιά γίνονται ακόμα παλαιότερα, άρα απαξιώνονται, ας το πούμε, μισθωτικά. Πολλοί φοιτητές έχουν συνηθίσει σε ένα σπίτι που έχει κάποιες ανέσεις, όταν παλιώνει έχει φθορές, όταν έχει φθορές δεν τους αρέσει, οπότε το θεωρούν ότι δεν είναι κατάλληλο. Αυτό που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης σε μεγάλο βαθμό, το μόνο από και οριστικά, είναι η κατασκευή φοιτητικών εστιών που ήδη έχουν υπογραφεί συμβάσεις,
0: ναι,
1: για να κατασκευαστούν και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο.
0: Το είδαμε πρόσφατα.
1: Δεν ξέρω,
0: Και από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και πρόσωπος του Άκτορα ήρθε εδώ. Είδαμε ότι ήταν και υφυπουργός παιδείας. Έχουν γίνει κινήσεις, ναι, αλλά ωστόσο χρειάζεται και κάποιος χρόνος να γίνει αυτή η κατασκευή.
1: Βέβαια,
0: ωστόσο
1: θα περάσει,
0: είναι το θέμα.
1: Θα περάσει μια διετία, έτσι. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Οπότε σαν λύση είναι ή τους άξιμο, είπαμε, σε πιο απομαθεσμένες από το κέντρο περιοχής και συγκατοικούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος και πρέπει να σας αποχαιρετήσω, όμως θα ανανεώσω το ραντεβού μας. Είναι το μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 πάντα ανοιχτό για εσάς, το γνωρίζετε, και θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αράπογλου. Σε λίγα λεπτά η εκπομπή μας ολοκληρώνεται και σε αυτό το σημείο θα ακούσετε το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου, του Διευθυντή του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8, και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα Νίκο. Βλέπω ότι από το πρωί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, παίζει ψηλά το θέμα. Mm. Δεν είναι το πρώτο θέμα, οπωσδήποτε, αλλά είναι ένα από τα πρώτα θέματα. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές που μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν για την ενημέρωσή τους και μας ακούν, είναι ότι η σύνοδος αυτή στην Άγκυρα σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΝΑΤΟ από τις δεσμεύσεις στην επιχειρησιακή υλοποίηση. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό? Περισσότερες αμυντικές δαπάνες, ταχύτερη παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στη Ρωσία. Το ξαναλέω για αποφυγή παρεξήγησης. Εκτός από την ταχύτερη λοιπόν παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Ρωσία, mm-hmm. με την Τουρκία να επιχειρεί να αναβαθμίσει το στρατηγικό της ρόλο, όπως είναι λογικό, μέσα σε αυτή την συμμαχία. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη εικόνα της συνάντησης. Ωστόσο, πρέπει να σταθούμε στα ψηλά που εμέσως πλην σαφώς mm-hmm. σε τίτλους και εσύ περιέγραψες λίγο νωρίτερα στην είδηση,
3: αναφέροντας από τα δισογραφικά πρακτορία.
2: Ακριβώς. Αυτά τα οποία πρέπει να βάλουμε επίσης μετά τη μεγάλη εικόνα σε κάδρο είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, πιέζει τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του στόχου του 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρόκειται πλέον για πολιτική διακήρυξη, αλλά για εφαρμογή με δεσμεύσεις. Θέλω να πω ότι αυτό για μια χώρα όπως η Ελλάδα, για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και πίσω από την αναφορά, δεν είναι εύκολο και δεν είναι λίγο. Ζητείτε δηλαδή από μια χώρα η οποία είναι υποχρεωμένη μέχρι το 2070 να παράγει πλεονάσματα για να αποπληρώνει τα δάνεια και το χρέος και να είναι συνεπής στις εσωτερικές της υποχρεώσεις, όπως είναι η μισθή και η συντάξη του δημοσίου, αλλά και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις για την λειτουργία των δημοσίων φορέων, να έχει 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Και βεβαίως θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν χρονιές, διότι αυτό δεν αφορά το σήμερα, αφορά μια φορά. Αφορά το διηνεκές. Μπορεί μια χρονιά να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και δεύτερη και τρίτη. Δεν ξέρεις όμως για πόσο και επί πόσο μακρόν θα μπορείς να το πετυχαίνεις αυτό το πράγμα. Και εδώ για μένα είναι κάτι που θα μπορούσα να πω ότι είναι και μια λεπτή γραμμή. Δηλαδή, θα έπρεπε ίσως να υπάρχει η πολιτική παρησία να πούνε ότι ξέρεις κάτι, η Ελλάδα που βγήκε για παράδειγμα από μια χρεοκοπία και που κάνει πολύ μεγάλη μάχη και δίνει πολύ μεγάλη μάχη να στηρίξει την οικονομία της ίσως αυτή η γενική γραμμή του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο χαλαρή και να είναι και πιο επιεικής απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις. Σήμερα είναι η Ελλάδα. Αύριο θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος σύμμαχος, κάποιος άλλος εταίρος. Διότι όπως σε μια νιά-νιά κοινωνία, έτσι και σε αυτά τα κλαμπ, στην ελίτ δηλαδή των χωρών που συμμετέχουν, υπάρχουν οι πολύ ισχυροί, υπάρχουν οι ισχυροί και υπάρχουν και οι αδύναμοι. Η Ελλάδα, θα σου θυμίσω, ότι πρωταγωνιστή στις αμυντικές δαπάνες,
3: σίγουρα,
2: είναι μία από τις 5 χώρες που έχει τις υψηλότερες στρατιωτικές και πολεμικές δαπάνες, παρά το γεγονός ότι έχουμε να εμπλακούμε ευτυχώς σε πόλεμο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, έτσι. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε την εσβολή του Ατίλα το 1974, τον Ιούλιο του 1974, η ημερομηνία που πλησιάζει. Mm-hmm. Η Τουρκία τώρα, για να πάμε και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, η οποία επιχειρεί, είναι εμφανέστατο αυτό, να εμφανιστεί ως αναντικατάστατος σύμμαχος, προσπαθεί να περάσει επί της ουσίας τρεις θέσεις προς τον πρόεδρο Τραμπ, που εμέσως πλην σαφώς αποφασίζει, έτσι, αλλά και να δώσει να καταλάβει ο Μαρκ Ρούτε, αυτός που βρίσκεται δηλαδή στο τιμόνι του ΝΑΤΟ σήμερα, τη σημαντική γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας, την ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας και το ρόλο της ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Μαύρης Θάλασσας και Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι ένα προνόμιο που της το έδωσε ο Πλάστης, να το πω έτσι πολύ απλά, να βρίσκεται εκεί και όποιος και αν βρισκόταν εκεί, όπως και εμείς αντίστοιχα, ο Πλάστης, έτσι, αυτός που έφτιαξε το σύμπαν δηλαδή, η ανώτερη δύναμη, η συμπαντική ενέργεια, μας έδωσε αυτό το καλό χωράφι, αυτό το καλό οικόπεδο. Εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο ότι η Τουρκία δεν πρέπει και δεν μπορεί να τα πάρει όλα. Θα μου πεις, μα σήμερα ξεκινάνε όλα αυτά, δεν έχουν μια προϊστορία? Φυσικά και έχουν μια προϊστορία. Σήμερα όμως, Νίκο, πρέπει να πούμε φίλους να το εξηγήσουμε αυτό, ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό χρονικό σημείο όπου υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Ο πόλεμος για μένα δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, είναι πολύ πιθανό να ξαναρχίσει κάποια στιγμή.
3: Είχαμε σήμερα άλλη μια επίθεση με πυράβλους σε σκάφος.
2: Και δεν αναφέρομαι μόνο σε μεμονωμένα περιστατικά, όπως πολύ σωστά και ορθά αναφέρεις. Εγώ αναφέρομαι και σε μια γενικότερη, γενικευμένη σύραξη. Mm-hmm. Έχουμε άλλες ισορροπίες γενικότερα στο Middle East, στη Μέση Ανατολή, με διαφορετικά δεδομένα στη Συρία, διαφορετικά δεδομένα στις σχέσεις Λιβάνου-Ισραήλ και βεβαίως μια Τουρκία η οποία πάντα προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες, και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Πίσω από αυτό κρύβεται, να το πω έτσι πολύ απλά, και η διπλωματική τακτική των γειτόνων να περάσουν ως το δυνατόν περισσότερες θέσεις για να φανούν καλοί, προκειμένου να αποσπάσουν τα μέγιστα δηλαδή ωφέλη από αυτή την ιστορία. Ένα από αυτό είναι, πέραν της συμφωνίας που επετεύχθη, η οποία για μένα προσωπικά δεν είναι καλή, της αγοράς των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό, και το έχουμε εξηγήσει ξανά, δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε, μπας και μπουν ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Δεν είναι εύκολο. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να πρεσβεύει ο Τραμπ ή ο εκάστοτε πρόεδρος, αυτή τη στιγμή στην Αμερική αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι το Κογκρέσο δεν είναι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με τις ισορροπίες τις στρατιωτικές στο Αιγαίο τα επόμενα χρόνια. Στο άλλο σημείο που πρέπει να πούμε είναι ότι το ΝΑΤΟ έχει μια ξεκάθαρη θέση, θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία με πολλά λεφτά και πολλά όπλα. Θεωρεί ότι αυτό βλάπτει και αποδυναμώνει τη Ρωσία, που επί της ουσίας είναι απέναντι, και θα έλεγα επί της ουσίας ότι εδώ υπάρχει ένα ερώτημα για το πόσο θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να σηκώνουν το κύριο βάρος αυτής της επιλογής και πόσο γρήγορα οι Ευρωπαίοι θα αυξήσουν τις δυνατότητες τους πάνω σε αυτό. Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο αν θα υπάρξει ελληνοτουρκικό επεισόδιο στη Σύνοδο, όσο η ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας λοιπόν μέσα από το ΝΑΤΟ, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, η προσπάθεια της Άγκυρας να αποκατακτήσει πλήρως τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, να πούμε ότι δεν είναι οι καλύτερες, και το κατά πόσο η Τουρκία θα αξιοποιήσει τη Σύνοδο για να ενισχύσει τη θέση της σε προγράμματα εξοπλισμών και συμπαραγωγών, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Όπως και να έχει, θα κλείσω λέγοντας ότι είναι μία από τις σημαντικότερες, και γι' αυτό και παίζει και ψηλά, εργασίες, συναντήσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών της Συμμαχίας των τελευταίων ετών. Και μένει να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
4: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούει

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Το ημερολόγιο γράφει 7 Ιουλίου και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο ραδιοφωνό του Πολίτικα. Μας ακούτε και διαδικτυακά, politika.gr. Με την Μαρία τη Μαυρομάκη και τον Μανώλη του Σαρή στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Δημήτρη το Σιφάκη στον ήχο και στα τεχνικά, και βεβαίως τη Ζέτα την Κολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Σε λίγο να σας πω ότι θα έχουμε καλεσμένο από το Ηράκλειο τον Γιάννη το Λιονάκη, και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που λίγο πολύ το ξέρετε όλοι σας και το ζείτε άλλωστε. Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανοίξει ξανά μια συζήτηση, γιατί αυτά τα θέματα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα τα ζούμε και τα βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους.

0: Λοιπόν, έχουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ μία πολύ σοβαρή καταγγελία από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και θέλω να σταθούμε λίγο πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι έχει σημασία. Καταγγέλλω τον Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Το είπε και ο Κοντονής και δεν του έκανε μήνυση. Προειδοποιώ, είπε τον κύριο Τσίπρα, επειδή είμαι λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ είναι μια κοινική ομολογία που επί της ουσίας λέει: καλώς το κορίτσι μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πότε θα έρθεις να κάνουμε μια μέρα εκπομπή μαζί? Θα έρθεις? Ξέρεις τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε, θα σε καλέσω στην τελευταία εκπομπή πριν φύγω για λίγες μέρες άδεια. Δεν θα φύγω πολλές. Ναι. Αλλά την τελευταία μέρα που θα είμαι για άδεια, αντί να μου μπαινοβγαίνεις, θα σε βάλω να καθίσεις εδώ, ναι, να κάνουμε μαζί. Ωραία. Να πούμε διάφορα πράγματα. Θα δεις ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο. Κυρίες και κύριοι, η εξαιρετική Ζέτα Κολοβού, την οποία την αγαπούμε ιδιαίτερως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πίσω από αυτή τη δήλωση, που βεβαίως αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει μία παραδοχή ότι, εντάξει, η πολιτική με όμικρον γιώτα δεν είναι και οι πιο έντιμοι άνθρωποι στον κόσμο. Διότι αν το έλεγε διαφορετικά, θα μπορούσα να το εκλάβω διαφορετικά. Έτσι όμως όπως το λέει, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε. Εντάξει, ουσιαστικά θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί έχουμε τη δήλωση, θα την ακούσουμε σε λίγο, αλλά λίγο αργότερα.

0: Έχουμε νεότερα για το θλιβερό θανατηφόρο στα Χανιά. Το απορριμματοφόρο εξετράπη τη πορεία του και συγκρούστηκε με τη μηχανή του ανθυποσμιναγού. Θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Γιάννη Τελιονάκη, γιατί το θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα είναι οι συμπεριφορές που βλέπουμε και καταγράφουμε στους δρόμους καθημερινά από τους επαγγελματίες οδηγούς. Ξέρω ότι έχω ακροατήριο από επαγγελματίες οδηγούς, ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά ότι δεν λαμβάνω υπόψη μου το γεγονός ότι μπορεί να έχω κάποιο ακροατήριο και δεν θέλω να το χάσω ή δεν θέλω να το χαλάσω λέγοντας κάποια πράγματα, γιατί σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να υποθούν ξανά δημόσια. Δεν λέγω ότι για πρώτη φορά, εγώ προσωπικά τα έχω συζητήσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Λέω όμως ότι πρέπει να τα συζητάμε δημόσια, γιατί μόνο καλό κάνουμε. Και το λέω αυτό γιατί ενοχλούνται πολλές φορές κάποιοι, θεωρούν ότι είναι ιερές αγελάδες και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχουν ούτε ιερές αγελάδες για μένα, ούτε κάποιοι που είναι στο απειρόβλητο. Στο απειρόβλητο δεν είναι κανένας. Και πρώτα απ' όλα άνθρωποι που τους συναντούμε καθημερινά. Ο Γιάννης Ολιονάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον καλωσορίζω, χαίρομαι που είναι μαζί μας εδώ. Γιάννη μου, θέλω να σου πω ότι με αφορμή το περιστατικό που είχαμε πριν από λίγες μέρες στα Χανιά με τον οδηγό του βιτιοφόρου οχήματος, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και άλλα περιστατικά. Αλλά θέλω να σου πω ότι για μένα αυτά τα περιστατικά ουδεμία σημασία έχουν. Διότι εγώ ο ίδιος από μόνος μου τα έχω δει 100 φορές και όλοι μας τα έχουμε δει 100 φορές και αφορούν συμπεριφορές από ανθρώπους που θα έπρεπε υποτίθεται ως επαγγελματίες να είναι υποδειγματικοί. Πρόσεξε τι λέω, όχι απλά καλοί, υποδειγματικοί θα έπρεπε να είναι στην υπόθεση αυτή. Και δεν είναι. Να σου δώσω το λόγο.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς μαζί σου ότι ο επαγγελματισμός πρέπει να συνοδεύεται και από ευθύνη. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του επαγγελματία. Είναι η υπευθυνότητα. Και η υπευθυνότητα στο δρόμο δεν μπορεί να μην είναι τέτοιο ώστε να διασφαλίζει ένα σωστό οδηγικό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς όταν διακόπτεται ή διαταράσσεται αυτή η αρμονία που πρέπει να έχει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έχουν την οδήγηση σαν μέρος του μεροκάματου, της δουλειάς, του ψωμιού τους, του ψωμιού της οικογένειας των παιδιών τους, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι απόλυτα σωστή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι εκεί πρέπει να βρίσκεται κάποιος και να τηρεί με ευλάβεια τους κανόνες. Συμφωνώ ότι είναι δύσκολη δουλειά, συμφωνώ ότι είναι απαιτητική, συμφωνώ για χίλια δύο πράγματα, ότι αναγκάζεται να συνυπάρξει ίσως με άτομα, με εμάς τους υπόλοιπους οδηγούς, που πιθανόν να μην φερόμαστε με τον καταλληλότερο ή τον καλύτερο τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι όποια και αν είναι η πίεση, ό,τι και αν συμβαίνει, ο επαγγελματίας πρέπει να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά όπως επιβάλλουν οι κανόνες, γιατί αποτελεί, και έχεις δίκιο και σε αυτό, και υπόδειγμα και παράδειγμα για το πώς τηρούνται οι κανόνες στο δρόμο. Γιατί ο δρόμος, αν δεν τηρείς τους κανόνες, κάποια στιγμή εσύ ή άλλοι εμπλεκόμενοι μαζί σου και συνυπάρχοντες στο δρόμο θα το βρουν μπροστά τους. Και πολλές φορές δυστυχώς με τραγικό τρόπο.
0: Γιάννη, γιατί βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά? Εγώ βέβαια οφείλω να σου πω ότι σήμερα σκεφτόμουν να έχω ένα ψυχολόγο μαζί μου και ίσως το κάνω αύριο, γιατί θέλω να ερμηνεύσω ορισμένες συμπεριφορές οδηγικές που δεν άπτονται απόλυτα πάντα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά έχουν να κάνουν με την ευγένεια, με τον τρόπο που μπορεί να παραχωρηθεί μια προτεραιότητα, με τον τρόπο που βλέπεις και σκέφτεσαι τους άλλους που είναι από κάτω, διότι όταν είσαι σε ένα τράκτορα πάνω, που είσαι πάρα πολύ ψηλά, αυτό εννοώ, νομίζεις ότι είσαι υπερπάντων, να το πω έτσι πολύ απλά. Όπως και σε ένα λεωφορείο που έχεις.
1: Η γύση του χώρου, ναι.
0: Έτσι, η γύση του χώρου, ακριβώς. Εγώ δηλαδή βλέπω πολλές φορές οδηγούς λεωφορείων, οι οποίοι πας να βγεις και θεωρούν. Εγώ δεν σταματάω βέβαια, οφείλω να το πω. Δηλαδή κάνω τσαμπουκά, να το πω έτσι, γιατί με ενοχλεί, γίνομαι επιθετικός στην επιθετικότητά τους, οφείλω να το πω. Διότι διαπιστώνω ότι επειδή θεωρούν ότι έχουν ένα μεγάλο όχημα, έχουν προτεραιότητα. Αυτό όμως δεν είναι πουθενά γραμμένο στον κώδικα της κυκλοφορίας.
1: Υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες, κυρίως όμως οι διατάξεις που δίνουν προτεραιότητα σε μεγαλύτερα οχήματα αναφέρονται κυρίως σε μεταφορά προσωπικού, έτσι, σε πρόσωπα, σε λεωφορεία δηλαδή κλπ. Έτσι, όχι γενικότερα και ούτω καθεξής. Και όχι μόνο αυτό, ιδιαίτερα υποσυνθήκες έχει βάλει διατάξεις οι οποίες πραγματικά βάζουν όρια στη συμπεριφορά τους και είναι και πολύ αυστηρός ο κώδικας για έναν επαγγελματία οδηγό. Ένας οδηγός με ένα φορτηγό δηλαδή που θα υποπέσει σε κάποιες παραβάσεις ακόμα και για βράδυ κινησία σε δρόμους και ούτω καθεξής, σε φορτώσεις, είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να τηρούνται, αλλά θέλω να κρατηθεί σαν υποσημείωση ότι πρέπει να είναι επαγγελματίας, που επαγγελματίας σημαίνει νυφάλιος, σημαίνει σεβασμός στον εαυτό του και στους υπόλοιπους χρήστες, σημαίνει αντίληψη του κινδύνου με καλύτερο τρόπο και σοβαρότερο από ό,τι μπορεί ένας οδηγός σαν εμάς τους υπόλοιπους, και κυρίως αυτό που πρέπει να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο νομοθέτης ήρθε και έβαλε πέρα από τους κανόνες της γνώσης του κώδικα της κυκλοφορίας να αποκτήσεις κατηγορίες επαγγελματικές κλπ, έβαλε και το επιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, το λεγόμενο ΠΕΗ. Δεν το έκανε τυχαία. Το έκανε γιατί τον ήθελε, θέλει τον επαγγελματία οδηγό να είναι ένας αυστηρότερος κριτής και της εφαρμογής των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γι' αυτό έχει βάλει αυτή την εκπαίδευση, η οποία είναι επαναλαμβανόμενη, προκειμένου να προσαρμόζει τις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν, στα καινούργια δεδομένα να κοιτάζει να έχει τη γνώση που πρέπει να έχει και ούτω καθεξής. Εάν ρωτηθεί βέβαια κάποιος ειδικός, όπως είπες, ένας ψυχολόγος κλπ, νομίζω ότι, και δεν θα πω κάτι καινούριο, υπάρχουν χώρες οι οποίες εφαρμόζουν ψυχομετρικά τεστ προκειμένου να, κυρίως σε όσους μεταφέρουν πρόσωπα, προσωπικό, γιατί θέλουν να είναι στα σύγκαλά του 100% κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά, όπως εξετάζεται ένας πιλότος, γιατί πιλότος είναι στην ουσία, έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα τα στοιχεία πρέπει κάποιος να τα βλέπει και κυρίως είναι αυτό που είπα, και που είπες και εσύ σωστά, να μην θεωρεί ότι είναι υπεράνω. Να μην πιστέψει δηλαδή ότι εγώ έχω καβαλήσει το αυτοκίνητό μου, είμαι εκεί ψηλά, είναι ο όγκος μου, είναι όλο αυτό το πράγμα, άρα έχω και δυνατότητες να αποφύγω και δυνατότητες να δημιουργήσω. Έτσι. Αυτά όλα όμως πρέπει να τα βάζεις στη ζυγαριά και πάνω απ' όλα να σκέφτεται αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η υπευθυνότητά του πρέπει να είναι η προμετωπίδα της οδηγικής του συμπεριφοράς. Ένας υπεύθυνος επαγγελματίας οδηγός, και έχουμε πολλούς υπεύθυνους επαγγελματίες οδηγούς, δυστυχώς έχουμε και ανεύθυνους, όπως συμβαίνει με όλα τα επαγγέλματα και με όλους τους χώρους. Απλά εάν ένας ανεύθυνος τσαγκάρης σου δώσει ένα παπούτσι, σου πουλήσει ή σου φτιάξει, ξέρω εγώ κλπ, δεν χάλασε ο κόσμος. Με έναν ανεύθυνο οδηγό τα πράγματα μπορεί να γίνουν τραγικά, όποιος και αν είναι αυτός. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το ουσιαστικό.
0: Γιάννη, προχθές είχαμε αυτό το περιστατικό με τον οδηγό στα Χανιά. Το αναφέρω γιατί και εμείς το είπαμε, αλλά βλέπω και έρχονται και αρκετά μηνύματα τώρα εδώ που ρωτούν. Στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και αφήθηκε ελεύθερος. Λογικό, δεν είχε κάνει κάποιο έγκλημα ο άνθρωπος. Ήταν φουλ παραβατικός σε κάθε περίπτωση. Προφανώς πρέπει να του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα όμως, έτσι δεν είναι? Για πάντα. Δεν ξέρεις τι έχει γίνει, γιατί ρωτάει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν έχω εικόνα. Μάλλον επειδή έγινε δικογραφία, θεωρώ ότι ο άνθρωπος θα οδηγηθεί στο δικαστήριο και θα κριθεί ανάλογα.
0: Λεπτό. Μέχρι να οδηγηθεί στο δικαστήριο, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να οδηγεί.
1: Δεν ξέρω αν το έχει γίνει προς
0: τον ξέρεις γιατί στο. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Είναι
0: γιατί
1: ένα θέμα αυτό.
0: Θέλω να μας πεις σε ποιες περιπτώσεις γίνεται άμεση αφαίρεση διπλώματος.
1: Παλιά δυστυχώς δεν γινόταν καθόλου. Σήμερα αφαιρείται όταν δείξεις. Καλά, σήμερα αφαιρείται για ψιλοπίδημα, έτσι. Μπορεί να παρκάρεις εδώ στη γωνία και να σου το αφαιρέσουν.
0: Ναι, και διάβαζα και μια συζήτηση δημόσια που είχατε με τον Κώστα τον Μπογδανίδη, τον καλό φίλο και συνάδελφο, που λέγατε και θα το βάλω στο τέλος της συζήτησης μας αυτό, γιατί το είδα στα social ότι το αναπτύξατε αυτό. Και λέγατε ότι στο τέλος δεν θα μείνει κανένας με δίπλωμα. Ότι έχουμε πάει δηλαδή στο άλλο άκρο, υπό αυτήν την έννοια. Όμως πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτός ο οδηγός που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση και τον τόρο. Και που εξέθεσε, εγώ πιστεύω από σύμπτωση δεν είχαμε θύματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι σήμερα πάνω στο τιμόνι.
1: Δεν το ξέρω αν οδηγεί και ποιες διατάξεις εφαρμόστηκαν και για ποιο λόγο. Εκείνο που πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης, αν θυμάμαι καλά είναι το 101 άρθρο, το οποίο θέλει υποσυνθήκες την αφαίρεση αν διαπράτης με εκδόλου ή από αμέλεια πράξεις οι οποίες μπορεί ευθέως να οδηγούν σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό ή με υπαίτια πρόκληση θανάτου και αλλάζει όταν είσαι υπότροπος και ούτω καθεξής. Επειδή δεν γνωρίζουμε ποιες διατάξεις και για ποιο λόγο ο άνθρωπος παραπέμπει και να δικαστεί, δεν θα ήθελα να πω τι έχει γίνει. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και εδώ βέβαια ισχύει αυτό που είπες προηγουμένως μόλις, ότι θα πρέπει οι ποινές να έχουν την αναλογικότητα της βαρύτητάς τους. Κατά πόσο δηλαδή είναι το ίδιο να σταθμεύσεις σε μία γωνία που είναι απαράδεκτο, να σταθμεύσεις ας πούμε να πατάς με τους δύο τροχούς πάνω σε ένα πεζοδρόμιο που είναι απαράδεκτο. Ο νόμος έρχεται και το τιμωρεί το ίδιο με το να είσαι μεθυσμένος μέχρι κάποια κατηγορία, ας πούμε. Έχει διαφοροποιήσει το πρόστιμο από τα 150 στα 350. Αλλά η αφαίρεση είναι ένα μήνα, η πρώτη κατηγορία. Άρα δηλαδή, γι' αυτό μιλάω, δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ και είναι θέμα με ποιες διατάξεις έχει παραπεμπεί. Η αναλογικότητα πάντως σε αυτό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει σήμερα στο 5209, δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις πάει περίπατα.
0: Πριν κλείσουμε, πριν πάμε στο τελευταίο στάδιο της κουβέντας μας, δηλαδή στα τελευταία 5 λεπτά, επέτρεψέ μου να πάμε στη σφήνα του χορηγού μας, που είναι η C-Jets και σήμερα και που μας ταξιδεύει με άνεση, ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά από την Κρήτη στις Κυκλάδες και τελικό προορισμό τον Πειραιά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να την ολοκληρώσουμε στα επόμενα 5 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Λέγοντας και ρωτώντας ουσιαστικά τι πρέπει να αλλάξει για να πάμε σε μια καλύτερη οδηγική συμπεριφορά. Στη Ρόδο, δεν ξέρω αν το έμαθες, ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής έχασε τη ζωή του, παρεσύρθηκε από φορτηγάκι και ο άνθρωπος, ναι, εκεί που έκανε τζόκινγκ, είναι νεκρός στα 19 του χρόνια. Γενικώς θέλω να πω ότι είναι ανόητο οι Έλληνες να λέμε, έχουμε μια διάθεση πολλές φορές να θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω όλων και να θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι κλπ. Κλπ. Τρίχες κατσαρές. Η ιστορία δείχνει και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε πολύ κακοί οδηγοί. Είτε οδηγούμε στο Ηράκλειο, είτε στις Μοίρες, είτε στην Άρτα, είτε στα Γιάννενα. Λοιπόν, αυτό θα αλλάξει και πώς πιστεύεις? Γιατί ένα θέμα, ας πούμε, που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και έχει μείνει στο περιθώριο, είναι ότι πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο τρόπος εκπαίδευσης και η πιστοποίηση, η άδεια οδήγησης. Επίσης, ναι, πρέπει να επικαιροποιήσουμε με σοβαρούς τρόπους το μέχρι πότε ένας οδηγός οδηγεί. Δηλαδή, ναι, είχαμε περιστατικά πάλι εδώ, το στιακάκι τον σκότωσε, τον φώνευσε ένας υπερήλικας. Γιατί πρέπει να οδηγεί ένας άνθρωπος που είναι 89 ετών, ρωτώ εγώ? Επειδή κάποιος γιατρός είπε ότι βλέπει καλά και ακούει? Τι σημαίνει αυτό? Και εγώ βλέπω καλά και ακούω, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω διαστημόπλοιο.
1: Δεν έχουμε, δυστυχώς, δεν ακολουθούμε το μοντέλο. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν έχουν όρια, αλλά ακολουθούν μια διαφορετική διαδικασία, την οποία εμείς δεν την ακολουθούμε. Εδώ υπάρχει περίπτωση να νοσηλευτείς, να σου συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό και να μην φτάσει στα αυτιά της διοίκησης, ούτως ώστε να κάνει τα δέοντα αυτά που πρέπει να κάνει. Υπάρχουν νόμοι, οι οποίοι υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς όμως όλοι στην έκταση δεν εφαρμόζονται. Και έτσι, και υπάρχει και κάτι άλλο, στις χώρες εκείνες που ισχύει, δεν αφαιρείται το δημόσιο ισχύει διαβίου, αφαιρείται από γιατρούς κλπ, αλλά αφαιρείται κυρίως, και εδώ δεν το έχουμε αυτό, αφαιρείται κυρίως με την πρόσκληση του οικογενειακού γιατρού, της οικογένειας και των κοινωνικών υπηρεσιών της περιοχής που ζει ο κάθε οδηγός. Εδώ δεν έχουμε βάλει όλο αυτό το πράγμα με τη σοβαρότητα που πρέπει. Και σημαίνει αυτό ότι η πορεία της ζωής σου, η οδηγική, παρακολουθείται σε κάθε βήμα. Άρα ξέρουμε όταν έρθει η ώρα και έρθουν οι συγκεκριμένες εξετάσεις τι θα γίνει. Υπάρχει άλλες χώρες οι οποίες έχουν το 74. Σαν όριο προκειμένου να ξαναδώσεις εξετάσεις και να εξεταστείς και μάλιστα με καταγραφή της εξέτασης, ώστε να υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος πώς γίνεται, τι γίνεται κλπ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών τα οποία πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα υιοθετήσουμε. Και θα πρέπει να τα υιοθετήσουμε γιατί εδώ πέρα έχουμε βρει σαν τρόπο βελτίωσης της οδηγικής μας συμπεριφοράς την τιμωρία, το πρόστιμο. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Εφορές ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία δεν είναι να σε τιμωρήσω αν το κάνεις, αλλά είναι να σε μάθω να μην το κάνεις. Αυτό εμείς εδώ στην κουλτούρα μας και στο μεγάλο μας δεν το έχουμε. Γι' αυτό φωνάζω ότι πρέπει να ξεκινήσει από το μεευτήριο και ούτω καθεξής. Και φαίνεται, και εύχομαι να βγω ψεύτης, ότι αν δεν έχεις παιδευτεί, υπάρχει περίπτωση ο φόβος του προστίμου να σε συγκρατήσει για ένα διάστημα. Από εκεί πέρα τι γίνεται? Και φέρνω σαν παράδειγμα την περσινή χρονιά, η οποία ήταν η καλύτερη στη χώρα μας και η καλύτερη στην Κρήτη, στα τροχαία, τουλάχιστον από το 1992 και μετά που άρχισαν να μπαίνουν αυτοκίνητα με την απόσταση κλπ. Να πολλαπλασιάζονται. Ήταν η περσινή χρονιά η καλύτερη στο νησί μας, με 38 νεκρούς και 524 σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω το εξής. Είχα πει πάρα πολύ έγκαιρα, όταν ήρθε ο νόμος τον Ιούνιο του 25, είχα πει ότι έχει πολύ βαριά πρόστιμα, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί με εκείνους που θα στερηθούν το δίπλωμά τους, αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν? Τι θα γίνει με εκείνους που το πρόστιμο είναι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ ψηλό, είναι δηλαδή το μηνιάτικο της οικογένειας? Και το, πάλι το αναφέρω και το λέω στο παράδειγμα, δεν λέω για να υιοθετηθεί, αλλά τροφή για σκέψη. Υπάρχουν χώρες σήμερα που το πρόστιμο είναι αναλογικό του εισοδήματος. Βέβαια θα μου πεις, εδώ τα δηλώνεις, ξέρουμε το εισόδημα όλων, σε ποια κλίμακα όντως πραγματικά βρίσκεται. Υπάρχουν δηλαδή τέτοια ζητήματα, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πρακτικές τις οποίες κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να τις σταθμίσει και να δει ποιες από αυτές μπορεί να υιοθετήσουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Και γιατί? Γιατί πέρυσι, σαν σήμερα που μιλάμε, τώρα Κωστή, είχαμε 14 θανάτους στο νησί μας. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, έχουμε 19. Φαίνεται δηλαδή ότι, γι' αυτό είχα πει και πέρυσι, έγκαιρα, ακόμη από επειδή είχα συμμετάσχει σε κάποια πάνελ σε κανάλια πανελλαδικά κλπ. Με υπουργούς τότε που ασχολιόντουσαν με το ζήτημα όταν γινόταν η συζήτηση για τον νόμο που θα ερχόταν από το μήνα Φεβρουάριο που γινόταν, είχα πει ότι θα χρειαστούν προς το τέλος του χρόνου που πανηγυρίσαμε όλοι και πραγματικά νιώσαμε καλά, παρά το ότι και ένας θάνατος είναι τραγωδία, όταν από τους 60 κατεβαίνει στους 38, προς το τέλος του χρόνου που πανηγυρίσαμε όλοι και πραγματικά νιώσαμε καλά, παρά το ότι και ένας θάνατος είναι τραγωδία, όταν από τους 60

0: κάθε χρόνο είναι πολύ δύσκολα στο νησί μας. Μακάρι να διαψευστούμε και να έχουμε αλλάξει όντως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Δεν σχολιάσαμε για το θέμα, να το πω, με τα διπλώματα. Αυτό τότε το παίρνουν για ψηλού πίδημα, αλλά εγώ θεωρώ.
0: Να το κάνουμε και άλλη φορά.
1: Εγώ θεωρώ ότι.
0: Πρέπει να ακουστεί, ξέρεις, από τους νομοθέτες μας πρέπει να ακουστεί αυτό.
1: Ναι, αυτό. Γιατί θέλω να πω. Ότι, να πω, ό,τι και να πούμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να τα βάζουμε με την αστυνομία. Είναι θέμα αυτών που έχουν νομοθετήσει. Όμως, σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι για να μην φανεί ότι το κάνουμε τρίπλα και το προσπερνάμε, παρότι είναι εποχή Μουντιάλ με τρίπλες πολλές, θέλω να κουβεντιάσω εδώ και να πω το εξής μαζί σου κλείνοντας, ότι έτσι κι αλλιώς ο νόμος μπορεί να είναι λίγο υπερβολικός σε κάποια πράγματα, όμως χρειαζόμαστε υπερβολικούς νόμους, γιατί δυστυχώς η χαλαρότητα έχει φέρει άσχημα αποτελέσματα στους δρόμους όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να σκέφτεστε πολύ καλά πριν την οδήγηση, ότι δεν επιτρέπεται το αλκοόλ, διότι αν θα σε σταματήσουν με αλκοόλ θα σου πάρουν το δίπλωμα. Και βεβαίως το κινητό τηλέφωνο, έτσι, είναι το άλλο, η κλασική, έτσι, το κλασικό.
0: Αυτό και αν είναι ζήτημα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Γιάννη.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμίζουμε ότι την πηξίδα σας την προσφέρει η Σίτζετς και βεβαίως αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες. Πάρω σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί είναι όλα δίπλα σου. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με τον καλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως με 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να πω.

0: Αυτό το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
0: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για τα μηνύματά σας, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας για μια ακόμα φορά. Είμαστε εδώ και είμαστε χαρούμενοι που διαβάζουμε αυτά τα οποία μας στέλνετε, διαβάζουμε αυτά τα οποία μας γράφετε καθημερινά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, καθώς μπήκαμε, όπως είπα, στην δεύτερη ενότητα της εκπομπής, και το λέω αυτό διότι θέλω να αναδείξουμε ένα ζήτημα το οποίο ως πολίτης αυτής της πόλης με ενοχλεί ιδιαίτερα. Ξέρετε ότι η Πηξίδα είναι μια εκπομπή γνώμης, βεβαίως κοιτάζει την επικαιρότητα και τα θέματα τα οποία τρέχουν καθημερινά, αλλά προσπαθούμε να αναδεικνύουμε πρωτογενή θέματα δικά μας που δεν θα βρείτε και δεν θα διαβάσετε πουθενά αλλού, και βεβαίως να πούμε τη γνώμη μας πάνω σε αυτό, γιατί αυτό μας έχει καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια στη δική σας τη συνείδηση ως μια δύσκολη εκπομπή, γιατί είναι δύσκολη εκπομπή και για αυτόν που την κάνει, διότι όταν λες αλήθειες και είσαι υποχρεωμένος να πεις τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, αυτό δεν είναι ευχάριστο συνήθως για τους γύρω σου, όμως έτσι είναι τα πράγματα. Και όποιος θέλει, ψωνίζει από εδώ, όποιος θέλει, έχει τη δυνατότητα. Υπάρχουν και εξαιρετικά καλοί συνάδελφοι στις άλλες συχνότητες αυτές τις ώρες, μπορείτε να ακούσετε τους υπόλοιπους. Όμως εδώ θα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Και τώρα θα ανοίξω την υπόθεση για την οποία όλοι όσοι ταξιδεύουμε, στο εξωτερικό κυρίως, αλλά και τι όχι και σε άλλες πόλεις της χώρας, είναι εικόνες οι οποίες μας πονούν, και ταυτόχρονα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μας δημιουργούν και προβληματισμό για θέματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας. Θα αναφερθώ σε ένα ιστορικό κτίριο του Ηρακλείου, σε ένα πολύ όμορφο κτίριο το οποίο προσωπικά για μένα θα έπρεπε να ήταν κόσμημα, στολίδι και όχι σκουπίδι όπως είναι σήμερα. Είναι το κτίριο που βρίσκεται και δεσπόζει στην Παραλιακή Λεωφόρο, αυτό που όλοι ξέρουμε ως κτίριο με την ονομασία που είχε κάποτε ως μπαρ της εποχής. Πήγαινα τακτικά, ήμουν αθαμόνας εκεί σε πολύ μικρή ηλικία, τα 3/4. Η περίπτωση του συγκεκριμένου κτιρίου που δεσπόζει στην Παραλιακή Λεωφόρο του Ηρακλείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που αποτέλεσε κτίριο κόσμημα στο παρελθόν, από το οποίο κάποτε ο κόσμος είχε εξαιρετικές αναμνήσεις όταν αυτό λειτουργούσε και ως νυχτερινό κέντρο, σήμερα στοιχιώνει τους φόβους, την αγωνία και την αβεβαιότητα. Η πρόσφατη πυρκαγιά στα δυτικά της πόλης απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι δεν υπάρχει σχέδιο πολιτικής προστασίας και ότι οι κάτοικοι της πόλης είναι αφημένοι στην τύχη τους και στο έλεος του Θεού. Είναι γνωστό σε όλους ότι η μοναδική διέξοδος ή η μοναδική πρόσβαση από τα ανατολικά προς τα δυτικά κομμάτια, τμήματα, διαμερίσματα της πόλης είναι η Παραλιακή Λεωφόρος, που ξεκινάει επί της ουσίας από την πλατεία 18 Άγγλων και συνεχίζει χωρίς να αφήνει περιθώρια εκτροπής της κυκλοφορίας ως μονόδρομο σχεδόν μέχρι την κλινική Μητέρα, εκεί που υπάρχει το roundabout δηλαδή, και συναντά η Παραλιακή την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Προσέξτε, δεξιά είναι η Τάφρος, το Μπεντενάκι και η θάλασσα. Άρα από εκεί δεν μπορείς να περάσεις. Αριστερά είναι κτίρια και βεβαίως πάνω από τα κτίρια είναι η οδός Μητσοτάκη, η οποία είναι μονοδρομημένη και ορθά και είναι η είσοδος από τα δυτικά προς το κέντρο. Το κτίριο που δεσπόζει στο σημείο εδώ και χρόνια, σε περίπτωση ενός σεισμού ή μιας δικής του κατάρρευσης, ακόμα και χωρίς σεισμικό φαινόμενο, θα αποκλείσει, όπως γίνεται αντιληπτό, την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων και ακόμα των λοιπών οχημάτων όπως ασθενοφόρα, περιπολικά ή οχήματα του στρατού προκειμένου να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί, μιας και ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο είναι έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερα στενός και θα γίνει απροσπέλαστος σε περίπτωση ενός τέτοιου συμβάντος. Η πολιτεία μέσω της Δημοτικής Αρχής αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών που υπάγονται στα Υπουργεία θα έπρεπε να έχουν θεσπίσει ένα νόμο, δεν ξέρω αν τον έχουν θεσπίσει, αλλά αν τον έχουν θεσπίσει τότε δεν τον εφαρμόζουν, όπου να υποχρεώνουν τους ιδιοκτήτες
είτε να επισκευάζουν τα κτίρια για λόγους πολιτικής προστασίας, αλλά και για λόγους καλεσθησίας, ευταξίας και ευμορφίας μιας πόλης. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει τελευταία από εκεί. Η εικόνα, όσο περνάει ο χρόνος, δείχνει ένα κτίριο αφημένο στην τύχη του, γυρασμένο, που βεβαίως έχει ιδιοκτήτη, ο οποίος προφανώς, για τους δικούς του λόγους ο άνθρωπος, και δεν θα μπω στη διαδικασία να τον κρίνω, δεν τον ενδιαφέρει να επενδύσει ή δεν έχει χρήματα να επενδύσει εκεί. Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ως πολίτης βλέπω ένα ελεηνό, πραγματικά, σκηνικό, μια ελεηνή εικόνα, αντί να βλέπω ένα κτίριο κόσμημα όπως αυτά τα κτίρια που βρίσκονται στην 25η Αυγούστου, και είναι οι τράπεζες, είναι καταστήματα ένδυσης, είναι καταστήματα πολυκαταστήματα, είναι το κτίριο των Μινωικών Γραμμών ακόμα, έτσι, και πάει λέγοντας. Που περνάει ο κόσμος, τα θαυμάζει, τα χαζεύει, είναι νεοκλασικά στα οποία οι ιδιοκτήτες τους, οι επενδυτές τους έβαλαν χρήματα, έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα αναδείξουν. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει εκεί, η συγκεκριμένη περίπτωση αποδεικνύει ότι η πολιτεία όχι μόνο δεν κινείται προς την αυτή κατεύθυνση, αλλά αδιαφορεί προκλητικά όσον αφορά την τήρηση κανόνων που θα έδιναν τη δυνατότητα είτε αυτό το κτίριο να είναι επισκευασμένο, χωρίς να αποτελεί δηλαδή δημόσιο κίνδυνο, όπως αποτελεί σήμερα, και ταυτόχρονα όμορφο, όπως εκείνα τα κτίρια που αναφέραμε και λίγο νωρίτερα. Τα τελευταία χρόνια στα οποία πραγματικά δαπανήθηκαν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να συμμορφωθούν με την κείμενη νομοθεσία και ταυτόχρονα να αποτελούν στολίδι και σύμβολα για την πόλη που έτσι κι αλλιώς στερείται όμορφων κτιρίων. Γιατί όπως έχω πει, εδώ το Ηράκλειο και οι πολεοδόμοι και οι αρχιτέκτονες, συγγνώμη που θα το πω, κατάφεραν, και οι μηχανικοί κατάφεραν να φτιάξουν πολύ άσχημα κτίρια. Είτε κατόπιν οδηγιών των ιδιοκτητών τους, που μάλλον είναι κακόγουστοι, διότι όταν βλέπω αυτά τα χρώματα και τα μπαλκόνια τα περίεργα και τα σχέδια και το ένα και το άλλο, έχω την αίσθηση ότι είμαι κάπου μεταξύ τρίτου κόσμου και, τι να πω, ενός πανηγυριού κακογουστιάς. Δεν θέλω να τα πω σε ποιες χώρες έχω δει χειρότερες εικόνες, γιατί θα δυσκολευτώ να βρω χώρες και πόλεις με χειρότερες εικόνες από το Ηράκλειο. Πάω όμως στην ουσία του πράγματος ξανά και λέω ότι αν οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να φροντίσουν και να πράξουν το αυτονόητο στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, όπως αυτό στην Παραλιακή, και αν στα κτίρια φαντάσματα που απειλούν την πόλη, η Ρίστο εν παρόδο έχει και ένα άλλο μεγάλο κτίριο πηγαίνοντας προς το Παγκρίτιο στάδιο, στα δυτικά της πόλης, από την πλευρά κάτω από το δρόμο, δηλαδή από εκεί που είναι ο Καράβολας, να το πω έτσι πολύ απλά, μετά το Envy, όπου επίσης είναι ένα κτίριο φάντασμα το οποίο στοιχιώνει την περιοχή, δεν ξέρω γιατί, και που αποτελεί όνειδος, ντροπή για την περιοχή. Η πολιτεία λοιπόν θα έπρεπε να λαμβάνει μέτρα ακόμα και κατάσχεσης αυτών των περιουσιών, προκειμένου ίδια να αποκαταστήσει και να επιβάλλει την τάξη. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι. Και από πλευράς αισθητικής, αλλά και από πλευράς του κινδύνου που εγκυμονεί. Τα συγκεκριμένα κτίρια αποτελούν ντροπή τόσο για την πόλη, όσο και για την ίδια τη χώρα. Αφού από αυτό το σημείο διέρχονται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες και επισκέπτες κάθε χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα πω κάτι πολύ απλό, που το έχουμε δει στο εξωτερικό πολύ συχνά. Ακόμα και μια πρόσωψη με μουσαμά, με τη φωτογραφία του κτιρίου όπως ήταν κάποτε, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως ήταν κάποτε, που δέσποζε το κτίριο των Τριών Τετάρτων εκεί στην περιοχή, ένα ωραίο νεοκλασικό δηλαδή, ή στο άλλο παρακάτω το κτίριο φάντασμα που είναι για πει, πώς θα μπορούσε να το φανταστεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας interior designer ή ένας αρχιτέκτονας, θα ήταν μια κάποια λύση που θα έλεγε ο ποιητής. Ως πότε θα κάνουμε το σταυρό μας και ως πότε θα ελπίζουμε στην ευαισθησία των ιδιοκτητών και της τσέπης τους για τέτοια κτίρια που αποτελούν όνειδος στο αρτιστικό περιβάλλον, υποθηκεύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του αστικού ιστού αλλά και των πολιτών. Ο Δήμος και η Πολιτεία, το ρωτώ ξανά, τι κάνουν πάνω σε αυτό.

Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος και για σήμερα. Να σας πω ότι μια είδηση που έσκασε πριν από λίγο είναι αυτή από το μέρος, από την πλευρά του Υφυπουργού Οικονομικών, του νέου Υφυπουργού Οικονομικών, του συναδέλφου του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος εξέφρασε ενστάσεις για τον προγραμματισμένο φιλικό αγώνα τέννις μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Στέφανου Κασελάκη, όπου ο κύριος Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν πρέπει να συνδιαλέγεται με πολιτικούς αντιπάλους που έχουν εξυβρίσει τον Πρωθυπουργό και έχουν δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη της κυβέρνησης. Ο Στέφανος Κασελάκης απάντησε κατηγορώντας τον Υφυπουργό για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και τόνισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να ταυτίζεται με την προσωπική εμπάθεια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι η δικαστική διαμάχη με τον κύριο Μαρκόπουλο για τις αναφορές περί γκρίζων, γκρίζες business παραμένει σε εξέλιξη. Λοιπόν, και θα διαλέξω να κλείσω σήμερα την πηξίδα λέγοντας κάτι πολύ απλό και πολύ ανθρώπινο, όπως πολλές φορές θέλω να μοιράζομαι μαζί σας, γιατί χθες βρεθήκαμε στην εκκλησία του Αϊγιάννη για να αποχαιρετήσουμε μια συνάδελφο, μια φίλη που έφυγε ξαφνικά από ένα πολύ ισχυρό εγκεφαλικό, όπως τουλάχιστον μάθαμε, το οποίο υπέστην και το οποίο δεν της άφησε περιθώρια ούτε καν να δώσει την μάχη για την ζωή. Θέλω να μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας κάτι που ίσως το έχετε νιώσει και το έχετε καταλάβει και εσείς πολλές φορές, για ανθρώπους που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους και που έφυγαν όπως η Μαρία. Αυτό που άκουγες στο προάβλιο του Αϊγιάννη πραγματικά είναι κάτι που δεν το άκουγες για πρώτη φορά. Ξέρετε, είναι οι ανθρώπινες φιλοσοφίες, εκείνη η ώρα σε ποια είναι να φιλοσοφείς και να πεις τι είναι η ζωή, ένας ατμός, μια σπίθα είμαστε, αλλά προλαβαίνουμε. Αλλά αυτή η σπίθα που είμαστε, αλλά προλαβαίνουμε, πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε. Διότι αναλωνόμαστε με άλλα πράγματα και τελικά η ζωή περνάει χωρίς να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι αυτό που ζούμε τώρα. Προσέξτε, όχι σήμερα, τώρα. Η Μαρία, λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο, ζούσε κανονικά. Μιλούσε στο τηλέφωνο, είχε επαφή με τους δικούς της ανθρώπους. Η επόμενη στιγμή δεν ήρθε ποτέ. Γι' αυτό λέω, το λέω συχνά, καθημερινά, και στους δικούς μου τους ανθρώπους και στους φίλους μου, και το λέω και από το μικρόφωνο σήμερα, που δράτω με τις ευκαιρίες να κλείσω την εκπομπή, την πηξίδα, ανθρώπινα, γιατί νομίζω ότι με τους περισσότερους από εσάς έχουμε μια ανθρώπινη επικοινωνία και σχέση. Παιδιά, η ζωή είναι τώρα. Αυτό που κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Ότι εσείς είστε κάπου και με ακούτε, και εγώ είμαι εδώ και με μια κούπα καφέ δίπλα μου μιλάω μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Αφήστε το μετά. Δεν υπάρχει μετά. Δεν το ξέρεις το μετά. Αυτά λοιπόν συζητάς στο προάβλιο μιας εκκλησίας, ενός ναού, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία. Μεταφεύγεις, τα έχεις για λίγο στο μυαλό σου και σε δύο μέρες τα έχεις ξεχάσει όλα και είσαι πάλι στα ίδια και στα ίδια που σε γεμίζουν τοξικότητα, εσένα και τους γύρω σου. Πόσες φορές είστε διατεθειμένοι να το ζήσετε ακόμα? Ο χρόνος κυλά αμήλικτα και η ζωή δεν γυρίζεται πίσω. Εγώ θα σας πω μόνο μια κουβέντα. Ζήστε το τώρα. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει τόσοι και τόσοι, απλά εγώ προσπαθώ και το κάνω πράξη. Σαν να είναι τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι είναι μια απλή φιλοσοφία. Νομίζω ότι είμαστε όλοι καλύτεροι και καλύτερα και μεταξύ μας πιο ουσιαστικοί στην ίδια τη ζωή και στην καθημερινότητα. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει αυτό, να ξέρει ότι η ζωή περνά και χάνεται.

0: Αυτό ακριβώς λοιπόν, ας το κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ξέρω ότι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε πάλι σε μια δύσκολη τέτοια κατάσταση, όπως αυτή που βρεθήκαμε όλοι για να αποχαιρετήσουμε τη Μαρία, πάλι τα ίδια πράγματα θα σκεφτούμε, αλλά θα κρατήσουν μόνο 24 ώρες οι σκέψεις αυτές και αύριο θα φύγουν. Ας το κρατήσουμε λοιπόν όσο περισσότερο μπορούμε. Νομίζω ότι μόνο καλό μπορούμε να κάνουμε σε εμάς και τους γύρω μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ και τη CJETS που και σήμερα είναι μαζί μας και προσφέρει την πηξίδα σε όλους εσάς, ταξιδεύοντάς σας από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση στην κυριολεξία. Το εννοώ αυτό γιατί οι διακλαδώσεις και οι διαδικτυώσεις που κάνουν τα πλοία της CJET, μόλις φτάσει στο πρώτο κιόλας λιμάνι της Σαντορίνη, αλλά και στα επόμενα, είναι τόσες πολλές που δεν μπορεί να σας δώσει άλλος αυτή την επιλογή. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι ασφαλώς καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, τον κύριο Δημήτρη Σαμψονίδη, για να μιλήσουμε για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι, να έχουν υπόψη τους, ούτως ώστε να κάνουν την ορθότερη επιλογή για αυτούς βεβαίως στο μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν μέχρι τις 16 του μήνα είναι η προθεσμία. Άνοιξε από χθες η πλατφόρμα. Και μιλάμε βεβαίως για τα μηχανογραφικά που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για να εισαχθούν στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον ψυχολόγο τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Πρόσφατα ο κύριος Ανιφαντάκης πήρε μέρος σε συνέδριο που έγινε στον Καναδά και εκεί παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που έχει κάνει ο Σύλλογος για την Απεξάρτηση από το Αλκοόλ Επιστροφή, και τα ανησυχητικά ευρήματα είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ επικίνδυνα, θα λέγαμε, η κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον φιλόλογο, τον κύριο Ζαχαρία Καραταράκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για τη σειρά εκδηλώσεων του Συλλόγου, και μάλιστα σήμερα είναι η πρώτη που θα γίνει στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, στην Συμβολή των Οδών Αβέροφ και Ζωγράφου. Η σειρά των εκδηλώσεων έχει τον τίτλο «Στοχαστείτε».

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 27η εβδομάδα του 2026 και στην 189η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 23 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Προκόπιο τον Μεγαλομάρτυρα. Να κάνω μια στάση εδώ και να πω ότι θυμήθηκα την παραλία του Αγίου Προκοπίου στην Άξο, μια και έχουμε και ένα σχετικό σποτ για τη μετάβαση στην Άξο, ενώ διαφημιστικό σποτ για τα Sea Jets που πάνε στα νησιά. Μια υπέροχη παραλία που έχει δίπλα και μια μικρή αλική. Είναι δίπλα στην Αγία Άννα που αναφέρεται και στο σχετικό διαφημιστικό σποτ που έχουμε. Υπάρχει λοιπόν εκεί Άγιος Προκόπιος, προφανώς θα πανηγυρίζει σήμερα η εκεί εκκλησία, ένα εξοκλήσι που υπάρχει. Επίσης σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεόφιλου του Αγιορείτη Εξίχνης, του Αγίου Αναστασίου του Εξ Ιωαννίνων του Ιερομάρτυρος και του Οσίου Προκοπίου του Διαχριστών Σαλού. Στο εορτολόγιο διαβάζω ότι γιορτάζουν ο Θεόφιλος, η Θεοφίλη, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος, ο Προκόπης και η Προκοπία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Δεν σας είχα πει τότε που υποτίθεται ότι είχαν έρθει σε συμφωνία Αμερικανοί και Ιρανοί για ειρήνη στον Περσικό κόλπο και στη Μέση Ανατολή γενικότερα, ότι αυτή η ειρήνη ήταν τοποθετημένη πάνω σε ξύλινα ποδάρια. Από ό,τι φαίνεται έσπασαν τα ποδάρια. Αλλά θα το δούμε το θέμα αυτό σε λίγο. Να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που έχουν προκύψει ξημερώματα, θα έλεγα, από χθες ολότελα. Υπάρχει το γεγονός ότι αγνοείται 65χρονος ψαροτουφεκά στο Φρακοκάστελο και έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού για να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός. Ο 65χρονος έφυγε από το σπίτι του χθες το μεσημέρι για να κάνει ψαροτούφεκο και τώρα δεν έχει γυρίσει και τον αναζητούν βεβαίως, διότι όπως καταλαβαίνετε το μυαλό που πάει, κάτι άσχημο έχει συμβεί. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και θα το πούμε και 2 και 3 χιλιάδες και 4 και 10 και 25 μέχρι να γίνει συνείδηση. Δεν κάνουμε θαλάσσια σπορτ, το λέγαμε και πριν από μερικές μέρες με την κυρία Καραμπετιάν, την υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Sports, ασφαλή σπορ δηλαδή στη θάλασσα. Η κυρία Καραμπετιάν μας το είπε και εκείνη, δεν πάμε ποτέ να κάνουμε δραστηριότητες στη θάλασσα, ακόμα και κολύμπι μόνοι. Το έχουμε πει χιλιάδες επαναλαμβάνω φορές. Το ξαναλέμε άλλη μία και θα το λέμε συνέχεια, συνέχεια, μέχρι κάτι να γίνει.

Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα του Safe Water Sports, του οργανισμού, και να δείτε τις σχετικές οδηγίες, να δείτε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε τώρα το καλοκαίρι για να αποφεύγονται τέτοια ατυχήματα, δυστυχήματα, πράγματα τα οποία ξεκινούν με χαρά και τελειώνουν δυστυχώς με λύπη. Τώρα αυτό το λέω, δεν θέλω να προεξοφλήσω τίποτα για τον ψαρό του Φεκά, μακάρι ο άνθρωπος να βρεθεί ακέραιος, αλλά να το έχουμε πάντα υπόψη μας, διότι όταν ακούμε τέτοιες ειδήσεις, όταν διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις, εκεί πάει το μυαλό μας. Έχουμε πει, το μυαλό του ανθρώπου πάει συνήθως στο κακό, γιατί ακόμα δεν έχει ξεφύγει από την αρχαίγονη κατάσταση. Είναι δηλαδή το ένστικτο της επιβίωσης αυτό που κάνει τον άνθρωπο να σκέφτεται πρώτα το κακό, γιατί θέλει να προστατευτεί από τον κίνδυνο, ανεξάρτητα αν αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός ή όχι.

Έχουμε και τη σεισμική δραστηριότητα, μια συνεχή σεισμική δραστηριότητα που είχαμε τα ξημερώματα σήμερα, χθες το βράδυ. Η νέα σεισμική δόνηση λοιπόν μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:27 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με την αναθεωρημένη λύση, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα στην Κρήτη. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα. Λίγο πριν είχε σημειωθεί και άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ και στην περιοχή της Κισάμου, στα Χανιά. Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε στη 1:18 μετά τα μεσάνυχτα και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου. Επίσης επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Ναι, ένταση στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, λέει το Earth News, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Είπαμε, μία ειρήνη που έσπασαν τα ξύλινα ποδάρια της. Ναι, ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, λέει η δημοσίευση, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, σήμερα τα ξημερώματα δηλαδή, πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν και οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πάνω από 80 στόχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχήν συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου. Ναι, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να τη θυμόμαστε. Εμείς ευελπιστούμε να γίνει ειρήνη εκεί, αλλά λησμονούμε ότι είναι μια καταρχήν συμφωνία για ειρήνη. Δηλαδή ο δρόμος για την ειρήνη είναι ακόμα στρωμένος με αγκάθια. Και ένα από τα αγκάθια ήταν και αυτό που τώρα σας αναφέρω. Τρία πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Επιτήρησης της Ναυσιπλοείας, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρύπτουν την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις, για δύο από αυτές τις επιθέσεις στο Ιράν. Η νέα κρίση φέρνει ξανά στο επίκεντρο στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Και όλα αυτά την ώρα που διεξάγεται στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ, Σύνοδος Κορυφής. Και σήμερα, από ό,τι διαβάζω επίσης στο ERT News, είναι η παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο αυτή. Και αναφέρει δημοσίευση: η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται στην Άγκυρα, βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς οι ηγέτες των κρατών μελών καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας. Στις εργασίες της Συνόδου συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η χώρα αποτελεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, όπως τονίζεται, η Αθήνα, ακόμα και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί πάνω στην γεντρική δέσμευση που έχει αναλυφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη. Πρόκειται για μια δέσμευση που σχετίζεται με το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 2035.

Να πούμε και για το κοσμικό του πράγματος ότι χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης παρέστη στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια.

Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Αγαπητοί φίλοι, να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη, Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε το δωρεάν spins. Τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.

0: Με 6 εργάσιμες μέρες να απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων, είναι η εποχή τους, οι λογιστές συνιστούν να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Πρόσφατα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, μίλησε στην εκπομπή μας και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, όπως είπαμε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο κύριος Λιβαδιωτάκης.
1: Το θέμα είναι να έρθουν όσοι είναι σε χαρτιάρες, θα λέγαμε.
0: Εδώ θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα τώρα, θα την κάνουμε όμως, γιατί θέλω να την κάνουμε αυτή. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να θέλεις να υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση και να την ξεχάσεις? Δηλαδή, αυτό δεν είναι θέμα φορολογικής συνείδησης?
1: Κύριε Αντζηλάκη, έχει και κάποιους συμπολίτες μας που έχουν κάποια ασφαλμένη γνώμη, θεωρώντας πως αν πάνε να καταθέσουν τη δήλωση αύριο, θα πρέπει να πληρώσουν άμεσα. Το φωνάζουμε, το λέμε εξ αρχής, πως η πρώτη δόση, είτε την κάνει τη δήλωση το μήνα Απρίλιο είτε το Μάιο, πέρα από το κομμάτι της έκπτωσης, που τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει τελευταίο σκαλοπάτι της έκπτωσης που είναι το 2%, γιατί και γι' αυτό το λόγο του Υπουργείου Οικονομικών είχε προτείνει και είχαμε μέχρι το 15 Μαΐου μια έκπτωση, όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση μέχρι το 4%, μέχρι 15 Ιουνίου το 3%, και τώρα έχει μείνει η έκπτωση το 2%. Δηλαδή είναι ακίνητρο όμως η πρώτη δόση για όλη την κατηγορία μέχρι τώρα που έχουμε κάνει, ξεκινά για όλους την ίδια ημερομηνία, δηλαδή τέλος του μήνα Ιουλίου, τέλος 31 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να έχουν μια ασφαλμένη γνώμη πως θα πληρώσουν αμέσως, θα χάσουν κάποιο επίδομα. Είχαμε τις περιπτώσεις ο καθένας, όπως εκείνη τη στιγμή το σκεφτεί, τερώντας τα δεδομένα δικά του, λαθασμένα κατά εμάς, όσο
0: άρα θα πρέπει. Άρα είναι ελλιπής πληροφόρηση αυτό, είναι υπεραπληροφόρηση. Ναι. Ναι.
1: Το έχουμε δει και αυτό, αχ δεν την κάνουν τώρα, την δηλώση θα πληρώσω. Όμως η πληρωμή για όλους, η πρώτη δόση ξεκινά 31 Ιουλίου, οπότε αυτό δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιες ασφαλμένες, είναι το κουσούρι του Έλληνας πολλές φορές. Όλα αυτά όμως θεωρώ πως για να μην τελεπαρούνται, καλό είναι να σπεύσουν άμεσα, να κάνουν το ραντεβού με το φοροτεχνικό, γιατί όπως λέει και η εμπειρία το τελευταίο διάστημα, είναι οι δηλώσεις με τα μεγάλα νούμερα, τα μεγάλα ποσά που είναι για πληρωμή. Mm-hmm. Αυτοί που ήταν για επιστροφές ήδη το ξέραν και έχουν τρέξει, έχουν κάνει ήδη δηλώσεις, έχουν ναι. κάνει την επιστροφή, έχουν πάρει χρήματα, όμως αυτοί που να πληρώσουν περιμένουν την τελευταία στιγμή, και γι' αυτό κάναμε την έκκληση αυτή. Μήπως και κάποιος το έχει ξεχάσει, γιατί όταν είναι στην τουριστική σεζόν και κάποιος εργάζεται full βάρδια, καταλαβαίνετε πως υπάρχει.
0: Καλά, είναι και αυτό βέβαια. Ναι.
1: Να ξεχαστεί από την πίεση της εργασίας,
0: ναι,
1: της καθημερινότητας.
0: Ναι. Αυτό ναι, αυτό θα το δεχτώ. Αυτό θα το δεχτώ.
1: Όλο αυτό το κομμάτι θεωρούμε πως να βάλουμε τον κεφαλάκι μια υπενθύμηση για τους συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Τι άλλο φορολογικό να έχουμε υπόψη μας, εκτός που είναι βέβαια το κορυφαίο είναι αυτό που συζητάμε, δεν το συζητάμε.
1: Το κορυφαίο είναι αυτό, αυτή Αγγελάκη.
0: Δεν αντιλέγω. Ναι.
1: Βγήκε χθες μια ανακοίνωση πάλι από την ΑΔΕ πως ετοιμάζουν τις εκλογικές επιδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε πως κάθε χρόνο μέχρι και πέρυσι ήταν ο ΠΚΠ στη θέση της ΑΔΕ που θα είναι
0: ναι.
1: φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Να πηγαίνουμε στα κέντρα υποστήριξης δικαιωμάτων να κάνουν ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Πιο παλιά θυμάμαι και αυτό το μήνα είχαν λήξει ενδεχομένως οι ενεργοποίησεις, τώρα δεν έχουν αρχίσει καν φέτος. Ήδη όμως μια ανακοίνωση από την ΑΔΕ αναφέρει πως ήδη κάνει την προετοιμασία στις επόμενες μέρες να ξεκινήσει η ενεργοποίηση, με τα έντυπα να προσπαθούν να συμπτύξουν και να πάρουν τα δεδομένα από ό,τι έχουν υπόψη. Δηλαδή αφημεί IBAN card, το έντυπο είναι προσυμπληρωμένο στο μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι ώστε να χρειαστεί να κάνουν πιο λίγη δουλειά.
0: Yeah.
1: Ενδεχομένως πάνε να παραβλέψουν, θα έλεγα, τα CID, βάζοντας στο παρέτα του Υπουργείου Οικονομικών και το ΜΙΔΑ που έρθει στις επόμενες μέρες.
0: Yeah.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Πράγματι, έχω και εγώ πληροφορίες ότι οι υπηρεσίες δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση, το τελευταίο που ανέφερε ο κύριος Λιβαδιωτάκης σχετικά με τις επιδοτήσεις. Όντως, θέλουν να παρακάψουν τα ΚΙΔ. Βέβαια, τα ΚΙΔ τώρα δεν νομίζω ότι θα έχουν τόση μεγάλη σημασία από τη στιγμή που πέρασε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Οπότε απλώς πρέπει να γίνει τώρα ταύτιση στοιχείων. Ένα ξεκαθάρισμα δηλαδή. Αυτό πρέπει να γίνει για να μην έχουμε πάλι τα φαινόμενα το δηλώνω εκεί και δεν είναι δικό μου, αλλά το δηλώνω γιατί θέλω να έχω μια παραπάνω επιδότηση και δηλώνω ακόμα και στην Άξο και στην Πάρο και στην Καστοριά. Τα ξέρουμε αυτά, έτσι. Αυτά δεν γινόταν μόνο σε κτηνοτροφικές εκτάσεις, γινόταν και σε αγροτικές εκτάσεις. Λόγω της τεχνικής λύσης, όπως είχε ονομαστεί. Αλλά κάθε φορά που μας δίνουν ένα ευεργέτημα, εμείς το καταχρώμαστε και γι' αυτό έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση τώρα να πληρώνουμε τα σπασμένα, να πληρώνει αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι παρανόμησαν και έκαναν αυτές τις ψεύτικες δηλώσεις και πήραν τα παραπάνω εκατομμύρια χωρίς να τα δικαιούνται. Όσον αφορά τα φορολογικά, είπαμε μέχρι τις 15 του μήνα είναι οι φορολογικές δηλώσεις. Ως υπενθύμηση έβαλα το απόσπασμα αυτό από την συνέντευξη που μας έδωσε την περασμένη Παρασκευή ο κύριος Λιβαδιωτάκης, για να όσοι δεν έχετε φροντίσει, να φροντίσετε έστω και τώρα.

Και μια είδηση που επίσης αφορά την τσέπη μας και το ενδεχόμενο να παρανομήσουμε, και μιλάω για τις τροχαίες παραβάσεις. Διαβάζω εδώ στο Βήμα ότι η τροχαία θα καταργήσει σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, έτσι, και θα το αντικαταστήσει με ειδικές έξυπνες συσκευές όπως tablets και smartphones. Συγκεκριμένα θα δοθούν σταδιακά στους αστυνομικούς της τροχαίας αλλά και της άμεσης δράσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι θα επεκταθεί το μέτρο και στην Κρήτη. 400 κινητές συσκευές, τις οποίες θα χρησιμοποιούν αντικαθιστώντας ουσιαστικά το κλασικό μπλοκάκι. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί θα πληκτρολογούν αρχικά την πινακίδα του οχήματος, τις συντεταγμένες της τοποθεσίας και το είδος της παράβασης. Έτσι, η κλήση θα εκδίδεται ψηφιακά και θα φτάνει στο κινητό του παραβάτη με SMS ή με email, συνοδευόμενη από ένα QR code, το οποίο ο οδηγός θα μπορεί να σκανάρει για να εξοφλήσει το πρόστιμο ή να υποβάλει ένσταση. Στόχος της αστυνομίας, λέει η δημοσίευση, είναι να σταματήσει ή να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι ουρές με ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσουν τις κλήσεις. Το μέτρο θα αφορά μόνο τις κλήσεις που έχουν επιδοθεί από τους αστυνομικούς της τροχαίας, όχι για κλήσεις από τις κάμερες.

Και μια και ανέφερα τις κάμερες, να σας πω επίσης μια είδηση, ότι νέα εμπλοκή σχετικά με τις κάμερες, δηλαδή αυτές της τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε αναφερθεί εδώ από τον Πολίτικα και με δημοσιεύματα και με reels που έχουμε κάνει, ότι θα εγκατασταθούν σε κέρια σημεία ούτε ώστε να συλλαμβάνονται οι παραβάτες ηλεκτρονικά και να τους στέλνεται η κλίση στο σπίτι, πάλι ηλεκτρονικά. Νέα εμπλοκή λοιπόν παρουσιάζει ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η νέα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη διαγωνιστική διαδικασία, κάνοντας δεκτά αιτήματα προσωρινής προστασίας που υπέβαλαν δύο υποψήφοι ανάδοχοι, έως ότου εξεταστούν οι προδικαστικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί κατά της νέας διακήρυξης. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί εκτός απροόπτου σε αναβολή της αποσφράγησης των προσφορών, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 27 Ιουλίου μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Δεν είναι μόνο, αγαπητοί φίλοι, η εποχή των φορολογικών δηλώσεων, είναι και η εποχή των δηλώσεων προτιμήσεων. Των δηλώσεων προτιμήσεων με ιεραρχική σειρά των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Εν ολίγης, είναι η εποχή των μηχανογραφικών λεγόμενων. Τι πρέπει να γνωρίζουν όμως οι υποψήφοι πριν οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους? Γι' αυτό το ερώτημα, σε αυτό το ερώτημα ήθελα να απαντήσει ένας άνθρωπος που ξέρει σίγουρα τι θα μας πει. Και αυτός είναι ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο κύριος Δημήτρης Σαμψονίδης, ο οποίος είναι και σήμερα κοντά μας. Κύριε Σαμψονίδη, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Τους ακροατές μας, βεβαίως, να απαντήσουμε πολλά ερωτήματα γονέων.
0: Πολλά, ε.
1: Που κι εγώ ίδιος έχω λάβει τις τελευταίες μέρες,
0: είμαι
1: από
0: σίγουρος.
1: Το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Και το πολύ βασικό, να απομυθοποιήσουμε κάποια πράγματα που καλαρίζουν τις
0: φωνές. Μπράβο, αυτό το σημαντικότερο. Να απομυθοποιηθούν ορισμένα πράγματα. Αρχίζουμε με μεγάλη προσοχή λοιπόν. Θα ακούσουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι συμπληρώνοντας τα μηχανογραφικά.
1: Βασικό, πολύ βασικό. Επειδή έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος και η εργασία, στα 18 πλέον επιλέγω σπουδές, δεν επιλέγω επάγγελμα. Mm-hmm. Παλιά λέγαμε τελείωνε κάποιος τα παιδαγωγικά και έβγαινε δάσκαλος, διοριζόταν το επόμενο καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον τελειώνεις παιδαγωγικά, μπορείς να ασχοληθείς με την εκπαίδευση ενηλίκων, με την εκπαίδευση εργαζομένων σε εταιρείες, με εκπαιδευτικά συγγράμματα, σεμινάρια, μη τυπική μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και άλλα χιλιαδιό. Άρα, επιλέγω σπουδές, να δω τα μαθήματα σε μια σχολή, σε ένα τμήμα, αν μου αρέσουν. Και μετά, ναι, υπάρχει μεγάλη βεντάλια προοπτικών.
0: Mm-hmm. Άρα αυτό που πρέπει να δει πρώτα ο υποψήφιος είναι να ανοίξει το πρόγραμμα σπουδών της σχολής που θα ήθελε να φοιτήσει, ας πούμε.
1: Και επειδή βεβαίως έχουμε και παιδιά που εννοείται κανονικά πρέπει να μπουν να γράψουν την ιστοσελίδα, π.χ. Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτης, να μπω στον οδηγό σπουδών, δύο κλικς είναι,
0: σωστά,
1: αυτά τα μαθήματα. Σωστά. Πολλές φορές βαριούνται τα παιδιά. Του λέω, ωραία, πηγαίνετε στο YouTube, γράψτε Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτη. Σας πολύ πιθανό να βγάλει ένα βίντεο που έχει φτιάξει το ίδιο το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Να δείχνει και τους χώρους, τα εργαστήρια, τις αίθουσες, τους καθηγητές, τα μαθήματα, να κάνει έτσι μια ξενάγηση ψηφιακή.
0: Σωστά.
1: Να μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε. Το δεύτερο πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Να ψάξουμε λοιπόν. Και με τέτοια πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα, είναι κρίμα να μην το ψάξουν τα παιδιά. Έτσι. Με ένα απλό κλικ, όπως λέτε κι εσείς, μπορούν να μάθουν.
1: Με ένα απλό κλικ.
0: Ναι.
1: Το YouTube ξέρουν το χρησιμοποιούν τα παιδιά για ψυχαγωγία κατά κύριο λόγο.
0: Ναι.
1: Τώρα το χρησιμοποιήσουν σωστά mm-hmm. και για πληροφόρηση.
0: Mm-hmm.
1: Να δούνε πράγματα.
0: Ναι.
1: Ένα ωραίο είναι και το κανάλι μας στο YouTube, το Careercon, mm-hmm. που έχει πάρει συνεντεύξεις από 70 και πλέον κριτικούς που διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σχέση με το επάγγελμά τους. Τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει.
0: Είχαμε μιλήσει τότε με τους κριτικούς αυτούς, θυμάμαι, κύριε Σαμψονίδη, σχετικά με την έγκριση τώρα, πώς να την πω, δεν ξέρω, την αποδοχή, την προώθηση με αυτόν τον τρόπο του καναλιού.
1: Βεβαίως, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η κριτική μας είναι μυαλά. Με το μη κεφαλαίο.
0: Mm.
1: Ό,τι και αν κάνουν διαπρέπουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ ωραίο σημαντικό τα παιδιά, τα νέα, να δούνε κάποιους επαγγελματίες που διαπρέπουν στο χώρο τους και λένε τι τους αρέσει τη δουλειά τους, τι είναι ευχάριστο, τι είναι δυσάρεστο, πώς είναι η καθημερινότητα στο επάγγελμα. Άρα, πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτό ανήκει στο να ψάξω.
0: Ναι.
1: Ψάχνω και το επάγγελμα, ψάχνω και το τμήμα και πάμε μετά να λύσουμε κάποιους μύθους για τα τμήματα.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε αρχικά ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια στο νησί.
0: Σωστά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μάλιστα τώρα πρόσφατα πήρε και πολλές παγκόσμιες διακρίσεις και κρίσεις για τα πιο βιώσιμα πανεπιστήμια, νέα πανεπιστήμια κάτω των 50 ετών και θεωρείται πρωτοπόρο παγκοσμίως. Αλλά και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο πηγαίνει και καλύτερα στις παγκόσμιες κατατάξεις.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά το να πούμε για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εκθετικά πηγαίνει προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Και πολλά συγχαρητήρια στο Ίδρυμα. Αλλά και το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο θα χαρά να υπηρετήσω και ο σύμβουλος σταδιοδρομίας,
0: mm-hmm.
1: είναι ένα εξαιρετικό τμήμα που βγάζει τρομερά μυαλά.
0: Mm-hmm.
1: Και μηχανικούς με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα όπως και το ΕΛΜΕΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να θίξουμε το εξής βασικό. Ειδικά για το εξωτερικό, αν κάποιο παιδί μετέπειτα θέλει να κάνει διεθνή καριέρα κλπ. Πάρα πολλούς που έχουμε πάρει συνέντευξη στο κανάλι μας είναι έχουν απόφαση του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΕΛΜΕΠΑ, του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα δικά μας τα πανεπιστήμια. Mm. Δεν σημαίνει ότι άρα δεν πέρασε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, δεν τα κατάφερα στη ζωή. Μια χαρά, πάρα πολύ εξαιρετική, όπως θα δώσουμε και ένα ωραίο παράδειγμα, ο Φίλιππος ο Τζόρτζογλου, ο οποίος ασχολείται με τα αυτόνομα οχήματα στην Αμερική, στο Κορνέλ, το ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου, από το Ηράκλειο, καταγόμενος, και τα αποφύτησε μηχανολόγος παραγωγής και διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και παίρνει διεθνείς διακρίσεις. Και άλλοι πολλοί. Άρα πολύ βασικό, τα πανεπιστήμια της Κρήτης, αλλά και της επαρχίας γενικότερα, δεν σημαίνει επειδή έχουν χαμηλότερη βάση ότι δεν είναι καλά. Και το πιο βασικό επιχείρημα είναι οι στρατιωτικές μας σχολές, που παλιά ήταν 17.000 μόρια ευελπίδων, τώρα είναι 11.000 μόρια. Τι χάλαση ευελπίδων, χάλαση ποιότητα σπουδών? Όχι, δεν είναι στην προτίμηση των παιδιών.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν κρίνω με βάση τα μόρια το πόσο καλό είναι ένα τμήμα. Κάνω την έρευνά μου, βλέπω τα ωραία βίντεο που έχει φτιάξει το ίδιο τμήμα και τα δείχνει στο YouTube, μας κάνει την ξενάγηση, βλέπω το πρόγραμμα σπουδών.
0: Κύριε Σαμψονίδη, ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η θέληση, η παρέμβαση, γιατί δεν ξέρω και σε ποιο βαθμό την έχουν τα παιδιά, από τους γονείς τους στην επιλογή τους? Και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς?
1: Ο γονέας μπορεί να είναι πάρα πολύ καθοριστικός και πολύ καλός σύμμαχος αν πράξει σωστά. Ας πούμε, σκέφτεται το παιδί, λέω ένα παράδειγμα, γίνει ηλεκτρολόγος μηχανικός, να σπουδάσει.
0: Ναι.
1: Να βρω ένα γνωστό μου που είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, να τον φέρω σε επαφή με το παιδί, να πιούν ένα καφέ 10 λεπτά, 15 μιλήσουν στο τηλέφωνο. Να του πει το επάγγελμα, είναι καλό, είναι κακό, είναι ευχάριστο, είναι ωραίο, τα δύσκολα, τα ευχάριστα, αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Να μιλήσω λοιπόν με έναν γνωστό που έχω στον οικογενειακό μου κύκλο. Όλοι ξέρουμε κάποιον επαγγελματία σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Πιστέψτε με, ειδικά οι κριτικοί με μεγάλη χαρά το κάνουν αυτό. Το έχουν αποδείξει και στο κανάλι μου, στο YouTube, στην Καρίρκον, ότι θέλουν να βοηθήσουν τα νέα τα παιδιά, να αφιερώσουν λίγο χρόνο να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Και το κάνουν με πολύ συγκίνηση.
0: Ναι, σίγουρα. Και με χαρά, φαντάζομαι, γιατί το να μιλάς για τη δουλειά σου, για την οποία έχεις επιλέξει να κάνεις, άρα σ' αρέσει να την κάνεις, μιλάς πάντα με χαρά για αυτήν.
1: Και με μεγάλη χαρά όταν να βοηθήσεις τους νέους. Αυτό
0: ακριβώς.
1: Το αίσθημα του εθελοντισμού το έχουμε πολύ στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι.
1: Αμέσως επόμενο ο γονιός είναι να βοηθήσει το παιδί να κάνει αυτή την έρευνα. Έλα να κάτσουμε μαζί να δούμε το βίντεο στο YouTube του Πανεπιστημίου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έλα να δούμε λίγο το πρόγραμμα σπουδών και να σημειώσουμε ποια μαθήματα σου αρέσανε, ποια δεν σου αρέσανε. Να μπούμε μαζί στη διαδικασία. Όχι, σπούδασε αυτό και τέλος. Μπορούμε λοιπόν να οφείσουμε να καθοδηγήσουμε αυτή την πληροφόρηση και την έρευνα, να μιλήσουμε και με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, αν χρειαστεί και δεν γνωρίζουμε προς τα που θέλουμε να πάμε.
0: Ναι, αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση για τα παιδιά που δεν ξέρουν ακόμη τι να κάνουν, τι να αποφασίσουν, πώς θα βοηθηθούν.
1: Δυστυχώς, καθώς δεν υπάρχει δημόσιος επαγγελματικός προσανατολισμός στη χώρα μας, έχω λάβει πολλά τηλεφωνήματα που είμαστε τώρα στο παραπέντε, στο παραένα, και πρέπει να επιλέξουμε σπουδές. Οπότε, αρχικά, κοιτάμε εμείς σαν άτομο τα ενδιαφέροντά μας. Μας αρέσουν ποιο πεδίο σπουδών είμαστε, άρα είμαστε θετικές ανθρωπιστικές επιστήμες. Μέσα στο πεδίο αυτό. Είμαι κοινωνικό άτομο, μου αρέσει να μιλάω με άλλους. Ή μ' αρέσει να είμαι μόνος μου σε ένα εργαστήριο να κάνω πειράματα ή να μελετάω και να διαβάζω. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα χέρια μου, πιο πρακτικός τύπος, άρα ένα πιο πολυτεχνείο, πρακτική επιστήμη, θα με ενδιαφέρει η διοίκηση επιχειρήσεων. Μ' αρέσει, ήμουνα στο 15 μελές του σχολείου, στον πολιτιστικό σύλλογο στο χωριό και στην εκδηλώσεις, έτσι πιο επιχειρηματικά, πιο πολύ διαδικασίες. Να δω λίγο τα χόμπι μου, ποια ήτανε. Και αυτά μπορώ να τα παραλύσω με σπουδές και επαγγέλματα αναλόγως τι του ταιριάζουν. Και πολύ βασικό, να οραματιστώ τον εαυτό μου. Κλείνω τα μάτια μου και λέω μετά από 10 χρόνια, πώς με φαντάζομαι ως επαγγελματία? Τι κάνω κάθε μέρα, τι θα μου γέμιζε? Είμαι σε ένα εργαστήριο, είμαι σε μια επιχείρηση, είμαι σε ένα γραφείο, είμαι έξω στο πεδίο, αλλάζω συνεχώς καθήκοντα ή κάνω κάθε μέρα το ίδιο?
0: Να φανταστούν δηλαδή τον εαυτό τους στο μέλλον.
1: Πολύ βασικό αυτό. Ο οραματισμός για το μέλλον, έχουν δείξει όλες οι έρευνες επαγγελματικού προσανατολισμού ότι είναι πολύ ουσιαστικός στην επιλογή επαγγέλματος και σπουδών. Να κλείσουν τα μάτια για 10 λεπτά και να σκεφτούν πώς είναι η ιδανική τους μέρα στη δουλειά μετά από 10 χρόνια.
0: Σωστά. Υπάρχει, θέλω να μου πείτε, εάν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη η πρόταση, θα πω ότι ναι, μεν μπορούν να κάνουν τώρα και μία επιλογή,
2: αλλά και στο μέλλον έχουν το δικαίωμα, την ευχέρεια, την επιλογή να την αλλάξουν αυτή την πρώτη επιλογή τους. Δεν γίνεται αυτό?
1: Πολύ βασικά, οι μελέτες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Ντάβος δείχνουν ότι θα αλλάξουμε από 7 μέχρι 10 επαγγέλματα μέχρι να βγούμε στη δεξιοδότηση. Ναι. Να δώσουμε κάποια απλά παραδείγματα. Πριν 10-20 χρόνια χρησιμοποιούσαμε όλοι το χρυσό οδηγό για να βρούμε ένα τηλέφωνο. Mm-hmm. Κάποιοι ασχολιόντουσαν με τη διαφήμιση του χρυσού οδηγού.
2: Σωστά.
1: Και εκεί διαφημιζόμαστε.
2: Ναι.
1: Πλέον έχω το Google, το ChatGPT, τα social media, το ραδιόφωνο φυσικά. Και πώς έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος. Αλλάζουν συνεχώς τα επαγγέλματα, εξελίσσονται.
2: Ναι.
1: Και φυσικά γι' αυτό λέμε επιλέγω σπουδές και όχι επάγγελμα. Μπορεί τη στιγμή που θα τελειώσουμε το πανεπιστήμιο να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα επάγγελμα, μια ειδικότητα. Και μετά να έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό στο μέλλον. Με νέα εργαλεία. Όχι μόνο αποκλειστικά τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι.
1: Νέες τεχνικές, νέες παρεμβάσεις. Και το επάγγελμα του ψυχολόγου, πόσες αλλαγές έχει δει τα τελευταία χρόνια που ξεκινήσαμε από τον Φρόιντ και έχουν φτάσει στις αφηγηματικές τεχνικές και σε άλλες θεωρίες και προσεγγίσεις.
2: Mm-hmm.
1: Και βεβαίως πλέον και εξ αποστάσεως, συνεδρίες με χρήση ο υπολογιστή και άλλων μέσων. Άρα πολύ βασικό λοιπόν ότι, να ξεκαθαρίσουμε και πάλι, το νούμερο ένα που θέλω να κρατήσουν οι γονείς, επιλέγω σπουδές και μετά θα έρθει το επάγγελμα. Και φυσικά με ένα μεταπτυχιακό, να εξηγήσουμε στα παιδιά που μας ακούνε ότι κάνω το πτυχίο 4 χρόνια και μετά 1-2 χρόνια είναι ένα μεταπτυχιακό, μια ειδίκευση,
2: ναι,
1: η οποία είτε μπορεί να με εξειδικεύσει κάπου ή να μου κάνει να αλλάξω καριέρα. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι κάποιος χημικός. Κανονικά πρέπει να πάει στο εργαστήριο. Μπορεί να εξειδικευτεί στα τρόφιμα που έχουμε στην Κρήτη πολλές εταιρείες, όπως η Κραταφάρα, ας πούμε, στο ρεύμα που ασχολείται και τους χημικούς, ή τα πλαστικά Κρήτη στο Ηράκλειο που είναι τα πολυμερή και είναι η χημεία, να εξειδικευτεί σε αυτόν τον τομέα, ή μπορεί να πει, μ' αρέσει όμως και το περιβάλλον. Και εκεί ο χημικός μπορεί να πάει, και μπορεί να κάνω δουλειά γραφείου και να ασχοληθώ με τη βιωσιμότητα και τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Και να φύγω από το εργαστήριο.
2: Mm.
1: Άρα, ένα μεταπτυχιακό μπορεί να με πάει είτε να με εξειδικεύσει σε κάτι πιο συγκεκριμένο, είτε να με οδηγεί σε μια ωραία αλλαγή καριέρας.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Πόσο μεγάλο ρόλο, δηλαδή μάλλον πόσο, σε τι βαθμό θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφοι αυτό που έχει πει για τα καλά στη ζωή μας και που αναφερθήκατε κι εσείς, την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο θα αλλάξουν οι σπουδές ή οι καριέρες με την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Σαμψονίδη?
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουν ήδη αλλάξει.
2: Έχουν ήδη αλλάξει, ακριβώς. Γι' αυτό λέω σε ποιο βαθμό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους.
1: Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που έχουν επηρεαστεί άμεσα, θα πούμε μερικά σε λίγο.
2: Mm-hmm.
1: Κάποια που έχουν ήδη εξαλειφθεί σχεδόν,
2: mm-hmm,
1: και κάποια τα οποία ευνοούνται. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχικά δεν επηρεάζει τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα.
2: Mm-hmm.
1: Ο ψυχολόγος, ο κλινικός λειτουργός και τα επαγγέλματα υγείας, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, γιατρός, νοσηλευτής, ό,τι έχει κάνει με τον άνθρωπο δεν επηρεάζεται. Mm-hmm. Οι μηχανικοί που πρέπει να είναι στο πεδίο και θέλουμε χέρια,
2: mm-hmm,
1: δεν επηρεάζονται πάρα πολύ, αποτελεί ένα ωραίο εργαλείο για αυτούς.
2: Mm-hmm.
1: Άρα, ό,τι είναι ακόμα στην πραγματικότητα, που τα ρομπότ ακόμα δεν έχουν μάθει να το κάνουν αυτό,
2: mm-hmm,
1: δεν επηρεάζεται. Πάμε όμως σε αυτά που επηρεάζονται. Πολλά επαγγέλματα, ένα που το οποίο πλέον έχει βγει και στον κόδωνα του καμπανάκι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, είναι ο γραφίστας.
2: Ναι.
1: Η γραφιστική έχει βγει από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως επάγγελμα προς εξαφάνιση.
2: Ναι.
1: Γιατί λέμε τώρα στο ChatGPT, φτιάξε μου μια αφίσα
2: και
1: σου βγάζει σε δευτερόλεπτα.
2: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν το σχολιάζουμε, είναι δυστυχώς η πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Αντίστοιχα, μετά η πληροφορική, παλιά λέγαμε, έχει άπειρες δουλειές. Πλέον οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι έχουν μειωθεί κατά 20% οι καινούργιες θέσεις εργασίας για άτομα που μόλις τώρα πήραν πτυχίο πληροφορικής σε Αμερική, Ευρώπη και Αγγλία, και Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Mm-hmm.
1: Άρα βλέπουμε ότι παλιά που λέγαμε πήγαινε προγραμματιστής σε μια ασφαλής καριέρα, μια καλή επένδυση, αρχίζει και ταλανίζεται στο πρώτο επίπεδο. Βέβαια μετά οι εξειδικευμένοι προγραμματιστές ακόμα δεν έχουν κλονιστεί καθόλου γιατί δεν χρησιμοποιούν και ως εργαλείο.
2: Mm-hmm.
1: Άρα, βασικό λοιπόν να έχουμε και υπόψη, αναλόγως στον τομέα που είμαι, πώς αυτός επηρεάζεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι που πάντα δείχνουμε στα παιδιά είναι, μπαίνουμε στο Google, γράφουμε μελέτη Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ
2: και διαβάζουμε.
1: Και είναι και ωραίο ότι το έχουν κάνει και εικόνα, είναι τόσο εύκολο, έχουν κάνει και εικόνα τα επαγγέλματα που είναι σε άνω, τα επαγγέλματα που είναι σε κάθοδο. Να πάρουμε και από εκεί έτσι ένα feedback, μια ανθρωφοδότηση.
2: Ξέρετε κάτι, βλέπω ότι είστε πραγματικά σύμβουλος σταδιοδρομίας, διότι έχετε πει πράγματα τα οποία κάνετε συστάσεις συγκεκριμένες στα παιδιά και τα κατευθύνετε εκεί που πρέπει να πάνε για να πάρουν απαντήσεις. Αυτό νομίζω είναι η δουλειά του σύμβουλου σταδιοδρομίας και πολύ
1: βεβαίως,
2: καλά.
1: Βεβαίως, και το πιο βασικό είναι να βοηθήσουμε το παιδί να καταλάβει τον ίδιο τον εαυτό τι του αρέσει.
2: Ναι.
1: Γιατί ένας πετυχημένος επαγγελματίας, πρώτα ένας ευτυχισμένος επαγγελματίας.
2: Σωστά.
1: Είναι αυτός που με μεράκι, όπως είπατε και εσείς πριν για τους κριτικούς μας επαγγελματίες,
2: ναι,
1: αγαπάνε τη δουλειά τους,
2: ναι,
1: είναι καλοί σε αυτό και όποιος είναι καλός εννοείται πως προκόπτει.
2: Έτσι.
1: Και εννοείται πως πάει μπροστά.
2: Σωστά. Κύριε Σαμψονίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που, για όλα αυτά τα διαφωτιστικά και ενημερωτικά που μας είπατε. Και να ευχηθούμε στα παιδιά να κάνουν την καλύτερη επιλογή για τα ίδια.
1: Να κάνουν σαφώς ορθές επιλογές και βεβαίως να μπουν και στο YouTube στο Καρίκο, να δουν ένα σωρό συνεντεύξεις δωρεάν είναι με κριτικούς επαγγελματίες που διαπρέπουν, να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σαμψονίδης, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Μας έδωσε τα φώτα του, ιδιαίτερα στα παιδιά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και τους γονείς που έχουν παιδιά, υποψηφίους για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μας έδωσε τα φώτα του για το πώς θα συμπληρώσουν καλύτερα, πώς θα οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους, με τις προτιμήσεις τους για τις σχολές που θέλουν να εισαχθούν. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα 89, από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για την κατανάλωση. Την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους. Ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης είναι στέλεχος του Συλλόγου Επιστροφή που ασχολείται με την καταπολέμηση του αλκοολισμού στην Κρήτη και πρόσφατα πήρε μέρος σε ένα συνέδριο που έγινε στον Καναδά και εκεί παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας. Του ζήτησα να μας τα παρουσιάσει και εμάς στην προσπάθειά μας βέβαια αυτό το φαινόμενο να εκλείψει, γιατί οι έφηβοι δεν πρέπει να καταναλώνουν αλκοόλ και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Κύριε Ανιφαντάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελάκη και καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες και σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την προσπάθεια αυτή που κάνει τώρα και χρόνια ο Σύλλογος Επιστροφή να αναδείξει ουσιαστικά μια παράνομη δραστηριότητα, διότι το συνέδριο στο οποίο αναφερθήκατε είχε τον τίτλο «Ο νόμος και η ψυχική υγεία», δηλαδή που συναντάει ο νόμος στη ψυχική υγεία. Και εδώ έχουμε να κάνουμε άμεσα και με ένα νομικό θέμα, το οποίο απαγορεύει ρητά την κατανάλωση αλκοόλ κουποτών κάτω από τα 18 στην Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς το πράγμα αυτό, παρά τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει, είτε άμεσες είτε έμεσες, δεν τηρείται.
0: Ποια είναι τα ευρήματα της έρευνας, κύριε Ανιφαντάκη, τι λέει?
1: Να σας πω δύο στοιχεία, ότι κάναμε την έρευνα αυτή σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου την περασμένη χρονιά. Μοιράσαμε εδώ 412 ερωτηματολόγια, είχαμε 200 κορίτσια, 180 αγόρια. Και τα αποτελέσματα, να σας πω έτσι ορισμένα ενδεικτικά, πούμε, όταν λέμε σε ποια ηλικία μπορούμε να πιούμε αλκοόλ για πρώτη φορά άφοβα, Έτσι τα παιδιά μας λένε ήδη στα 12, ας πούμε, ιδιαίτερα τα αγόρια, λένε 12 χρονών μπορούμε να πιούμε άφοβα. Τα κορίτσια έχουμε ότι στα 18.
0: Ποιος είναι τα εμφανίζονται, δηλαδή, τα κορίτσια?
1: Τα κορίτσια, τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων, ίσως επειδή τα κορίτσια έχουν λιγότερη τάση να έχουν παραβατικές συμπεριφορές, έχουν μεγαλύτερη αντίληψη για την υγεία τους και προσέχουν γενικότερα, διότι αυτή είναι και η ανατροφή την οποία παίρνουν. Υπάρχουν διαφορές ανατροφής μεταξύ των δύο φύλων. Να σας πω, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ ότι εγώ ασχολήθηκα στην έρευνα αυτή με τις διαφορές των δύο φύλων, ενώ μια συνάδελφος, κυρία Σταθοπούλου, ασχολήθηκε με τις ηλικιακές διαφορές. Δηλαδή το δείγμα μας ήταν από 11 μέχρι 18 και αυτή έχει κάνει σύγκριση μεταξύ των διαφόρων ηλικιών. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτό το νέο στοιχείο, γιατί πρέπει να δούμε τα κορίτσια τι κάνουν. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε τα κορίτσια που είναι λιγότερο κτλ. Ή τα αγόρια περισσότερο. Αλλά βλέπουμε τις γενικές γραμμές. Συναγωνίζονται το ένα φύλλο το άλλο και τα κορίτσια θέλουν σε μια εσφαλμένη λογική ισότητας να μπορούν να πίνουν τόσο όσο και τα αγόρια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα πρέπει να πούμε εισαγωγικά ότι ο οργανισμός μας, ιδιαίτερα ο οργανισμός του εφήβου, δεν είναι έτοιμος βιολογικά να μετατρέψει την εθυλική αλκοόλη σε ζάχαρα όπως το κάνει ο ενήλικας. Και αυτό απλά διότι λείπει ένα ένζυμο. Είναι καθαρά οργανικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν στο εφηβικό σώμα να μετατρέψει το αλκοόλ σε κάτι που να είναι χρήσιμο, που αυτά είναι τα ζάχαρα. Και γι' αυτό το λόγο λέει και ο νόμος 18. Δεν είναι τυχαίο ότι ο νόμος λέει στην Ευρώπη 18, στην Αμερική είναι 21, το ξέρουμε αυτό. Οπότε η δεύτερη ερώτηση που λέει, ας πούμε, ποιο είναι το πιο ασφαλές ποτό. Συμφωνούν αγόρια με κορίτσια ότι είναι η μπύρα, αλλά και το νερό. Το νερό θεωρείται ποτό. Διότι βλέπουμε τώρα στα μαγαζιά ότι παραγγέλνουν νερό, εμφιαλωμένο νερό. Ή θα πιείς, θα πιω ένα μπουκάλι νερό. Όπου τα αγόρια είναι βέβαια πιο πολλά από τα κορίτσια, συγγνώμη, πιο πολλά από τα αγόρια, που θεωρούν το ποτό ένα ασφαλές, το νερό ένα ασφαλές ποτό. Τώρα στην ερώτηση πόσες φορές έχεις πιει αλκοόλ, τον τελευταίο χρόνο ποτέ απαντούν 8% των αγοριών και 17% των κοριτσιών. Δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια, πάνω από τα διπλάσια κορίτσια δεν έχουν πιει ποτέ την τελευταία χρονιά. Και μετά έχουμε διάφορα άλλα νούμερα, όπου πάνω από 40 φορές έχουν πιει 11% των αγοριών και μόνο 3% των κοριτσιών. Έχουμε δηλαδή σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα.
0: Ναι, πράγματι.
1: Τώρα, σε ποια ηλικία ήπιες πρώτη φορά, όταν ρωτάμε συχνά, και εδώ βέβαια είναι μια ύπουλη ερώτηση αυτή, διότι όπως λέμε όταν κάνουμε κάποιες ομιλίες στα σχολεία, εάν η μητέρα μας ήπιε όταν ήταν έγκυος εμάς,
0: ναι,
1: τότε έχουμε πει για πρώτη φορά. Διότι το έμβριο, εάν η μητέρα ή έγκυος πίνει, πίνει και αυτό.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αυτό βέβαια μπορεί να μην το ξέρουμε, θα πρέπει να ρωτήσουμε διότι αν θυμάται αν ήπιε πόσο ήπιε. Αλλά για πρώτη φορά, ας πούμε, έχουν πριν τα 11 χρόνια 14% των αγοριών και μόνο 5% των κοριτσιών. Πριν τα 11.
0: Πριν τα 11.
1: Είναι παιδιά ουσιαστικά.
0: Πριν τα 11.
1: Ναι, είναι παιδιά. Ναι. Και λέμε ότι κατεβαίνει. Δηλαδή αν είχαμε και πριν τα 8 θα είχαμε και εκεί ποσοστά. Έτσι, και βλέπουμε ότι κατεβαίνει αυτό. Ποιο το ενισχυτικό εδώ πέρα ποιο είναι? Ότι αυτή η κατανάλωση γίνεται μέσα στην οικογένεια, γίνεται μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται ότι το 10χρονο παιδί θα πάει σε κάποιο μπάρ.
0: Σε κάποιο μπάρ να πιει. Ναι.
1: Ναι. Δεν γίνεται αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι και οποιοσδήποτε μπάρμαν δεν θα δώσει
0: ακριβώς, ένα δεκάχρονο, ακριβώς.
1: Αλλά θα δώσει ο μπαμπάς, θα δώσει ο παππούς,
0: ναι, ναι,
1: τη γιορτή, στο γλέντι, γιατί είσαι αγόρι και το αγόρι, ναι, πρέπει να δείξει την ανδριοσύνη του,
0: ναι, ναι,
1: μέσα
0: αυτό
1: από
0: είναι
1: το πιωτό και μεταφέρονται τέτοια σταλμένα.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα για το κοινωνικό και το ψυχολογικό φαινόμενο, υπόβαθρο του φαινομένου.
1: Ναι, γνωρίζουμε ότι ειδικά εδώ στην Κρήτη, αλλά και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν. Στα και στη Βαβαρία, ας πούμε, την πήρε, υπάρχουν άλλα παραδείγματα.
0: Α, δεν είμαστε μόνο
1: εμείς. Δηλαδή, στη Βαβαρία, στην κούνια του μωρού, του αγοριού, θα βάλουν το μεγάλο το ποτήρι, το λίτρο, με την πήρα. Έτσι. Ναι, διότι έτσι θα γίνει ένας καλός άνδρας, αν το μωρό έχει δίπλα του ένα ποτήρι μεγάλο με πήρα. Εγώ με τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι στη Ρωσία θα το κάνουμε με τη βότκα, κάτι ανάλογο. Και στο Μεξικό κάτι ανάλογο με το εθνικό ποτό.
0: Με την τεκίλα.
1: Αυτά δυστυχώς υπάρχουν, ναι, παντού. Αλλά ναι, δεν καταλαβαίνουν ιδιαίτερα οι γονείς και κάποιες φορές και οι παππούδες ότι το αλκοόλ είναι μια τοξική ουσία, μια ψυχότροπη ουσία. Μια ουσία που προκαλεί 200 αρρώστιες στον ανθρώπινο οργανισμό. Και συνηθίζουν το παιδί, δίνουν στο παιδί το μήνυμα ότι είναι καλό για αυτό το πράγμα και μπορείς να το πιείς κι εσύ. Και μετά ερχόμαστε εμείς στα σχολεία και πάμε και λέμε τα δικά μας πράγματα ότι κάνει κακό, αλλά εάν το παιδί έχει μάθει από το σπίτι του ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και κάθε μέρα υπάρχει στο σπίτι, στο τραπέζι, η ρακή, τα δυνατά ποτά, τώρα βέβαια η βότκα, το ήχι,
0: ναι, στην έρευνα
1: είδαμε,
0: ναι,
1: ότι,
0: ναι,
1: στις ηλικίες αυτές το ήχι και η βότκα είναι 10% ας πούμε των παιδιών που το δοκιμάζουν. Βλέπουμε ότι αυτά επηρεάζονται, διότι θεωρούν κάτι φυσιολογικό. Ένα άλλο θέμα που εδώ έχουμε ακουμπήσει στην έρευνα, αλλά το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, είναι αυτό της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπου επίσης η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ένα παιδί βλέπει μια ζωή τους γονείς του να πίνουν στην ταβέρνα, λέμε τώρα, δεν λέμε για φοβερές ποσότητες, λέμε ότι πας στην ταβέρνα και πίνεις 2, 4, 5 ποτήρια, το οποίο όμως είναι στην αλκοολεμία 0,5, 0,6. Που έχει και σοβαρές συνέπειες αν σε σταματήσει η αστυνομία. Το παιδί θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό αφού το κάνουν οι γονείς του μια ζωή αυτό το πράγμα το κάνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έχουμε πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει λίγο να τα ανασκεφτούμε. Και βέβαια είναι καλό ότι όταν καμιά φορά βγω με φίλους στην ταβέρνα, αυτός που οδηγάει λέει εγώ δεν πίνω γιατί θα οδηγώ απόψε και θα πει η γυναίκα μου, ο άντρας μου, η οποία δεν θα οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για χαμηλές ποσότητες, αλλά δίνουν το μήνυμα ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
0: Ακριβώς. Κύριε Νιφαντάκη, πού βρίσκεται η λύση? Τι πρέπει να γίνει για να εκλείψει το φαινόμενο? Αν δεν ξέρω να πω τι θα εκλείψει, αλλά τουλάχιστον να αυλυνθεί.
1: Ναι, να μειωθεί.
0: Να μειωθεί.
1: Να εκλείψει είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο τοπικό, αλλά έστω να συνειδητοποιήσουμε πιο πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, όπως είπατε πριν, ο Σύλλογος Επιστροφή δραστηριοποιείται στην Κρήτη και στο Ηράκλειο από εδώ και 25 χρόνια.
0: Το ξέρω.
1: Και μαζί με το
0: είχα κάνει ρεπορτάζ από την ίδρυσή του.
1: Βεβαίως. Τότε κάποιοι φωτισμένοι συμπολίτες μας είχαν κάνει το πράγμα αυτό και επιβιώνει μέχρι σήμερα ως εκπαύματος, χωρίς να έχει καμία υποστήριξη. Αυτό να το πούμε.
0: Ναι, όντως.
1: Ότι δεν λαμβάνομαι κανένα είδος υποστήριξη. Βασίζεται σε κάποιους εθελοντές που με το μεράκι τους προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα. Οπότε, τι μπορεί να γίνει? Κάνουμε κάποιες κινήσεις όσο μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να ειδοποιήσουμε και μεγάλους και μικρούς, αλλά από τους μεγάλους αρχίζουμε συνήθως. Πηγαίνουμε στα σχολεία, κάνουμε δράσεις, όχι θεωρητικά μαθήματα, αλλά κάνουμε δράσεις ούτως ώστε τα παιδιά να δούνε ότι υπάρχει αυτό το θέμα και η ενημέρωση τους βοηθάει. Αλλά δεν είναι μόνο η ενημέρωση, χρειάζεται και το πρακτικό κομμάτι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να γίνει μια πιο σοβαρή κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και η πολιτεία να βοηθήσει και να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον, ίσως η περιφέρεια, ο Δήμος, όλοι αυτοί που θα έπρεπε να κινητοποιηθούν και να υποστηρίξουν αυτές τις ενέργειες, το οποίο όμως δεν γίνεται. Ή γίνεται σε πάρα πολύ μικρό βαθμό,
0: ναι,
1: σε σχέση με το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν θυμάστε καλά, είχαμε και πέρυσι στο Ρέθυμνο ένα φοριτάκι το οποίο πέθανε,
0: ναι,
1: από αλκοολική τοξίκωση,
0: mm-hmm,
1: το είχε μεθύσει και δεν το άντεξε.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά παιδιά, ειδικά στο Ρέθυμνο, στο Καρναβάλι, έχουμε θέματα τοξίκωσης συνέχεια,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή να πηγαίνουν μεθυσμένα παιδιά στα νοσοκομεία, έφηβοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι η κορφή του παγόβουνου.
0: Σωστά, καλά το λέτε.
1: Τα παιδιά πίνουν, ναι, συχνά.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω.
1: Και τι θα γίνει όταν μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά, όταν γίνουν,
0: ναι, αυτό είναι το θέμα,
1: και έχουν το τιμόνι στα χέρια τους και δεν καταλαβαίνουν,
0: βέβαια,
1: τι γίνεται. Αυτό είναι το
0: και
1: θέμα.
0: Αποτελούν κίνδυνο όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τους άλλους.
1: Για όλους. Για όλους. Έχουμε παραδείγματα, κύριε Γελάκη, που άτομα έχουν μείνει ανάπηρα.
0: Ναι.
1: Επειδή κάποιος μεθυσμένος τα χτύπησε,
0: ακριβώς,
1: έχουν σκοτωθεί επειδή κάποιος πιωμένος τους τραυμάτισε και ούτω καθεξής. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε. Να πεις ότι ο μεθυσμένος ας μας σκοτώθηκε, λες δάξει, είχε λέγει τάπασε. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε και να γίνουν θύματα, ας πούμε, ουσιαστικά κατανάλωση αλκοόλ, αυτό είναι λίγο οδυνηρό. Αρκετά οδυνηρό θα έλεγα.
0: Ναι. Δεν ξέρω ο νόμος που υπάρχει πόσο περιοριστικός είναι, κύριε Ανιφαντάκη.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος είναι εφάμιλος των νόμων που υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Απλά στην Ευρώπη εφαρμόζονται με πολύ πιο αυστηρό τρόπο.
0: Ναι.
1: Και με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Δηλαδή στην Ιταλία που είχα στην Φλωρεντία κάνει αρκετά χρόνια λόγω των σπουδών μου και της εξειδίκευσης,
0: mm-hmm,
1: εκεί η αστυνομία είναι φοδιασμένη με τα λεγόμενα αλκοολίμετρα, αυτές δηλαδή τις συσκευές που μετράνε η κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Και τους βλέπεις κάθε βράδυ στους δρόμους. Μα κάθε βράδυ. Και δεν είναι σε 3-4 σημεία στάζα που τα ξέρει κανείς τα που φεύγει.
0: Ναι.
1: Και σταματάνε και επαγγελματίες και ταξιτζίδες και φορτηγά, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ αυστηρός ο νόμος και όταν βρεθεί κανείς υπό επίρρεια δεν έχει μία απλή ποινή, αλλά τον στέλνουν στο ανάλογο αλκοολογικό ιατρείο όπου κάνει μαθήματα, ειδικά με το αλκοόλ. Δηλαδή είναι μία διαδικασία επίπονη. Δεν είναι ότι μου έβαλαν κάποιο πρόστιμο, μου πήραν ένα μία το δίπλωμα και μετά πάμε παρακάτω. Δηλαδή πρέπει να περάσεις μια εκπαίδευση για να καταλάβεις για ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Ότι το αλκοόλ δεν είναι νερό, το ουίσκι δεν είναι πορτοκαλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις τι κάνεις πριν γίνει κάτι χειρότερο.
0: Mm-hmm. Και μια...
1: Οπότε εδώ υπάρχει ο νόμος. Αλλά για διάφορους λόγους δεν εφαρμόζεται όπως θα ήταν καλό να εφαρμοστεί.
0: Mm-hmm. Κύριε Νιφαντάκη, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, σίγουρα θα επανέλθουμε. Το θέμα πρέπει να το κρατάμε στην επικαιρότητα, γιατί πρέπει,
1: ναι,
0: όπως είπαμε, τουλάχιστον
1: να παραμένει ζεστό, να παραμένει ψηλά, ειδικά το καλοκαίρι
0: ακριβώς,
1: που αυξάνονται. Ακριβώς,
0: να αυλυνθεί λίγο το πρόβλημα αυτό. Να σας ρωτήσω στην επιστροφή που αναφερθήκατε, έχετε πολύ κόσμο, να το πω έτσι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφράσω. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι που ζητούν τη βοήθειά σας.
1: Κοιτάξτε, η επιστροφή είναι μέρος του δικτύου αλκοολογίας,
0: mm,
1: το οποίο αποτελείται από τα κλαμπ οικογενειών που έχουν πρόβλημα,
0: ναι,
1: με το αλκοόλ, δηλαδή,
0: ναι,
1: ομάδες που γίνονται, ναι, κάθε εβδομάδα σε 4-5 σημεία του Ηρακλείου και σε 10 σημεία της Κρήτης,
0: ναι,
1: όπου πάνε οι άνθρωποι, οι οικογένειες που έχουν θέμα το αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλουν να σταματήσουν την κατανάλωση.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει το αλκοολογικό ιατρείο, όπου γίνεται όλο το ιατρικό κομμάτι στο Παπαρνί, κάθε, mm-hmm, Παρασκευή, όπου γίνεται μια πλήρης αντιμετώπιση και από θέματα υγείας, σωματικής υγείας,
0: mm,
1: αλλά και αλλαγής σχετικά με τη συνήθεια αυτή που μπορεί να έχει η οικογένεια, mm, και μετά είναι και η επιστροφή η οποία κάνει πιο πολύ δράσεις πρόληψης.
0: Mm.
1: Η επιστροφή ασχολείται πολύ με την πρόληψη, να πάει στα σχολεία, να κάνει ένα σεμινάριο τώρα που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο, μια εντατική μια εβδομάδα ευαισθητοποίησης, όπου θα εκπαιδευτούν άτομα για να μπορούν να γίνουν εθελοντές, υπηρέτες, δάσκαλοι και να ανοίξουν μια ομάδα βοήθειας.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνει τέλος του Σεπτέμβρη αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και η επιστροφή κάνει τέτοιες δραστηριότητες πολύ. Οπότε οι οικογένειες πάνε στο αλκοολικό του Παγνίν ή τηλεφωνούν στα κόπα, στα λεγόμενα κόπα, υπάρχει μια γραμμή βοήθειας, τηλεφωνάνε εκεί πέρα και γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιφαντάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη
1: μια
0: φορά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας επίσης.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ήταν ο ψυχολόγος, ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης. Θίξαμε στη συνομιλία μας το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της κατανάλωσης αλκοόλ από εφήβους. Εγώ θα σταθώ σε ένα σημείο που είπε. Ο έφηβος έχει οργανικό θέμα να αντιμετωπίσει το αλκοόλ. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι έφηβοι και οι γονείς τους. Υπάρχει ένα ένζυμο στους ενήλικες που ο έφηβος δεν το έχει. Φοιτητικοί γονείς τους. Υπάρχει ένα ένζυμο στους ενήλικες που ο έφηβος δεν

άντρας είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα

χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας. Για

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Δέλτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες νέες εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει να κάνει ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο Σύλλογος Φίλων του ΙΤΕ. Ο γενικός τίτλος των εκδηλώσεων αυτών είναι «Στόχαστ ΙΤΕ». Κάνει ένα λογοπαίγνιο λοιπόν ο τίτλος με τα αρχικά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και είναι «Στοχαστείτε» λοιπόν. Και απόψε στις 7 η ώρα στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, στην Συμβολή των Οδών Αβέροφ και Ζωγράφου, πραγματοποιείται η πρώτη εκδήλωση που έχει τίτλο «Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, δύο ιδρύματα που τιμούν τον τόπο μας». Πράγματι θα πω εγώ. Και για να συνομιλήσουμε για αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και για την απόψινή εκδήλωση, κάλεσα τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Ζαχαρία Καραταράκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραταράκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καραταράκη, για πείτε μας λοιπόν για αυτές τις εκδηλώσεις, πώς τις σκεφτήκατε, όποιος βρεθεί στην απόψινή εκδήλωση, τι θα δει, τι θα ακούσει.
1: Ναι. Κοιτάτε, καταρχήν το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο είναι δύο ιδρύματα που έχουν μια ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιοι πήραν πρωτοβουλίες, κάποιοι αγωνίστηκαν πραγματικά να δημιουργηθούν και να θεωρούνται σήμερα και το ΙΤΕ ή το Πανεπιστήμιο από τα καλύτερα της χώρας μας και με λαμπρές επιδόσεις παγκόσμια.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσφατα αγοράστηκε το ιστορικό κτίριο, το νεοκλασικό εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου, Αβέροφ και Ζωγράφου, όπου ήταν βέβαια το παλιό Γαλλικό Ινστιτούτο. Σκεφτήκαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε το χώρο αυτό,
0: mm-hmm.
1: ούτως ώστε ο καταστατικός στόχος του συλλόγου μας, δηλαδή να συνδεθεί το Ίδρυμα με την κοινωνία του Ηρακλείου, με το επιχειρηματικό κόσμο, να γνωρίσουν το χώρο αυτό, όπου βέβαια στεγάζονται οι πανεπιστημιακές εκδόσεις που υπάγονται στο ΙΤΕ, και να οργανώσουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, θα δούμε πότε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και φυσικά η πρώτη μας εκδήλωση, όπως είπατε, θα μιλήσει ο Γιάννης ο Βριωτάκης, ο πρώην αντιπρίτανης,
0: mm-hmm.
1: λαμπρός παιδαγωγός.
0: Ασφαλώς.
1: Που έχει γράψει και ένα τόμο πώς έγινε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Mm. Τι δυσκολίες υπήρχαν, τι αγώνες δόθηκαν τότε από πολλούς και από τον τότε δήμαρχο τον Μανώλη τον Καρέλη.
0: Να σας διακόψω λίγο, κύριε Καραταράκη. Νομίζω του χρόνου κλείνει 50 χρόνια του Πανεπιστημίου.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Το 1977, αν δεν κάνω λάθος, λειτουργήσε η πρώτη σχολή, η σχολή φυσικών επιστημών, η οποία μάλιστα είχε έδρα
1: στο
0: Νιταδόρου της σχολής, στην Νέα Λικαρνασό, που είναι σήμερα το κτίριο του Επιμελητηρίου.
1: Μετά πήγαν στο δίπλα στο Βενζέλιο.
0: Ναι. Και τώρα είναι στις Βούτες, στην Πανεπιστημιοπολή.
1: Στις λαμπρές σχολές.
0: Ακριβώς.
1: Μου δίνεις την αφορμή να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Σκεφτήκαμε καθόλου ποιοι ήταν οι άνθρωποι εκείνοι που σε ανύποπτο χρόνο σκέφτηκαν να αγοράσουν όλη αυτή τη μεγάλη έκταση που είναι το νοσοκομείο σήμερα, που είναι το ΙΤΕ, που είναι το Πανεπιστήμιο, σε πάμφθινη τιμή,
0: ναι.
1: για να έχουν τον χώρο αυτό. Και αντίστοιχα, πόσο οι ηγέτες πρέπει να προβλέπουν. Παραδείγματος χάρη, τι θα γίνει το αεροδρόμιο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, ο χώρος αυτός. Να έρθουμε όμως στο θέμα μας.
0: Ναι.
1: Εκείνος θα μιλήσει για το Πανεπιστήμιο, τις περιπέτειες και αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης η καζήτρια Πανεπιστημίου, η Τζελίνα Χαρλάφτη, που είναι και επίτιμη διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, έχει επιμεληθεί και έχει εκδοθεί ένας τόμος για το ΙΤΕ, μεγάλος τόμος, και ο ένας και ο άλλος. Και θα μιλήσει για το ΙΤΕ φυσικά,
0: mm-hmm.
1: που επίσης πρωτοστάτησαν τότε πάρα πολύ. Θα αναφέρω το Φώτη τον Καφάτο, θα αναφέρω το Λευτέρη τον Οικονόμου και άλλους πολλούς.
0: Mm-hmm.
1: Και σήμερα έχουμε λαμπρές έρευνες που γίνονται στα εργαστήρια αυτά και έρχονται από όλο τον κόσμο. Φοιτητές από την Κίνα, από την Ευρώπη κτλ. Δεν θα είναι διαλέξεις, θα είναι σύντομες εισηγήσεις και μετά θα ακολουθήσει διάλογος με όσοι παρευρεθούν. Βέβαια ο χώρος είναι μικρός, αλλά θα έχουμε τηλεόραση στο ισόγειο, έτσι θα μπορέσουμε.
0: Θα υπάρχει οθόνη λοιπόν που όσοι δεν μπορούν να μπουν στην αίθουσα, ναι, γιατί θα έχει κόσμο. Ναι, αυτό έχει συμβεί και σε άλλες εκδηλώσεις. Θα βλέπουν από την οθόνη. Πραγματικά ο κόσμος αγαπάει πολύ και το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και διψάει για γνώση, κύριε Καραταράκη.
1: Μακάρι να ήταν έτσι.
0: Δεν είναι έτσι, λέτε?
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας, ναι. Η επιθυμία μου προσωπικά είναι αυτή, γιατί Μανώλη, κύριε Αγγελάκη, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Για 2-3 πράγματα αξίζει να ζούμε. Να πω.
0: Να πείτε, βέβαια.
1: Αν μου επιτρέπεις.
0: Αν δεν το πείτε εσείς, ποιο το πει? Άνθρωποι σαν και εσάς, πνευματικοί άνθρωποι, πρέπει να τα λένε αυτά.
1: Το πρώτο είναι ο ερώτας και η φιλία.
0: Σωστά.
1: Να έχεις καλές κοινωνικές σχέσεις. Το δεύτερο είναι η γνώση, να γνωρίσουμε από το απλά καθημερινά δίπλα μας μέχρι τα άκρα του σύμπαντος, γενικές ασίες. Και το τρίτο είναι η τέχνη, να μπορούμε να βλέπουμε την ομορφιά και στην τέχνη, ζωγραφική, ποιήση κτλ. Αλλά και στην καθημερινότητά μας, και προπαντών να χαιρόμαστε που ζούμε.
0: Ακριβώς.
1: Θέλουμε, γιατί στόχος επίσης καταστατικός μας είναι ακριβώς η να συμβάλλουμε στην πνευματική ανάπτυξη των μελών μας. Και χαίρομαι, γιατί η κοινωνία του Ερκείου έχει αγκαλιάσει και το σύλλογό μας, και αυτό μας δίδει κουράγιο να συνεχίζουμε. Πράγματι στόχος είναι αυτός που λες, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, ρευστούς καιρούς, όμως πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα πάει μπροστά και θα πάει με αυτά τα πράγματα. Γνώση και ορθολογισμός είναι εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν και στην πολιτική και κοινωνική ανόρθωση ενός τόπου.
0: Μα θα ήταν κρίμα, κύριε Καραταράκη, να έχουμε δύο σπουδαία ιδρύματα όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Διεθνούς Εμβέλειας και να μην τα φέρουμε κοντά στην κοινωνία, να μάθει ο κόσμος το τι κάνουν, το τι μπορούν να προσφέρουν στον κόσμο, να είναι φάρι γνώσης και διαφωτισμού, θα έλεγα, σύγχρονου διαφωτισμού αν θέλετε, για τους ανθρώπους.
1: Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ καλό να προβάλλουμε και να χαιρόμαστε αυτά που έχουμε. Βέβαια να αναζητούμε κάτι καλύτερο, αλλά πάντα να εκτιμούμε αυτά που έχουμε.
0: Σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα είναι αυτή η εκδήλωση για τα δύο σπουδαία ιδρύματα του τόπου μας. Φαντάζομαι ότι εκεί εφόσον είναι μικρές οι εισηγήσεις και θα ακολουθήσει διάλογος, θα γίνουν και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για την ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Και φυσικά όσοι θέλουν μπορεί να πάρουν τα βιβλία. Του τόμους αυτούς είναι σε πάμφθινη τιμή, αλλά είναι λαμπρά έργα και τα δύο.
0: Ναι, ακριβώς. Πάντως είναι αξιοθαύμαστη η ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης, αυτή την ελάχιστη που ξέρω εγώ. Ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα όραμα, το οποίο σιγά σιγά, και ο κύριος Πυριωτάκης θα τα πει όλα αυτά, ήταν από εκείνους τους πρώτους. Σιγά σιγά άρχισε να ξεδιπλώνεται αυτό το όραμα και σήμερα να έχει γίνει πραγματικότητα, μια θεαματική πραγματικότητα, έτσι, και για τα δύο ιδρύματα.
1: Όπως και η εκδόση πανεπιστημιακής εκδόσης Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία με ένα ελάχιστο ποσό που διάθεσαν οι Κρήτες Αμερικής ξεκίνησε, και χάρη στο Στέφανο Τραχανά έχει εκδώσει τώρα νομίζω 2000 τόμους, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι αυτάρχης.
0: Ένας αυτάρχης εκδοτικός οίκος, ακριβώς.
1: Όπως να πούμε και του ΙΤΕ.
0: Ο οποίος να πούμε, και είναι και ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος δεν είναι ελιτίστικος, δηλαδή εκδίδει έργα που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Όχι.
0: Ναι,
1: όχι,
0: και έχει
1: όχι.
0: περάσει πλέον ένα εκδοτικό οίκο εμπορικό, να το πούμε έτσι. Και επιστημονικό. Είναι εμπορικό και ποιοτικό συγχρόνο.
1: Να ξεχωρίσω, παραδείγματο χάρη, τα έργα του Γιώργου του Γραμματικάκη.
0: Βεβαίω. Ενός
1: λαμπρού επιστήμονα και φίλου, τα οποία έχουν χιλιάδε εκδόσει κάνει.
0: Ναι, ακριβώ. Κύριε Καραταράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα όσα είπαμε και σας ευχαριστούμε πολύ και για το έργο που κάνετε από το Σύλλογο.
1: Και εγώ ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γεια.

Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης. Είπαμε για τις εκδηλώσεις, τις νέες εκδηλώσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει ο Σύλλογος με τον γενικό τίτλο «Στοχαστείτε». Και σήμερα είναι η πρώτη, στις 7 η ώρα το βράδυ, στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στην γωνία των οδών Αβέροφ και Ζωγράφου. Τίτλος της απόψινής εκδήλωσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, δύο ιδρύματα που τιμούν τον τόπο μας.

Από λίγο έκανε δηλώσεις από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, και διαβάζω τι δημοσίευσε σχετικά με τις δηλώσεις του η ιστοσελίδα cnn.gr. Αναφέρει λοιπόν την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αναφορικά με τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει, τονίζοντας πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Υπογράμμισε δε πως η χώρα μας αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή από την Τουρκία, θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας, σημείωσε. Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερων δαπανών. Η Ελλάδα ήδη δαπανά 3,5%. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ, σημείωσε μεταξύ άλλων. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία θα κρατήσει, χρειάζεται χρόνος για να επιληθεί αυτό το ακαθόδες ζήτημα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε νέα ένταση στην περιοχή, ανέφερε, και βέβαια αναφέρεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Και βέβαια δεν πρόλαβε καλά-καλά να σπάσει και χειρία εκεί στη Μέση Ανατολή και αμέσως ανέβηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Διαβάζω από το earthnews.gr ότι οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent αυξήθηκε περισσότερο από 3%, καθώς η απόφαση της Ουάσιγκτον ήρθε μετά τις επιθέσεις εναντίον τριών δεξάμενων πλοίων στα στενά του Ορμούζ, οι οποίες προκάλεσαν την καταδίκη από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τον Μπαχρέιν. Η τιμή του βαρελιού Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας στα 76,03 δολάρια στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς το βράδυ της Τρίτης. Αργότερα, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε επίσης περισσότερο από 3%, φτάνοντας στα 72,65 δολάρια το βαρέλι.

Υπάρχουν όμως από ό,τι φαίνεται εναλλακτικοί δρόμοι για το πετρέλαιο. Καθώς βλέπω εδώ μια δημοσίευση στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος που λέει ότι 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για τους Έλληνες εφοπλιστές από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Και λέει η δημοσίευση, παρά το αυστηρό καθεστώς δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκε στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου όχι μόνο δεν ανεστάλλει, αλλά εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα αγορά για σημαντικό αριθμό ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών. Σύμφωνα με εκτενή ανάλυση των Financial Times, οι ελληνικές εταιρείες συνέχισαν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές ρωσικού πετρελαίου, αξιοποιώντας το πλαίσιο που επιτρέπει τη διακίνηση φορτίων όταν τηρείται το ανώτατο όριο τιμής που έχουν θεσπίσει οι χώρες της G7. Η Βρετανική εφημερίδα εκτιμά ότι από τα μέσα του 2023 έως σήμερα οι ελληνικές ναυτιλιακές έχουν αποκομίσει τουλάχιστον 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού αργού, γεγονός που τις κατατάσσει μεταξύ των σημαντικότερων ωφελημένων της συγκεκριμένης αγοράς. Σύμφωνα με την ανάλυση, εξετάστηκαν μεταφορές περίπου 389 εκατομμυρίων βαρελιών ρωσικού πετρελαίου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ανάβλωσης, ενώ επιπλέον 153 εκατομμύρια βαρέλια εξαιρέθηκαν από τους υπολογισμούς λόγω έλλειψης αντίστοιχων δεδομένων.

Πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς και σήμερα από τη δική μας εκπομπή, την εκπομπή Όμορφη Μέρα, είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας και συνομιλήσαμε και σήμερα με τρεις καλεσμένους, με τον κύριο Δημήτρη Σαμψονίδη, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, ο οποίος έδωσε οδηγίες, συμβουλές, φώτα, αν θέλετε, προς τους υποψηφίους για τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τώρα που συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Υπενθυμίζω ότι η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό έχει ανοίξει από χθες και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 16 του μήνα, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Και επίσης να πω σχετικά ότι αυτό που επεσήμανε ο κύριος Σαμψονίδης είναι τα παιδιά να πάρουν πληροφόρηση πριν κάνουν την ιεράρχηση των σχολών προτίμησης, πριν ιεραρχήσουν τις προτιμήσεις τους. Να υπάρχει μπόλικο πληροφοριακό υλικό μέσα στο ίντερνετ, να δουν τους οδηγούς σπουδών των σχολών και να τις ταιριάξουν με τα δικά τους θέλω, με τις δικές τους επιθυμίες. Να δουν αν κουμπώνουν με αυτά τα μαθήματα που έχει η κάθε σχολή. Συνομιλήσαμε σήμερα και με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Μιλήσαμε για την κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους. Σταματώ και πάλι σε αυτό το σημείο που είπε ο κύριος Ανιφαντάκης, ότι ο έφηβος δεν έχει ένα συγκεκριμένο ένζυμο, είναι οργανικό το θέμα, το οποίο μπορεί να μεταβολήσει το αλκοόλ σε ζάχαρα. Μόνο οι ενήλικες το έχουν αυτό το ένζυμο. Έτσι λοιπόν είναι πιο ευάλωτη στην τοξικότητα του αλκοόλ. Και έκανε υπενθύμηση με το θάνατο της κοπέλας πέρυσι στο Ρέθυμνο, που έφυγε από τη ζωή λόγω τοξικότητας από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Μας έδωσε κάποια στοιχεία από έρευνα, την οποία έχει κάνει ο Σύλλογος για την Αντιμετώπιση του Αλκοολισμού, η Επιστροφή, και τα οποία δεδομένα τα παρουσίασε και σε συνέδριο που έγινε στον Καναδά ο κύριος Ανιφαντάκης. Μην αφήνετε τα παιδιά σας να πίνουν. Όχι αντριλίκια τύπου πιες να γίνεις άντρας. Δεν το έχουν μόνο στην Ελλάδα, είπε ο κ. Ανιφαντάκης. Αυτό το έχουν και άλλες χώρες, αλλά δεν μας νοιάζει, μας τι κάνουν οι χώρες. Το θέμα είναι ότι εδώ φεύγει κόσμος. Νέοι άνθρωποι φεύγουν, είτε σε τροχέα είτε από υπερβολική μέθη. Επίσης συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Ζαχαρία Καραταράκη, για τις νέες εκδηλώσεις με τίτλο «Στοχαστείτε» που κάνει ο Σύλλογος και που η πρώτη είναι σήμερα στις 7 η ώρα στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στη Συμβολή των Οδών Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο, και έχει να κάνει με την τιμητική, θα έλεγα, ανάδειξη, όχι πως χρειάζεται η εκδήλωση, αλλά πρέπει να λέγονται αυτά, των δύο περίφημων ιδρυμάτων του νησιού μας, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί, από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμήσου.
2: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
1: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες. Παρέα λοιπόν, θα δούμε ειδήσεις, θα δούμε νέα, θα δούμε επικαιρότητα, θα σας δώσουμε εκείνες απαραίτητες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, έτσι. Όλα εδώ, όλα μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα, μέσα από τον Πολίτικα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 8 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε όλους εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στην Ρωσία. Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής Δούμας. Και η μέρα της οικογένειας στην Ουκρανία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τον Μέγαλο Μάρτυρα Προκόπιο και γιορτάζει και τον Όσιο Θεόφιλο τον Μυροβλήτη. Κάποια παγκόσμια μέρα από ό,τι βλέπω σήμερα δεν έχουμε, οπότε προχωράμε αμέσως στη στήλη του Σαν σήμερα για να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1912, όπου σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. 1921 και σαν σήμερα ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. 1963 και σαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Το 1979 και σαν σήμερα η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 και σαν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη το περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Σαν σήμερα το 1851 είχε γεννηθεί ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1934 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Λεντάκης, Έλληνας πολιτικός αλλά και συγγραφέας. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1967 έφυγε από την ζωή η Vivian Leigh, Βρετανίδα ηθοποιός, έτσι την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε μέσα από το «Όσα παίρνει ο άνεμος» και το «Λεωφορείο ο πόθος».

να δούμε όμως και τον καιρό που από ό,τι βλέπω εδώ στην αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΗ θα υπάρξουν βροχούλες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε όμως και άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε, προκειμένου να ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις, για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα αλλά και έγκυρα. Politika λοιπόν .gr και μας ακούτε ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Μπαίνω λοιπόν στην ροή των ειδήσεων του Politika. Βλέπουμε αρχικά παρέα κάποιους από τους τίτλους του, έτσι και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Χανιά, μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου ψαροτουφεκά στο Φραγκοκάστελο. Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αεροπορικές μεταφορές. Τι αλλάζει για τους επιβάτες? Ιστορικό ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εγκλήματα κατά των Κυπρίων γυναικών το 1974. Γιάννης Λιονάκης, έκκληση για περισσότερη οδηγική σοβαρότητα. Σεισμικές δονήσεις παντού στην Κρήτη. Ο φόβος για νέες επιδημίες αποδιοργανώνει το μυαλό και γεννά παράξενες ανησυχίες. Ηράκλειο, ανανεώνονται πάρκα, δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι με εργασίες πρασίνου. Χανιά, φωτιά κοντά στο γήπεδο Κολυμβαρίου, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Χανιά, φωτιά κοντά στο γήπεδο Κολυμβαρίου, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής.

0: Παγνή, καταγγελία για μη καταβολή αποζημιώσεων αδειών, προσφυγή, συγγνώμη, στην επιθεώρηση εργασίας, προαναγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, Concept Store, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος που αξίζει όλοι εσείς να επισκεφθείτε. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την προσδοκία, τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, είπε. Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη με δύο ασθενείς δονήσεις να καταγράφονται τα ξημερώματα. Η ισχυρότερη ήταν μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη 1:18 με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Ακολούθησε στις 2:27 σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου των Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά. Ο ψαράς έφυγε από το σπίτι του για υποβρύχιο ψάρεμα χθες το μεσημέρι. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα αέριο μέσω της Frontex αλλά και ιδιωτικά σκάφη αναζητούν τον αγνοούμενο. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα εγκατασταθούν σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σημαντικές βελτιώσεις στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών φέρνει η νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία που ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν την προστασία των ταξιδιωτών, αυξάνουν τη διαφάνεια στις χρεώσεις και περιορίζουν πρακτικές που προκαλούσαν ταλαιπωρία στους επιβάτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν τα ξημερώματα πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο. Τα πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανικός στρατός, ήταν απάντηση στη χθεσινή Ιρανική επίθεση σε πετρελοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μοντιάλ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Δεύτερο μέρος λοιπόν για την εκπομπή μας και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάμε λοιπόν στο πολιτικά.gr όπως σας έταξα λίγο πριν για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα του. Λίγο πριν ακούσατε έτσι τίτλους μονάχα. Οπότε τώρα επιλέγουμε κάποια από τα άρθρα του και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς. Ξεκινάμε με την μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου ψαροτουφεκά στο Φραγκοκάστελο, στα Χανιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται λοιπόν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου των Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά. Ο ψαράς έφυγε από το σπίτι του για υποβρύχιο ψάρεμα χθες το μεσημέρι, αργούσε να επιστρέψει και έτσι η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα αέριο μέσο της Frontex αλλά και ιδιωτικά σκάφη αναζητούν τον αγνοούμενο, ενώ τις έρευνες συντονίζει το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Παραμένουμε στα Χανιά, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται υπήρξε σημαντικό θέμα εχθές, μιας που σήμανε συναγερμός στην περιοχή του Κολυμβαρίου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθρια χορτολιβαδική έκταση κοντά στο γήπεδο της περιοχής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση ευτυχώς, με δυνάμεις της υπηρεσίας να φτάνουν στο σημείο και να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις της περιοχής. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων συνθήκων επικινδυνότητας για πυρκαγιές που επικρατούν στην Κρήτη.

Αλλάζουμε θέμα. Ανανεώνονται πάρκα, δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι με εργασίες πρασίνου εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Συνεχίζονται λοιπόν οι παρεμβάσεις για την ασυντήρηση και την αναβάθμιση του πρασίνου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης, φροντίδας και καλοπισμού των χώρων πρασίνου σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας, του Δήμου Ηρακλείου, με τις παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της υπηρεσίας πρασίνου. Τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες τους σε πάρκα, πλατείες, δρόμους και κοινόχρηστους χώρους με στόχο την βελτίωση της εικόνας της πόλης και βεβαίως την δημιουργία πιο ευχάριστων και ασφαλών χώρων για κατοίκους και επισκέπτες. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις σε αρκετά σημεία του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων τα πάρκα Γεωργιάδη, Θεοτοκόπουλου, Εφόδου, Γλέζου, Καραμανλή και Σοφίας, καθώς και σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς της πόλης. Εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί επίσης στον κόμβο Γιώφυρου, στον Καράβολα, σε πλατείες όπως η Δασκαλογιάννη και η Πανανού, αλλά και σε σχολικές μονάδες και χώρους όπου καθημερινά κινούνται μαθητές και πολίτες. Παρεμβάσεις έχουν γίνει ακόμη στην Χρυσοπηγή, σε σχολεία του Ηρακλείου και της Ενδοχώρας, όπως στις Δαφνές, στα Σταυράκια, στον Άγιο Μύρονα και στην Αυγενική, καθώς και σε παιδικές χαρές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο την σταδιακή αναβάθμιση περισσότερων περιοχών του Δήμου και την διατήρηση των χώρων πρασίνου σε καλύτερη κατάσταση.

Υπάρχει όμως σήμερα υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Λασίθι, οπότε οι αρχές είναι έτσι σε αυξημένη επιφυλακή. Σε αυξημένη ετοιμότητα λοιπόν θα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου στην κατηγορία 3, όπου είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές του νησιού μας, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξύρης βλάστησης και των ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Αντίθετα, οι περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου προβλέπεται να βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας σε σχέση με το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση πολυμάτων, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες ή άλλες ενέργειες που ενέχουν κίνδυνο. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Καρτερού Ηρακλείου, όταν ένα μηχανάκι παρέσυρε έναν 15χρονο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο και στην συνέχεια να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 15χρονος είχε τις αισθήσεις του κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται από την Τροχέα Ηρακλείου, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

γίνεται όμως με τους σεισμούς. Πραγματικά από τη μία σκέφτομαι ότι εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερα, από την άλλη σκέφτομαι πάλι ότι καλό θα είναι να εκτονώνεται το φαινόμενο, τέλος πάντων, με τέτοιες έτσι μικρές δονησούλες που σχεδόν δεν τις παίρνουμε χαμπάρι, δεν τις αντιλαμβανόμαστε. Σεισμικές δονήσεις λοιπόν παντού στην Κρήτη. Συνεχίζεται η δραστηριότητα των σεισμών στο νησί μας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:27 τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη στην θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότιο-βυτικά του Γούδουρα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα. Λίγο πριν είχε σημειωθεί και άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και στην περιοχή της Κισάμου Χανίων. Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε στις 1:18 μετά τα μεσάνυχτα και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια, νότιο-βυτικά της Κισάμου. Επίσης επιφανειακός ο σεισμός αυτός, αφού το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Αλλάζουμε θέμα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Παγνίου, ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, καταγγέλει ότι 7 εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έλαβαν τις κανονικές άδειες που δικαιούνταν πριν από τη λήξη των συμβάσεών τους παραμένουν απλήρωτοι, παρότι όπως υποστηρίζει η αποζημίωση προβλέπεται από την νομοθεσία. Όπως αναφέρει, η υπόθεση εκκρεμεί από το 2025 και αν δεν υπάρξει θετική απόφαση, το Σωματείο θα προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας. Για 20.000 ευρώ δεν αποζημιώνουν τους εργαζόμενους, ενώ για άλλες δαπάνες βρίσκονται εκατομμύρια, δηλώνει χαρακτηριστικά, ενώ υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση είναι σκόπιμη ώστε να παραγραφούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Παράλληλα, συνδέει το συγκεκριμένο ζήτημα με τη συνολική εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων, επισημένοντας ότι η υποχρηματοδότηση και οι ελλείψεις προσωπικού οδηγούν σε παραβίαση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η παραβίαση και η καταπάτηση των δικαιωμάτων, τονίζει. Αναφερόμενο στην ένταξη εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, ο κύριος Βρύσαλης κάνει λόγο για μια θετική αλλά ελλειπή παρέμβαση. Όπως εξηγεί, η νέα ρύθμιση καλύπτει μόνο τρεις κατηγορίες εργαζομένων, αφήνοντας εκτός πολλές ειδικότητες όπως φυσικοθεραπευτές, εργαζόμενους στα εργαστήρια, στα ακτινολογικά τμήματα, αλλά και γιατρούς. Έγινε ένα βήμα μετά από πολλούς αγώνες, αλλά είναι μισό και έολο βήμα, τελειώνει. Ενώ χαρακτηρίζει άδικο το γεγονός ότι εργαζόμενοι με το ίδιο αντικείμενο αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με το πότε προσλήφθηκαν. Επιπλέον επισημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν καλούνται να καταβάλουν υψηλά αναδρομικά ποσά, γεγονός που όπως υποστηρίζει δημιουργεί νέες ανισότητες αντί να λύνει ένα διαχρονικό αίτημα των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός για τις χίλιες κάμερες AI στους δρόμους. Ναι, εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη διαγωνιστική διαδικασία, κάνοντας δεκτά αιτήματα προσωρινής προστασίας που υπέβαλαν δύο υποψήφοι ανάδοχοι, έως ότου εξεταστούν οι προδικαστικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί κατά της νέας διακήρυξης. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί εκτός απροόπτου σε αναβολή της αποσφράγησης των προσφορών, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 27 Ιουλίου μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, της ΕΑΔΙΣΥ. Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά εμπλοκή του έργου, καθώς και ο αρχικός διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί στα τέλη Απριλίου για το έργο Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστήμων Τροχέας οδηγήθηκε σε ματέωση μετά την υποβολή τριών προδικαστικών προσφυγών από ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα. Οι εταιρείες υποστήριζαν τότε ότι οι βασικοί όροι της διακήρυξης δημιουργούσαν ασάφειες τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές όσο και στο οικονομικό αντικείμενο του έργου, δυσχεραίνοντας την κοστολόγηση και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέσυρε τη διαδικασία στα τέλη Μαΐου και λίγες ημέρες αργότερα προχώρησε σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με αναθεωρημένα τεύχη δημοπράτησης και αλλαγές που στόχευαν να απαντήσουν στις βασικές παρατηρήσεις της αγοράς.

κλείνουμε με μια διεθνή είδηση, η οποία μας έρχεται από την Βενεζουέλα. Για ένα ακόμη θαύμα θα σας μιλήσω, μιας που ζωντανή ανασύρθηκαν μητέρα και τρία παιδιά 11 ημέρες μετά το σεισμό. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες διάσωσης που έχουν αναδειχθεί μετά από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα, μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 ημέρες κάτω από τα συντρίμια ενός κτηρίου που κατέρευσε στην Λαγκουάιρα. Η συγκινητική επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει διασώστες και εθελοντές να πανηγυρίζουν, καθώς οι εξαντλημένοι επιζώντες μεταφέρονται προσεκτικά σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με το βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διασωθέντες είναι μια τετραμελής οικογένεια από τη Βενεζουέλα, η οποία κατάφερε να επιβιώσει σχεδόν 2 εβδομάδες θαμμένη κάτω από τα συντρίμια, μέχρι την στιγμή που οι διασώστες κατάφεραν να τους προσεγγίσουν. Η εξαιρετική αυτή διάσωση πραγματοποιήθηκε ενώ οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται στη Βόρεια Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα στις 24 Ιουνίου, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στις παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα στην πολιτεία Λαγκουάιρα. Η καταστροφή έχει στοιχήσει την ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει τραυματίσει πολλούς ακόμη και έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους άστεγους ή αγνοούμενους. Η επιβίωση επί 12 ημέρες κάτω από τόνους κατεστραμμένους κυροδέματος είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι ειδικοί στις φυσικές καταστροφές επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από έναν σεισμό θεωρούνται συνήθως το χρυσό παράθυρο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μετά το διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά λόγω αφυδάτωσης, τραυματισμών και έλλειψης οξυγόνου. Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τότε τι? Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και είμαστε πανέτοιμοι για μία ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε σύντομα κοντά σας. Οπότε σε αυτό εδώ το μέρος, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα περάσουμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα για διάφορα θέματα, έτσι κοινωνικά και όχι μόνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μιλώντας σας για τις συντάξεις χειρίας. Έρχονται, λέει, μεγάλες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο. Σημαντικές αυξήσεις θα δουν τον Σεπτέμβριο περίπου 8.500 συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου από το δημόσιο, καθώς θα επιστραφεί η μισή σύνταξη που κόπηκε με τις διατάξεις περί τριετίας του νόμου Κατρούγκαλου, με την νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για την κατάργηση όλων των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, οι οποίες απονεμήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που έπαιρνε 966 ευρώ από σύνταξη και κατέβηκε στα 483 ευρώ θα πάρει αύξηση 483 ευρώ και η σύνταξη θα επανέλθει στα 966 ευρώ από το Σεπτέμβριο. Ωφελημένοι από την αδιάταξη που προωθεί η κυβέρνηση είναι περίπου 200.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, στους οποίους είτε επιβλήθηκαν οι μειώσεις είτε είχαν παγώσει και υπήρχε η απειλή περικοπών όσο δεν άλλαζε ο νόμος. Με τη ρύθμιση που προωθείται, οι περικοπές που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας καταργούνται. Το σχέδιο της ρύθμισης είχε αποκαλύψει με αποκλειστικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής στις 24 Μαΐου και πλέον επιβεβαιώνεται πλήρως από τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή μέσα στον Ιούλιο, ώστε να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η παρέμβαση καταργεί τις μειώσεις που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας από την απονομή της σύνταξης χειρίας, καθώς και την προοπτική κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις σόρευσης σύνταξης χειρίας με προσωπική σύνταξη. Παράλληλα, απαλλάσσει τους δικαιούχους από κάθε υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών στις περιπτώσεις όπου οι περικοπές δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί. Ειδικότερα, η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Παράλληλα, όσοι δεν είχαν ακόμη υποστεί περικοπές απαλλάσσονται οριστικά από κάθε ενδεχόμενο αναδρομικών, ενώ στις περιπτώσεις όρευσης προσωπικής σύνταξης και σύνταξης χειρίας θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και η δεύτερη εθνική σύνταξη. Πλέον ωφελημένοι από τη ρύθμιση είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Από το 2020, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι έβλεπαν τη σύνταξη χειρίας να περιορίζεται από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι μειώσεις παρακρατούνταν και αναδρομικά. Με την νέα διάταξη από το Σεπτέμβριο οι συντάξεις τους θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς θα επανέλθουν στο 70%. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, η αποκατάσταση δεν θα συνοδευτεί από αναδρομική επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν από το 2020 και μετά. Οι συντάξεις θα αυξηθούν από τον μήνα εφαρμογής του νόμου και εφεξής, χωρίς να επιστραφούν τα ήδη χαμένα ποσά. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, όμως, τίθεται θέμα ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους συνταξιούχους, στους οποίους δεν έγινε καμία μείωση παρότι ο νόμος το προέβλεπε. Παράλληλα, περίπου 75.000 συνταξιούχοι που είχαν λάβει σύνταξη χειρίας μετά την έναρξη ισχύως του νόμου Κατρούγκαλου και ανέμεναν την μείωση από το 70 στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, απαλλάσσονται οριστικά από τον κίνδυνο περικοπών. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αμετάβλητη τη σύνταξή τους στο 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα κληθούν να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά στον ΕΦΚΑ. Για παράδειγμα, εάν ένας συνταξιούχος που έχει δική του σύνταξη 700 ευρώ και
παίρνει 900 ευρώ σύνταξη χειρίας. Από αρχική σύνταξη θανόντος 1.285 ευρώ, λαμβάνει συνολικά 1.600 ευρώ για την πρώτη τριετία. Με την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή με περικοπή της χειρίας από το 70% στο 35%, θα έπαιρνε 1.150 ευρώ, 700 ευρώ η δική του και 450 ευρώ η χειρία. Με την περικοπή και της εθνικής σύνταξης χειρίας θα κατέληγε να παίρνει 838 ευρώ και θα έχει συνολική μείωση εισοδήματος κατά 762 ευρώ. Με την νομοθετική ρύθμιση που προωθείται θα συνεχίσει να λαμβάνει 1.600 ευρώ, που σημαίνει ότι γλιτώνει τη μεγάλη μείωση των 762 ευρώ. Εκτός της νέας ρύθμισης παραμένουν περίπου 60.000 συντάξεις χειρίας που είχαν απονεμηθεί πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Οι συγκεκριμένες συντάξεις εξακολουθούν να διέπονται από το προγενέστερο καθεστώς και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που αφορούν αποκλειστικά τις απονομές μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όρευσης, καθώς 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν μία εθνική σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και μία μέσω της σύνταξης χειρίας, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπήρχε ο κίνδυνος να καταργηθεί η δεύτερη εθνική σύνταξη, γεγονός που θα οδηγούσε σε μέση απώλεια περίπου 312 ευρώ το μήνα. Παρότι η συγκεκριμένη διάταξη κρίθηκε πρόσφατα συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η κυβέρνηση επιλέγει να μην την εφαρμόσει, διατηρώντας και τις δύο εθνικές συντάξεις.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις συντάξεις. Περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τις εκπτώσεις, για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 13 του μήνα. Να δούμε πόσο θα διαρκέσουν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα. Πλησιάζει λοιπόν η έναρξη της θερινής περίοδου των εκπτώσεων, ενώ σε μεγάλο μέρος της αγοράς οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ναι, χθες πραγματικά, κάνοντας μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, το εντόπισα και εγώ η ίδια, έχουν ήδη ξεκινήσει τα περισσότερα καταστήματα προσφορές. Αν και όπως είπαμε επίσημα, οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν έτσι την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και το ποσοστό έκπτωσης όπου αυτό αναφέρεται. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, όπως είπαμε, και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Η νομοθεσία προβλέπει ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Έτσι. Αλλά αυτό θα το εκτιμήσει το κάθε κατάστημα ξεχωριστά.

Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή και απαλλαγές. Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία. Με περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια έντυπα Ε1 να έχουν ήδη κατατεθεί στην ΑΔΕ και τους φορολογούμενους να σπέβδουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πριν από την λήξη της προθεσμίας. Ανάμεσα σε όσους αναμένεται να έχουν σημαντικά φορολογικά ωφέλη φέτος, βρίσκονται χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους τα τελευταία χρόνια. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ειδικό καθεστώς για τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αισθητά χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ευνοϊκές διατάξεις αφορούν κυρίως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εμποροβιοτέχνες, αλλά και εργαζόμενους με μπλοκάκι που πραγματοποίησαν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας την τελευταία τριετία. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή, μόλις 4,5%, σημαντική έκπτωση στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Οι νέοι επιτιδευματίες αποτελούν τους βασικούς ωφελημένους της φετινής φορολογικής διαδικασίας. Για τα 3 πρώτα χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητάς τους δεν εφαρμόζεται το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης που ισχύει για τους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες. Αντίθετα, η φορολογία υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που δηλώνουν. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει πρόσθετες ελαφρύνσεις που μειώνουν αισθητά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των νέων επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξής τους. Συγκεκριμένα, τα βασικά φορολογικά ωφέλη περιλαμβάνουν την εξαίρεση από το τεκμαρτό σύστημα για μία τριετία, τη μείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος κατά το πρώτο έτος που αποκτάται φορολογητέο επιχειρηματικό εισόδημα, καθώς και τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας. Η σημαντικότερη ελάφρυνση αφορά τον βασικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στα 3 πρώτα έτη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο συντελεστής του πρώτου φορολογικού κλιμακίου μειώνεται κατά 50%. Δεδομένου ότι ο κανονικός συντελεστής ανέρχεται στο 9%, οι νέοι επαγγελματίες φορολογούνται ουσιαστικά με συντελεστή μόλις 4,5%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση αφορά όσους προχώρησαν σε έναρξη ατομικής επιχείρησης από το 2023 και μετά και εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της πρώτης τριετίας λειτουργίας τους κατά την αδιάρκεια του φορολογικού έτους. Επιπλέον όφελος προκύπτει από τη μείωση της προκαταβολής φόρου για κάθε νέα ατομική δραστηριότητα,

και για κάθε νέα ατομική επιχείρηση που αποκτά για πρώτη φορά φορολογητέα κέρδη, η προκαταβολή περιορίζεται στο 50% του ποσού που θα ίσχυε κανονικά. Η ελάφρυνση αυτή εφαρμόζεται κατά το πρώτο έτος δημιουργίας φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και περιορίζει σημαντικά τη συνολική επιβάρηση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι επαγγελματίες στα πρώτα βήματα της δραστηριότητάς τους. Για να ενεργοποιηθεί ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους σχετικούς κωδικούς 017-018 στην φορολογική τους δήλωση. Παράλληλα, απαιτείται το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το φορολογικό έτος 2025 να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια λειτουργίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 4,5% αντί για 9%, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική μείωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης. Η συγκεκριμένη δέσμη φορολογικών κινήτρων αποσκοπεί στην στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας και στην διευκόλυνση των επαγγελματιών κατά τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησής τους, περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες ρευστότητας είναι συνήθως αυξημένες και η φορολογική ελάφρυνση μπορεί να αποτελέσει σημαντική ανάσα για τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι ακούσατε μόλις ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή αλλά και απαλλαγές. Χιλιάδες λοιπόν νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες υποφελούνται φέτος από μειωμένο φορολογικό συντελεστή 4,5%, έκπτωση 50% στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα, εφόσον όμως πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εισοδήματος αλλά και δραστηριότητας.

Όμως που δεν θα το βρείτε αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή μπορείτε να κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Winmasters και να έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Ναι, ακούσατε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Winmasters και έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν σήμερα, Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή μπαίνετε και παίζετε τα δωρεάν spin σας, έτσι, τα δωρεάν spins που σας χαρίζει η Winmasters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την προσδοκία, τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, είπε. Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη με δύο ασθενείς δονήσεις να καταγράφονται τα ξημερώματα. Η ισχυρότερη ήταν μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη 1:18 με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Ακολούθησε στις 2:27 σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου των Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά. Ο ψαράς έφυγε από το σπίτι του για υποβρύχιο ψάρεμα χθες το μεσημέρι. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα αέριο μέσω της Frontex αλλά και ιδιωτικά σκάφη αναζητούν τον αγνοούμενο. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα εγκατασταθούν σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σημαντικές βελτιώσεις στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών φέρνει η νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία που ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν την προστασία των ταξιδιωτών, αυξάνουν τη διαφάνεια στις χρεώσεις και περιορίζουν πρακτικές που προκαλούσαν ταλαιπωρία στους επιβάτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν τα ξημερώματα πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Τα πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανικός στρατός, ήταν απάντηση στη χθεσινή ιρανική επίθεση σε πετρελοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μοντιάλ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση.

0: Στη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
2: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
0: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
2: ΕΣΔΑΚ, ενιαίο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
3: I came to say goodbye.
4: But why, Boris? Why?
3: I've made up my mind. I'm going away.
4: Then I shall be alone.
3: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone.
4: What else can I do?
3: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now we have to say goodbye.

Τελευταίο μέρος λοιπόν για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και πάμε να διανύσουμε περίπου στο 20 λεπτό που έχουμε στην διάθεσή μας. Θα μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια. Έτσι, ένα θεματάκι το οποίο διάβασα στο New Money και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μπαράζ λέει ειδοποιήσεων σε 100.000 δανειολήπτες από τράπεζες και services. Επιστολές και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί και έχουν ενεργή ρύθμιση στο νόμο Κατσέλη ξεκινούν να στέλνουν οι τράπεζες, καθώς και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, servicers, καλώντας τους να συνεχίσουν να καταβάλουν κανονικά την μηνιαία δόση κεφαλαίου που προκύπτει από την δικαστική απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές τους. Η δικαστική απόφαση καθορίζει το ύψος της μηνιαίας καταβολής, η οποία περιλαμβάνει διακριτά την αποπληρωμή κεφαλαίου και τους αναλογούντες τόκους. Στις περισσότερες περιπτώσεις το επιτόκιο είναι κειμενόμενο και συνδέεται με το Euribor πλέον ενός συμβατικού περιθωρίου. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι η επιβάρυνση για τα δάνεια που εξακολουθούν να διατηρούν στους ισολογισμούς τους είναι περιορισμένη και δεν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής επίπτωσης αφορά δάνεια που έχουν ήδη τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί σε επενδυτικά σχήματα. Κατά την συζήτηση που προηγήθηκε της κυβερνητικής παρέμβασης, οι υπολογισμοί για το συνολικό κόστος της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου, συμπεριλαμβανομένης της αναδρομικής ισχύος και της επίδρασης στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής, υπολογίστηκε αρχικώς στα 700 εκατομμύρια ευρώ, αν και εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο. Από το ποσό αυτό, ένα μέρος αναμένεται να επιβαρύνει και τις τράπεζες, καθώς αφορά δάνεια που πριν από την τιτλοποίησή τους, βρίσκονταν στα χαρτοφυλάκια τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος συνδέεται με αγοραστές δανείων μέσα από τιτλοποίηση σημαντικού τμήματος, τον οποίο βρίσκεται στον Ηρακλή. Την ίδια στιγμή, τράπεζες και servicers προσαρμόζουν τα πληροφοριακά του συστήματα ώστε να εφαρμόσουν το νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων, όπως προκύπτει από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και την ερμηνευτική διάταξη που ακολούθησε. Στόχος είναι οι απαιτούμενες αλλαγές να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, ώστε οι δόσεις να υπολογίζονται με τον νέο τρόπο. Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία, οι τόκοι υπολογίζονται πλέον επί του ποσού του κεφαλαίου που αποπληρώνεται κάθε μήνα και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, όπως εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων συνεπάγεται σημαντικό λειτουργικό κόστος, δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος των τόκων που εισπράττονται. Για το λόγο αυτό, εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην εισπράττονται καθόλου οι τόκοι, καθώς σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για ιδιαίτερα μικρά ποσά. Η λύση αυτή όμως απορρίφθηκε, καθώς τα νομικά επιτελεία τραπεζών και servicers εκτιμούν ότι μια τέτοια πρακτική θα υπερεύαινε το περιεχόμενο της απόφασης του Αρείου Πάγου και της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, δημιουργώντας ενδεχομένως νέες αξιώσεις ή ζητήματα ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δανειοληπτών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες, με στόχο να εφαρμοστεί ενιαία η απόφαση του Αρείου Πάγου και να αποφευχθούν διαφορετικές πρακτικές από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία της απόφασης δεν μεταβάλλεται, ωστόσο η εφαρμογή της εισάγει νέα δεδομένα για τράπεζες, servicers και επενδυτικά funds σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά τιτλοποιήσεων παραμένει ιδιαίτερα ενεργή και εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε όμως νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αεροπορικές εταιρείες. Ελάτε να δούμε τι αλλάζει για τους επιβάτες. Σημαντικές λοιπόν βελτιώσεις στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών φέρνει η νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία που ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν την προστασία των ταξιδιωτών, αυξάνουν τη διαφάνεια στις χρεώσεις και περιορίζουν πρακτικές που προκαλούσαν ταλαιπωρία στους επιβάτες. Παραμένει βεβαίως το δικαίωμα αποζημίωσης όταν η πτήση καθυστερήσει περισσότερο από 3 ώρες στον τελικό προορισμό ή ακυρωθεί χωρίς έγκαιρη ενημέρωση λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Τα ποσά αποζημίωσης εξακολουθούν να είναι 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις από 1500 έως 3500 χιλιόμετρα και για τις περισσότερες ενδοκινητικές πτήσεις, 600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιόμετρων. Οι αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από την καταβολή αποζημίωσης μόνο σε αποδεδειγμένες έκτακτες περιστάσεις, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές ή σοβαροί περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία. Ωστόσο, ακόμη και τότε υποχρεούνται να παρέχουν στους επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά, μέσα επικοινωνίας, ξενοδοχείο και μεταφορά προς και από αυτό όταν απαιτείται διανυκτέρευση. Οι νέοι κανόνες απλοποιούν σημαντικά τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Οι επιβάτες θα έχουν σαφέστερες προθεσμίες για την υποβολή αιτημάτων, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να εξετάζουν και να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας σημαντικά τις πολύμηνες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν μέχρι σήμερα. Οι επιβάτες επίσης δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να δημιουργούν λογαριασμό ή να κατεβάζουν εφαρμογή της αεροπορικής εταιρείας για να αποκτήσουν κάρτα επιβίβασης ή πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν εναλλακτικούς και εύκολα προσβάσιμους τρόπους εξυπηρέτησης. Από την πρώτη στιγμή της κράτησης, οι αεροπορικές εταιρείες και οι ιστοσελίδες κρατήσεων θα πρέπει να εμφανίζουν ξεκάθαρα την τελική τιμή του εισιτηρίου, το κόστος κάθε επιπλέον αποσκευής, όλες τις πρόσθετες χρεώσεις. Παράλληλα, κάθε επιβάτης θα διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς ενός προσωπικού αντικειμένου, τσάντα ή σακίδιο συγκεκριμένων διαστάσεων. Μέχρι σήμερα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες ακύρωναν αυτόματα την πτήση επιστροφής όταν ο επιβάτης δεν χρησιμοποιούσε την πτήση αναχώρησης. Με τους νέους κανόνες, αυτή η πρακτική περιορίζεται σημαντικά. Οι επιβάτες δεν θα χάνουν πλέον αυτομάτως το εισιτήριο της επιστροφής επειδή δεν χρησιμοποίησαν το πρώτο σκέλος του ταξιδιού. Επίσης, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν υπέρογκες χρεώσεις για μικρά ορθογραφικά λάθη στο όνομα ή για έκδοση κάρτας επιβίβασης στο αεροδρόμιο, εφόσον ο επιβάτης έχει ήδη πραγματοποιήσει ηλεκτρονικό check-in. Όμως θα υπάρχει περισσότερη προστασία και για οικογένειες. Έτσι, τα παιδιά έως 14 ετών θα πρέπει να κάθονται δωρεάν δίπλα στον σύνοδό τους. Επιπλέον ενισχύονται οι εγγυήσεις για εγγύους, άτομα με αναπηρία, επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. Εάν κάποιος επιβάτης χάσει την πτήση του επειδή το αεροδρόμιο δεν παρήχε εγκαίρως την απαιτούμενη βοήθεια, θα δικαιούται αποζημίωση και πλήρη φροντίδα. Η συμφωνία έχει εγκριθεί πολιτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απομένουν οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες, η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια θα δοθεί μεταβατική περίοδος περίπου ενός έτους, ώστε τα κράτη-μέλη και οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμοστούν πλήρως στους νέους κανόνες. Τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς τους επιβάτες? Οι νέοι κανόνες ενισχύουν ουσιαστικά τα δικαιώματα των ταξιδιωτών, διατηρούν τις αποζημιώσεις για μεγάλες καθυστερήσεις, επιβάλλουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις, προστατεύουν καλύτερα τις οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία και περιορίζουν πρακτικές που μέχρι σήμερα προκαλούσαν σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται η σημαντικότερη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Και θα κλείσουμε έτσι δίνοντάς σας πληροφορία σχετικά με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Έως 13 Ιουλίου οι αιτήσεις. Βήμα-βήμα να δούμε την διαδικασία. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, πότε λήγει η προθεσμία και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για την σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, όπως είπαμε, έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Οι ιδιόκτητοι σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών και προσφέρουν ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που συμβάλλει στην εκπαιδευτική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Η υποβολή λοιπόν των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Η διαδρομή είναι gov.gr, εκπαίδευση, εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό, εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες στην επιμέλεια, ανάδοχοι, κηδεμόνες και ούτω καθεξής, βρεφών, νηπίων, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένη σχέση εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο ψηφιακό μητρό αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών. Και βεβαίως όσοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς, ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων, ΟΑΕ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΕΤΑΑ κλπ. Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την ΔΥΠΑ, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ενότητα Γ της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειωμένων βρεφών νηπίων, και έτσι οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν, αν επιθυμούν, ενστάσεις. Οι γονείς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση εμπρόθεσμα και να παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος στη σελίδα της www.eta.gr και να καταθέσουν το αντίστοιχο βάουτσερ στον βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ της επιλογής τους.

Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Άντωνης Σιφάκης. Δημήτρης Σιφάκης, θα με λέει και νονά ο Δημήτρης, θα θέλει και παπουτσάκια το Πάσχα. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτο ο Θεός αύριο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Delta 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 8 γράφει το ημερολόγιο, 8 Ιουλίου, καλοκαίρινη ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες, προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς παντού. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, ήρθε στα ραδιόφωνά σας η πηξίδα. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr.

0: Είναι μια μέρα με πολλά ενδιαφέροντα θέματα ψηλά στην ειδησιογραφία και το λέω αυτό διότι όπου κι αν γυρίσεις να κοιτάξεις έχει θέματα στο χώρο της πολιτικής, τα νεότερα από το μέτωπο που έχουν να κάνουν με την συνάντηση των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τοπικό κομμάτι, στην τοπική ειδησιογραφία επίσης θέματα τα οποία ξεχωρίζουν. Έχουμε Μουντιάλ που συνεχίζεται και που βεβαίως νομίζω, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά κατά δική μου εκθήση είναι το καλύτερο Μουντιάλ που έχουμε ζήσει. Συμφωνείς? Συμφωνείς και εσύ. Το καλύτερο Μουντιάλ που έχουμε ζήσει νομίζω τις τελευταίες δεκαετίες, με πάρα πολλές ανατροπές, με αμφίρροπα παιχνίδια, με παιχνίδια όπου η φανέλα δεν κερδίζει από μόνη της, πρέπει να το αποδείξει στην πράξη. Το είδαμε και χθες στο πολύ μεγάλο μάτς ανάμεσα στην Αίγυπτο και στην Αργεντινή και βεβαίως αυτά τα οποία έχουμε να δούμε ακόμα μπροστά δείχνουν ότι ζούμε το πιο συναρπαστικό Μουντιάλ των τελευταίων ετών. Μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σουσάρης, η φιλέα Σαριδάκη.ένα-αδία. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά και βέβαια η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, του συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και σήμερα έχουμε ακόμα μία πηξίδα που σας προσφέρει η Seajets. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση λοιπόν 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύεις από το λιμάνι του Ηρακλείου και φτάνεις μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά Σαντορίνη, Νάξο σε 3 ώρες, Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί και πέρα είναι όλα δίπλα στην κυριολεξία. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και βεβαίως Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι τα δρομολόγια που εκτελούνται καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου έχουν τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλετε να ταξιδέψετε μέρα για Πειραιά μπορείτε να το κάνετε με τη Seajets και αντίστροφα. Ταξιδέψτε τώρα με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.

Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και νομίζω ότι είναι λογικό να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, αλλά από την πλευρά του Αμερικανού Πρόεδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Τούρκο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Μάρκ Ρούτε. Ο Τραμπ δήλωσε δυσαρεστημένος από το ΝΑΤΟ, υπεστηρίζοντας ότι τα μέλη της συμμαχίας δεν παρήχαν την αναμενόμενη υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζει ο χορός των αντιφάσεων. Διότι αυτό που λέει ο Τραμπ είναι σωστό. Αλλά από εκεί και μετά το διαχωρίζει σε δύο εντελώς διαφορετικά πεδία, σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Δηλαδή, επιτέθηκε επί της ουσίας στους Ισπανούς και μάλιστα ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον είπα, να διακόψει κάθε οικονομική σχέση, παρτίδα, με τη Μαδρίτη, με την Ισπανία, ενώ επίσης η Τουρκία, η οποία δεν παρήχε καμία απολύτως βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, είχε εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς με σκληρούς χαρακτηρισμούς και ανέφερε ότι θεωρεί πως η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δαπανίσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία συμμάχων από τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για άδικη μεταχείριση. Αυτό που σας λέω είναι το ζουμί της ιστορίας. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην οποία θα μείνουμε για λίγο και αφορά την ιστορία των σχέσεων, να το πω έτσι πολύ απλά, μεταξύ ΗΠΑ Τουρκίας, όπου κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ θα σας πω κάτι που είναι εντελώς προσωπικό, γιατί βλέπω ότι κάποιοι το διάβασαν διαφορετικά, βέβαια ο καθένας έχει τα δικά του, φοράει τα δικά του γυαλιά, να το πω έτσι πολύ απλά, και κάνει τις δικές του ερμηνείες. Εάν σταθούμε σε αυτό καθε αυτό το κομμάτι, το πώς βγήκε δηλαδή προς τα έξω είδηση, θα μπορούσε να γράψει κάποιος ένα δημοσιογραφικό τίτλο: ο Τραμπ ανοίγει το δρόμο για τα F-35 στην Άγκυρα, που είναι ένα διακύβευμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα σας πω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Και μάλιστα έτσι το σκεφτόμουν χθες το βράδυ και είπα μεταξύ σοβαρού και αστείου να κάνω ένα παραλληλισμό από τις προσλαμβάνουσες που είχαμε, που μου θύμισαν απλά τη φράση πολλών γυναικών όταν απορρίπτουν ένα άνδρα, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι και το έλεγαν παλιά: είσαι πολύ καλό παιδί, δεν σου αξίζω. Ναι, το έχεις ακούσει, δεν το έχεις ακούσει? Ωραία. Και επίσης και κάτι άλλο: θα προτιμούσα να μείνουμε φίλοι, που έχει μεγαλύτερη αξία από το να είμαστε μαζί. Εμένα, παιδιά, σε αντίθεση με τη γενική γραμμή των δημοσιογράφων, των συναδέλφων, η ιστορία αυτή αυτό μου θύμισε. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, εγώ το ακούω ως απόρριψη. Το άνοιγμα του δρόμου για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος που θα υπονόμευε την ασφάλεια των ΗΠΑ, λέει ο Μάικ Πένις, πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσέξτε. Και την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου βεβαίως, ούτε για αστείο να το ακούσει. Και επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα έχει πάρει όλες τις σφραγίδες και τις υπογραφές και έχει μπει στο πρόγραμμα. Ήδη τα δικά μας τα F-35 ετοιμάζονται για να έρθουν. Άρα μιλάμε ότι ακόμα και σήμερα να υπέγραφαν, λέω ένα τέτοιο σενάριο, η Τουρκία θα ήταν πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω, στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το πάρει ποτέ. Και δεν θα το πάρει ποτέ για διάφορους λόγους. Τώρα, θα μου πεις, έχει, να το πω έτσι όπως το λέμε εδώ στην Κρήτη, έχει παραουλιάσει ο Τραμπ? Όχι. Όχι. Καθόλου δεν έχει παραουλιάσει. Τότε είναι το ερώτημα που βάζεις, γιατί το κάνει αυτό? Διότι, για μένα, είναι ένας πολύ μεγάλος έμπορος. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αποδείξει, η δουλειά του αυτή είναι. Αφού του φόρτωσε τα σαπάκια κινητήρες πριν από μερικές εβδομάδες, που καθιστούν το τουρκικό μαχητικό, το οποίο υποτίθεται κατασκευάζει, θα σου πω εγώ, η Τουρκία, αλλά δεν έχει κινητήρες, δεν μπορεί να φτιάξει κινητήρες. Του έδωσε λοιπόν ένα βουνό λεφτά ο Ερντογάν, πήρε, να το πω έτσι πολύ απλά,
κινητήρες σαπάκια. Τα λέω σαπάκια γιατί θα σου εξηγήσω γιατί τα λέω σαπάκια. Σε μια εποχή που κάνουμε λόγο και κουβεντιάζουμε για τα αόρατα μαχητικά, δηλαδή κατηγορία stealth, που είναι τα F-35, έτσι, τους δίνει κινητήρες που καθιστούν το τουρκικό μαχητικό όχι αόρατο. Πρόσεξε, σου δίνει ένα, εσύ θες να φτιάξεις ένα μαχητικό που θέλεις να είναι αόρατο, αλλά αγοράζεις κινητήρα που το καθιστά κατηγορία που δεν είναι αόρατο.

Άρα, τι έγινε? Πήρε ένα βουνό λεφτά ο Τραμπ, ο έξυπνος και πονηρός Τραμπ, του χτύπησε την πλάτη, του είπε «Ντουμ σπύρο σπέρο», όσο ζω ελπίζω, άσε να δούμε. Γιατί, προσέξτε, δεν φτάνουν να του πει ο Τραμπ, είναι η διαδικασία τέτοια για να πάρει η Τουρκία ένα όπλο από τη ΣΥΠΑ. Πρέπει να περάσει από 1000 μύρια κύματα και θυμάμαι το 1000 μύρια κύματα μακριά τα Ιβαλή. Το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάσαι. Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει. Δηλαδή του χρήσουσε το χάπι. Και τώρα θα γυρίσω πίσω λίγο τους δείκτες του ρολογιού μου και την ιστορία και θα σας πω πολύ απλά ότι στο τελευταίο ταξίδι που όλοι θυμόμαστε, γιατί δεν έχει γίνει πάρα πολύ μακριά αυτό χρονικά, όπου ο Ερντογάν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όχι εγώ, οι Τούρκοι συνάδελφοι, που ξέρετε ότι εκεί, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, τα μέσα ενημέρωσης είναι απόλυτα ελεγχόμενα από την εξουσία Ερντογάν. Τι είχαν γράψει, ρωτώ, τι είχαν γράψει, θυμάστε? Πήγε σύμμαχος, έφυγε πελάτης. Διότι πήγε πάλι και του έταξε μια μεγάλη παραγγελία στην Boeing, κάπου 700 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι, πολύ μεγάλο ποσό. Δεν θυμάμαι, αστρονομικό ποσό για να πάρει αεροπλάνα για την Τέρκης, να τα παραγγείλει στην Boeing, δηλαδή στην Αμερική. Και τον κράζανε επί της ουσίας στη δημοσιογράφη ότι πήγε για να πάρει και άφησε λεφτά φεύγοντας. Στην ουσία, η άποψη δική μου είναι ότι ας μην βλέπουμε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, το πώς περνάει επικοινωνιακά ένα θέμα, αλλά ποια είναι η ουσία του θέματος. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον πτέρυαρχο τον Σάκη τον Παπανικολάου και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να πούμε περισσότερα πράγματα, μιας και πραγματικά το λέω αυτό, η ιστορία έχει αξία την ώρα που, και κάνω μια παρένθεση εδώ, ο Νετανιάχου δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και το Ισραήλ, προσέξτε, το είπε ξεκάθαρο, ότι η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κύπρο και απειλεί χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα. Ποια F-35, είστε με τα καλά σας, δεν θα αλλάξουμε τις ισορροπίες, λέει. Σας έχω κάνει δε μια εκτίμηση και θα το θυμηθείτε. Ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στο Ισραήλ, γιατί έχουν και αυτοί εκλογές το επόμενο διάστημα, μπορεί να μην είναι ο Νετανιάχου, πάνε κάποιος άλλος. Το Ισραήλ δεν αλλάζει πολιτικές και εγώ να πάω τις ίδιες πολιτικές θα εφαρμόσω. Και όποιος και αν πάει εκεί, όποιος και αν προκύψει. Το Ισραήλ είναι το κράτος του Ισραήλ. Τελεία και παύλα. Το κράτος του Ισραήλ διέπεται από συγκεκριμένες προτεραιότητες, αρχές και αξίες. Κατά αυτούς. Μπορεί εσάς να μην σας αρέσουν. Δεν μας ενδιαφέρει το ότι δεν σας αρέσουν. Το κράτος του Ισραήλ είναι ένα ισχυρό κράτος. Έχει πολύ μεγάλη συνέπεια και πίστη στην πολιτική που έχει χαράξει. Το κράτος του Ισραήλ, λοιπόν, που θέλει να είναι ο ελεγκτής της περιοχής και είναι ο ελεγκτής της περιοχής με τσαμπουκά. Και προσέξτε, ένα κράτος που πολεμάει χρόνια. Γιατί πολεμάει χρόνια για να μην το αφανίσουν. Διότι αν δεν πολεμάει, θα το αφανίσουν αυτό το κράτος. Ποιοι? Όλα αυτά τα λιοντάρια που έχει γύρω-γύρω. Σας λέω σήμερα και σημειώστε το. Δεν απέχει πολύ η Ισραηλινοτουρκική σύγκρουση. Θα τη δούμε, θα τη ζήσουμε, θα γίνει στις μέρες μας. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λένε θα το ζήσουν τα παιδιά μας. Τι θα ζήσουν τα παιδιά μας? Ότι ενδεχομένως να πηγαίνεις βόλτα στο φεγγάρι. Καλά, και εμείς μάλλον θα το ζήσουμε, αλλά κάποτε οι παππούδες και οι γιαγιάδες λέγανε ότι τα εγγόνια μας θα ζήσουν αυτό. Εγώ δεν λέω τόσο μακρινό. Εγώ λέω πρώτα ο Θεός, δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία, θα το ζήσουμε αυτό. Όταν το Ισραήλ θα καθαρίσει με τα θέματα που έχει, τα οποία τα υποστηρίζει και τα υπηρετεί με συνέπεια, η εκτίμησή μου είναι ότι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ θα είναι η Τουρκία. Δεν εκτιμώ ότι θα πάει σε ένα παρατεταμένο πόλεμο με την Τουρκία. Θα της δώσει όμως ένα γερό μάθημα. Αυτά βλέπει ο Ερντογάν και παθαίνει αναφυλαξία, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά.

Τώρα, ο Τραμπ είπε πολλά πράγματα στο ΝΑΤΟ. Είπαμε ότι έστρεψε τα πυρά του κατά την Ισπανία. Ιδιαίτερα σκληρή επίθεση κατά της Ισπανίας, λοιπόν, εξαπέλυσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την απέσιο εταίρο και ζητώντας τη διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής των Ηνωμένων Πολιτειών με τη χώρα. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε όλο το εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, δήλωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ισπανία βγάζει πάρα πολλά χρήματα από εμάς, προσθέτοντας ότι θα φροντίσει να βγάζει πολύ λιγότερα. Βλέπετε, όλα στις τοποθετήσεις του Τραμπ είναι τα λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά. Ο Τραμπ είναι μέγας έμπορος. Αυτό κάνει σε όλη τη ζωή. Και φυσικά, παλιά μου τέχνη κόσκινο, δεν θα το ξεχάσει τώρα. Που βρίσκεται στις που βρίσκεται. Και εκεί business κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμπόριο μαζί τους. Δεν θέλω να έχουμε άλλο εμπόριο μαζί τους. Κάντε το αμέσως. Business κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμπόριο μαζί τους. Δεν θέλω να έχουμε άλλο εμπόριο μαζί τους.

0: μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που συνεχίζεται τόσα χρόνια, έχει νικητή. Ποιον έχει νικητή? Έχει νικητή το ΝΑΤΟ. Είναι ξεκάθαρα. Και εδώ θέλω να κάνουμε μια παύση λέγοντας και ακούγοντας το χθεσινό σχόλιο που έκανα στο Δελτίο Ειδήσεων για το θέμα των αμυντικών δαπανών. Ας το ακούσουμε το ηχητικό, θα πάμε σε ανάπαυλα αμέσως μετά και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας να δω και τη θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων σας στο Messenger. Καλησπέρα Νίκο, βλέπω ότι από το πρωί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, παίζει ψηλά το θέμα. Mm. Δεν είναι το πρώτο θέμα, οπωσδήποτε, αλλά είναι ένα από τα πρώτα θέματα. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές που μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν για την ενημέρωσή τους και μας ακούν, είναι ότι η Σύνοδος αυτή στην Άγκυρα σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΝΑΤΟ από τις δεσμεύσεις στην επιχειρησιακή υλοποίηση. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό? Περισσότερες αμυντικές δαπάνες, ταχύτερη παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στη Ρωσία. Το ξαναλέω για αποφυγή παρεξήγησης. Εκτός από την ταχύτερη λοιπόν παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Ρωσία, mm-hmm. με την Τουρκία να επιχειρεί να αναβαθμίσει το στρατηγικό της ρόλο, όπως είναι λογικό, μέσα σε αυτή την συμμαχία. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη εικόνα της συνάντησης. Ωστόσο, πρέπει να σταθούμε στα ψηλά που εμέσως πλην σαφώς mm-hmm. σε τίτλους και εσύ περιέγραψες λίγο νωρίτερα στην είδηση.
1: Αναφέροντας από τα δισογραφικά πρακτορία.
0: Ακριβώς. Αυτά τα οποία πρέπει να βάλουμε επίσης μετά τη μεγάλη εικόνα σε κάδρο είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, πιέζει τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του στόχου του 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρόκειται πλέον για πολιτική διακήρυξη, αλλά για εφαρμογή με δεσμεύσεις. Θέλω να πω ότι αυτό για μια χώρα όπως η Ελλάδα, για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και πίσω από την αναφορά, δεν είναι εύκολο και δεν είναι λίγο. Ζητείται δηλαδή από μια χώρα η οποία είναι υποχρεωμένη μέχρι το 2070 να παράγει πλεονάσματα για να αποπληρώνει τα δάνεια και το χρέος και να είναι συνεπής στις εσωτερικές της υποχρεώσεις, όπως είναι η μισθή και η συντάξη του δημοσίου, αλλά και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις για την λειτουργία των δημοσίων φορέων, να έχει 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Και βεβαίως θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν χρονιές, διότι αυτό δεν αφορά το σήμερα, δεν αφορά μια φορά. Αφορά το διηνεκές. Μπορεί μια χρονιά να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και δεύτερη και τρίτη. Δεν ξέρεις όμως για πόσο και επί πόσο μακρόν θα μπορείς να το πετυχαίνεις αυτό το πράγμα. Και εδώ για μένα είναι κάτι που θα μπορούσα να πω ότι είναι και μια λεπτή γραμμή. Δηλαδή.
2: Λοιπόν, επειδή αυτά τα λέγαμε χθες με τον Νίκο τον Αγγελάκη στο Δελτίο Ειδήσεων, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όποιος θέλει να την ακούσει όλη την τοποθέτηση και την ανάλυση, μπορεί να το κάνει μπαίνοντας στη σελίδα μου στο Facebook. Έχω αναρτήσει το σύνδεσμο, αλλά υπάρχει και στο politica.gr. Αναρτημένο, μπορείτε να το βρείτε και στις δύο, και στην μία και στην άλλη περίπτωση. Μου έστειλαν κάποιοι, Νίκο μου, καλώς ήρθες, κάποια μηνύματα χθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Κώστα.
2: Λέει, πόσο είναι το 5% του ΑΕΠ, ρε φίλε, για πες μας λίγο. Λοιπόν, πάρα σωστή πάρα επισήμανση, πολύ. Πάρα πολύ σωστή επισήμανση.
1: 3,5 δίνουμε τώρα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, με τα σημερινά μεγέθη, το ελληνικό ΑΕΠ είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, 240 με 250. Επομένως, το 5% στα 240 είναι 12 δις. Τεράστιο ποσό. Και το 5% στα 250 δις είναι 12,5 δισεκατομμύρια. Είναι ένα αστρονομικό ποσό. Προσέξτε, για να το δίνεις κάθε χρόνο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν μπορούμε
1: και
2: να
1: για την αυτό. Ελλάδα.
2: Και για την Ελλάδα, ακριβώς. Δεν μπορούμε να το δίνουμε όλο αυτό το ποσό. Και νομίζω ότι εκεί είναι ένα θέμα που κακώς δεν παίζει ψηλά σήμερα στην χώρα. Η συζήτηση αυτή θα τη συζητήσω σε λίγο, ναι. Νίκο μου, με τον πτέρυρχο τον Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε

0: πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, είπε. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά στον καταβλισμό των Ρωμά στη Νέα Λικαρνασσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε μπάζα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα. Κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και το ανάλογο προσωπικό, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχε και μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά. Ο 65χρονος έφυγε από το σπίτι του για υποβρύχιο ψάρεμα χθες το μεσημέρι. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα αέριο μέσω της Frontex αλλά και ιδιωτικά σκάφη τον αναζητούν. Ένας 75χρονος υπήκοος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ έκανε μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης στα Χανιά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη συνεχίστηκε με δύο ασθενείς δονήσεις να καταγράφονται τα ξημερώματα. Η ισχυρότερη ήταν μεγέθους 3,9 ρίχτερ στη 1:18 με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Ακολούθησε στις 2:27 σεισμός 3,7 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα εγκατασταθούν σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Τα πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανικός στρατός, ήταν απάντηση στη χθεσινή ιρανική επίθεση σε πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Θυμήσου.
6: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στον μπλε κάδο.
5: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
6: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
5: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
6: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Να προχωρήσεις καρδιά.
0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, να πω ότι και σήμερα η Πηξίδα είναι μια προσφορά της Sea Jets που καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου και το λιμάνι του Πειραιά προσφέρει μια εξαιρετική διασύνδεση με τις Κυκλάδες από το Ηράκλειο για Σαντορίνη, για Νάξο στη συνέχεια, Πάρο, την Μύκονο, Σύρο και βεβαίως τελικό προορισμό τον Πειραιά. Γρήγορα, οικονομικά, έχετε την δυνατότητα και την πολυτέλεια να ταξιδεύετε με τον υπερσύγχρονο στόλο της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας ταχυπλών στον κόσμο, της Sea Jets, γιατί, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι. Ο δαίμον του υπολογιστή, άλλο θέλαμε να βάλουμε, άλλο βάλαμε, δεν πειράζει, θα βάλουμε το σποτάκι μας να το ακούσουμε και θα καλωσορίσω τον καλεσμένο μας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλωσορίζω τον πτέραρχο, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, που είναι στην ελιάγρα της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας δώσει τώρα έτσι την δική του οπτική ματιά για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Άγκυρα. Γεια σας κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και τη συμμετοχή σας.
5: Χαίρετε κύριε Σιλιγάδη, χαίρετε και σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, θέλω ένα γενικό σχόλιο. Δεν έχετε ακούσει ενδεχομένως, γιατί βρίσκεστε στην Αθήνα, τις τοποθετήσεις μου που προηγήθηκαν και την ανάλυση που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε. Οπότε, ανεπηρέαστος, να το πω έτσι πολύ απλά, θα ήθελα να μας τα πείτε εσείς όπως καλύτερα το αντιλαμβάνεστε το όλο θέμα με αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες στην Άγκυρα. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ανάλυση για το ρόλο που ουσιαστικά θα ακολουθήσει η Τουρκία τα επόμενα χρόνια με βάση τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου.
5: Κύριε Σιλιγκάρδε, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω υπερβολική, και το όλο θέμα πρέπει να ξεκινήσει από την Τουρκία που ήθελε ουσιαστικά να παίξει ένα ρόλο ξεχωριστό. Όμως τα αποτελέσματα της συνόδου είναι εκείνα τα οποία θα καθαρούσει αν και κατά πόσον αναβαθμίζεται η Τουρκία ή και αν και κατά πόσον ήταν πολύ σοβαρή αυτή η σύνοδος. Έχουμε εξελίξεις όμως, τρέχουν οι εξελίξεις, και ενώ με το σπάσιμο της ανακοχής που ανέφερε ο κύριος Τραμπ πριν από λίγη ώρα.
0: Ακριβώς θα πήγαινα αμέσως μετά, με προλάβατε.
5: Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και για τη σύνοδο. Δεν αποκλείεται με αυτό σαν δεδομένο ο κύριος Τραμπ να απαιτήσει άμεσα ή έμεσα τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα από εδώ και πέρα εκεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ενώ είχαμε δει μια προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου του Ισραήλ και υποτίθεται μια στάση όχι εντελώς φιλική με τον Νετανιάχου μεταξύ δηλαδή Τραμπ και Ισραήλ, αυτόματα αναβαθμίζεται το ρόλο του Ισραήλ πάλι όταν θα ξεκινήσει επιχειρήσεις. Ποιον άλλον έχει ο Τραμπ στην περιοχή να στηρίζεται? Μόνο τον Νετανιάχου, μόνο το Ισραήλ. Άρα αλλάζουν κάποια πράγματα. Τώρα οι εναγκαλισμοί με τον Ερντογάν και οι υποσχέσεις τις έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δεν σημαίνουν αυτόματα αναβάθμιση της Τουρκίας, δεν σημαίνουν αυτόματα ότι θα πάρει τα F-35. Τώρα αν θα αγοράσει τους κινητήρες, τους F-110 General Electric, είναι παλιοί κινητήρες και να χρησιμοποιηθούν για το CAN, που εγώ δεν νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσουν, ήδη τους έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά δύο κινητήρες παίρνει το ΚΑΝ και υποβαθμίζει την ικανότητα του ΚΑΝ από στέλθα αεροπλάνο, το κάνει τέταρτης γενιάς που δεν είναι στέλθ.
0: Αυτό ακριβώς επισημάναμε και εμείς νωρίτερα, ότι επί της ουσίας, για να βάλω ξανά στη συζήτηση την προηγούμενη μου τοποθέτηση και για τους φίλους που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, και να τους πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό που βλέπουμε πάλι εκεί, εκτός από το ότι συμφωνώ στο ότι υπάρχει μια υπερπροβολή, αυτό δηλαδή που επιθυμούσε η Τουρκία και που γινόμαστε ουσιαστικά νερό στο μήλο της, βλέπουμε έναν επιτυχημένο έμπορο, μέγα έμπορο όπως ο Τραμπ,
5: έτσι,
0: να παίζει τη δική του μπάλα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή καλά λόγια, παχιά λόγια, παίρνει λεφτά από τους Τούρκους. Προσέξτε, μέχρι στιγμής ο Τραμπ μόνο λεφτά τους παίρνει. Τους παίρνει, τους πήρε την παραγγελία για τα Boeing για την Turkish. Τους δίνει τους κινητήρες αυτούς που επί της ουσίας για τον Τραμπ είναι άχρηστοι. Και τους δίνει για να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο που αν θα πετάξει, όταν θα πετάξει, δεν θα είναι ανταγωνιστικό με τα αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς, τεσσεράμιση και πέμπτης γενιάς, να το πω έτσι πολύ απλά, αφού θα το καθιστούν μία ώρα το. Δηλαδή δεν θα είναι στην κατηγορία stealth. Συνεπώς, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ακόμα και στο καλό σενάριο για, για την Τουρκία, έχει δύο βουνά μπροστά της ο Ερντογάν, έχει δύο βουνά μπροστά του Ερντογάν, απροσπέλαστα και η ίδια η Τουρκία. Το ένα είναι οι μηχανισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών εσωτερικά για να εγκρίνουν την πώληση.
5: Οι νόμοι, το Κογκρέσο και το...
0: Και το βέτο του Ισραήλ, που είναι ισχυρότερο από οτιδήποτε άλλο. Το Ισραήλ δεν θέλει την Τουρκία να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, διότι το Ισραήλ θέλει να είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή. Τελείως. Και έχει επιλέξει σύμμαχο την Ελλάδα. Έχει επιλέξει σύμμαχο την Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι οι Ισραηλίτες, δεν μπορεί να είναι την ίδια ώρα και με τους Έλληνες και με τους Τούρκους. Έχουν διαλέξει στρατόπεδο.
5: Μα όταν κάνει δηλώσεις ο Ερντογάν για να καταστραφεί το Ισραήλ, η ύπαρξη του Ισραήλ είναι επικίνδυνη για όλο τον κόσμο, για όλη την Ιφίλιο, πώς είναι δυνατόν να δεχτεί τώρα ο Νετανιάχου, ή να μην εστιάζουμε στον Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου μπορεί να είναι και προσωρινός, γιατί αν θα γίνουν εκλογές ενδεχομένως να τις χάσει.
0: Και αυτό το είπαμε.
5: Όλο το πολιτικό προσωπικό του Ισραήλ είναι εναντίον της Τουρκίας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, και οποιοδήποτε και να αναλάβει αύριο δεν θα γίνει φίλος με την Τουρκία με τέτοιες δηλώσεις που κάνει ο Ερντογάν και τέτοιες αναθεωρητικές βλέψεις που έχει η Τουρκία και το έχει δείξει και το έχει αποδείξει με την εμπλοκή της στη Συρία. Άρα λοιπόν, αυτά όλα όσα έλεγε το προηγούμενο διάστημα ο Ερντογάν, όλα όσα είδαμε στους εναγκαλισμούς, τα φιλιά και αυτή την εγκάρδια υποδοχή, εγώ θα έλεγα, το είπα και σήμερα και σε ένα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλι, το αρχαίο ρητό το παραφράζω, φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες, το παράφρασα, φοβού τον Τραμπ και δώρα φέροντα. Λοιπόν, ο Τραμπ σήμερα μπορεί να αγκαλιάζει και να φυλάει, αύριο μπορεί να τα αλλάξει όλα και να λέμε είναι ο ίδιος, το έχουμε δει το έργο.
0: Έτσι είναι. Πάω στο δεύτερο σκέλος που αφορά την εύθραυστη ισορροπία ειρήνης και κυχηρία στο Ιράν. Το είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες εδώ πτεραρχέ ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει. Είχα πει τότε χαρακτηριστικά, για να είμαι απόλυτα συνεπής με αυτά που λέω και που επαναλαμβάνω, είχα πει ότι δεν ξέρω πότε θα ξαναξεκινήσει, αλλά θα ξεκινήσει. Και μάλιστα είχα πει ότι αυτή η ανάπαυλα ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές να ανασυνταχτούν, να αναπνεύσει η οικονομία, ενδεχομένως να πάνε στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο, αλλά και τις εκλογές του Ισραήλ, και τελειώνοντας αυτά, ο πόλεμος να ξαναξεκινήσει. Βλέπουμε όμως ότι σήμερα έχουμε ξανά ζητήματα πολεμικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ενδεικτικό ότι και τα χρηματιστήρια, οι αγορές σήμερα είναι στο κόκκινο, και στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και αλλού θα το δούμε αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι πάλι υπάρχει αυτός ο φόβος, μήπως πάμε σε γενικευμένη σύραξη. Η αίσθηση δική σας ποια είναι?
5: Δεν νομίζω ότι θα πάμε, διότι εδώ ισχύει αυτό που λένε φοβά το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Παρά τις δηλώσεις ότι σταματάει η κεχηρία, ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις κτλ. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στην περιοχή γίνεται για ένα πράγμα, ποιος θα ελέγξει τα στενά. Προσπαθούν να περάσουν κρουαζιερόπλια διαφόρων συμφερόντων, προκειμένου νομίζω ένα από αυτά οι δύο ήταν της Σαουδικής Αραβίας που χτυπήθηκαν, και να δημιουργήσουν ένα διάβλο επικοινωνίας πέραν από αυτό που επιθυμεί το Ιράν. Οι ΗΠΑ λοιπόν αντιτίθεται σε αυτά που θέλει το Ιράν για το Ορμούζ, και εκεί υπάρχει η διαφορετική άποψη και η προσέγγιση. Όμως θα προσπαθήσουν να βρουν μια φόρμουλα να μην συνακιστούν αυτές οι επιχειρήσεις, διότι κοιτάξτε, χτύπησαν 80 στόχους οι Αμερικάνοι και 86 στόχους χτύπησαν οι Ιράνοι, που σημαίνει υπάρχουν δυνατότητες και πού θα βγει αυτό το πράγμα. Επίσης, όσο προχωράει ο καιρός, όσο προχωράει το διάστημα και πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες, όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι υπέρ του Τραμπ. Διότι το επιχείρημα του Τραμπ στο ξεκίνημα ήταν τα πυρηνικά, να εξολοθρεύσει το καθεστώς του Ιράν, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ, και τώρα μιλάμε για να ανοίξουν τα Ορμούς. Μα τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Άρα μιλάμε γι' αυτό τώρα. Δεν το συμφέρει λοιπόν ούτε τον Τραμπ να διονύζεται αυτή η κατάσταση. Τα παιχνίδια αυτά τα που γίνονται με τις τιμές του πετρελού ενδεχομένως να συμφέρει περιστασιακά και τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν ωφέλη από αυτό που συνέβη, άσχετα αν δεν το συζητάμε και λέμε ότι είναι ο μεγάλος ηττημένος, διότι κατέστη θέλοντας και μη η Αμερική το νούμερο ένα ενεργειακή χώρα στον πλανήτη και στο πετρέλαιο αλλά και στο αέριο. Δεν υπάρχει πλέον αέριο από το Κατάρ και από την Περσία. Όλο το αέριο διακινείται από τις ΗΠΑ. Έκανε συμβόλαια με Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ακόμα και με την Κίνα. Όλα αυτά τα έχει δηλώσει ο Τραμπ και έχει πει τα ωφέλη που έχει, ενώ ξόδεψε κάποια χρήματα για τον πόλεμο, τα ωφέλη ήταν πολλαπλάσια. Ενδεχομένως να τον εξυπηρετεί με κάποιο επίπεδο. Η διαιώνιση αυτής της κατάστασης σαφώς δεν τον εξυπηρετεί όσο πλησιάζουμε προς τον Νοέμβριο. Άρα δεν θεωρώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η διένεξη, θα τα βρούνε πάλι και θα βρίσκονται συνεχώς σε συνομιλίες μέχρι να δούμε το τι θα γίνει. Πολύ σωστά είπατε, και μετά τον Νοέμβριο τι θα κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, πηγαίνουμε ολοταχώς προς το τέλος της σημερινής μας εξίδας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά. Ξέρετε ότι πάντα έχουμε μια διαφορετική ματιά στα γεγονότα και μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και σήμερα, να φέρουμε στους φίλους και στις φίλες που έτσι με κολακευτικά σχόλια απευθύνονται στην θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων μας.

0: Μένω στα της Άγκυρας για λίγο ακόμα, μιας και χτες σκέφτηκα να βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την συνάντηση, μάλλον σωστότερα πριν τη συνάντηση, από την υποδοχή που έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν στους ηγέτες. Εγώ επέλεξα να βάλω την φωτογραφία όπου ο Ερντογάν υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν μιλάνε λοιπόν οι φωτογραφίες, η χαρακτηριστική φωτογραφία, η εικόνα των δύο ανδρών αποτυπώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των δύο ηγετών χτες στην Άγκυρα. Αν καταλαβαίνετε από τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις των προσώπων, οι δύο ηγέτες μάλλον είχαν διαφορετικά συναισθήματα. Ζητήσαμε λοιπόν από την τεχνητή νοημοσύνη, και μάλιστα το δημοσίευω σήμερα στο Πολίτικα, να μας δώσει μια ανάλυση της φωτογραφίας με βάση τις εκφράσεις των προσώπων και τη στάση του σώματος, ώστε να κατανοήσουμε τι αντιλαμβάνεται. Χωρίς να πούμε ποιοι είναι. Δεν είπαμε ο πρόεδρος Ερντογάν, είπαμε, βάλαμε τα δύο πρόσωπα έτσι, στη μηχανή αναζήτησης και βάλαμε αυτό το ερώτημα. Δώσε μας μια ανάλυση της φωτογραφίας με βάση τις εκφράσεις των προσώπων και τη στάση του σώματος, ώστε να κατανοήσουμε τι αντιλαμβάνεσαι. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω την απάντηση. Συγκριτικά, το αριστερό πρόσωπο, δηλαδή ο Μητσοτάκης, αποπνέει μια ελαφρώς πιο θερμή εικόνα λόγω του χαμόγελου. Το δεξί πρόσωπο, δηλαδή ο Ερντογάν, αποπνέει μια πιο αυστηρή ή συγκρατημένη εικόνα λόγω της δεύτερης ουδέτερης έκφρασης. Και οι δύο διατηρούν υψηλό βαθμό επισημότητας, όπως θα αναμενόταν σε μια δημόσια ή διπλωματική φωτογράφηση. Συνολικά, η φωτογραφία μεταδίδει την εικόνα μιας τυπικής επίσημης δημόσιας εμφάνισης, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όπου ο ένας εκ των δύο είναι πιο άνετος και ο άλλος πιο συγκρατημένος. Ο πιο άνετος φαίνεται να είναι ο Μητσοτάκης σε αυτή την ιστορία και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι άνθρωποι που καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε είστε. Βάλτε να το δείτε είτε στο politica.gr είτε στα site εκεί που αλλού κυκλοφορεί. Τώρα, επειδή ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε το σίγουρο είναι ότι θέλετε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το επισημαίνουμε κάθε μέρα, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης. Τότε ταξιδεύετε και φτάνετε πολύ γρήγορα στη Σαντορίνη, σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, και κλείνω με ένα μήνυμα της τελευταίας στιγμής. Κώστα μου λέει, δεν ξέρω αν είδες Τάκη Χατζή, δεν είδα, σου απαντώ, όπου είχαμε τον διασυρμό ενός στελέχου του κόμματος Τσίπρα, του Χάρη Αθανασιάδη, σε πανελλήνια μετάδοση, μου γράφει. Γιατί δεν κάνει μήνυση ο Αλέξης Τσίπρας, εάν είναι συκοφάντης ο Άδωνης? Θυμίζω και ανοίγω την παρένθεση για αυτούς που δεν το έχουν παρατηρήσει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε να μην ξαναπεί ο Τσίπρας ότι είναι ο εντιμότερος, γιατί έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του και κακός ο Μητσοτάκης δεν τον κυνήγησε να τον στείλει στο δικαστήριο. Απάντηση Χάρη Αθανασιάδη, στελέχους νέου κόμματος Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολείται με τον Άδωνη. Δεν ασχολείται δηλαδή ο Τσίπρας με έναν υπουργό που τον καταγγέλει ότι τα πήρε και δεν τον πάει για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά ασχολείται με τον Βαξεβάνη και τον στέλνει στα δικαστήρια επειδή δημοσιοποίησε ένα απόσπασμα. σε καταγγέλει κάποιος πολιτικός αντίπαλος ότι είσαι διεφθαρμένος και εσύ αντί να τον πας τρένο στις μηνύσεις, κάνεις το παπί και ασχολείσαι μόνο με τις αποτυχημένες συγκεντρώσεις που κάνεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μαζεύεις 100 νοματέους. Στο διατάφτα Κώστα μου γράφει, εντάξει καταλάβαμε, κουβά το περί εντυμότητας και αριστεριστικές γυρλάντες. Σας χαιρετώ αγωνιστικά, μου γράφει ο Θωμάς. Ευχαριστώ πολύ, ήταν το μήνυμα που προλάβαμε να ξεχωρίσουμε σήμερα και να μεταδώσουμε από το μικρόφωνο της Πηξίδας. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
9: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία και νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η εκεχηρία τελείωσε, είπε. Μητσοτάκης από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Προσδοκία για επίλυση των ελληνοτουρκικών σε πνεύμα συνεργασίας. Συνεχίσει τα ξημερώματα η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη. Δύο νέες δονήσεις τη νύχτα. Αγωνία στα Σφακιά σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά. Νέα εμπλοκή στο διαγωνισμό για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους. Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία ενισχύει τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Να δούμε τις ειδήσεις μας τώρα αναλυτικά. Πειρά κατά πάντων εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με το Ιράν να είναι ο κύριος αποδέκτης των δηλώσεων αυτών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από την εκατέρωθεν ανταλλαγή πυρών στη Μέση Ανατολή, σημειώντας πως είναι χάσιμο χρόνο να ασχολούμαστε μαζί τους, σε μια σαφή ένδειξη ότι ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχει καταρρεύσει. Οι Ιρανοί δέχτηκαν μια βροχή προσβολών από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους αποκάλεσε κακούς και άρρωστους ανθρώπους, απατεώνες και βρώμικους παίκτες, κατηγορώντας τους για τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς που προηγήθηκαν των αμερικανικών επιθέσεων σε δεκάδες στόχους. Όμως στο θέμα αυτό, αλλά και γενικότερα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, θα σχολιάσουμε και σήμερα με τον συνάδελφο Κώστα Σιλιγάρδο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαι στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος με χθες. Εξακολουθώ και επιμένω δηλαδή ότι αυτό το show-off που έστησε πολύ έξυπνα η τουρκική διπλωματία και ο Ερντογάν εκεί έχει θετικά αποτελέσματα επικοινωνιακά, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, μας έβαλε να ασχολούμαστε όλοι αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι, ενώ που βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή πέριξ της Τουρκίας, γιατί μην φανταστείς ότι ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που βρίσκεται μακριά από το Αιγαίο έχει και τόσο μεγάλη κάψα για το τι συμβαίνει στην Άγκυρα. Αναφέρομαι κυρίως στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, στους Έλληνες δημοσιογράφους και στους συναδέλφους Αμερικανούς δημοσιογράφους στην Αμερική, αφού ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Κύπρο, στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Όλοι οι άλλοι είναι παγερά αδιάφοροι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Εγώ αυτό αποτυπώνω σήμερα ως μια πρώτη άποψη.
0: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μόνο εμάς εδώ γύρω μας διαβρέτει, σχετίζεται με τα εθνικά μας θέματα, σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή, την έφλεκτη.
1: Τις ισορροπίες στο Αιγαίο.
0: Τη φλεγόμενη, μάλλον.
1: Τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Ακριβώς. Και την επόμενη μέρα στο Middle East που λέγαμε και χθες. Στο ίδιο μήκος κύματος λοιπόν με χθες, για αυτούς που μας άκουσαν, για αυτούς που δεν μας έχουν ακούσουν, ίσως έχει αξία να ακούσουν το χθεσινό μας σχόλιο που υπάρχει στο politica.gr, στην ενότητα Πολίτικα 89 και 8, να συμπληρώσω σήμερα τρία πράγματα απλά. Μιλώντας πριν από λίγο με τον πτέραρχο εν αποστρατεία Σάκη Παπανικολάου, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και χθες, ότι η Τουρκία είναι στη γωνία και προσπαθεί να κάνει μια επικοινωνιακή αντεπίθεση. Ένα το κρατούμενο. Για να μην μακρηγορούμε. Δεύτερον, χρησιμοποιώ επικαιροποιημένο ένα δημοσιογραφικό τίτλο Τούρκων συναδέλφων που τυπώθηκε σε τουρκικές εφημερίδες πριν από μερικούς μήνες, όταν δηλαδή επέστρεφε από την Αμερική στο τελευταίο του ταξίδι που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι έγραψαν «Πήγε σύμμαχος, γύρισε πελάτης». Γιατί το λέω αυτό? Διότι επί της ουσίας εγώ αυτό βλέπω και σήμερα. Ο μέγας έμπορος Τραμπ, διότι αυτό έμαθα να κάνει σε όλη τη ζωή, αυτό κάνει και ως πρόεδρος.
0: Βέβαια, επιχειρηματία
1: business.
0: Ακριβώς.
1: Τι έκανε λοιπόν? Με χτυπήματα στην πλάτη, με φιλικά εσταντανέ και βεβαίως με ένα λόγο που ήταν λίγο διφορούμενος, θα μου επιτρέψεις να πω, ουσιαστικά χρήσωσε το χάπι στον Ερντογάν για να τον βγάλει από το αδιέξοδο που υπάρχει στην εσωτερική κονίστρα της Τουρκίας στην πολιτική, να του δώσει λίγο πόντους και να τον ευχαριστήσει επί της ουσίας που πήγε και του πλήρωσε ξανά λεφτά για να πάρει κάποιους κινητήρες που αν τους χρησιμοποιήσει στο τουρκικό μαχητικό που θέλει να πετάξει και το οποίο κατασκευάζει η γειτονική χώρα, θα το καθιστά ένα μη ανταγωνιστικό μαχητικό, αφού δεν θα είναι αόρατο. Ο κινητήρας αυτός που είναι μιας παλιάς τεχνολογίας καθιστά τα αεροπλάνα που τον φορούν αόρατο. Μάλιστα είναι δύο κινητήρες για κάθε αεροπλάνο, για να είμαστε και ακριβείς. Αυτοί οι δύο κινητήρες λοιπόν δεν προβλέπεται να τοποθετούνται σε αεροπλάνα που θέλουν να είναι στην κατηγορία stealth, αόρατα, όπως είναι τα F-35. Άρα πήγε, του σκάσε ένα βουνό λεφτά στην Boeing για την παραγγελία Mammoth της Τέρκης. Πήγε, αγόρασε τους κινητήρες σαπάκια, τους λέω έτσι, όχι γιατί είναι σαπάκια, αλλά γιατί μεταφορικά σου καθιστούν ένα όπλο που θέλεις εσύ να το έχεις για να ανταγωνίζεσαι στο Αιγαίο την Ελλάδα που αυτή την ώρα έχει τα Rafale, τα Viper, τα F-16. Εδώ δεν μιλάμε καν ότι θα αναβαθμίσουν τα Viper, τα F-16 σε Viper. Έχουν ακόμα την παλιά τεχνολογία. Εμείς σύντομα θα έχουμε όλο το στόλο μας αναβαθμισμένο σε Viper. Τι είναι Viper, 10 κατηγορίες πάνω από αυτό που έχουν οι Τούρκοι. Το ίδιο αεροπλάνο, F-16. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, και μιλάνε τώρα για τα F-35, αν και εφόσον, στο μέλλον. Πώς, ρωτώ εγώ, είναι το ερώτημά μου. Όταν δηλαδή γνωρίζουμε κάτι πάρα πολύ απλό, αγαπητέ μου Νίκο. Τι γνωρίζουμε, ότι ο Τραμπ μπορεί να δηλώνει μπροστά στον Ερντογάν πως θα άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, αλλά δεν εξηγεί και δεν ζητά κανένας να του εξηγήσει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι τις κυρώσεις, θα σου θυμίσω, δεν τις έβαλε ένας πρόεδρος για να τις άρει ένας πρόεδρος, αλλά το Κογκρέσο, και το Κογκρέσο μόνο μπορεί να τις άρει. Και ο νόμος Σάτσα δεν είναι ένας νόμος που καταργείται με μια υπογραφή ή με μια διάταξη, ούτε μέσα σε ένα μήνα. Πολλοί γράφουν ήδη ανοησίες, επιτρέψε μου να το πω, αλλά τις ώρες αυτές που είναι κρίσιμες, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και ακριβείς στο τι λέμε και κυρίως να γνωρίζουμε γιατί συζητάμε, δηλαδή το πώς δουλεύει το πράγμα στην Αμερική. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο βουνό, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα στην πηξίδα, που πρέπει να ξεπεράσει η Τουρκία. Πώς θα το ξεπεράσει αυτό το βουνό? Δεν ξεπερνιέται το βουνό αυτό. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο βουνό πίσω από αυτό. Είναι το βέτο του Ισραήλ. Εγώ δεν θα πω το βέτο του Νετανιάχου. Διότι αύριο ο Νετανιάχου μπορεί να μην είναι πρωθυπουργός, έχει εκλογές μπροστά του. Το Ισραήλ μπορεί να τις χάσει, από ό,τι μου λένε. Mm-hmm. Αυτός που θα προκύψει δεν θα κάνει δική του πολιτική. Το κράτος του Ισραήλ έχει μία πολιτική mm-hmm. πάνω σε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Δεν θέλει την Τουρκία. Τελειώσαμε. Mm-hmm. Είτε είσαι εσύ, είτε είμαι εγώ, είτε είναι ο Νετανιάχου, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Το κράτος του Ισραήλ έχει μια πάγια πολιτική. Και επειδή στο παρελθόν, όταν πήγε να αποκλείσει, επί της ουσίας, να κάνει μια απόκληση μάλλον από την πολιτική σε θέματα του Λιβάνου, το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Έκτοτε είπαν οι Ισραηλοί ότι εμείς θα έχουμε αυτή την πολιτική, όποιος και αν είναι πρόεδρος, όποιος και αν είναι πρωθυπουργός. Συνεπώς, εγώ δεν βλέπω με απλά λόγια πώς η Τουρκία μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα δύο βουνά. Mm-hmm. Ξαναλέω, το Κογκρέσο και τον νόμο, τον αμερικανικό, νομοθεσία, mm-hmm. δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Μπορεί να ξεπεράσει σε 15 χρόνια. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή για τα επόμενα 5-10 χρόνια, εγώ αυτό το πράγμα δεν το βλέπω μπροστά. Mm-hmm. Και επίσης, γιατί ξέρεις, τα πράγματα και οι ισορροπίες αλλάζουν. Mm-hmm. Δεν ξέρεις. Και επίσης υπάρχει και το βουνό του Ισραήλ, που επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπου το Ισραήλ, κλείνω θυμίζοντας ότι έχει επιλέξει σύμμαχο στην περιοχή. Είναι η Αθήνα. Mm-hmm. Και όχι η Άγκυρα. Και κάνω και μια εκτίμηση. Όταν θα διευθετήσει τα θέματα του το Ισραήλ, εγώ αυτό διαβάζω, μην ξαφνιαστείς να δεις να στοχοποιείται ακόμα περισσότερο η Τουρκία και να δεις και κάποια και χτύπημα στην Τουρκία από το Ισραήλ ως μήνυμα αυστηρό και ξεκάθαρο προς την Τουρκία. Ανεξάρτητα ποιος θα είναι τότε πρόεδρος ή όχι. Mm-hmm. Αν είναι ο Ερντογάν, είναι κάποιος άλλος. Κλείνοντας. Ωραίο το σόου, αλλά ουσία τίποτα. Mm-hmm. Για την Τουρκία μιλάω.
2: Ναι, ναι. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τι
0: Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Αναφορικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει, διευκρίνησε όμως πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Πάμε πάλι στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να κάνει τη δήλωση.
4: Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε μια περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων. Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο του διαμερισμού των βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο όταν ήρθε αντιμέτωπος έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί υπερασπιστές της στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, όχι ως ανταγωνιστής του ΝΑΤΟ, αλλά ως ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Στην Χάγη λάβαμε σημαντικές αποφάσεις σχετικά το ρώσιμα που θα θέσουμε για τις αμυντικές δαπάνες και χαίρομαι γιατί μπορώ να πω ότι η χώρα μου ήδη δαπανά και έχει 3,5% υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ για σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα και χειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει. Χρειάζεται χρόνος για να επιληθεί αυτό το ακαθόδες ζήτημα και το κόστος διαβίωσης και ακρίβεια είναι το ζήτημα που απασχολεί όλες τις χώρες μας και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μία νέα ένταση στην περιοχή. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Σας ακούω.
5: I can't hear you, sorry.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την Άγκυρα προσερχόμενος στη δεύτερη μέρα της Συνόδου. Συνεχίστηκε τα ξημερώματα η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη με δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις να καταγράφονται και η πρώτη σημειώθηκε στη 1:18 στην περιοχή της Κισάμου και είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Λίγο αργότερα, στις 2 και 27, ακολούθησε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα, με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρων. Οι δύο δονήσεις εντάσσονται στη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζήμιες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα Σφακιά για τον εντοπισμό ενός 65χρονου υποβρύχιου ψαρά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 65χρονος πήγε μόνος του το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελου για να κάνει ψαροτούφεκο. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ώρες, δεν επέστρεφε, ούτε υπήρχε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους του. Το βράδυ ενημερώθηκε το αρμόδιο λιμεναρχείο, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα, οργανώνοντας εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιουργούσε το σκοτάδι, δυσκεραίνοντας σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων. Με το πρώτο φως της ημέρας, η επιχείρηση συνεχίστηκε. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τόσο τη θαλάσσια όσο και την παράκτεια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελου. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την τύχη του 65χρονου.

Ένας 75χρονος υπήκοος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Ο άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του και σύμφωνα με πληροφορίες ανασύρθηκε άμεσα από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ο οποίος του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά στον καταβλισμό των Ρωμά στη Νέα Ελικαρνασσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε μπάζα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα. Κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και το ανάλογο προσωπικό, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ. Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εξώπολη από Κορώνου στα Χανιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί το αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία στην περιοχή. Η κατάσταση της υγείας των επιβαίνοντων παραμένει άγνωστη, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη και οι οποίες θα καταγράφουν αυτόματα παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας, κάνοντας δεκτά αιτήματα δύο υποψηφίων αναδόχων, έως ότου εξεταστούν οι προδικαστικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί κατά της νέας προκήρυξης. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αναβολή της αποσφράγησης των προσφορών, ενώ πρόκειται για δεύτερη εμπλοκή του έργου, καθώς και ο αρχικός διαγωνισμός είχε ματαιωθεί έπειτα από αντίστοιχες προσφυγές. Το έργο αφορά την εγκατάσταση 1000 καμερών που θα καταγράφουν μεταξύ άλλων υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση ζώνης ή κράνους, με τη διαδικασία επιβολής των προστήμων να πραγματοποιείται ψηφιακά. Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών φέρνει η νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία που ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες διατηρούν το δικαίωμα αποζημίωσης για μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ενώ προβλέπουν ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής χρημάτων και μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Παράλληλα, οι επιβάτες δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν εφαρμογές των εταιριών για την έκδοση κάρτας επιβίβασης, ενώ περιορίζεται και η πρακτική αυτόματης ακύρωσης του εισιτηρίου επιστροφής όταν δεν χρησιμοποιείται η πτήση αναχώρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία οικογενειών και ατόμων με αναπηρία, με πρόβλεψη τα παιδιά έως 14 ετών να κάθονται δωρεάν δίπλα στο σύνοδό τους. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων τυπικών διαδικασιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούνται η σημαντικότερη αναθεώρηση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

9 ημέρες πριν από την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δημήτρης Σαμψονίδης μίλησε στον Πολίτικα και δίνει χρήσιμες συμβουλές σε υποψηφίους και γονείς. Εξηγεί γιατί η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση το πρόγραμμα σπουδών και όχι ένα συγκεκριμένο Πολίτικα και δίνει χρήσιμες συμβουλές σε υποψηφίους και γονείς. Εξηγεί γιατί η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση το πρόγραμμα σπουδών και όχι ένα συγκεκριμένο

0: media, το ραδιόφωνο φυσικά, και πώς έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος. Αλλάζουν συνεχώς τα επαγγέλματα, εξελίσσονται. Και φυσικά γι' αυτό λέμε επιλέγω σπουδές και όχι επάγγελμα. Μπορεί τη στιγμή που θα τελειώσουμε το πανεπιστήμιο να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα επάγγελμα, μια ειδικότητα, και μετά να έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό στο μέλλον, με νέα εργαλεία. Όχι μόνο αποκλειστικά τεχνητή νοημοσύνη, νέες τεχνικές, νέες παρεμβάσεις. Και το επάγγελμα του ψυχολόγου, πόσες αλλαγές έχει δει τα τελευταία χρόνια που ξεκινήσαμε από το Φρόιντ και έχουν φτάσει στις αφηγηματικές τεχνικές και σε άλλες θεωρίες και προσεγγίσεις. Και βεβαίως πλέον και εξ αποστάσεως, συνεδρίες με χρήση ο υπολογιστή και άλλων μέσων. Άρα πολύ βασικό λοιπόν ότι, να ξεκαθαρίσουμε και πάλι, το νούμερο ένα που θέλω να κρατήσουν οι γονείς, επιλέγω σπουδές και με το επάγγελμα. Και φυσικά με ένα μεταπτυχιακό. Να εξηγήσουμε στα παιδιά που μας ακούνε ότι κάνουν το πτυχίο 4 χρόνια και μετά 1 με 2 χρόνια είναι ένα μεταπτυχιακό, μια ειδίκευση, η οποία είτε μπορεί να με εξειδικεύσει κάπου ή να μου κάνει να αλλάξω καριέρα. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι κάποιος χημικός. Κανονικά πρέπει να πάει στο εργαστήριο. Μπορεί να εξειδικευτεί στα τρόφιμα που έχουμε στην Κρήτη πολλές εταιρείες, όπως η Κρεταφάρας, ας πούμε, στο ρεύμα που ασχολείται και τους χημικούς, ή τα πλαστικά Κρήτη στο Ηράκλειο, που με τα πολυμερή κοινή χημεία, να εξειδικευτεί σε αυτό το τομέα, ή μπορεί να πει, μ' αρέσει όμως και το περιβάλλον. Και εκεί ο χημικός μπορεί να πάει, και μπορεί να κάνω δουλειά γραφείου και να ασχοληθώ με τη βιωσιμότητα και τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Και να φύγω από το εργαστήριο. Άρα, ένα μεταπτυχιακό μπορεί να με πάει είτε να με εξειδικεύσει σε κάτι πιο συγκεκριμένο, είτε να με οδηγεί σε μια ωραία αλλαγή καριέρας.
1: Μάλιστα. Πόσο μεγάλο ρόλο, δηλαδή μάλλον πόσο, σε τι βαθμό θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφοι αυτό που έχει πει για τα καλά στη ζωή μας και που αναφερθήκατε κι εσείς, την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο θα αλλάξουν οι σπουδές ή οι καριέρες με την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Σαμψονίδη?
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουν ήδη αλλάξει.
1: Έχουν ήδη αλλάξει, ακριβώς. Γι' αυτό λέω σε ποιο βαθμό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους.
0: Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που έχουν επηρεαστεί άμεσα, θα πούμε μερικά σε λίγο. Κάποια που έχουν ήδη εξαλειφθεί σχεδόν, και κάποια τα οποία ευνοούνται. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχικά δεν επηρεάζει τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα. Ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, και τα επαγγέλματα υγείας, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, γιατρός, νοσηλευτής, ό,τι έχει κάνει με τον άνθρωπο δεν επηρεάζεται. Η μηχανική που πρέπει να είναι στο πεδίο και θέλουμε χέρια δεν επηρεάζονται πάρα πολύ, αποτελεί ένα ωραίο εργαλείο για αυτούς. Άρα, ό,τι είναι ακόμα στην πραγματικότητα, που τα ρομπότ ακόμα δεν έχουν μάθει να το κάνουν αυτό, δεν επηρεάζεται. Πάμε όμως σε αυτά που επηρεάζουν. Πολλά επαγγέλματα, ένα που το οποίο πλέον έχει βγει και στον κόδωνα του καμπανάκι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, είναι ο γραφίστας. Η γραφιστική έχει βγει από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως επάγγελμα προς εξαφάνιση. Γιατί λέμε τώρα στο ChatGPT, φτιάξε μου μια αφίσα και σε βγάζει σε δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν το σχολιάζουμε, είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Αντίστοιχα, μετά η πληροφορική, παλιά λέγαμε, έχει άπειρες δουλειές. Πλέον οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι έχουν μειωθεί κατά 20% οι καινούργιες θέσεις εργασίας για άτομα που μόλις τώρα πήραν πτυχίο πληροφορικής σε Αμερική, Ευρώπη και Αγγλία, και Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα βλέπουμε ότι παλιά που λέγαμε πήγαινε προγραμματιστής σε μια ασφαλής καριέρα, μια καλή επένδυση, αρχίζει και ταλανίζεται στο πρώτο επίπεδο. Βέβαια μετά οι εξειδικευμένοι προγραμματιστές ακόμα δεν έχουν κλονιστεί καθόλου γιατί δεν χρησιμοποιούν και ως εργαλείο. Βασικό λοιπόν να έχουμε και υπόψη, αναλόγως στον τομέα που είμαι, πώς αυτός επηρεάζεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι που πάντα δείχνουμε στα παιδιά είναι, μπαίνουμε στο Google, γράφουμε μελέτη Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ
1: και διαβάζουμε.
0: Και είναι ένα ωραίο, το έχουν κάνει και εικόνα, είναι τόσο εύκολο, έχουν κάνει και εικόνα τα επαγγέλματα που είναι σε άνω, τα επαγγέλματα που είναι σε κάθοδο.
2: Για την αυξημένη παραβατικότητα των επαγγελματιών οδηγών μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης. Ο ίδιος επεσήμανε για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που ελοχεύουν μέσα από μια σειρά παραβατικών συμπεριφορών στους δρόμους της Κρήτης, συμφωνώντας με τη δημοσιογραφική άποψη ότι ίσως ήρθε η ώρα του ψυχολόγου για αυτές τις περιπτώσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Λιονάκης στον Κώστα Σιλιγάρδο.
3: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς μαζί σου ότι ο επαγγελματισμός πρέπει να συνοδεύεται και από ευθύνη.

0: Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του επαγγελματία. Είναι η υπευθυνότητα. Και η υπευθυνότητα στο δρόμο δεν μπορεί να μην είναι τέτοια ούτως ώστε να διασφαλίζει ένα σωστό οδηγικό περιβάλλον. Το οποίο δυστυχώς όταν διακόπτεται ή διαταράσσεται αυτή η αρμονία που πρέπει να έχει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν την, έχουν την οδήγηση σαν μέρος του μεροκάματου, της δουλειάς, του ψωμιού τους, του ψωμιού της οικογένειας των παιδιών τους. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι απόλυτα σωστή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι εκεί πρέπει να βρίσκεται κάποιος και να τηρεί με ευλάβεια τους κανόνες. Συμφωνώ ότι είναι δύσκολη δουλειά, συμφωνώ ότι είναι απαιτητική, συμφωνώ για χίλια δύο πράγματα, ότι αναγκάζεται να συνυπάρξει ίσως με άτομα, με εμάς τους υπόλοιπους οδηγούς, που πιθανόν να μην φερόμαστε με τον καταλληλότερο ή τον καλύτερο τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι όποια και αν είναι η πίεση, ό,τι και αν συμβαίνει, ο επαγγελματίας πρέπει να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά όπως επιβάλλουν οι κανόνες, γιατί αποτελεί, και έχεις δίκιο και σε αυτό, και υπόδειγμα και παράδειγμα για το πώς τηρούνται οι κανόνες στο δρόμο. Γιατί ο δρόμος, αν δεν τηρείς τους κανόνες, κάποια στιγμή εσύ ή άλλοι εμπλεκόμενοι μαζί σου και συνυπάρχοντες στο δρόμο θα το βρουν μπροστά τους. Και πολλές φορές δυστυχώς με τραγικό τρόπο.
1: Γιάννη, γιατί βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά? Εγώ βέβαια οφείλω να σου πω ότι σήμερα σκεφτόμουν να έχω ένα ψυχολόγο μαζί μου και ίσως το κάνω αύριο, γιατί θέλω να ερμηνεύσω ορισμένες συμπεριφορές οδηγικές που δεν άπτονται απόλυτα πάντα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά έχουν να κάνουν με την ευγένεια, με τον τρόπο που μπορεί να παραχωρηθεί μια προτεραιότητα, με τον τρόπο που βλέπεις και σκέφτεσαι τους άλλους που είναι από κάτω. Διότι όταν είσαι σε ένα τράκτορα πάνω, που είσαι πάρα πολύ ψηλά, αυτό εννοώ, νομίζεις ότι είσαι υπερπάντων, να το πω έτσι πολύ απλά, όπως και σε ένα λεωφορείο που έχεις.
0: Υγείσαι του χώρου, ναι.
1: Έτσι, υγείσαι του χώρου, ακριβώς. Εγώ δηλαδή βλέπω πολλές φορές οδηγούς λεωφορείων, οι οποίοι πας να βγεις και θεωρούν, εγώ δεν σταματάω βέβαια, οφείλω να το πω, δηλαδή κάνω τσαμπουκά να το πω έτσι, γιατί με ενοχλεί, γίνομαι επιθετικός στην επιθετικότητά τους, οφείλω να το πω, διότι διαπιστώνω ότι επειδή θεωρούν ότι έχουν ένα μεγάλο όχημα, έχουν προτεραιότητα. Αυτό όμως δεν είναι πουθενά γραμμένο στον κώδικα της κυκλοφορίας.
0: Υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες, κυρίως όμως οι διατάξεις που δίνουν προτεραιότητα σε μεγαλύτερα οχήματα αναφέρονται κυρίως σε μεταφορά προσωπικού, έτσι, σε πρόσωπα, σε λεωφορεία δηλαδή κλπ. Έτσι, όχι γενικότερα και ούτω καθεξής. Και όχι μόνο αυτό, ιδιαίτερα υποσυνθήκες έχει βάλει διατάξεις οι οποίες πραγματικά βάζουν όρια στη συμπεριφορά τους και είναι και πολύ αυστηρός ο κώδικας για έναν επαγγελματία οδηγό. Ένας οδηγός με ένα φορτηγό δηλαδή που θα υποπέσει σε κάποιες παραβάσεις ακόμα και για βράδυ κινησία σε δρόμους και ούτω καθεξής, σε φορτώσεις, είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να τηρούνται, αλλά θέλω να κρατηθεί σαν υποσημείωση ότι πρέπει να είναι επαγγελματίας, που επαγγελματίας σημαίνει νυφάλιος, σημαίνει σεβασμός στον εαυτό του και στους υπόλοιπους χρήστες, σημαίνει αντίληψη του κινδύνου με καλύτερο τρόπο και σοβαρότερο από ό,τι μπορεί ένας οδηγός σαν εμάς τους υπόλοιπους, και κυρίως αυτό που πρέπει να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο νομοθέτης ήρθε και έβαλε πέρα από τους κανόνες της γνώσης του κώδικα της κυκλοφορίας να αποκτήσεις κατηγορίες επαγγελματικές κλπ, έβαλε και το επιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, το λεγόμενο ΠΕΗ. Δεν το έκανε τυχαία. Το έκανε γιατί τον ήθελε, θέλει τον επαγγελματία οδηγό να είναι ένας αυστηρότερος κριτής και της εφαρμογής των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Με την τουριστική περίοδο να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και χιλιάδες πολίτες να επισκέπτονται καθημερινά τις παραλίες, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι κανόνες ασφαλούς κολύμβησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού Safe Water Sports, το 80% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ οι περισσότεροι πνιγμοί συνδέονται με την παράβλεψη βασικών κανόνων ασφαλείας. Για το θέμα μίλησε στον Πολίτικα η υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού, κυρία Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε.
3: Από το στατιστικό report που βγάζει ο οργανισμός μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, παρατηρείται ότι το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή τους στη θάλασσα είναι τα άτομα αυτά, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Συνήθως οι μεγαλύτερες ηλικίες επιλέγουν να πάνε να κολυμπήσουν αρκετά πρωινές ώρες. Τις ώρες 7, 8, 9 η ώρα το πρωί, που δυστυχώς εκείνες τις ώρες δεν υπάρχει και ο ναυαγωσός στην παραλία, γιατί ναυαγωσώσεις υπάρχει συνήθως από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, εκτός και αν έχει επιλέξει ο Δήμος να τον έχει τοποθετήσει αρκετά νωρίς έως αρκετά αργά το απόγευμα. Εμείς τονίζουμε στον κόσμο που μας ακούει να μην πηγαίνει ποτέ μόνος του για να κολυμπήσει, πάντα να έχει κάποιον παρέα, προκειμένου αν τυχόν συμβεί κάτι τουλάχιστον να μπορεί να ειδοποιήσει. Να κολυμπάμε παράλληλα προς την ακτή και όχι κάθετα στο βάθος της θάλασσας, γιατί με αυτόν τον τρόπο και δεν θα απομακρυνθούμε, αλλά ακόμα και αν κουραστούμε θα είναι πολύ πιο εύκολο για μας να βγούμε προς τα έξω, προς την ακτή. Και ξέρετε, οι μεγαλύτερες ηλικίες συνήθως υπερεκτιμάνε έτσι κάπως τις ικανότητές τους. Πιστεύουν ότι έχουν την εμπειρία, γνωρίζουν κολύμβηση, αλλά εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και εμείς το λέμε αυτό, και οι γονείς μας, και το ακούω και με γονείς και με παιδιά, ότι το παιδί μου ξέρει να κολυμπάει. Όμως τι πραγματικά εννοούμε όταν λέμε ότι γνωρίζουμε να κολυμπάμε? Ξέρετε, στο εξωτερικό, σε χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Αυστραλία, υπάρχουν επίσημα διπλώματα κολύμβησης που αποδεικνύουν την κολυμβητική ικανότητα κάποιου. Και γι' αυτό και ο οργανισμός κάνει, εκτός από τις μεγάλες ηλικίες, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι και δίνει διπλώματα και σε παιδιά μέσα από τα προγράμματα κολύμβησης που έχει δημιουργήσει, από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε για πρώτη φορά στη χώρα μας να προωθήσουμε και να υπάρχει έτσι ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Ξέρετε, την περσίνη χρονιά, το 2025, είχαμε 357 πνιγμούς στις θάλασσές μας και 19 στα εσωτερικά ύδατα. Εσωτερικά ύδατα εννοούμε λίμνες, ποτάμια και πισίνες, γιατί και εκεί συμβαίνουν πάρα πολλά. Ναι. Τις τελευταίες ημέρες διαβάζω δυστυχώς τα νέα διάφορα περιστατικά. Δυστυχώς εγώ θέλω να πω ότι αυτό που παρατηρώ, δεν υπάρχει κολυμβητική παιδεία. Ναι. Γιατί προχθές μάλιστα έβλεπα κάποια τουρίστρια που βρισκόταν στη θάλασσα, στην ύλο συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, ναι, με πάρα πολύ αέρα. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε, να κολυμπάμε με τεράστια κύματα όταν έχει πάρα πολύ αέρα. Και θυμάμαι και περιστατικά και από την περσινή χρονιά, δυστυχώς, παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Αν θυμάστε και εσείς το περιστατικό στη Λευκάδα, ναι, με τα τεράστια κύματα. Mm-hmm. Είναι πολλά άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες τονίζουμε ότι δεν κάνουμε επίσης θαλάσσια σπορ, γιατί και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αξίζει να αναφερθούμε. Γίνονται τραυματισμοί. Ναι. Το κομμάτι του φαγητού. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που πάω στην παραλία, πάντα πετυχαίνω γονείς, ναι, ενήλικες ανθρώπους, παιδιά που τρώνε και αμέσως πέφτουν και κολυμπάνε. Όχι, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες από τη στιγμή που έχουμε φάει, γιατί αλλιώς μπορεί να ζαλιστούμε, μπορεί να νιώσουμε αδιαθεστία, μπορεί να κάνουμε μετό. Πολλά μπορούν να συμβούν. Και οι γονείς θέλω να το καταλάβουν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο. Ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάμε, σαλάτα, φρούτα και πάλι. Τονίζουμε ότι πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες. Ξέρετε κάτι, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ως οργανισμός, είτε στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, είτε στα παιδιά, γιατί πραγματικά η γνώση πρέπει να ξεκινάει από πολύ πολύ μικρή ηλικία.
2: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας βρίσκονται στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώνεται απόψε στις 7 στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ στη Συμβολή των Οδών Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο, με στόχο να αναδειχθεί η ιστορία τους και να ενισχυθεί η σύνδεση των δύο ιδρυμάτων με την κοινωνία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης, μίλησε σήμερα στον Πολίτικα και εξήγησε τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας και τη σημασία της γνώσης, του διαλόγου και της εξωστρέφειας των δύο κορυφαίων ιδρυμάτων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε.
4: Δεν θα είναι διαλέξεις, θα είναι σύντομες εισηγήσεις και μετά θα ακολουθήσει διάλογος. Όσοι παρευρεθούν. Βέβαια ο χώρος είναι μικρός, αλλά θα έχουμε τηλεόραση στο ισόγειο, έτσι θα μπορέσουμε.
5: Θα υπάρχει οθόνη λοιπόν που όσοι δεν μπορούν να μπουν στην αίθουσα, ναι, γιατί θα έχει κόσμο. Ναι, αυτό έχει συμβεί και σε άλλες εκδηλώσεις. Θα βλέπουν την οθόνη. Πραγματικά ο κόσμος αγαπάει πολύ και το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και διψάει για γνώση, κύριε Καραταράκη.
4: Μακάρι να ήταν έτσι.
5: Δεν είναι έτσι, λέτε.
4: Αυτή είναι η προσπάθειά μας, ναι. Η επιθυμία μου προσωπικά είναι αυτή, γιατί Μανώλη, κύριε Αγγελάκη, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Για 2-3 πράγματα αξίζει να ζούμε. Να πω.
5: Να πείτε βέβαια.
4: Αν μου επιτρέπεις.
5: Αν δεν το πείτε εσείς, ποιο το πει. Άνθρωποι σαν και εσάς, πνευματικοί άνθρωποι, πρέπει να τα λένε αυτά.
4: Το πρώτο είναι ο ερώτας και η φιλία.
5: Σωστά.
4: Να έχεις καλές κοινωνικές σχέσεις. Το δεύτερο είναι η γνώση, να γνωρίσουμε από το απλά, καθημερινά, δίπλα μας, μέχρι τα άκρα του σύμπαντος, γενικές ασίες. Και το τρίτο είναι η τέχνη. Να μπορούμε να βλέπουμε την ομορφιά και στην τέχνη, ζωγραφική, ποιήση κτλ. Αλλά και στην καθημερινότητά μας. Και προπαντών να χαιρόμαστε που ζούμε.
5: Ακριβώς.
4: Θέλουμε, γιατί στόχος επίσης καταστατικός μας είναι ακριβώς η να συμβάλλουμε στην πνευματική ανάπτυξη των μελών μας. Και χαίρομαι, γιατί η κοινωνία του Ιερκείου έχει αγκαλιάσει και το σύλλογό μας και αυτό μας δίδει κουράγιο να συνεχίζουμε. Πράγματι στόχος είναι αυτός που λες, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, ρευστούς καιρούς, όμως πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα πάει μπροστά και θα πάει με αυτά τα πράγματα. Η γνώση και ορθολογισμός είναι εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν και στην πολιτική και κοινωνική ανόρθωση ενός τόπου.
5: Μα θα ήταν κρίμα, κύριε Καραταράκη, να έχουμε δύο σπουδαία ιδρύματα όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Διεθνούς Εμβέλειας και να μην τα φέρουμε κοντά στην κοινωνία, να μάθει ο κόσμος το τι κάνουν, το τι μπορούν να προσφέρουν στον κόσμο. Να είναι φάρι γνώσης και διαφωτισμού, θα έλεγα, σύγχρονου διαφωτισμού, αν θέλετε, για τους ανθρώπους.
4: Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ καλό να προβάλλουμε και να χαιρόμαστε αυτά που έχουμε. Βέβαια να αναζητούμε κάτι καλύτερο, αλλά πάντα να εκτιμούμε αυτά που έχουμε.
5: Σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα είναι αυτή η εκδήλωση για τα δύο σπουδαία ιδρύματα του τόπου μας. Φαντάζομαι ότι εκεί εφόσον είναι μικρές οι εισηγήσεις και θα ακολουθήσει διάλογος, θα γίνουν και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για την ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
4: Και φυσικά όσοι θέλουν μπορεί να πάρουν τα βιβλία.
5: Βέβαια.
2: Να έρθουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΡ. Η πόλη φιλοξενεί τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τα περιστατικά σημειώθηκαν μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων ανέφερε ότι νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Μπαχρέιν, όπου σήμαναν σιρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ώρες. Το Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα πως έβαλε στο στόχαστρο βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ως αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα στο έδαφος του, τα οποία ακολούθησαν ιρανικά πυρά σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Α, Άνοδο άνω του 5% κατέγραψαν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε στον απόϊχο νέων πληγμάτων στη Μέση Ανατολή. Το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent Βόρειας Θάλασσας, ενισχύθηκε κατά 5,3% φτάνοντας στα 78,09 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 5,4% στα 74,23 δολάρια το βαρέλι. Άμεση ήταν η απάντηση της Μαδρίτης στα πειρά του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέραμε στην αρχή του δελτίου μας, στη διμερή συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε, με το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντζεθ να τονίζει πως οι δηλώσεις αυτές ήταν αναμενόμενες και πως οι δύο χώρες έχουν άρρηκτους δεσμούς. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα El País, η ισπανική κυβέρνηση είχε έτοιμη απάντηση για τον Αμερικανό Πρόεδρο σε περίπτωση που έστρεφε τα βέλη του στη Μαδρίτη. Την απάντηση αυτή δημοσιοποίησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού αμέσως μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες διάσωσης που έχουν αναδειχθεί μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μία τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 μέρες κάτω από τα συντρίμμια ενός κτηρίου που κατέρευσε στη Λαγκουάιρα. Η συγκινητική επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει διασώστες και εθελοντές να πανηγυρίζουν καθώς οι εξαντλημένοι επιζώντες μεταφέρονται προσεκτικά σε ασφαλές σημείο.

0: Ένα έργο εθνικής σημασίας ολοκλήρωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της ψηφιοποίησης των επιστημονικών συλλογών φυσικής ιστορίας της χώρας. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο δείγματα αποκτούν πλέον ψηφιακή μορφή και θα είναι προσβάσιμα μέσω ευρωπαϊκής πλατφόρμας, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες έρευνας, εκπαίδευσης και δημόσιας πρόσβασης. Για το θέμα μίλησε στον Πολίτικα ο καθηγητής γεωλογίας και γεωποικιλότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριος Χαράλαμπος Φασουλάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε.
1: Αλλά για συντομία αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούσε σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την Κρήτη, το δικό μας το μουσείο. Το δικό μας το μουσείο ήταν ο συντονιστής αυτού του έργου και ο στόχος ήταν να ψηφιοποιηθούν οι συλλογές φυσικής ιστορίας όλης της Ελλάδας μέσα σε μια λογική ψηφιοποίησης όλων των συλλογών της Ευρώπης. Οπότε ήταν ένα έργο που ονομάστηκε Disco και αυτό το έργο λοιπόν χρηματοδότησε για την Ελλάδα την ψηφιοποίηση αυτών των συλλογών φυσικής ιστορίας. Εμείς λοιπόν σαν μουσείο ψηφιοποίησαμε, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο δείγματα. 1,5 εκατομμύριο, συγγνώμη.
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Μιλάμε τώρα αυτές τις μέρες για γεωλογικό χρόνο. Ναι. 1,5 εκατομμύριο λοιπόν, σωστά, δείγματα των συλλογών που έχουμε εμείς στις αποθήκες και στις συλλογές μας.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, που φιλοξενούν αντίστοιχες συλλογές, το Μουσείο Γουλανδρή, το Μουσείο του Απολιθωμένου Δάσους, συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα και έτσι λοιπόν ψηφιοποιήσαμε αυτές τις συλλογές. Δημιουργείται ακριβώς μια αντίστοιχη πλατφόρμα η οποία έχει αρχίσει και προσφέρεται στο κοινό, όπου μέσα από αυτή την πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμες όλες αυτές οι συλλογές και στη συνέχεια αυτή η πλατφόρμα θα κουμπώσει, όπως λέμε, πάνω στην αντίστοιχη πλατφόρμα που είναι για τις συλλογές φυσικής ιστορίας όλης της Ευρώπης. Και έτσι λοιπόν όλος αυτός ο πλούτος που υπάρχει και αφορά σε πετρώματα, πολυθώματα, ορυκτά, τα ρηχευμένα ζώα, ζώα σε γυάλες που συντηρούνται και φυλάσσονται στα διάφορα μουσεία φυσικής ιστορίας θα είναι προσβάσιμο με διάφορους τρόπους, ψηφιακούς, με φωτογραφία, με βίντεο, με 3D αναπαραστάσεις και βέβαια έτσι θα ανοίξουν σε όλο τον κόσμο αυτές τις συλλογές. Και αυτό το έργο ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα ακριβώς και θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες να λειτουργεί πλέον κανονικά.
0: Άρα θα υπάρξει μια σελίδα είτε μέσα στην ήδη υπάρχουσα σελίδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είτε ξεχωριστή.
1: Ή θα είναι μια ξεχωριστή σελίδα που τη δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που εκεί πάνω θα φιλοξενήσει την πρόσβαση. Θα είναι, όπως λέμε, ένα πόρταλ από το οποίο κανείς μπορεί να μπει στις υπόλοιπες συλλογές όλης της Ελλάδας για να βρει ό,τι πληροφορία μπορεί να χρειαστεί.
0: Θέλω να τονίσω λίγο την αξία αυτής της συλλογής, ανατρέχοντας λίγο στην ιστορία, γιατί την έχω βιώσει, ήσασταν κι εσείς εκεί παρόν. Θυμάμαι τότε που το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ήταν στη Λεωφόρο Κνωσού. Και θυμάμαι που ταξιδεύατε ανά τον κόσμο μαζί με τον κύριο Μιλωνά και κάθε φορά που γυρίζατε επιστρέφατε μας λέγατε τι έχετε φέρει και μας τα δείχνατε. Δηλαδή αυτό το αρχείο πλέον το ψηφιοποιημένο αποκτάει τεράστια σημασία γιατί ενσωματώνει την εργασία που έχετε κάνει τώρα και 30 χρόνια είναι αυτή η ιστορία περιγράφει τώρα στον κόσμο, έτσι, γιατί δεν την γνωρίζει.
1: Έτσι ακριβώς, και έχει και μια άλλη αξία, ειδικά στις μέρες μας με όλα αυτά τα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται, διότι πολλές από τις συλλογές που έχουμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ειδικά Χλωρίδας και Πανίδας, προέρχονται από χώρες που πλέον είναι αδύνατον κανείς να επισκεφτεί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τη Συρία, μιλάμε για το Ιράκ, μιλάμε για τη Λιβύη και γι' αυτό το λόγο αποκτούν μια πρόσθετη αξία
0: Ναι. Η
1: ψηφιοποίηση.
0: Είναι ώρα για αθλητικές ειδήσεις.
2: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Στο στούντιο ο Μανώλης Αρής. Μανώλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου ολοκληρώθηκε η φάση των 16 το απόγευμα της Τρίτης. Η Αργεντινή, μετά από μια επική ανατροπή, επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2, παρότι οι Αφρικανοί μέχρι το 79ο λεπτό της αναμέτρησης προηγούνταν με 2-0. Στο βραδινό παιχνίδι η Ελβετία επικράτησε της Κολομβίας στα πέναλτι και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης. στην τοπική επικαιρότητα. Ο ΟΦΗ ήρθε σε συμφωνία με τον 26χρονο Κύπριο ποδοσφαιριστή Χρήστο Σιέλη, ο οποίος αναμένεται στο Ηράκλειο προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων.
4: Είναι... Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Πάμε να δούμε τώρα την κίνηση του χρηματιστηρίου σήμερα.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Κρυθινάκη.
5: Οι διεθνείς αγορές σήμερα κινούνται με αυξημένη μεταβλητότητα. Όλες οι μετοχές κινούνται καθοδικά μετά την αναζωπήρωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό έχει κάνει το πετρέλαιο να κυμαίνεται τώρα στα 78 δολάρια το βαρέλι, στο συν 5,20%, ενώ ο γενικός δείκτης καταγράφει απώλειες της τάξης του μείον 2,95%. Αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης κυμαίνεται στις 2.467 μονάδες με 147 εκατομμύρια τζίρο. Αρνητικά και ο γερμανικός δείκτης στο μείον 2%. Ακολουθεί ο γαλλικός δείκτης στο μείον 2% επίσης, ενώ η Αμερική το απόγευμα δείχνει ένα άνοιγμα στο μείον 0,86%.
4: Κύριε Κρυθινάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
5: Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την πρόβλεψη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά και οι άνεμοι θα πνέουν από 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πριν κλείσουμε, να δούμε και πάλι τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία και νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η εκεχηρία τελείωσε, είπε. Μητσοτάκης από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ προσδοκά για επίλυση των ελληνοτουρκικών σε πνεύμα συνεργασίας. Συνεχίστηκε η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη, δύο νέες δονήσεις τη νύχτα. Αγωνία στα Σφακιά σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά. Νέα εμπλοκή στο διαγωνισμό για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους. Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία ενισχύει τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
8: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
9: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
8: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
9: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και σε ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται στο politica.gr και μετά θα πάμε στα διεθνή και στον Τραμπ που τα έβαλε με όλους και όλα στην Άγκυρα και έδωσε και τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν. Θα μας τα πει αναλυτικά ο καλεσμένος μας ο κύριος Παπάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών συστημάτων. Θα τα αναλύσουμε διεξοδικά. Το site του politica.gr φιλοξενεί στην πρώτη του σελίδα το γεγονός ότι τα καύσιμα θα πάρουν και πάλι φωτιά. Φωτιά έχει πάρει ήδη η τιμή του φυσικού αερίου μετά από τα όσα έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ με την εκεχηρία και την απόφαση του Τραμπ. Όσον αφορά στην Κρήτη, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στον αποκόρονα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σε άλλες ειδήσεις εξακολουθούμε να κάνουμε μια βόλτα στο politica.gr. Δυστυχώς, παρά το ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ναυαγοστάσεις έχουν λάβει τις θέσεις τους, στη Γεωργιούπολη ένας ηλικιωμένος τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα και πρόκειται για έναν 75χρονο υπήκοο Γερμανίας που έχασε τη ζωή του όντας στην περιοχή, στην ακτή. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει, σήμανε συναγερμός, πήγε το ΕΚΑΒ στο σημείο, παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Σε άλλη μια σοβαρή είδηση που απασχολεί την επικαιρότητα από το πρωί που έγινε γνωστή, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη μια γιγαντιαία επιχείρηση του λιμενικού με την συμμετοχή και ιδιωτικών σκαφών και ψαράδων της περιοχής για τον εντοπισμό ενός 65χρονου ψαροντουφεκά που από χθες το απόγευμα ενημέρωσε την οικογένειά του ότι θα πάει για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, όμως από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Επί ποδός βρίσκεται και η Frontex, όλοι τον αναζητούν, μακάρι να εξελιχθεί καλά και να έχουμε θετικά αποτελέσματα από, επαναλαμβάνω, αυτή τη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ψαροντουφεκά.

0: Πάμε τώρα να σας πω εγώ το ρεπορτάζ όσον αφορά τον Τραμπ που τα έβαλε με όλους και όλα στην Άγκυρα και έδωσε τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν. Τα έβαλε επίσης με την Ισπανία, με τη Γροιλανδία. Θα δούμε και τι συνέβη με την Τουρκία και τα F-35. Θα μας τα πει ο κύριος Μάνος Παπάζογλου, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών συστημάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και εκτός από όλες αυτές τις σπουδές, να σας αναφέρω ότι είναι και συντοπίτης μας, είναι κριτικός από εδώ, από το Ηράκλειο, και με τη βοήθειά του θα αναλύσουμε όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν στην πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πώς είδε η Αθήνα τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ποιος είναι ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας. Όλα αυτά θα τα δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Παπάζογλου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα στην Κρήτη μας, είστε καλά?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε να κατέβετε κιόλας, όπως μου είπατε, γιατί είπα στους ακροατές μας εδώ ότι κατάγεστε από την Κρήτη. Και Βεβαίως. Θα ήθελα να βάλουμε...
1: Πάντα με χαρά τον Αύγουστο.
0: Να κατεβείτε με το καλό. Θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Άλλα περιμέναμε από τον Τραμπ, άλλα μας ήρθανε. Περιμέναμε να δοθεί περισσότερο βάρος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα όσον αφορά τα εξοπλιστικά συστήματα, το τι θα γίνει με τον Ερντογάν, και τελικά έχουμε μία εκεχηρία με το Ιράν που σπάει ξανά. Έτσι φουντώνει γενικά η αγωνία για το τι θα γίνει και τα απόνερα προς την Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό και να τα πάρουμε τα πράγματα αναλυτικά για να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητοί στους ακροατές μας.
1: Ωραία. Να σκεφτούμε έτσι κάτι, ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, στρατιωτικά, οικονομικά, βρίσκεται εκτός της χώρας του και ευνηδιάζει τους πάντες, λαμβάνοντας μια απόφαση που λέει ότι με λίγα λόγια σταματάει εκ νέα η εκεχηρία που είχαμε με το Ιράν. Κάτι το οποίο ταλαιπώρησε όλη την οικουμένη, έτσι, για πάρα πολλούς μήνες, και βεβαίως τον κάθε μέσο άνθρωπο, έτσι, ξεχωριστά. Το λέω αυτό χαρακτηριστικά για να σας δείξω ότι δυστυχώς οι αποφάσεις λαμβάνονται με μια επιπολαιότητα, θα έλεγα, πολλές φορές, και δεν είναι εύκολο να διαγνώσουμε αν είχε και πλήρη εικόνα του πεδίου, δηλαδή τι πραγματικά είχε συμβεί στα στενά του Ορμούς και αν αυτό υποχρέωνε τις Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν έστω την ίστατη λύση, έτσι, δηλαδή ότι σταματάει εδώ η εκεχηρία. Και είναι απορίας άξιον αν σε αυτό θα επιμείνει ή θα βγάλει μια διορθωτική κίνηση ενδεχομένως το απόγευμα, αν είναι σε καλύτερη διάθεση ή αύριο το πρωί. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η αναστάτωση και στις παγκόσμιες αγορές είναι τεράστια, έτσι, δεν μπορεί κανείς να σχεδιάσει τα πολύ απλά ή τα πιο σύνθετα που είναι η βιομηχανική παραγωγή, οι μεταφορές και όλα αυτά. Το ίδιο πράττει, νομίζω, έτσι, και επιβαρύνει, αν θέλετε, το κλίμα για το ΝΑΤΟ. Ξέρετε, το ΝΑΤΟ δεν είναι πολύ σπουδαία υπόθεση πλέον για τις ΗΠΑ, αλλά είναι για όλους εμάς, έτσι.
0: Το απαξιεί, νομίζω, σε ένα βαθμό ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το μετατρέπει σε one man show. Δηλαδή, ήρθε ο θείος από την Αμερική, θα δώσει κάποια δώρα στην Τουρκία, θα μαλώσει εταίρους. Είδαμε, ξέρετε, και διπλωματικά να το δείτε και πολιτικά να το δείτε, είναι εξαιρετικά άκομψο. Τη μία κατηγορεί την Μελόνι, έτσι, την άλλη κατηγορεί τον Σάντσεθ και την Ισπανία σήμερα, έτσι. Θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά άκομψο και αυτό είναι μια πρακτική την οποία δεν την είχαμε δει τουλάχιστον μεταξύ κρατών αυτού που λέμε της Δύσης, έτσι, όπου ευασφαιδώσει πριτάνευε η διπλωματική οδός για να εκφράσει ακόμα και τη δυσαρέσκειά σου. Και βεβαίως να αναλογιστείς ότι πίσω από τους ανθρώπους δεν υπάρχουν προσωπικές αντιπάθειες, υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν και ολόκληροι λαοί, έτσι, τους οποίους θίγεις με τη δική σου συμπεριφορά.
0: Ναι, γιατί εγώ διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι βάζει λίγο το προσωπικό του στοιχείο σε όλο αυτό, ενώ η θέση του δεν επιβάλλει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, ακόμα και στον Ερντογάν, ξέρετε, που φούντωσε όλη αυτή η φιλολογία χθες ότι θα πάρει τα F-35 κτλ., υποσχέθηκε κάτι το οποίο είναι μάλλον κενό περιεχομένου, από την άποψη ότι για να επιτραπεί στη Τουρκία να μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35, πρέπει προηγουμένως τα νομοθετικά σώματα να εγκρίνουν μια τέτοια αλλαγή. Και για να συμβεί αυτό, η προϋπόθεση είναι να απομακρυνθούν οι S-400. Έτσι, γιατί η στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επισημάνει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των F-35 για τη διαρροή σημαντικών πληροφοριών για τη λειτουργία τους προς την πλευρά της Ρωσίας. Και κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Έτσι, γιατί και εμείς θα αποκτήσουμε F-35 το 29, πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν F-35, οπότε δεν θα θέλαμε να έχουμε ένα πάρα πολύ ακριβό οπλικό σύστημα, ένα πολεμικό αεροπλάνο, το οποίο για κάποιο λόγο μπορεί να έχει ζητήματα λειτουργικά, έτσι, να απειλείται από τους αντιπάλους μας. Και για να επιστρέψουμε, ξέρετε, και στο θέμα του ΝΑΤΟ, ορθώς είπατε ότι απαξιεί ουσιαστικά, έτσι, το απαξιώνει στην πραγματικότητα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει γιατί το ΝΑΤΟ είναι όντως ο βραχίωνας για την ασφάλεια της Ευρώπης. Εμείς και πριν από τον Τραμπ ξέραμε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξουμε το επιχειρησιακό του δόγμα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ καλά έκανε και μας ταρακούνησε, θέλω να σας πω. Δηλαδή, έστω και με τον πιο άκοψο τρόπο, μας έδειξε ότι πρέπει να επενδύσουμε παραπάνω. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες οι δαπάνες ήταν εξαιρετικά χαμηλές, αδικαιολόγητα χαμηλές. Αλλά θέλω να πω ότι στην προσπάθειά μας να ανασυγκροτήσουμε το ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παίξει κανένα ρόλο, έστω τον επικοδομητικό. Ξέρετε, κάποιος ο οποίος αποχωρεί, αφήνει τα κλειδιά, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, στους Ευρωπαίους, αλλά στο ενδιάμεσο διάστημα έχουμε μεγάλη ανάγκη την τεχνογνωσία της Αμερικής, την ασπίδα που μας παρέχει και βεβαίως τους σημαντικούς αμυντικούς πόρους που έχει.
0: Σήμερα όμως, ναι, κύριε Παπάζογλου, συγγνώμη που σας διακόπτω, εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση στους Ευρωπαίους, την ώρα που υμνεί ουσιαστικά τον Ερντογάν. Πού αποσκοπεί αυτή η κίνησή του? Εμείς δεν περιμέναμε αυτό σήμερα.
1: Ναι. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό, ξέρετε, του τρόπου σκέψης που κυριαρχεί στο μυαλό του Τραμπ. Δηλαδή, ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα είναι ένας de facto, ένας εσόβιος ηγέτης της Τουρκίας. Έτσι, γιατί έχει εξουδετερώσει κάθε πιθανή αντιπολίτευση. Επιπλέον δεν ασχολείται με αυτές τις λεπτομέρειες, εκλογές, ξέρετε, αντιπαράθεση, το ένα και το άλλο. Ελέγχει πλήρως ουσιαστικά το κράτος. Είναι στοιχεία λοιπόν που αρέσουν στον Τραμπ. Θα ήθελε πάρα πολύ να τα εφαρμόσει στην Αμερική. Ευτυχώς υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα και δεν μπορεί να το κάνει. Έχει μία πολιτική κυριαρχία, αλλά δεν μπορεί να τη μεταφράσει έτσι σε κυριαρχία συνολικά επί του κράτους. Και επιπλέον δυσαρεστείται γιατί στην Ευρώπη υπάρχει αντίλογος. Δεν μπορεί να κερδίσει το μυαλό των Ευρωπαίων, αλλά δεν μπορεί και να τους φέρει στα δικά του νερά. Δείτε, ας πούμε, πώς επέμεινε σήμερα, έβγαλε μία εντυπωσιακή δήλωση για μένα. Γιατί χάσαμε τη Γροιλανδία και τα λοιπά. Η οποία Γροιλανδία καταλαβαίνουμε ότι είναι μέρος της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού κράτους.
0: Ναι, είπε ότι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για αυτούς.
1: Ναι.
0: Και ότι τα μέλη της συμμαχίας δεν παρήχαν την υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Έχω εδώ πέρα την ανακοίνωση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι ξέρετε και η αποθέωση του Ερντογάν γίνεται ως ένα αντίβαρο ότι κοίτα εσείς οι Ευρωπαίοι που δεν προσαρμόζεστε σε αυτά τα οποία σας λέω εγώ, τις κατευθύνσεις μου, τα δικά μου συμφέροντα κτλ. Αλλά ξέρετε, επειδή στο παρελθόν έχουμε ξαναδεί το έργο, η μετακίνηση του Τραμπ από τη μία θέση αποθέωσης κάποιου ηγέτη φίλου του κτλ. Έως τη στιγμή που θα τον κατακεραυνώσει γιατί θεωρεί ότι δεν συμπράττει, δεν συνεργάζεται κτλ. Είναι πολύ μικρή. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε σφοδρές ανακοινώσεις ότι θα βουλιάξει η τουρκική οικονομία στην πρώτη θητεία δηλαδή του Τραμπ. Mm-hmm. Και έπειτα θέλω να σας πω ότι ακόμα και αυτή η αποθέωση δεν συγκαλύπτει πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή ότι όπως φαίνεται είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 παρά τις διακηρύξεις, τις υποσχέσεις κτλ.
0: Ίσως βοηθάει τον Ερντογάν για την εσωτερική κατανάλωση και τα εσωκομματικά του, τα εσωπολιτικά του. Προβλήματα. Τα εσωτερικά
1: ακριβώς,
0: προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι πάντοτε ισχυρή. Έτσι, υποδέχτηκε ουσιαστικά την ελίτ των δυτικών κρατών εχθές ο Ερντογάν. Έζησε το δικό του μεγαλείο, αυτό το οποίο προσπαθεί να φτιάξει επί δεκαετίας, την αναβίωση έτσι, μιας πολύ ισχυρής χώρας με περιφερειακό ρόλο. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα όμως πάλι δεν συγκαλύπτει τα δικά του λάθη. Δηλαδή, το γεγονός, ξέρετε, ότι έχει βρεθεί να προσπαθεί να συνεργάζεται τόσο με τη Ρωσία όσο και με τις ΗΠΑ, όσο και να παίζει ένα περιφερειακό ρόλο, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είδαμε ότι η Τουρκία δεν μπόρεσε να παίξει ένα ρόλο σε ό,τι συνέβη στο Ιράν έτσι, το προηγούμενο διάστημα. Ήταν το Πακιστάν το οποίο στην πραγματικότητα άσκησε αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο. Στην περίπτωση της Ρωσίας έχει ωφέλη μεν γιατί παίρνει φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, αλλά με το να αγοράσει τους S-400 έχει μπλοκαριστεί η ενίσχυση της άμυνάς του με αμερικανικά, αμερικανικούς αμυντικούς πόρους. Από την άλλη, με την Ευρώπη, εμείς θέλουμε, ξέρετε, έναν Ερντογάν ο οποίος εν πάση περιπτώσει θα συνομιλεί με την Ευρώπη.
0: Η οποία όμως έχει... να πω ότι έχει πάντα πολύ αργά αντανακλαστικά.
1: Ναι. Και κάνετε καλά που το λέτε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο θέμα αντανακλαστικών. Από ένα σημείο και έπειτα είναι και ένα ζήτημα το αν συμβιβαζόμαστε και στις αρχές μας. Γιατί όταν πηγαίνεις σε μια χώρα στην οποία είναι φυλακισμένη στην πραγματικότητα όλη η αντιπολίτευση, έτσι, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά. Κάποια στιγμή εμείς στην Ευρώπη, αν θέλουμε για κάποιο λόγο να μείνουμε στην ιστορία, είναι οι αρχές μας περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου κτλ. Άρα θέλω να πω ότι καταλαβαίνω τα συμφέροντα πολλών χωρών της Ευρώπης, αλλά αυτό κάπου έχει κάποια όρια. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και ένα δείγμα στην Τουρκία ότι εκεί που ξεκίνησε περίπου το 2000, δηλαδή στο μετασχηματισμό αυτής της χώρας προς κάποια πιο δημοκρατικά πρότυπα, έχει απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι, και θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το χωνέψουμε όλοι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι, ναι, αφορά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά για τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έβαλε το κάζους μπέλι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, λένε οι πληροφορίες, ναι, ότι έφερε στο προσκήνιο την απειλή του πολέμου, της Άγκυρας, τη σκιά των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν. Μίλησε για τα F-35, υπενθύμησε ότι είναι δικαίωμα της χώρας μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Έδωσε το δικό του στίγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον απόϊχο βέβαια όλων των δηλώσεων που έγιναν πρώτη μέρα σήμερα της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ.
1: Κοιτάξτε, η επισήμανση ήταν ορθή, δηλαδή ότι εν πάση περιπτώσει όντως μεταξύ συμμάχων δεν μπορείς να απειλείς με κάζους μπέλι ή οτιδήποτε ή να αμφισβητείς την εθνική κυριαρχία ενός κράτους. Θεωρώ όμως ότι η στιγμή, το momentum δεν ήταν το πλέον κατάλληλο, γιατί βλέπετε ότι ο τρόπος που γίνονται οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα έχουν να κάνουν πάρα πολύ με αμυντικούς εξοπλισμούς, το νέο δόγμα που θα υπηρετήσουμε κτλ. Οπότε το να ανασύρουμε εμείς ένα θέμα το οποίο όλοι το γνωρίζουν βεβαίως, αλλά ανασύρεται θεωρώ και για εσωτερικούς λόγους, δηλαδή ξέρετε την πολιτική αντιπαράθεση.
0: Κατανάλωση εντός της Ελλάδος. Καλά
1: ακριβώς
0: το λέτε, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν το κατά. Άλλωστε το έχει θέσει ενώπιον και του Ερντογάν, έτσι, σε προηγούμενη.
0: Ναι, γιατί διαβάζω εδώ ότι έθεσε πρώτων ευθυνών του συμμάχου του ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια διαρκής απειλή πολέμου από ένα κράτος μέλος της συμμαχίας με το άλλο. Και εφόσον η Ελλάδα ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο και οι διεθνές συνθήκες, θα προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων.
1: Ναι. Ακριβώς. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Η θετική πλευρά είναι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον η εν ζωή, έτσι, οι πρώην πρωθυπουργοί, έχουμε 5 εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς που προέρχονται από πολύ διαφορετικές παρατάξεις, έτσι, από την κεντροδεξιά, το κέντρο, την αριστερά κτλ. Είχαν μια σταθερή προσήλωση στα εθνικά θέματα, δηλαδή ποια είναι η βασική ατζέντα, με ποιο τρόπο προσεγγίζουμε τα ελληνοτουρκικά κτλ. Άρα θέλω να πω ότι θα ήταν κρίμα να πολιτικοποιηθούν, να μπουν, ξέρετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία αθέμητης τελικά αντιπαράθεσης, μιας πόλωσης αχρίαστης, θέματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε διαχειριστεί με καλό τρόπο. Εδώ απλώς μόνο να σας πω ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία βγήκε από την οικονομική κρίση και αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει ανασυγκροτήσει με σοβαρό τρόπο και την πολεμική αεροπορία.
0: Πατάει στα πόδια της γερά.
1: Μπράβο. Και η οικονομία προφανώς, αλλά και στα ζητήματα της άμυνας έχει έτσι ανακτήσει ουσιαστικά τους όρους εθνικής κυριαρχίας, άμυνας, ασφάλειας κτλ. Οπότε νομίζω ότι αφού είμαστε σε ένα τόσο καλό επίπεδο, δεν υπάρχει λόγος έτσι να έρθουμε να μετριάσουμε ή να μεμψημυρούμε για μια κατάσταση την οποία μόνο καλύτερη πρέπει να γίνει και όχι χειρότερη, ή να μεμψημυρούμε για όλα αυτά. Από την άλλη θέλει προσοχή, έτσι, πράγματι αν πρέπει να καταλάβει κάτι η Τουρκία από αυτά που συνέβησαν και στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι ότι η υπεροπλία από μόνη της δεν εξασφαλίζει κυριαρχία. Έτσι το είδαμε και στις δύο περιπτώσεις, δύο χώρες οι οποίες είχαν πράγματι υπεροπλία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν κατόρθωσαν τους στόχους τους, έτσι, αλλά είχαν μεγαλύτερο κόστος τελικά αυτές. Η Τουρκία, ξέρετε, δεν απειλεί ευθέως στην Ελλάδα. Απειλεί, ξέρετε, κυριαρχικά ζητήματα, επιμέρους ζητήματα κτλ.
0: Δεν κάθεται όμως καλά, δεν... κύριε Παπάζουγλου. Τώρα τελευταία, εντάξει, εκεί που μας είχε αγαπήσει, έχουμε πάλι και αεροσκάφη που μπαίνουν στον ελληνικό εναέριο χώρο. Έχουμε και δηλώσεις από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικά την προπαγάνδα που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο εκεί στην Τουρκία.
1: Υπάρχουν, έτσι, κοιτάξτε, και ο Ερντογάν στηρίζεται σε ένα τμήμα της κοινής νόμης, είναι εξαιρετικά εθνικιστικό. Οπότε πρέπει να παίζει και αυτό το χαρτί, καλός ή κακός, για να σταθεροποιήσει την εξουσία του. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς άλλη τα ζητήματα με την Τουρκία, έτσι, δηλαδή η υφαλοκρηπίδια, η υφαλοκρηπίδα θαλάσσιες ζώνες, το να έχουμε ένα αέριο χώρο και, πώς το λένε, ακτογραμμή, θαλάσσια σύνορα, θέλω να πω, ευθυγραμμισμένα κατά κάποιο τρόπο. Όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να επιληθούν. Γιατί και εμείς από τη δική μας πλευρά δυστυχώς πηγαίνουμε το μπαλάκι παρακάτω κάθε φορά. Και είναι ζητήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τα δούμε. Όχι με υποχωρητικότητα, έτσι, ενώ πάντοτε με μια διαδικασία διεθνούς δικαίου, τι μπορεί να παραπευθεί στη Χάγη, να συνομολογήσει και η άλλη πλευρά και από εκεί και πέρα να δοθούν λύσεις.
0: Ξέρετε, άτυπα ή τυπικά, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει ο καθένας, βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε μια προεκλογική περίοδο. Ναι. Οπότε έχει φουντώσει γενικά και η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων για το τι έχει κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, τι δεν έχει κάνει καλά. Συχνά πυκνά μπαίνει και στην ατζέντα το τι γίνεται με την εξωτερική πολιτική. Οπότε ίσως και αυτός να ήταν ένας λόγος που ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ όμως ότι δεν χρειάζεται, τουλάχιστον από την πλευρά της συμπολίτευσης, να επανέρχονται αυτά τα ζητήματα, γιατί ξέρετε, ο λόγος φέρνει τον αντίλογο πολλές φορές, έτσι. Mm. Οπότε θα έρθει να συζητηθεί στην κοινή γνώμη αρκετά.
0: Και κατά πόσο τελικά κάνει καλό ή κακό.
1: Δεν νομίζω ότι κάνει καλό. Mm-hmm. Η πολιτικοποίηση των εθνικών θεμάτων ξέρουμε γενικά ότι δεν κάνει καλό. Άλλωστε, κοιτάξτε τώρα, εφόσον είμαστε εμείς σε προεκλογική περίοδο, δεν πρόκειται να συζητηθεί τίποτα σοβαρό με την Τουρκία σε αυτή τη φάση. Έτσι, δεν έχουμε αυταπάτες.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε καλό είναι να συνεχίσουν αυτές οι διμερείς επαφές σε χαμηλότερο επίπεδο και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα βρεθούν και οι δύο χώρες. Εμείς πάντοτε πρέπει να έχουμε ένα μάτι στη μεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο συνολικά. Δεν είναι η Τουρκία μόνο η απειλή μας. Βλέπετε ότι καθημερινά, κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές άλλου τύπου κρίσεις. Δηλαδή ως γενιά εμείς τώρα, έτσι, έχουμε αντιμετωπίσει τόσες εξελίξεις όπως το Ουκρανικό, τη Μέση Ανατολή, όσο συνέβη.
0: Να κάνουμε μία αναφορά και σε αυτό. Έχει κρατήσει πάρα πολύ αυτός ο πόλεμος, κύριε Παπάζογλου. Πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Μπορεί να μην μας επηρεάζει πια τόσο πολύ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά εξακολουθεί να είναι ένας πόλεμος που καλά κρατεί και εντείνεται το τελευταίο διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Η σύραξη.
1: Και τελικά οι βασικές επιδιώξεις, δηλαδή το να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο Ιράν, είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε οριστικές απαντήσεις, να σας πω την αλήθεια. Γιατί ναι μεν υπάρχει συμφωνία περί ειρηνικής χρήσης, τέλος πάντων, έτσι, αυτής της πυρηνικής τεχνολογίας, αλλά από εκεί και πέρα στην πράξη δεν έχουν καταστραφεί αυτά τα όπλα, ούτε έχουν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διεθνείς αρχές οι οποίες αναλαμβάνουν, ξέρετε, την εποπτεία, το που βρίσκονται κτλ.
0: Κύριε Παπάζογλου, είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν αυτά τα όπλα και γιατί μέχρι σήμερα δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που θέτουν αυτό το ερώτημα. Όταν λοιπόν είσαι τόσο εγκλωβισμένος και προσπαθείς να βρεις μια διέξοδο και όλοι σε πολεμούν. Δεν θα τύχει που θέτουν αυτό το ερώτημα. Όταν λοιπόν είσαι τόσο εγκλωβισμένος και προσπαθείς να βρεις μια διέξοδο και όλοι σε πολεμούν.

0: θεωρώ αδιανόητο να τα χρησιμοποιήσει, ακόμα και αν αυτά προφανώς θα τις έδιναν τη νίκη στην Ουκρανία, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και γιατί κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και το ρίσκο να υπάρξει μια γενικότερη ανάφλεξη, όπου όταν ρίξεις 10 πυρηνικά αλλά φας 12, καταλαβαίνετε ότι είσαι μειωμένος, δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως χάνεις και το τεκμήριο της νομιμότητας, της ηθικής, την κοινή γνώμη κτλ. Οπότε ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ωστόσο όμως, αυτό το οποίο δεν έχουμε εξαλείψει είναι ότι το Ιράν με αυτό το θεοκρατικό καθεστώς που κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα δεν θα εξακολουθήσει να αποτελεί μια σοβαρή απειλή, όχι απλώς για το Ισραήλ, αλλά και για την περιφερειακή ασφάλεια σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γιατί είδαμε ότι έριξε πυράβλους σε όλες τις γειτονικές χώρες. Αυτή τη στιγμή από το Ντουμπάι και τέτοιες χώρες έχουν καταστραφεί οικονομικά. Δεν ξέρουμε με ποιους όρους θα ανακάμψουν. Εμείς όλοι πληρώσαμε το λογαριασμό της ακριβής ενέργειας, του πετρελαίου, του κόστους μεταφορών κτλ. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο άνοιξε ο ίδιος ο Τραμπ χωρίς να έχει διέξοδο και χωρίς να διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ότι πράγματι έχει επουλωθεί αυτή η πληγή. Δηλαδή, ξέρετε, ευχής έργων θα ήταν να δούμε μια άλλη ηγεσία στο Ιράν, όχι να ανατραπεί απαραίτητος, αλλά να είναι κάπως πιο μετριοπαθής. Εγώ αυτό που είδα έτσι από την κηδεία έτσι, του δολοφονηθέντος ηγέτη των Ιρανών κτλ. Ήταν ότι υπάρχει ακόμα αρκετή οργή, η οποία ενδεχομένως να τροφοδοτήσει σε κάποια άλλη φάση της ιστορίας του Ιράν νέες τέτοιες απειλές. Μένει να το δούμε.
1: Μάλιστα. Πρέπει να σας αφήσω γιατί με πιέζει ο χρόνος.
0: Βεβαίως.
1: Υπόσχομαι όμως ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
1: Και θα χαρούμε και πολύ όταν βρεθείτε στην Κρήτη. Επαναλαμβάνω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους ότι ο κύριος Μάνος Παπάζογλου είναι κριτικός. Θα έρθει εδώ τον Αύγουστο. Θα τον καλέσουμε λοιπόν και στο στούντιο να τα πούμε όλα αναλυτικά, έχοντας στη διάθεσή μας περισσότερο χρόνο.
0: Βεβαίως. Με πολύ χαρά και πολλούς χαιρετισμούς και για όσους ειδικά κατάγονται την Τίλισσο.
1: Μάλιστα. Το είπατε εσείς. Εγώ δεν το έλεγα γιατί μπορεί να μην το θέλατε.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την προσδοκία τα ελληνοτουρκικά ζητήματα να επιλυθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε 57 άτομα για απάτη με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του Εθνικού Αποθέματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, άσκησε έφεση για μία αθώωση και εξετάζει πιθανές ευθύνες δημοσίων λειτουργών. Εντός του καλοκαιριού και κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ στην καταβολή αποζημιώσεων για εκκρεμότητες που αφορούν ζημιές στο οφητικό κεφάλαιο το έτος 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Φωτιά εκδηλώθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στη Νέα Ελικαρνασσό καίγοντας μπάζα και σκουπίδια. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ένας 75χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη Γεωργιούπολη Χανίων. Δύο ασθενείς σεισμοί μεγέθους 3,9 και 3,7 ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Κρήτη χωρίς να αναφερθούν προβλήματα. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η συνεργασία με την Τεχεράνη έχει ουσιαστικά τερματιστεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια.

0: ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη μέχρι και τις 4 και στη ρυθμίση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο συνάδελφος ηχολήπτης Δημήτρης Σιφάκης. Συνεχίζουμε με την επικαιρότητα εκτός συνόρων και θα πάμε μέχρι τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, γιατί εκεί ειλικρινά γίνονται μικρά θαύματα. Σήμερα έχει γίνει γνωστό ότι σώθηκε μία γυναίκα με τα τρία της παιδιά μετά από 12 ημέρες κάτω από τα χαλάσματα και κάτω από τα συντρίμμια, γιατί αυτή η γυναίκα έδειξε τόσο μεγαλείο ψυχής και θέλησης να κρατήσει ζωντανά αυτά τα παιδιά που τα θύλαζε όλες αυτές τις μέρες. Φαντάζεστε μία γυναίκα εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια με 4 παιδιά στην αγκαλιά να επιδεικνύει τέτοια ψυχραιμία και ηρεμία για να τα κρατά και αυτά ήρεμα και τελικά να καταφέρουν τα σωστικά συνεργεία να την απεγκλωβίσουν 12 ημέρες μετά στα χαλάσματα. Πραγματικά συγκινητική αυτή η είδηση. Μακάρι να μην φύγουν από εκεί τα σωστικά συνεργεία, να παραμείνουν, γιατί υπάρχει τελικά η δυνατότητα να υπάρξει ζωή κάτω από τα χαλάσματα μετά από τόσες ημέρες. Όμως δεν επιχειρούν εκεί μόνο διασώστες από τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και από την Ελλάδα, και ανάμεσά τους εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες που επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές. Έχουν πάει εκεί από το Σάββατο και δίνουν κάθε δυνατή βοήθεια, ενισχύουν το υγειονομικό προσωπικό των κινητών νοσοκομείων, έχουν στηθεί στη Λαγκουέιρα και παράλληλα έχουν και τη βοήθεια του ισπανόφωνου εθελοντή Σαμαρίτη διασώστη που έχουν εκεί, και προσφέρουν και ψυχοκοινωνική στήριξη, γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Εκτός από τη βοήθεια των γιατρών έχουν ανάγκη και ανθρώπους που να τους στηρίξουν ψυχολογικά. Όμως θα μας τα πει καλύτερα ο Δόκτωρ Αντώνιος Αυγερινός, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγερινέ, που είστε κοντά μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μαυρομάτη, για την ευγενική σας πρόσκληση και φιλοξενία στην έγκριτη και έγκυρη εκπομπή σας. Τα είπατε πολύ σωστά, έτσι ακριβώς έχει η κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κορυφαίος στην Ελλάδα για 149 χρόνια εθελοντικός ανθρωπιστικός οργανισμός, δεν απουσιάζει ποτέ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και αν κληθούμε να βοηθήσουμε τον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Γι' αυτό βρεθήκαμε και στην μακρινή, θα έλεγα πολύ μακρινή, Βενεζουέλα, αμέσως μόλις μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε και τις συνθήκες για να πάμε και τις συνθήκες όμως για να ενεργήσουμε επί του πεδίου. Και πιστέψτε με, δεν ήταν καθόλου εύκολη η συνεννόηση, διότι ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας είχε και αυτός υποστεί δυστυχώς ολοκληρωτική καταστροφή στο κτίριο που είχε τη διοίκησή του. Επίσης η επαφή εδώ με την πρεσβεία της Βενεζουέλας δεν ήταν και τόσο αποδοτική, και εδώ οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση πανικού. Ως εκ τούτου είχαμε την ευτυχή πράγματι συγκυρία να έρθουμε σε επαφή με τον πρέσβη μας στη Βενεζουέλα, στο Καράκας, ο οποίος κύριος Κυρίμπη συγκεκριμένα μας βοήθησε τα μέγιστα, οργάνωσε την διαμονή, τη σύντηση, τη μεταφορά. Και βεβαίως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τους άξιους εκπαιδευμένους εθελοντές του, το τονίζω αυτό, οι εθελοντές μας είναι διακριτοί, έχουν την εκπαίδευση, την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και την εμπειρία, μπορώ να πω, να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις πιο δύσκολες συνθήκες που κληθούν να αντιμετωπίσουν. Η κατάσταση εκεί βεβαίως ήταν γνωστή πρωτού πάμε. Τα ερείπια ήταν επίσης και αυτά ορατά από την τηλεόραση. Ήταν μια κατάσταση όπως μας περιγράφουν τα δικά μας παιδιά
0: Ναι, πραγματικά αυτό θα ήθελα να μου περιγράψετε με τη σειρά σας, τα όσα σας μεταφέρουν, γιατί είναι διαφορετικά να τα βλέπουμε από φωτογραφίες, από βίντεο, και διαφορετικά να είσαι εκεί και να προσπαθείς να σώσεις ανθρώπινες ζωές και να το ζεις λεπτό προς λεπτό.
1: Κοιτάξτε, η καταστροφή είναι φοβερή, φοβερή. Αρκεί να σας πω ότι μιλώντας εκεί με τους επαείοντες, υπολογίζουν, να καταλάβετε, σε 37 δισεκατομμύρια την καταστροφή που έχει συμβεί. Και να μην ξεχνάμε ότι οι φτωχοί άνθρωποι, φτωχός λαός, αυτοί που πάθανε την μεγάλη ζημιά, τη μεγάλη καταστροφή και χάσανε τις κατοικίες τους, το βιός τους, τα μαγαζιά τους, αντιλαμβάνεστε, όπως μας λένε τα παιδιά, σε τι κατάσταση απογοήτευσης, κλίσης και οδυρμού είναι, γιατί δεν χάσαν μόνο την περιουσία τους, χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Το κυριότερο, χάθηκαν είναι... πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι και
1: χιλιάδες.
0: Ναι, οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για τον αριθμό των νεκρών, γιατί δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ξεθάψουν ούτε καν τους νεκρούς και δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κάνουν έρευνες σε όλα αυτά τα χαλάσματα. Μιλάμε για μια απέραντη έκταση που έχει κατεδαφιστεί.
1: Ακριβώς, είναι τέτοια η θλίψη, τέτοια η οδύνη που μας λένε τα παιδιά, ότι οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι, παρότι ξέρουν ότι μετά από τόσες μέρες είναι δύσκολο να βρεθεί επιζών, εν τούτης μένουν εκεί όχι μόνο ελπίζοντας να βρουν κάποιο δικό τους εν ζωή, αλλά ακόμη να βρούνε κάποια προσωπικά αντικείμενα, κάποια τέλος πάντων είδη τα οποία τους έχουν χαρακτηρίσει τη ζωή και ψάχνουν με τα χέρια, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά σπαράζει την ψυχή και την καρδιά κάθε απλού ανθρώπου. Και θέλω να σας πω ότι δεν μπορούσαμε να μην είμαστε εκεί, σε αυτή τη μεγάλη δυστυχία, σε αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική ανάγκη.
0: Όπως βρίσκεστε παντού όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Ευγερινέ, όταν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σας έχουν ανάγκη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και θέλω να τονίσω ότι, όπως ξέρετε, κυρία Μαρία, κυρία Μαυρομάτη μου, ήμασταν στην Ουκρανία με 10 αποστολές.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά οι μόνοι που πήγαμε και παραδώσαμε μέσα στην Οδυσσό, την πολυσύμβολο του ελληνισμού.
0: Και σε δύσκολες συνθήκες εκείνη την περίοδο.
1: Σε μια μακόμενη περιοχή, μη συζητάτε. Και όμως πήγαμε μέσα στη Μολδαβία, που και εκεί είχε 600.000 Ουκρανούς πρόσφυγες. Πήγαμε 3 φορές στην Τουρκία. Στην Τουρκία μετά τους σεισμούς, πήγαμε και στη Συρία. Καλά, εντάξει, Λίβανο και με Γάζα, δεν το συζητώ. Το θέμα όμως είναι ότι εκεί είναι μια φοβερή πρωτοφανής καταστροφή. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Δεν έχει προηγούμενο πραγματικά.
1: Ναι, δεν έχει προηγούμενο, και για μας βεβαίως είναι η πιο μακρινή αποστολή που έχουμε επιχειρήσει ποτέ. 31 ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο με 2 ενδιάμεσες τάσεις. Είναι κάτι, επαναλαμβάνω, δύσκολο για μας και πολύ πολύ οικονομικά βαρύ το φορτίο. Όμως έχουμε υποχρέωση να μείνουμε εκεί όσο θα χρειαστεί. Στέλνουμε την Κυριακή καινούριο κλιμάκιο, γιατί τώρα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από νοσηλευτική στήριξη, υποστήριξη. Παράλληλα με αυτό που είπατε, πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, θέλουν όσο το δυνατόν ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη, και αυτά θα τους προσφέρουμε με το νέο κλιμάκιο που ετοιμάζεται να
0: αναχωρήσει. Ναι, βλέπουμε και τις εικόνες, και οι ακροτές μας μπορούν να μπουν και στο politica.gr που έχουμε αναρτήσει και το βίντεο των μελών σας που έφευγαν από το αεροδρόμιο, αλλά και τις εικόνες με τις σκούτες που ανοίγουν. Βλέπουμε όλα όσα χρειάζονται, τις σκηνές που έχετε στήσει.
1: Ακριβώς. Βοηθούν σε ένα πολυδιάστατο, πολυπίκελο και πολύ σημαντό έργο αγάπης, αλτρουισμού και αλληλεγγύης, σε πλήρη συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας και βεβαίως με τις τοπικές αρχές, κυρίως όμως με τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, που οι άνθρωποι πραγματικά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και δεν σταματούν δευτερόλεπτο. Θέλω να τονίσω ότι οι εθελοντές μας πραγματικά έχουν δείξει μεγαλείο ψυχής, αυταπάρνηση, πραγματικά προσήλωση στο κατοίκον. Είναι εθελοντές που πιστεύουν στις αρχές του Ερυθροσταυρισμού, στα οράματα του Ερυθροσταυρισμού, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά επιτελούν αυτό το καθήκον, το οποίο βεβαίως θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στις καρδιές και στις ψυχές τους.
0: Θέλω να τονίσω εγώ για όσους ίσως το έχουν ξεχάσει, ότι όταν χτύπησαν τα φωνικά Ρίχτερ και το Αρκαλοχώρι, ο Ερυθρός Σταυρός έσπευσε αμέσως στην Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Και τότε οι ανάγκες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και για στήριξη όσων έχασαν τα πάντα μετά τα Ρίχτερ που χτύπησαν, και ευτυχώς είχαμε μόνο ένα νεκρό, και είχατε μείνει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε ήμασταν όλοι εκεί, οι συνάδελφοι μεταξύ τους και εγώ, ήσασταν και εσείς, βλέπαμε όλες αυτές τις προσπάθειες, και μετά φυσικά από το Αρκαλοχώρι ήρθαν άλλες φυσικές καταστροφές σε όλη την Ελλάδα και πάντα είσαστε εκεί.
1: Και πράγματι, μια και το αναφέρεται η κυρία Μαυρομάτη, το Αρκαλοχώρι μέχρι τις 4 σχεδόν τα ξημερώματα, επειδή και εγώ, ας το πω, γυρνούσα μαζί με τα παιδιά να δω τις συνθήκες, στείνανε τις σκηνές ακόμα και με τα φώτα των αυτοκινήτων. Και πραγματικά σας λέω, είμαστε υπερήφανοι για αυτή την προσφορά αυτών των διακριτών εθελοντών, γιατί σας λέω, είναι εκπαιδευμένοι πρακτικά, θεωρητικά, και έχουν ακριβώς αυτή την ικανότητα της υπεροχής να μπορούν να σώζουν ανθρώπινες ζωές.
0: Και όχι μόνο, θα πω εγώ, γιατί δεν έχει διαφημιστεί εντός εισαγωγικών όσο θα έπρεπε, ότι ο Ερυθρός Σταυρός έχει πολυπίκυλες δράσεις, γιατί διοργανώνατε σεμινάρια μέχρι και για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στις μέρες μας, γιατί όλοι διαθέτουμε από ένα κατοικίδιο και τους μικρούς μας φίλους.
1: Βεβαίως, που έχουν τις ίδιες ανάγκες με εμάς, βιώνουν πολλές φορές τις ίδιες ξαφνικές δύσκολες συνθήκες, από ατυχήματα, από αρρώσκες και
0: μέχρι φυσικές καταστροφές, γιατί και στην Βενεζουέλα είδαμε οι άνθρωποι,
1: βεβαίως,
0: παρά τον πόνο ψυχής τους, να διασώζουν και
1: βεβαίως,
0: ζώα,
1: βεβαίως,
0: και αυτά ψυχή έχουν.
1: Βεβαίως, είτε είναι ζώα σπιτιού, οικόσιτα, είτε είναι ζώα του πάσους, πάντα πρέπει να έχουν την αγάπη μας, τη στοργή μας. Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Μαυρομάτη.
0: Μάλιστα, να αφήσουμε λίγο τις πολύ άσχημες εικόνες που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και να μου πείτε τις επόμενες δράσεις που σχεδιάζετε, κυρία Βιερινά.
1: Οι δράσεις μας πάντα συγχρονίζονται με τις συνθήκες, με τις εποχικές, θα έλεγα, συνθήκες που υπάρχουν. Τώρα, αυτό τον καιρό, κάνουμε μεγάλες συστηματικές δράσεις και ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης του κοινού, να προσέχουμε πολύ τη θάλασσα, διότι κάθε χρόνο δυστυχώς έχουμε άνω των 350 τουλάχιστον πνιγμών. Άνθρωποι που χάνονται από πνιγμούς, είτε στη θάλασσα, είτε στα ποτάμια, είτε στις πισίνες, είτε στις λίμνες. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ενημερώνουμε τον κόσμο για τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε, ειδικά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε στα μικρά παιδιά, στους ηλικιωμένους ανθρώπους, στους χρόνιους πάσχοντες, με, θα έλεγα, πολλά νοσήματα που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ενημερώνουμε τον κόσμο ακόμη, όπως θα ξέρετε, όχι μόνο για τα τσιμπήματα από μέλισσες, από έντομα, αλλά και από τις μέδουσες, τις μόβ μέδουσες που είναι οι πιο επικίνδυνες με τη θάλασσα.
0: Τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους, κύριε Βιερινέ.
1: Βεβαίως, και τους λαγοκέφαλους που ξεκίνησαν από την Κρήτη. Βεβαίως, κάναμε ειδικά σεμινάρια.
0: Τα είδαμε.
1: Μιλήσαμε πρώτοι εμείς γι' αυτό. Θέλω να πω ότι είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος, ώστε ο κόσμος να ξέρει τι πρέπει να προσέχει. Και βεβαίως πάντα το σύνθημά μας είναι εθελοντισμός, αντίδοτο του οποιοδήποτε είδους εκφοβισμού, οποιοδήποτε είδος θα έλεγα ρατσισμού και αν υπάρχει, ιδίως όμως αυτής της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε, είτε με την ενδοσχολική βία.
0: Καλά κάνετε και το θέτετε και αυτό το θέμα.
1: Είτε με την ενδοοικογενειακή βία. Πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός είναι το βασικό αντίδοτο κατά της βίας και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε τους γονείς να μπορέσουν τα μικρά παιδιά από το δημοτικό να τα στρέψουν στον Ερυθρό Σταυρό, γιατί τα οράματα και οι βασικές θεμελιώδεις αρχές μας διαμορφώνουν μια προσωπικότητα που πραγματικά διώχνει τον ατομισμό, διώχνει τον εγωισμό και βοηθάει να δημιουργηθεί μια κοινωνία που ζει αρμονικά, ζει ειρηνικά. Αυτό είναι που πρέπει όλοι να προσέξουμε αν θέλουμε πράγματι μια καινούρια, νέα, ειρηνική, σωστή κοινωνία. Εκεί κατατείνουν οι προσπάθειές μας. Πρέπει ο εθελοντισμός στην Ελλάδα να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, πιστέψτε με.
0: Και ευτυχώς ακόμη στην Ελλάδα έχουμε αρκετό κόσμο που έχει φιλότιμο και έτσι υπάρχει και αλληλεγγύη. Μπορεί κατά καιρούς έτσι να υπάρχει διχασμός, αλλά όλα δείχνουν ότι σε πολύ μεγάλα σοβαρά γεγονότα τα αφήνουμε όλα πίσω και ενώνουμε τις δυνάμεις.
1: Έχετε δίκιο, απλώς πρέπει να το κάνουμε πιο οργανωμένα, πιο συστηματικά, σωστά. Πιο σωστά, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη.
0: Και γι' αυτό είναι ο Ερυθρός Σταυρός κοντά μας.
1: Σωστά.
0: Που μπορεί και ξέρει πώς να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή την ανάγκη μας του εθελοντισμού πράξη, να μας συντονίσει ο κάθε ένας σε ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι όλοι καλοί σε όλα.
1: Βεβαίως. Και θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το καθήκον, το χρέος που έχουμε απέναντι ενός οργανισμού που, όπως σας είπα, κυρία Μαυρομάτου μου, το χρόνο θα συμπληρώσει 150 χρόνια μοναδικής ανθρωπιστικής διακονίας στο ελληνικό έθνος, στις πιο δύσκολες, πολυτάραχες και πολυκύμαντες περιόδους της πατρίδος.
0: Μάλιστα. Εμείς δεν θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Θα τα ξαναπούμε πιο σύντομα και θα χαρούμε και πάρα πολύ αν κάνετε περιοδία γι' αυτό σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς για τα 100 χρόνια, να σας έχουμε και κοντά μας εδώ στο στούντιο.
1: Βεβαίως, με τα χαράς, κυρία Μαυρομάτη μου, με τα χαράς, οποιαδήποτε ώρα και αν χρειαστείτε θα έχετε την πλήρη ενημέρωσή μας με θέματα επίκαιρα και πάντα ενδιαφέροντα. Η ψυχική υγεία είναι κάτι το οποίο επίσης έχει τεράστια σημασία για μας. Οι άνθρωποι βιώνουν στρεσογόνες καταστάσεις πολλές και έχουμε ωραία καινοτόμα μαθήματα και για παιδάκια και για εφήβους και για, θα έλεγα, ενήλικες, αλλά και για μεγάλους.
0: Πάντα να είστε καλά όλοι, καταρχήν εσείς και όλα τα μέλη, για να βοηθάτε όλους εμάς. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω γιατί με πιέζει ο χρόνος. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ, κυρία Μαυρομάτη μου. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Αυγερινέ. Ήταν ο Δ. Αντώνιος Αυγερινός, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, μας ανέλησε τη δράση του Ερυθρού Σταυρού όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουν στείλει και εθελοντές Σαμαρίτες στη Βενεζουέλα και παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια για να βοηθήσουν εκεί και ψυχολογικά τους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιός τους, αλλά να βοηθήσουν τραυματίες που βγαίνουν από τα συντρίμμια. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Η ώρα είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά. Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακούσατε τι είπε νωρίτερα και την ανάλυση του Μάνου του Παπάζογλου, του αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών συστημάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που φιλοξενήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Με το τα όσα διεμήθησαν στο ΝΑΤΟ, ασχολήθηκε στην εκπομπή του και ο διευθυντής του σταθμού, ο Κώστας ο Σιλιγάρδος, και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να ακούσουμε το σχόλιο του.
1: Καλησπέρα. Είμαι στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος με χθες. Εξακολουθώ και επιμένω δηλαδή ότι αυτό το show off που έστησε πολύ έξυπνα η τουρκική διπλωματία και ο Ερντογάν εκεί έχει θετικά αποτελέσματα επικοινωνιακά, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, μας έβαλε να ασχολούμαστε όλοι αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι, ενώ που βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή πέριξ της Τουρκίας, γιατί μην φανταστείς ότι ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που βρίσκεται μακριά από το Αιγαίο έχει και τόσο μεγάλη κάψα για το τι συμβαίνει στην Άγκυρα. Αναφέρομαι κυρίως στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, στους Έλληνες δημοσιογράφους και στους συναδέλφους Αμερικανούς δημοσιογράφους στην Αμερική, αφού ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Κύπρο, στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι είναι παγερά αδιάφοροι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Εγώ αυτό αποτυπώνω σήμερα ως μια πρώτη άποψη.
2: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μόνο εμάς εδώ γύρω μας διευρύνεται, σχετίζεται με τα εθνικά μας θέματα, σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή, την έφλεκτη.
1: Τις ισορροπίες στο Αιγαίο.
2: Τη φλεγόμενη, μάλλον.
1: Έτσι, τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Ακριβώς. Και την επόμενη μέρα στο Middle East, που λέγαμε και χθες. Στο ίδιο μήκος κύματος, λοιπόν, με χθες, για αυτούς που μας άκουσαν, για αυτούς που δεν μας έχουν ακούσουν, ίσως έχει αξία να ακούσουν το χθεσινό μας σχόλιο που υπάρχει στο politica.gr, στην ενότητα Πολίτικα 89 και 8, να συμπληρώσω σήμερα τρία πράγματα απλά. Μιλώντας πριν από λίγο με τον πτέραρχο εναποστρατεία Σάκη Παπανικολάου, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και χθες, ότι η Τουρκία είναι στη γωνία και προσπαθεί να κάνει μια επικοινωνιακή αντεπίθεση. Ένα το κρατούμενο. Για να μην μακρηγορούμε. Δεύτερον, χρησιμοποιώ επικαιροποιημένο ένα δημοσιογραφικό τίτλο Τούρκων συναδέλφων που τυπώθηκε σε τουρκικές εφημερίδες πριν από μερικούς μήνες, όταν δηλαδή επέστρεφε από την Αμερική στο τελευταίο του ταξίδι που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι έγραψαν «Πήγε σύμμαχος, γύρισε πελάτης». Γιατί το λέω αυτό? Διότι επί της ουσίας εγώ αυτό βλέπω και σήμερα. Ο μέγας έμπορος Τραμπ, διότι αυτό έμαθα να κάνει σε όλη τη ζωή, αυτό κάνει και ως πρόεδρος.
2: Βέβαια, επιχειρηματίας.
1: Κάνει business.
2: Ακριβώς.
1: Τι έκανε λοιπόν? Με χτυπήματα στην πλάτη, με φιλικά εσταντανέ και βεβαίως με ένα λόγο που ήταν λίγο διφορούμενος, θα μου επιτρέψεις να πω, ουσιαστικά χρήσωσε το χάπι στον Ερντογάν για να τον βγάλει από το αδιέξοδο που υπάρχει στην εσωτερική κονίστρα της Τουρκίας στην πολιτική, να του δώσει λίγο πόντους και να τον ευχαριστήσει επί της ουσίας που πήγε και του πλήρωσε ξανά λεφτά για να πάρει κάποιους κινητήρες που αν τους χρησιμοποιήσει στο τουρκικό μαχητικό που θέλει να πετάξει και το οποίο κατασκευάζει η γειτονική χώρα, θα το καθιστά ένα μη ανταγωνιστικό μαχητικό, αφού δεν θα είναι αόρατο. Ο κινητήρας αυτός που είναι μιας παλιάς τεχνολογίας καθιστά τα αεροπλάνα που τον φορούν αόρατο. Μάλιστα είναι δύο κινητήρες για κάθε αεροπλάνο, για να είμαστε και ακριβείς. Αυτοί οι δύο κινητήρες λοιπόν δεν προβλέπεται να τοποθετούνται σε αεροπλάνα που θέλουν να είναι στην κατηγορία stealth, αόρατα, όπως είναι τα F-35. Άρα πήγε, του σκάσε ένα βουνό λεφτά στην Boeing για την παραγγελία Μαμούθ της Τέρκης. Πήγε, αγόρασε τους κινητήρες σαπάκια, τους λέω έτσι, όχι γιατί είναι σαπάκια, αλλά γιατί μεταφορικά σου καθιστούν ένα όπλο που θέλεις εσύ να το έχεις για να ανταγωνίζεσαι στο Αιγαίο την Ελλάδα που αυτή την ώρα έχει τα Ραφάλ, τα Viper, τα F-16. Εδώ δεν μιλάμε καν ότι θα αναβαθμίσουν τα Viper, τα F-16 σε Viper. Έχουν ακόμα την παλιά τεχνολογία. Εμείς σύντομα θα έχουμε όλο το στόλο μας
0: ρωτήσω για το ίδιο θέμα. Μίλησε στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου και ο πτεραρχός Σάκης Παπανικολαίου. Πάμε να ακούσουμε την άποψή του για το θέμα.
3: Δοθεί μεγάλη έμφαση σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω υπερβολική, και το όλο θέμα πρέπει να ξεκινήσει από την Τουρκία, που ήθελε ουσιαστικά να παίξει ένα ρόλο ξεχωριστό. Όμως τα αποτελέσματα της συνόδου είναι εκείνα τα οποία θα καθαρούσει αν και κατά πόσον αναβαθμίζεται η Τουρκία ή και αν και κατά πόσον ήταν πολύ σοβαρή αυτή η σύνοδος. Έχουμε εξελίξεις όμως, τρέχουν οι εξελίξεις, και ενώ με το σπάσιμο της ανακοχής που ανέφερε ο κύριος Τραμπ πριν από λίγη ώρα.
1: Εκεί ακριβώς θα πήγαινε αμέσως μετά, με προλάβατε.
3: Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και για τη σύνοδο. Δεν αποκλείεται με αυτό σαν δεδομένο ο κύριος Τραμπ να απαιτήσει άμεσα ή έμεσα τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα από εδώ και πέρα εκεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ενώ είχαμε δει μια προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου του Ισραήλ και υποτίθεται μια στάση όχι εντελώς φιλική με τον Νετανιάχου, μεταξύ δηλαδή Τραμπ και Ισραήλ, αυτόματα αναβαθμίζεται το ρόλο του Ισραήλ πάλι όταν θα ξεκινήσει επιχειρήσεις. Ποιον άλλον έχει ο Τραμπ στην περιοχή να στηρίζεται? Μόνο τον Νετανιάχου, μόνο το Ισραήλ. Άρα αλλάζουν κάποια πράγματα. Τώρα οι αναγκαλισμοί με τον Ερντογάν και οι υποσχέσεις τις έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δεν σημαίνουν αυτόματα αναβάθμιση της Τουρκίας, δεν σημαίνουν αυτόματα ότι θα πάρει τα F-35. Τώρα αν θα αγοράσει τους κινητήρες, τους F-110 της General Electric, είναι παλιοί κινητήρες, και να χρησιμοποιηθούν για το ΚΑΝ, που εγώ δεν νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσουν, ήδη τους έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά. Δύο κινητήρες παίρνει το ΚΑΝ και υποβαθμίζει την ικανότητα του ΚΑΝ από στέλθ αεροπλάνο, το κάνει τέταρτης γενιάς που δεν είναι στέλθ, γιατί αυτό ξέρετε ακριβώς, πολύ καλά.
1: Αυτό ακριβώς επισημάναμε και εμείς νωρίτερα, ότι επί της ουσίας, για να βάλω ξανά στη συζήτηση την προηγούμενη μου τοποθέτηση και για τους φίλους που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, και να τους πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό που βλέπουμε πάλι εκεί, εκτός από το ότι συμφωνώ στο ότι υπάρχει μια υπερπροβολή, αυτό δηλαδή που επιθυμούσε η Τουρκία και που γινόμαστε ουσιαστικά νερό στο μήλο της, βλέπουμε έναν επιτυχημένο έμπορο, μέγα έμπορο όπως ο Τραμπ,
3: έτσι,
1: να παίζει τη δική του μπάλα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή καλά λόγια, παχιά λόγια, παίρνει λεφτά από τους Τούρκους. Προσέξτε, μέχρι στιγμής ο Τραμπ μόνο λεφτά τους παίρνει. Τους παίρνει, πήρε την παραγγελία για τα Boeing, για την Turkish. Τους δίνει τους κινητήρες αυτούς που επί της ουσίας για τον Τραμπ είναι άχρηστοι, και τους δίνει για να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο που αν θα πετάξει, όταν θα πετάξει, δεν θα είναι ανταγωνιστικό με τα αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς, 4,5 και πέμπτης γενιάς, να το πω έτσι πολύ απλά, αφού θα το καθιστούν μία ώρα του. Δηλαδή δεν θα είναι στην κατηγορία stealth. Συνεπώς, εγώ.
0: Ακούσατε τα όσα συζήτησε ο διευθυντής του σταθμού μας με τον πτέραρχο Σάκη Παπανικολάου για τις κινήσεις της Άγκυρας με φόντο τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τους λόγους για τους οποίους πιθανότατα έχει προβεί σε αυτές τις κινήσεις. Πάμε όμως ξανά στην Κρήτη και στην τοπική της επικαιρότητα. Γιατί σας ενημερώσαμε στην αρχή της εκπομπής, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ότι αγνοείται από χθες ένας 65χρονος ψάροντουφεκάς κοντά στα Σφακιά. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Ωστόσο, εκτιμούν οι λιμενικές αρχές πως βρίσκονται κοντά στα ίχνη του, καθώς βρέθηκε το ψαροντουφεκό του πριν λίγες ώρες. Ήταν δεμένο με σημαδούρα. Βρέθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή του Πλακιά, νότια του Ρεθύμνου. Με συγχωρείτε, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες και σε αυτές συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα αέριο μέσω της Frontex, αλλιευτικά σκάφη της περιοχής, και από τη στεριά ψάχνει το λιμενικό οι άνδρες του, οι γυναίκες του, με δύο περιπολικά. Για Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο politica.gr. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ να σας ενημερώσω ότι ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του, ενημέρωσε την οικογένειά του όπως συνήθιζε ότι πάει για ψαροτούφεκο, αλλά από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι ώρες περνούσαν, η οικογένεια ανησύχησε, ενημέρωσε το λιμενικό και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες στην περιοχή. Και σύμφωνα πάντα με το λιμενικό, σύμμαχος είναι η άνεμη, δεν είναι πολύ δυνατή, οπότε θεωρούν και πιστεύουν ότι θα τον εντοπίσουν σύντομα. Έχουμε μπει και για τα καλά στο καλοκαιράκι και ως ήθιστε κάθε καλοκαίρι έχουμε και μεγάλη εσοδεία από χασισοφυτίες. Έτσι λοιπόν η αστυνομία πέρασε χειροπέδες έναν 59χρονο, συνελήφθη στα Χανιά, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Την επιχείρηση έκανε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών των Χανίων και μετά από έρευνα σε σπίτι και σε άλλους χώρους του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεντρίλια κάναβης, τα οποία καλλιεργούσε επιμελώς και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για μίνι χασισοφυτία, να σας πω. Δεν είναι πάρα πολλά τα δεντρίλια που βρέθηκαν. Είναι και ένα άλλο μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα. Πάμε λίγο στην Αττική, γιατί στο Άργος, με συγχωρείτε, γιατί είναι εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που δέχτηκε πυρά στο κεφάλι του από αστυνομικούς. Υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Για το γεγονός, και όσοι δεν το γνωρίζετε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο, εμβόλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν στα υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του και ακολούθησε καταδίωξη, όπου εκεί δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο ενημερώθηκε, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίσθη στο νοσοκομείο, αλλά όπως ενημερωνόμαστε είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή του, γιατί είναι εγκεφαλικά νεκρός. Προφανώς κάποια από τις σφαίρες έπληξε το κεφάλι του, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι μη αναστρέψιμη. Την ίδια ώρα όμως, για αυτή τους την πράξη συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί και πραγματοποιείται δε για το περιστατικό. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν αυτοί οι δύο αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει λιγάκι να υπάρξει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο όσον αφορά την αστυνομία, νομικό πλαίσιο, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο κατηγορούμενος έφυγε από τον μπλόκο, ανέπτυξε ταχύτητα, υπήρξε καταδίωξη, χτύπησε περιπολικά. Προφανώς θεώρησαν οι αστυνομικοί, χωρίς να έχω γνώση της δικογραφίας, ότι υπήρχε κίνδυνο ζωής. Έβγαλαν τα όπλα τους, τον πυροβόλησαν. Αυτός όμως τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ουσιαστικά είναι κλινικά νεκρός και τώρα αυτοί οι δύο αστυνομικοί είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Εκτιμώ ότι θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την ΕΔΕ που σχηματίζεται. Προφανώς θα δούμε και βίντεο από... Οι αστυνομικοί θα δουν βίντεο από κάμερες για να έχουν μια πληρέστερη εικόνα του τι συνέβη. Δεν έχουμε γνώση του τι έχουν πει οι αστυνομικοί, αν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έβγαλε όπλο ή έκανε κάτι άλλο που τους όθησε να ανοίξουν πυρ και να τον τραυματίσουν. Δικαστές δεν είμαστε, εισαγγελείς δεν είμαστε, το παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε. Είχαμε νωρίτερα εδώ στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην βιομηχανική περιοχή, εκεί όπου έχουμε τους Ρωμά στον καταβλισμό μία ακόμη πυρκαγιά. Σίγουρα όσοι έχετε περάσει έχετε δει το βουνό από τα απορρίμματα. Και ξέσπασε λοιπόν άλλη μία πυρκαγιά, γιατί είναι συχνές πυκνές. Αυτή τη φορά φέρεται να απειλήθηκε και το ραντάρ. Για το θέμα έλαβε θέση ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης. Είπε ότι συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμού σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τα σκουπίδια αυτά επανέρχονται. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω μαζί τους. Είναι όμως καύσιμη ύλη, επικίνδυνα υλικά, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι αν πάρουν φωτιά και δεν την προλάβουν οι πυροσβέστες, ελοχεύει σοβαρότατος κίνδυνος. Για μια βραδιφλεγή βόμβα έκαναν λόγο συγκεκριμένα, και ο κύριος Τσαγκαράκης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ όλων των συναρμόδιων φορέων για το θέμα, για να δούμε πώς μπορούν να προφυλάξουν και να προστατεύσουν την περιοχή από αυτές τις επαναλαμβανόμενες καταστάσεις. Να σας πω για το Μουντιάλ. Σπάει κάθε κοντέρ τηλεθέασης. Αυτό λένε οι μετρήσεις. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος από την έναρξή του μέχρι και σήμερα. Στην πλειοψηφία τους θα σας πω εγώ άνδρες. Οι αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 στο Μουντιάλ, απογείωσαν την τηλεθέαση που ξεπέρασε το 41% στα ανδρικά κοινά, όπως σας προείπα, και συνολικά η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες για τους ποδοσφαιρόφιλους.

Είχαμε και άλλο ένα θέμα σήμερα. Ευχάριστη εξέλιξη είχε, γιατί σας είχαμε ενημερώσει ότι από τους κουνάβους έκλεψαν ένα απεινιδωτή. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας. Έκανε και έκκληση σε όποιους δράστες ή σε όποιο δράστη αποφάσισε να πάρει αυτό το εργαλείο που σώζει ανθρώπινες ζωές, και έπιασαν τόπο οι εκκλήσεις του. Το άφησαν έξω από το σπίτι του ανθρώπου σε μια πλαστική σακούλα. Είχαν βάλει τον απεινιδωτή, προφανώς με όλο αυτό το σούσουρο που έγινε, γιατί εντάξει, να τον πάρεις τώρα έναν απεινιδωτή, αν έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη, ρε παιδί μου, καταρχήν δεν μπορείς να τον πουλήσεις εύκολα. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να το χρειαστεί κάποιος συνάνθρωπός σου και να υποστεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο και να μην έχουν απεινιδωτή στην περιοχή μέχρι να σπεύσει το ΕΚΑΒ. Με ποια λογική και σε μια τόσο κλειστή κοινωνία πας και κλέβεις τον απεινιδωτή από το πολιτιστικό σύλλογο? Ένα πολύτιμο εργαλείο, έτσι. Εντάξει, ας πούμε ότι το ξανασκέφτηκε και ότι δεν το σκέφτηκε ότι δημιούργησε τόσο σοβαρό πρόβλημα. Ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχει και θέμα και δεν μπορεί να αντισταθεί σε κάτι που βάζει στο μυαλό του και δεν μπορεί να μην κλέψει, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος που το άφησε στο σπίτι του Προέδρου της κοινότητας ή αν ήταν κάποιος άλλος που τον βρήκε πουθενά παραπεταμένο. Όπως και να έχει, τέλος καλό, όλα καλά. Επέστρεψε εκεί που έπρεπε ο απεινιδωτής για να συνεχίζει να σώζει ανθρώπινες ζωές. Έχουμε και την ανακοίνωση στο Facebook από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων ότι με μεγάλη χαρά και ανακούφιση ενημερώνει και τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής ότι ο απεινιδωτής του χωριού βρίσκεται και πάλι στη θέση του. Είναι, λέει, λειτουργικός με κάποιες μικρές φθορές, ωστόσο είναι και πάλι στη θέση του.

0: Να περάσουμε τώρα σε άλλο θέμα και κλίμα, γιατί νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη υπήρχε καλεσμένος ένας ψυχολόγος, ο Γιάννης ο Ανιφαντάκης, ο οποίος μίλησε για τα ανησυχητικά ευρήματα από την κατανάλωση αλκοόλ και σε ενήλικες αλλά και σε ανήλικα παιδιά και στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη νωρίτερα σήμερα, 8 με 10.
1: Να σας πω έτσι ορισμένα ενδεικτικά, ας πούμε, όταν λέμε σε ποια ηλικία μπορούμε να πιούμε αλκοόλ για πρώτη φορά άφοβα, Έτσι τα παιδιά μας λένε ήδη στα 12, ας πούμε, ιδιαίτερα τα αγόρια, λένε 12 χρονών μπορούμε να πιούμε άφοβα. Τα κορίτσια έχουμε ότι στα 18.
2: Ποιος είναι τα εμφανίζονται δηλαδή, τα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια, ναι, τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων. Στο παιδί τα κορίτσια έχουν λιγότερη τάση να έχουν παραβατικές συμπεριφορές, έχουν μεγαλύτερη αντίληψη για την υγεία τους και προσέχουν γενικά γενικότερα, διότι αυτή είναι και η ανατροφή την οποία παίρνουν. Υπάρχουν διαφορές ανατροφής μεταξύ των δύο φύλων. Να σας πω, συγγνώμη.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ ότι εγώ ασχολήθηκα στην έρευνα αυτή με τις διαφορές των δύο φύλων, ενώ μια συνάδελφος, κυρία Σταθοπούλου, ασχολήθηκε με τις ηλικιακές διαφορές. Δηλαδή το δείγμα μας ήταν από 11 μέχρι 18 και αυτή έχει κάνει σύγκριση μεταξύ των διαφόρων ηλικιών. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτό το νέο στοιχείο, γιατί πρέπει να δούμε τα κορίτσια τι κάνουν. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε τα κορίτσια που είναι λιγότερο κτλ. Και τα αγόρια περισσότερο. Αλλά βλέπουμε τις γενικές γραμμές. Την αγωνίζονται το ένα φύλλο το άλλο και τα κορίτσια θέλουν σε μια εσφαλμένη λογική ισότητας να μπορούν να πίνουν τόσο όσο και τα αγόρια.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα θα πρέπει να πούμε εισαγωγικά ότι ο οργανισμός μας, ιδιαίτερα ο οργανισμός του εφήβου, δεν είναι έτοιμος βιολογικά να μετατρέψει την εθυλική αλκοόλη σε ζάχαρα όπως το κάνει ο ενήλικας. Και αυτό απλά διότι λείπει ένα ένζυμο. Είναι τα χαρά οργανικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν στο εφηβικό σώμα να μετατρέψει το αλκοόλ σε κάτι που να είναι χρήσιμο, που αυτά είναι τα ζάχαρα. Και γι' αυτό το λόγο λέει και ο νόμος 18. Δεν είναι τυχαίο ότι ο νόμος λέει στην Ευρώπη 18, στην Αμερική είναι 21, το ξέρουμε αυτό. Οπότε η δεύτερη ερώτηση που λέει, ας πούμε, ποιο είναι το πιο ασφαλές ποτό. Συμφωνούν αγόρια με κορίτσια ότι είναι η μπύρα, αλλά και το νερό. Το νερό θεωρείται ποτό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα στα μαγαζιά ότι παραγγέλνουν νερό, εμφιαλωμένο νερό. Και θα πιείς το πιο ένα μπουκαλιτερό. Όπου τα αγόρια είναι βέβαια πιο πολλά από τα κορίτσια, συγγνώμη, πιο πολλά από τα αγόρια, που θεωρούν το ποτό ένα ασφαλές, το νερό ένα ασφαλές ποτό. Τώρα στην ερώτηση πόσες φορές έχεις πιει αλκοόλ, τον τελευταίο χρόνο ποτέ απαντούν 8% των αγοριών και 17% των κοριτσιών. Δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια, πάνω από τα διπλάσια κορίτσια δεν έχουν πιει ποτέ την τελευταία χρονιά. Και μετά έχουμε διάφορα άλλα νούμερα, όπου πάνω από 40 φορές έχουν πιει 11% των αγοριών και μόνο 3% των κοριτσιών. Έχουμε διάφορα άλλα νούμερα, όπου πάνω από 40 φορές έχουν πιει 11% των αγοριών και μόνο 3%

0: πρώτη φορά, ας πούμε, έχουν πριν τα 11 χρόνια 14% των αγοριών και μόνο 5% των κοριτσιών. Πριν τα 11.
1: Πριν τα 11.
0: Είναι παιδιά ουσιαστικά.
1: Πριν τα 11.
0: Είναι παιδιά. Ναι. Και λέμε ότι κατεβαίνει. Δηλαδή, αν είχαμε και πριν τα 8, θα είχαμε και εκεί ποσοστά. Έτσι, και βλέπουμε ότι κατεβαίνει αυτό. Ποιο το ενισχυτικό εδώ πέρα ποιο είναι? Ότι αυτή η κατανάλωση γίνεται μέσα στην οικογένεια, γίνεται μέσα στο σπίτι. Ναι. Δεν γίνεται ότι το 10χρονο παιδί θα πάει σε κάποιο μπάρι.
1: Σε κάποιο μπάρι να πιει. Ναι.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ αισιόδοξα τα όσα μας είπε ο Γιάννης Ανιφαντάκης για τα ευρήματα όσον αφορά στην κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα παιδιά. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κοντά σας σε λίγα λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την προσδοκία τα ελληνοτουρκικά ζητήματα να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε 57 άτομα για απάτη με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του Εθνικού Αποθέματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, άσκησε έφεση για μία αθώωση και εξετάζει πιθανές ευθύνες δημοσίων λειτουργών. Εντός του καλοκαιριού και κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ στην καταβολή αποζημιώσεων για εκκρεμότητες που αφορούν ζημιές στο οφητικό κεφάλαιο το έτος 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Φωτιά εκδηλώθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στη Νέα Αλικαρνασσό καίγοντας μπάζα και σκουπίδια. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ένας 75χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη Γεωργιούπολη Χανίων. Δύο ασθενείς σεισμοί μεγέθους 3,9 και 3,7 ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Κρήτη χωρίς να αναφερθούν προβλήματα. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η συνεργασία με την Τεχεράνη έχει ουσιαστικά τερματιστεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
6: Ο σταθμός
5: των επιτυχιών.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr.

0: VNWorld.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politica.gr, στο site μας και στις ειδήσεις που φιλοξενεί. Σίγουρα θα έχει πέσει στην αντίληψή σας αυτές τις μέρες το βίντεο που δείχνει μία 42χρονη Ρουμάνα να κακοποιείται από μία 55χρονη Ρωσίδα στο Ηράκλειο. Βγήκε λοιπόν ένταλμα για τα βασανιστήρια που υπέστη αυτή η γυναίκα, γιατί εκτός το ότι την χτυπούσε με ένα ρόπολο και φαίνεται αυτό και το βιντεοσκοπούσε και με το κινητό της, το θύμα είχε και μακριά μαλλιά και του τα άκοψε με τον μπαλτά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για, ειλικρινά τώρα, για τρελές καταστάσεις εν έτη 2026. Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει, αλλά μάλλον έχει πρόβλημα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη, γι' αυτό και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, γιατί μετά τη σύλληψή της έκανε άνω κάτω τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Δεν γλιτώνει βέβαια το τετατέτ, να σας πω, με τον ανακριτή, έτσι, θα πάει για να πει για ποιο λόγο και τι την όθησε να κάνει αυτά τα φρικτά βασανιστήρια στην 42χρονη. Εμπλέκεται στην υπόθεση και ένας 61χρονος Αλβανός φίλος της κατηγορούμενης, και καλά θα κάνει να, τι να πω, να τιμωρηθεί παραδειγματικά αυτή η γυναίκα, γιατί τέτοια πράγματα προσβάλλουν, τι να πω, εκτός ότι δεν τα αντέχει κάποιος να τα βλέπει ο οποίος έχει σώαστας φρένας, την ευνομούμενη πολιτεία στην οποία ζούμε, έτσι, δεν μπορεί οποιοδήποτε να σηκώνει χέρι ή να κακοποιεί έναν άλλον άνθρωπο που προφανέστατα αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα υγείας, γιατί αν μπορούσε να αντιδράσει δεν θα καθόταν να τις φάει και να τις κόψουν και τα μαλλιά με το μπαλτά. Έτσι, επαναλαμβάνω, βγήκε ένταλμα σύλληψης για τα βασανιστήρια, γιατί αυτή η γυναίκα βρέθηκε στα χέρια των αστυνομικών για μια άλλη υπόθεση, και όταν άνοιξαν το κινητό της βρήκαν αυτά τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει παντού. Άλλη υπόθεση τώρα γιατί κυκλοφόρησαν αυτά τα βίντεο, αλλά όπως και να έχει κυκλοφόρησαν, είδαμε τα όσα φρικτά περιέγραφαν και με εικόνα, έτσι, ντοκουμέντο. Αυτό το πράγμα έγινε, δεν αμφισβητείται. Οπότε να δούμε και την εξέλιξη και την ποινική μεταχείριση της συγκεκριμένης κυρίας εντός εισαγωγικών, και ειλικρινά, ναι, θα το πω ευθαρσώς, εγώ θα ήθελα να τιμωρηθεί παραδειγματικά για να μην βρεθεί κανένας άλλος που θα σκεφτεί να κάνει κάτι αντίστοιχο σε μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, σε έναν ανυπεράσπιστο άνδρα, ναι, γιατί όχι, και σε έναν υπεράσπιστο ανήλικο παιδί.

0: Πάμε λίγο και εκτός συνόρων, γιατί το τελευταίο διάστημα μας έρχονται πολύ άσχημες ειδήσεις από τη Γερμανία. Είναι η μία επίθεση πίσω από την άλλη. Αυτή τη φορά έχουμε επίθεση σε γυμνάσιο της Βαυαρίας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λένε οι πληροφορίες από τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, συγκεκριμένα στο σχολείο της περιοχής Σονγκάου της Βαυαρίας, και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Τραυματίστηκαν παιδιά και εκπαιδευτικοί στο γυμναστήριο. Ο ύποπτος, όπως δήλωσε η αστυνομία στην ενημέρωσή της, δεν έχει διευκρινιστεί γιατί προχώρησε σε αυτήν την επίθεση, και η Γερμανία αναφέρει το δημοσίευμα ότι τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει αρκετές επιθέσεις σε σχολεία και αγορές. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτές τις επιθέσεις που έχουν προκαλέσει τεράστιο σοκ και ανησυχία στη χώρα. Δεν έχει να κάνει βέβαια με τρομοκρατία, να ξεκαθαριζόμαστε. Είναι μία απλή επίθεση ενός ανθρώπου που δεν ξέρουμε γιατί γύρισε το μυαλό του, μπήκε στο σχολείο και ξεκίνησε την επίθεση προς τα παιδιά. Και μια που μιλάμε για παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες, βγήκαν οι βαθμοί, περιμένουμε τις βάσεις, θα γίνουν τα μηχανογραφικά, ναι καλά το λέω. Και το πρωί φιλοξένησε ο συνάδελφος ο Νίκος Βαγγελάκης τον κύριο Δημήτρη Σαμψονίδη, ο οποίος είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Και για τους μικρούς μας ακροατές και για όσους αυτή την περίοδο έβαλαν τα δυνατά τους για να εισεχθούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δίνει κάποιες συμβουλές. Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Επειδή έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος και ο εργασίας, στα 18 πλέον επιλέγω σπουδές, δεν επιλέγω επάγγελμα. Mm-hmm. Παλιά λέγαμε τελείωνε κάποιος τα παιδαγωγικά και έβγαινε δάσκαλος, διοριζόταν το επόμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Πλέον τελειώνεις παιδαγωγικά, μπορείς να ασχοληθείς με την εκπαίδευση συνθήκων, με την εκπαίδευση εργαζομένων σε εταιρείες, με εκπαιδευτικά συγγράμματα, σεμινάρια, μη τυπική μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και άλλα χιλιαδιό. Άρα, επιλέγω σπουδές, να δω τα μαθήματα σε μια σχολή, σε ένα τμήμα, αν μου αρέσουν. Και μετά, ναι, υπάρχει μεγάλη βεντάλια προοπτικών.
2: Mm-hmm. Άρα αυτό που πρέπει να δει πρώτο ο υποψήφιος είναι να ανοίξει το πρόγραμμα σπουδών της σχολής που θα ήθελε να φοιτήσει, ας πούμε.
1: Και επειδή βεβαίως έχουμε και παιδιά που εννοείται κανονικά πρέπει να μπουν να γράψουν την ιστοσελίδα, π.χ. Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτης, να μπω στον οδηγό σπουδών, δύο κλικ είναι,
2: σωστά,
1: από τα μαθήματα. Σωστά. Πολλές φορές βαριούνται τα παιδιά. Του λέω, ωραία, πηγαίνετε στο YouTube, γράψτε Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτης. Σας πολύ πιθανό να βγάλει ένα βίντεο που έχει φτιάξει το ίδιο το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Να δείχνει και τους χώρους, τα εργαστήρια, τις αίθουσες, τους καθηγητές, τα μαθήματα. Να κάνει έτσι μια ξενάγηση ψηφιακή.
2: Σωστά.
1: Να μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε. Το δεύτερο πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm. Να ψάξουμε λοιπόν. Και με τέτοια πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα, είναι κρίμα να μην το ψάξουν τα παιδιά, έτσι. Με ένα απλό κλικ, όπως λέτε κι εσείς, μπορούν να μάθουν.
1: Με ένα απλό κλικ.
2: Ναι.
1: Το YouTube ξέρουν το χρησιμοποιούν τα παιδιά για ψυχαγωγία κατά κύριο λόγο.
2: Ναι.
1: Τώρα το χρησιμοποιήσουν σωστά, mm-hmm, και για πληροφόρηση. Mm-hmm. Να δούνε πράγματα. Ναι. Ένα ωραίο είναι και το κανάλι μας στο YouTube, το Καρίρκον, mm-hmm, που έχει πάρει συνεντεύξεις από 70 και πλέον κριτικούς που διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο, ναι, εξωτερικό, ναι, σε σχέση με το επάγγελμά τους. Τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει.
2: Είχαμε μιλήσει τότε με τους κριτικούς αυτούς, θυμάμαι κύριε Σαμψονίδη, σχετικά με την έγκριση τώρα, πώς να την πω, δεν ξέρω, την αποδοχή, την προώθηση με αυτόν τον τρόπο του καναλιού.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η κριτική μας είναι μυαλά. Με το μη κεφαλαίο.
2: Mm.
1: Ό,τι και αν κάνουμε διαπρέπουνε.
2: Ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ ωραίο σημαντικό τα παιδιά, τα νέα, να δούνε κάποιους επαγγελματίες που διαπρέπουν στο χώρο τους και λένε τι τους αρέσει τη δουλειά τους, τι είναι ευχάριστο, τι είναι δυσάρεστο, πώς είναι η καθημερινότητα στο επάγγελμα. Άρα, πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτό ανήκει στο να ψάξω.
2: Ναι.
1: Ψάχνω και το επάγγελμα, ψάχνω και το τμήμα και πάμε μετά να λύσουμε κάποιους μύθους για τα τμήματα.
2: Ναι.
1: να ξέρουμε αρχικά ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια στο νησί.
2: Σωστά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μάλιστα, τώρα πρόσφατα πήρε και πολλές παγκόσμιες διακρίσεις και κρίσεις για τα πιο βιώσιμα πανεπιστήμια, νέα πανεπιστήμια κάτω των 50 ετών. Και θεωρείται πρωτοφόρο παγκοσμίως. Αλλά και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο πηγαίνει την καλύτερη παγκόσμια κατατάξη.
2: Ακριβώς.
0: Ακούσατε τι είπε ο Δημήτρης ο Σαμψονίδης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε καθημερινά και δεν είναι και διόλου ευχάριστο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στα νοσοκομεία. Είναι θέμα προς αποφυγήν. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στο Θριάσιο νοσοκομείο, όταν Ρωμά προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια μιας αξονικής τομογραφίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, ένας ασθενής Ρωμά, που δεν έχει καμία διαφορά από όλους εμάς τους υπόλοιπους, ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις κύριε, περίμενε να υποβληθεί στην εξέταση. Ωστόσο, στο μεταξύ υπήρξε ένα επίγον περιστατικό, πράγματα που βιώνουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία της Κρήτης, στα νοσοκομεία του Ηρακλείου και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδος, γιατί έτσι γίνεται. Όταν έρθει ένα πιο βαρύ περιστατικό, εξυπηρετείται το πιο βαρύ περιστατικό και δει όταν μπαίνει με ασθενοφόρο. Αυτό συνέβη λοιπόν και στο Θριάσιο. Πήρε το άλλο περιστατικό την προτεραιότητα, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα, και τότε ξεκίνησε να γίνεται ο χαμούλης στο νοσοκομείο. Η καθυστέρηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών του ασθενούς, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους γιατρούς στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, ενώ στη συνέχεια δεν έμειναν μόνο στα λόγια. Έσπασαν τζάμια από τον γκισέ, αναποδογύρισαν αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο, γενικά προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές. Δεν μπορούσαν τα security του νοσοκομείου να τους κάνουν καλά, κάλεσαν και την αστυνομία. Στο χώρο ήταν περίπου 50 Ρωμά, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΑΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη τον Γιαννάκο. 8 από αυτούς ήταν οι πιο θερμόαιμοι και δημιούργησαν το περιστατικό, με αποτέλεσμα να ξεφύγει η κατάσταση. Οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας και οι ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο νοσοκομείο. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους διαμαρτυρόμενους Ρωμά τράπηκαν σε φυγή για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ωστόσο, υπήρξε προσαγωγή 2 γυναικών 37 και 38 ετών που συνελήφθησαν τελικά για το επεισόδιο σε βάρος των γιατρών και τις φθορές που προκλήθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου, καταθέσεις από γιατρούς, από διευθυντές, από security εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει και συνέχεια αυτό το θέμα, γιατί θα έχουμε και τη δικαστική του εξέλιξη. Όπως και να έχει, ό,τι και να έχει συμβεί, οφείλουμε να σεβόμαστε τους γιατρούς. Κανείς μας δεν είναι τέλειος από κανένα κλάδο εργασιακό, ωστόσο αυτοί εκεί είναι για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά περιστατικά. Και θα πρέπει να έχουμε υπομονή στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι και όλα τέλεια στον τομέα της υγείας. Μακάρι να είχαμε τόσους και άλλους τόσους γιατρούς και να έχει ο καθένας από εμάς που πάει στα δημόσια νοσοκομεία το δικό του το γιατρό στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Όμως, επειδή δεν είναι έτσι και επειδή έτσι είναι και το πρωτόκολλο, να μπαίνουν πρώτα οι σοβαρά ασθενείς, καλό θα είναι να έχουμε λίγο περισσότερη ψυχραιμία, να κάνουμε υπομονή και να μην βλέπουμε τέτοια γεγονότα μέσα στα νοσοκομεία, γιατί ξέρετε, μέσα στο τμήμα των επιγόντων περιστατικών είναι και ασθενείς που μπορεί να μην αντέξουν αυτή την πίεση, έτσι. Οπότε λοιπόν, αυτοί που έχουν σκοπό να τα κάνουν αυτά μπορεί να φέρουν και την ευθύνη του θανάτου ενός ανθρώπου ή του τραυματισμού κάποιου άλλου. Φτάσαμε αισίως στις 3:54. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, που μας ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 2 με 4. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας, θυμίσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
5: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
4: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
5: ΕΣΔΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
6: Τέρτη, 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
8: Πολίτικα 89,8.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδέκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, πάτηρή σας, τα μπινελίκια σας και αν εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να τα διαβάσουμε, θα τα διαβάσουμε με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο. Λοιπόν, έχουν μπλέξει εκεί στα δικαστήρια και στην αστυνομία με την τύπισσα που πήγαινε με τον Μπαλτά να κόψει ό,τι έκοβε από την άτυχη την 55χρονη. Λοιπόν, όπως αποκαλύψαμε στο πολιτικά.gr, η συγκεκριμένη γυναίκα ήθελε να ανοίξει οίκο ανοχής εδώ στο Ηράκλειο. Δεν έβρισκε χώρο στο κέντρο και μιλούσε με κάποιους εκτός Ηρακλείου να το ανοίξει. Τα χαλάσανε στις... πώς το λένε... τα χαλάσανε στον Ταλαβέρι, εκεί που πήγε να παιχτεί. Δεν τα βρήκανε στα οικονομικά και σε κάτι άλλο.

Λοιπόν, και η τύπη αυτή που με τον πατά έκοβε, μα ετούφες, τη στείλανε στην ψυχιατρική κλινική του Ρεθύμνου. Γιατί έκανε κάτι τσαμπουκάδες, κάτι φασαρίες μέσα στο δικαστήριο, στο αστυνομικό τμήμα που την είχαν. Γενικά ήταν μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Τι άλλο θα ήταν. Μαλλιά έκοβε, με μπαλτά. Και κλώσσα και χτύπαγε μια γυναίκα ανήμπορη. Λοιπόν, και στα κρατητήρια που βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα έκανε κάποιες τσαμπουκάδες και κάποιες φασαρίες. Οπότε αναγκαστήκανε να την πάνε τώρα και καλά το παίξει τρελή αυτή. Να την πάνε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θύμνου και δεν είχε απολογηθεί ακόμα. Αυτό είναι το περίεργο. Ούτε θα απολογηθεί έτσι όπως το πάει. Να την βάλουν μέσα έτσι. Γεια σας. Λοιπόν, από χθες το βράδυ έχει χαθεί στο Φραγκοκάστελο Χανίων ένας άνδρας. 65χρονος, ψαροτουφεκάς λένε οι πληροφορίες. Έχει βρεθεί το ψαροτουφεκό του στην περιοχή του Πλακέ στο Ρέθυμνο. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες από το λιμενικό, αλλά και από συγχωριανούς του και από κόσμο συγγενείς του, καθώς εκεί στην περιοχή του Πλακέ έχει βρεθεί το ψαροδουδεκό του και η σημαδούρα με την οποία ήταν δεμένος αυτός για να κολυμπήσει να κάνει ψαροδουδεκό. Και μάλιστα από ό,τι λένε οι πληροφορίες βρέθηκαν όλα αυτά αρκετά μίλια από το σημείο που ψάρευε. Λοιπόν, δύσκολη η φάση. Μακάρι να τον βγουν τον άνθρωπο, να είναι καλά, να έχει βγει κάπου αλλού και να έχει και να ειδοποιήσει γρήγορα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι λένε εκεί πέρα στα Σφακιά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ψαροδούφεκο πολύ συχνά. Αλλά οι λιμενικοί ενημερωθήκαν χθες το βράδυ σε 9 και 4 για αυτό το περιστατικό. Σπεύσανε όλοι. Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος, είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες από το λιμενικό και από τους κατοίκους.

Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ταχώνει στο μισέ, στον Μάικλ στον Ομπάμα. Όλα τα ονόματα είπα. Λοιπόν, τον κατηγορεί ότι είχε δώσει στο Ιράν δισεκατομμύρια δολάρια. Πέμπα, τα πάρουμε πίσω κάπως. Με βόμβες δεν τα παίρνεις πάντως. Τα διαλύει όλα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ έκανε κάτι πολύ σωστό. Έβαλε το Κάσους Μπέλι των Τούρκων στη σύνοδο να συζητηθεί. Δεν γίνεται να είσαι στο ΝΑΤΟ μαζί μας και να μας απειλείς άμα θα κάνουμε αυτά. Μαγκιά. Εγώ το θεωρώ μαγκιά. Απ' την άλλη, ο Τραμπ τα έβαλε εκεί με την Ισπανία. Λέει να μην πηγαίνουν οι Αμερικανοί στην Ισπανία διακοπές, να μην αγοράζουμε πράγματα από την Ισπανία, να μην έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία. Δεν είναι ωραία η Ισπανία, δεν είναι καλή η Ισπανία. Ταχώνει άσχημα στην Ισπανία. Και πάει να κόψει τώρα και από ό,τι φαίνεται, πάει να κόψει πολλά. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει. Εγώ η αγαπημένη μου πάντως η Τζόρτζια Μελόνι του έχω σε ένα βλέμμα, τον κοίταξε με ένα βλέμμα, τον έστειλα διάβαστο. Δεν πιάνει όμως αυτά γιατί είναι λίγο Τζέι. Θα σας πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και θα το πούμε και πιο μετά. Ο πρώην πρωθυπουργός Τουρκίας, ο Νταβούτογλου, δήλωσε ότι η παρουσία της χώρας του στο νησί, στην Κύπρο, είναι δίκαιη και στηρίζει τελείως το διεθνές δίκαιο. Και ο κύριος Χατζηβασιλείου του απάντησε και του λέει: στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή. Αρχίσαν οι μαγκές. Τα δεις. Όλα αυτά υπόθηκαν στο συνέδριο του Economist Impact με τον Έλληνα Υφυπουργό να απαντά ευθέως στις τουρκικές αιτιάσεις ότι και καλά στην Κύπρο έχει γίνει, ότι δεν έχει γίνει παράνομη εισβολή. Λοιπόν, ο Αχμέντ Νταβούτογλου, από ό,τι γράφουν όλοι και από ό,τι λένε όλοι, προσπάθησε να μεταφέρει το βάρος της μη λύσης του Ελληνοκυπριακού, επικαλούσε το δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο ΕΝΑΝ, που δεν έγινε δεκτό. Λοιπόν, αυτό. Έτσι. Ακούω πολλά. Πάμε να το φτιάξουμε.

Λοιπόν, και όπως είμαστε εδώ, να πούμε ότι για τον βομβαρδισμό που έκανε ο Τραμπ τώρα στο Ιράν, λέει ότι το παραβίασε και χειρία. Οπότε, πάρε καμιά κουβενταριά από μισή κοινά. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια άλλη ιστορία που θα δείτε σε λίγο κάποιους ευαισθητούλιδες να βγαίνουν στον δρόμο. Στο Άργος υπήρχε μια καταδίωξη. Με αστυνομικούς και κάτι τύπους εκεί πέρα, να μην το πούμε τώρα, είναι από την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Λοιπόν, προσπάθησαν σήμερα να εμβολήσουν δύο φορές τα αυτοκίνητα και τις μηχανές της ομάδας Δίας. Έγινε ένας τρελός χαμός εκεί γύρω γύρω. Προσπάθησε να διαφύγει από μια μάντρα ο νεαρός αυτός που εμβόλησε αυτοκίνητα αστυνομικών. Τον πυροβόλησαν και τώρα θεωρείται ότι είναι σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός.

Και όπως καταλαβαίνετε τώρα θα αρχίσουν οι ευαισθητούλιδες όλοι να βγαίνουν στον δρόμο. Έτσι. Γιατί άμα ήταν κάποιος άλλος Έλληνας δεν θα βγαίνανε. Αλλά τώρα είναι μια ευκαιρία να τα βάλουν με την αστυνομία, να τα βάλουν με όλους. Λοιπόν, προσπάθησε να εμβολήσει αυτοκίνητα, μηχανές και έριξε το αμάξι σε έναν τοίχο και προσπάθησε να φύγει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στρέφουμε γιατί αυτό το τηλέφωνο πρέπει να το πιάσουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την προσδοκία τα ελληνοτουρκικά ζητήματα να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε 57 άτομα για απάτη με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του Εθνικού Αποθέματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, άσκησε έφεση για μία αθώωση και εξετάζει πιθανές ευθύνες δημοσίων λειτουργών. Εντός του καλοκαιριού και κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ στην καταβολή αποζημιώσεων για εκκρεμότητες που αφορούν ζημιές στο οφητικό κεφάλαιο το έτος 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Φωτιά εκδηλώθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στη Νέα Αλικαρνασσό καίγοντας μπάζα και σκουπίδια. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ένας 75χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη Γεωργιούπολη Χανίων. Δύο ασθενείς σεισμοί μεγέθους 3,9 και 3,7 ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Κρήτη χωρίς να αναφερθούν προβλήματα. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η συνεργασία με την Τεχεράνη έχει ουσιαστικά τερματιστεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: www.gendikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gendikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoulet.gr.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσια υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά

Επιστρέφουμε. Λοιπόν, ένα από τα μηνύματα που μου έχουν στείλει σήμερα και μου έκανε εντύπωση, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πολλά χρόνια πριν δεν πολύ λέγαμε για το κάζους μπέλι, δεν τσιτώναμε τους Τούρκους. Τώρα δεν μας νοιάζει. Τώρα το τσιτώνουμε. Δεν μας αφορά. Ας πάρει δώρα και από τον Τραμπ, ας πάρει οτιδήποτε που δεν μπορεί να τα πάρει έτσι εύκολα. Δηλαδή, πες ότι ο Τραμπ πει αύριο, παιδιά, δίνουμε F-35 στην Τουρκία. Θα τα πάρει μετά από 10 χρόνια. Έτσι. Καταρχήν το Κογκρέσο θα τα κόψει. Πρέπει να περάσει νόμο που να. Πώς να σου το πω. Θα πρέπει πρώτα οι Τούρκοι να διώξουν τα S-400 από τη χώρα. Και επειδή δεν θα μπορούν να τα διώξουν γιατί δεν του πιστεύει κανένα, το ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και οι υπόλοιποι, θα πρέπει να τα παραδώσουν στου Αμερικάνου. Αν τα παραδώσουν εκεί, θα έχει πρόβλημα με τον Πούτιν. Το Πούτιν το στήριξε. Στήριξε ο Πούτιν τον Τραμπ τώρα που είχε προβλήματα. Πώς θα γίνει αυτή η σχέση, δεν χαλάει. Και την άλλη εβδομάδα, όπως μου είπε και η Αλεξέτα Σούλη, πάει ο Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Οπότε εκεί θα παιχτεί η μπιφ. Τρελό. Οι Ισραηλοί δεν θέλουν με τίποτα να ενισχυθούν οι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι ενισχύουν όλους τους υπόλοιπους γύρω-γύρω τους εχθρούς του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι 100-0 μαζί μας. Εμείς είμαστε 100-0 μαζί τους και καλά κάνουμε, γιατί είναι ο μόνος σύμμαχος που μπορούμε να συνοηθούμε. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό που πέταξε ο Μητσοτάκης και μου άρεσε εμένα σε όλη τη συζήτηση ήταν ότι είναι δικαίωμα της χώρας μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, σταμάτα το κάσους μπέλι, γιατί αύριο κάνω επέκταση και φτάνω 6 μίλια από την Τουρκία. Και τι θα κάνεις τότε, πόλεμο? Θα κάνεις πόλεμο στην Ελλάδα? Έχει εδώ πέρα μπιφ μεγάλο, παιδιά. Αυτή η ιστορία δεν είναι μικρή και καταλάβετε ότι εδώ θα έχουμε θεματάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που υποφελούνται στο να γίνει όλο αυτό. Σίγουρα υποφελούνται οι εμπόροι όπλων. Έτσι. Όποιος πουλάει όπλα, δηλαδή Αμερική, Γαλλία, υποφελούνται, γιατί εμείς θα πρέπει να είμαστε 100-0 ασφαλισμένοι και να έχουμε πάρει τα καλύτερα. Βέβαια, μαθαίνω και κάτι που μου είπε έτσι η συνάδελφος, ότι την επόμενη εβδομάδα θα σκάσει ένα μεγάλο μπαμ σχετικά με κάτι αεροπλάνα. Το άδειξε ότι είναι αυτό, μπαλά. Εγώ πιστεύω θα πάρουμε ράφαλ. Πιστεύω ότι θα γίνει μια έτσι μπλά, θα πει πάρα 5-6 να έχεις να παίζεις. Μακάρι. Λοιπόν, το σίγουρο πάντως είναι ότι εδώ πέρα παίζει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ παίζει πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί ο Ρούτε παίζει μπαλίτσα γενικά δεξιά και αριστερά. Έπιασε τον Ερντογάν από το χεράκι, τον πήγαινε βόλτα. Έχουν παιχτεί τέτοια θεματάκια. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις φοβερές και τρομερές που δεν θα μείνουμε αμέτωχοι εμείς. Θα είμαστε και εμείς μέσα. Είμαστε στο επίκεντρο. Μας θέλουν, μας γουστάρουν, μας μισούν και δεν μας θέλουν. Αυτές είναι οι τέσσερις διαφορετικές πλευρές γύρω μας. Και πάμε σε ένα θέμα τώρα που αγγίζει τους πάντες και θα αγγίξει και εδώ την Κρήτη σε λίγες μέρες, γιατί το βλέπω να έρχεται. Λοιπόν, ήταν κάποιοι Ρωμά στο νοσοκομείο των Θριάσεων στην Αθήνα και περιμέναν να κάνει αξιονική, κάτι περιμέναν να κάνει ένα συγγενής τους. Όμως έσκασε ένα επίγον περιστατικό και δώσανε προτεραιότητα οι γιατροί στο επίγον περιστατικό και όχι στους Ρωμά. Και εκεί έγινε ο κακός χαμός και άρχισαν να τα σπάνε μέσα στο νοσοκομείο, να λένε φέρτε όπλα να τους σκοτώσουμε και τέτοιες ιστορίες. Υπάρχουν όλα αυτά καταγεγραμμένα σε βίντεο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται το θέμα θα πάρει έκταση, γιατί δημιουργήθηκαν σκηνές χάους, όπως περιγράφουν όλοι. Σπάγανε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, έβριζαν τον κόσμο, απειλούσαν. Έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Μαζεύτηκαν μέσα σε χρόνο ντετέ 50 άτομα. 50 άτομα μέσα στο Θριάσιο. Λοιπόν, οι 8 από αυτούς ενεπλέξαν λύση στο περιστατικό. Ξέφυγε η κατάσταση πολύ γρήγορα. Πήγε η αστυνομία πολύ γρήγορα. Με ισχυρές δυνάμεις. Κατάφερα να υπάρχει αποκατάσταση της τάξης εκεί. Οι περισσότεροι με το που είδαν τους αστυνομικούς μπουχώς, εξαφανίστηκαν, λαγοί. Μείνανε πολύ λίγοι εκεί πέρα. Μάλλον εγκλωβιστήκαν αυτοί. Και η αστυνομική προχώρησε σε προσαγωγή 2 γυναικών, Ρωμά, ηλικίας 37 και 38 ετών, οι οποίες στη συνέχεια συνελήφθησαν για το επεισόδιο σε βάρος των γιατρών, αφού εξετάστηκαν και τα πλάνα της κάμερας. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Γίνεται το σκηνικό στο Άργος.
Έτσι, όπου έγινε η κατάσταση.

2, ξέγινε το κακός χαμός. Σκάει το θέμα στο Θριάσιο. Και έχουμε και εδώ στο Ηράκλειο κάτι φωτιές που ανάβουν συχνά και στον καταβλισμό που είναι κοντά στην αστυνομικία. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Ούτε ρατσιστές είμαστε, ούτε τίποτα. Θα σας πω κάτι το οποίο θα το δείτε στο politica.gr σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλάνο εχθές το βράδυ στα Λιοντάρια, το οποίο ήταν ένα μωράκι από Ρωμά. Αυτούς που πουλάνε κάτι παιχνίδια εκεί στα Λιοντάρια μπροστά τους, έχετε δει. Επειδή είμαστε και μικρή πόλη. Λοιπόν, έχουν φύγει από το σημείο. Δεν ξέρω αν είναι γονείς, αδέρφια, δεν ξέρω τι ξαδέρφια της, το λύκο είναι. Και αφήσανε το καροτσάκι με το μωρό μόνο του εκεί για πάνω από 20 λεπτά. Μόνο του! Ρε, μόνο του το καρότσι με το μωρό μέσα. Μόνο του το μωρό με το καρότσι μέσα. Υπάρχει βίντεο, μου το στείλανε. Και λέω, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Είναι αλήθεια, μου λέει, ναι. Του λέω, έρχομαι εκεί να το δω. Και κατεβαίνω και βλέπω το ίδιο σκηνικό. 20 λεπτά μετά. Ήταν το μωράκι μόνο του, μέσα στο καρότσι, ξεχασμένο εκεί και κάπου είχαν πάει. Δεν υπήρχαν στο πλάνο πουθενά γύρω-γύρω. Ξαφνικά μετά από 20 λεπτά σκάει ένα μικρό κοριτσάκι 4 ετών θα ήταν, 5, που πάει εκεί και έπεσε με το μωράκι. Και λέω, ρε φίλε, τι γίνεται? Πώς τους αφήνουνε? Είχαμε κάνει και εκείνο το θέμα με την τύπισσα που είχε ένα μωράκι και έχει γίνει ο κακός χαμός, έχει πάει 800.000 views. Δεν ξέρω που στο λύκο έχει φτάσει. Που ντροπή μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όπου τους βλέπετε, κινητό και φεύγουνε. Να μην κάθονται στη ζέστη με τα μωράκια και τα παιδάκια να επαιτούν, να πάνε να δουλέψουν. Θα μου πεις, δεν μπορούν να δουλέψουν. Γιατί δεν μπορούν? Η μάνα δικιά μου πώς δουλεύει? Η μάνα δικιά σου πώς δουλεύει? Και πας και την παίρνεις κάθε μέρα το απόγευμα. Ε? Λοιπόν, ειδικά αυτό το θέμα με το μωράκι, πραγματικά δείτε το. Δεν ξέρω αν με ακούει και η αστυνομία. Είχαμε κάνει μια επαφή τότε για την άλλη τη γυναίκα με το μωράκι που ήταν κατά ξανθό με μπλε μάτια το μωρό. Δεν υπονοώ κάτι, αλλά ψάξτε το, γιατί είναι περίεργο. Έτσι. Μπορεί να έχει σχέση αυτή η Ρωμά γυναίκα που έκανε παιδεία εκεί μπροστά στην καλοκαιρινού με δανό τουρίστα. Ξέρω εγώ. Κανείς δεν ξέρει. Όπως κανείς δεν έμαθε χθες, το μωράκι πώς έφυγε από εκεί. Έκατσε 20 λεπτά εκεί, περίμενε να δω τι θα γίνει. Τίποτα. Δεν έβλεπα κανέναν. Τι να κάνω, πάρω το καρότσι και να φύγω? Τι να κάνω? Τι να κάνω, εσύ τι θα κάνεις, εσύ? Και γεμάτο οι καφετέρειες μπροστά με κόσμο. Και βλέπανε ένα καρότσι μόνο του μπροστά στα λιοντάρια. Και να πεις ότι το είχαν γυρίσει να βλέπει και το νερό να πηδάει από τα λιοντάρια, δεν ήταν. Απ' την άλλη μεριά κοίταγε. Απ' τη λότζια εκεί πέρα από εκεί. Δεν ξέρω τώρα τι να πω αυτήν την ιστορία, δηλαδή πραγματικά με στεναχώρησε πάρα πολύ. Όταν μου στείλανε το βίντεο, ειδικά. Λοιπόν. Αυτό. Λοιπόν, στο περιθώριο τώρα του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την απειλή πολέμου που εγείρει η Τουρκία και την πόλη στον F-35 από την πλευρά των ΗΠΑ. Τα ΗΠΑ. Ε? Ακούστε λοιπόν τώρα. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, λέει, να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει τις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα πριν από λίγο. Η απειλή του πολέμου, λέει, δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας. Σωστά τα λέει. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί. Αν θα το καταλάβουν ποτέ οι Τούρκοι, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, Billie Jean. Όχι, ποιο? Βάλει του κάτι να γουστάρει, γιατί τα ακούει. Ωραία. Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο πιο έτσι δυναμικά με πολιτική. Να γελάσουμε και λίγο.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει δηλώσεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να τον ακούσουμε ευθέως, κατευθείαν. Πάμε.
1: Από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο, αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, και ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης περί στρατηγικής αυτονομίας, η οποία οριμάζει πια εντός των κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την δικιά τους άμυνα. Η ενίσχυση λοιπόν αυτού που αποκαλούμε Ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί μία αναντήρητη προτεραιότητα, θα έλεγα συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της συμμαχίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη, και αναφέρομαι στα επίσημα στοιχεία του ΝΑΤΟ, για το 2026 έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% ως προς τις κύριες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Προφανώς η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει και γι' αυτό και πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αναφέρομαι στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Άρα, κρατήστε ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι αυτές οι οποίες ξεκίνησαν όλη αυτήν την προσπάθεια, η οποία τώρα αποδίδει σαφέστατους καρπούς.
2: Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑ.
3: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε ένα follow-up σε αυτή την απάντηση. Προβληματίζεστε όμως από τη στάση του Προέδρου Τραμπ και την κριτική προς τους Ευρωπαίους και για το Ιράν αλλά και για τις αμυντικές δαπάνες. Ανησυχείτε μήπως αποχωρήσει ή πει ότι αποδεσμεύεται η Αμερική από το ΝΑΤΟ?
1: Πρέπει να σας πω ότι το... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
3: Θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση σε σχέση με το bromance του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του 35? Και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταληκτική του τοποθέτηση στην σημερινή σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν στο, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούρια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019 από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
2: Σοφία Φασουλάκη από το Μέγα.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ξαναγίνεται εκρηθμή, νομίζω ότι η κυχηρία φαίνεται ότι μπαίνει σιγά σιγά στο σιρτάρι. Δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το πρώτο, αν έχει ζητηθεί από τη χώρα μας κάποιο είδος βοήθειας όσον αφορά τα στενά του ορμούς, το ένα. Το δεύτερο, εάν προβληματίζεστε, γιατί ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου, αν αυτό προβληματίζει εσάς και τη χώρα μας και αν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη τη λήψη νέων μέτρων.
1: Κοιτάξτε, και στο παρελθόν είχαμε, θα έλεγα, προσωρινές εχθροπραξίες. Πιστεύω ότι, και εδώ επιτρέψτε μου να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς συζητήσεων και συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ενός νέου σεβασμού αυτής της έφθαρσης κεχηρίας η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί. Άρα εδώ εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, δεν εκτιμώ ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς πολεμικών επιχειρήσεων όπως αυτό το οποίο είδαμε τους τελευταίους μήνες. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη. Και ως μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη θα υπερασπίζεται πάντα του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοείας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το διεθνές εμπόριο και ουσιαστικά το όλο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί και ερμηνευθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το να μείνουν τα στενά του ορμούς ελεύθερα, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε είδους διοδίου ή άλλης επιβάρυνσης, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά νομίζω και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ. Και η Ελλάδα ήταν παρούσα στην Μέση Ανατολή, είναι παρούσα στην επιχείρηση Ασπίδες, ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία έχει ως σκοπό την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, και εφόσον μας ζητηθεί και εφόσον θα συμφωνείτε σε επίπεδο οργανισμού των ΗΠΑ, θα ήμασταν παρόντες και σε μια αντίστοιχη επιχείρηση στα στενά του ορμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται, αλλά η Ελλάδα έχει και την επιχειρησιακή δυνατότητα αλλά και το συμφέρον να υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοείας, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
4: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη, για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αν αυτό σας προβληματίζει για τη χώρα μας.
1: Προφανώς με προβληματίζει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή άνοδος και ότι βλέπετε ότι το πετρέλαιο έχει αρκετές διακυμάνσεις. Είμαστε, εγώ και θέλω να κοιτάω τις τιμές σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών. Είμαστε σε μια καθοδική τάση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εκτονωθεί και αυτή η κρίση, θα επανέλθουμε σε τιμές οι οποίες για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον είναι τιμές διαχειρίσιμες.
4: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
2: Κυρία Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αθένα.
5: Κύριε Πρόεδρε, έχετε και τις δικές μου ευχές για τη γιορτή σας. Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί αυτή η δέσμευση ως το 2035 και ποιο θα είναι το όφελος που θα δει στην πράξη ο Έλληνας πολίτης από την επένδυση αυτή?
1: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μιας ευρύτερης διακομματικής στήριξης. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με τον ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτήν την εντός εισαγωγικών θυσία στην οποία πρέπει να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει άνθρωποι λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς και όταν βλέπουν επίσης μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups, οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και πιστεύω ότι όσο είμαι πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
2: Χριστός Ιωαννίδης από το Sky.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο κάζους μπέλι, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα.
1: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
2: Please. We have the Greek journalist first. Then, κύριος Χρήστος Κωνσολόγλου από τον Αλφα.
7: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παραθυράκι, συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι ότι μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα των S-400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
1: Απάντησα ήδη κυρίως στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Όπως δεν δέχομαι και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
2: Τελευταία ερώτηση. Please introduce yourself.
8: Okay.
2: Mr. Anselini, this.
8: This one? Okay. Mr. Prime Minister.
9: Κύριε Πρωθυπουργέ, καθώς καλώς ήρθατε στην Άγκυρα.
8: What is the latest thing between Turkey and Greece, the relations when it comes to the statements
9: of yours today? Εξελίξεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ό,τι αφορά σε σχέση με τις δηλώσεις σας.
8: On the eve of the conflicts.
1: First of all, you know, I've always been in favor of a constructive, functional, and productive relationship between our two countries. And this was also the spirit of the Athens Declaration. I think on many fronts, our relationship has progressed.
9: Βελτιωθεί οι διασυνοριακές σχέσεις, έχουμε ανθρώπους που έρχονται στην Ανατολικό Αιγαίο στο πλαίσιο του προγράμματος και θεωρώ πολύ σημαντικές τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Είχαμε μια σημαντική διαφορά με την Τουρκία και είναι οριοθέτηση των θαλάσσιων της υφαλοκρηπίδας μεταξύ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν η δηλώση του Έλληνε δημοσιογράφου. Τι θα πει τώρα στου ξένου όταν διαβάσετε μετά στο politica.gr. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρθηκε στο κάσους μπέλι και επειδή το είπε αυτό και μάλιστα το χαρακτήρισε ως ιστορική ανορθογραφία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο, αλλά επειδή το είπε ο κ. Μητσοτάκης τώρα και το ακούσαμε live, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκα στους Κάσους Μπέλι, και όποιος το λέει αυτό είναι μια ιστορική ανορθογραφία, σας έχω και παράδειγμα. Ναι, δυστυχώς, για κάποιους. Το είπε στις δηλώσεις του. Το ξαναλέω να το πάρουμε έτσι σοβαρά, έτσι. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν στις δηλώσεις του είπε: δεν ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκα στο Κάσους Μπέλι. Είναι ιστορική ανορθογραφία, όποιος λέει το αντίθετο. Και επειδή εμείς μας αρέσει να είμαστε έτσι λίγο πειρακτήρια, ακούστε.
1: Η οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Είναι καιρός πια να έρθει κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική.
2: Αλλά έχει αργήσει.
1: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάσους Μπέλι.
2: Αλλά έχει αργήσει.
0: Ήταν ο κύριος Τσουκαλάς από τον Πασόκ, ο οποίος είπε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αργήσει να θέσει το θέμα του Κάσους Μπέλι. Να πούμε ότι η πρώτη φορά που τον ακούσατε ήταν στις 11 Φεβρουαρίου του 2026, ενώ οι αναφορές του στο Κάσους Μπέλι είναι από το 21, από το 22 μέχρι σήμερα. Έτσι, 4-5 φορές τουλάχιστον. Οπότε ξαναδείτε το λίγο, κύριε Τσουκαλά, γιατί μάλλον κάνατε λαθάκι. Και πάμε να πούμε και ένα παραπολιτικό. Την ώρα που ακούγονταν οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ξαφνικά πέταχνε κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι να μπουν σφήνα στους Έλληνες, να κάνουν και αυτοί ερωτήσεις στον Μητσοτάκη για, ξέρεις, να πούνε για το Κάσους Μπέλι, για οτιδήποτε. Και ακούστηκε μια φωνή μου, λέει Greek journalist first. Λοιπόν, οι Έλληνες δημοσιογράφοι πρώτα. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η φωνή ήταν της κυρίας Κάπη, της βάζει όλη τη θέση της. Δεν υπάρχει τίποτα. Ελέγχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι από τον κ. Μητσοτάκη. Ακούσατε και τις δηλώσεις του κ. Τσουκαλά που έλεγε ότι έχουμε αργήσει. Σε τι έχει αργήσει? Μάλλον άρχισε ο κ. Τσουκαλάς να καταλάβει ότι ο κ. Μητσοτάκης το έχει θέσει στο Κάσους Μπέλι ακόμα και μπροστά στον Ερντογάν. Πίσω είναι τουρκικές και ελληνικές σημαίες. Δεξιά, αριστερά μάλλον, του κ. Μητσοτάκη καθόταν ο Ερντογάν και του είπε για το Κάσους Μπέλι. Έχουμε και το βίντεο. Αλλά επειδή πάμε σε διαφημίσεις, αφήνουμε τον κ. Τσουκαλά, ψάξει να το βρει μόνος του. Μην λέμε και αόριστα πράγματα, μην τα λέμε. All right.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμήσου.
2: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στον μπλε κάδο.
1: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

Το 2027 λοιπόν οι πιλότοι μας αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα νέα ελληνικά F-35. Αυτή είναι η απάντηση στους Τούρκους. Λοιπόν, υπάρχει οπτικό υλικό από το συνέδριο, το οποίο σας είπα πριν από λίγο, όπου ο Τάσος Χατζηβασιλείου έκανε τον Νταβούτογλου Τούρκο. Ποιο Τούρκο από ό,τι είναι.

0: Λοιπόν, έγινε τρομερό σκηνικό και μάλιστα ακούστε λίγο έτσι το τζέρτζελο που έγινε μόνο.
1: We have to based on international law, not like Russia.
2: No, it's, okay.
1: It's an illegal invasion.
2: Okay.
1: You have to accept the reality.
2: I'm sorry, Alona.
1: It's an invasion.
2: London angry. Let's talk.
1: It's an invasion since 1974.
0: Η τύπησε που ήταν στο πάνελ, enough. Το έχουμε το τραγούδι, δεν το βάλουμε. Enough, βάλει το, είναι ωραίο. Λοιπόν, ή βάλει κανένα τουρκικό, έτσι να γουστάρουμε. Λοιπόν, ο Τάσος Κάτι Βασιλείου, μάτι Παναγία, θα ψέξω να το βρω, έτσι. Τον έκανε ρόμπα. Το λέω καθαρά, το λέω ακριβώς όπως είναι. Επέμενε ο Νταβούτογλου ότι δεν είναι όπως ήταν η Ρωσία και δεν είναι το ίδιο με τη Ρωσία και ότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο, λέει, που επιβεβαιώνει την Τουρκία. Και να το επισημαίνει ο Τάσος Κάτι Βασιλείου συνεχόμενα τη λέξη invasion, που σημαίνει εισβολή. Μιλάμε, όχι απλά θα το λέγανε Τούρκο, πρέπει να έχει γίνει Εβραίος, να έχει σκίσει τα ματιά του. Δηλαδή, όπως έκανε παλιά, θυμάσαι τότε το λέγανε. Ότι μόλις τους νευρίζει, χάκ, σκίσαν τα ρούχα του με έναν γύμνη. Αυτό δεν το έκανε και το κουστούμι μάλλον ήταν ακριβό. Αλλά ο Τάσος Χατζηβασιλείου αξίζει τα μπράβο όλων μας. Τον έκανε εξαλό, τον έκανε ένα κοπανιέτε. Η συντονίστρια του πάνελ να ουρλιάζει, να φωνάζει enough, δηλαδή αρκετά σταματήστε και τέτοια. Παιδιά, να το ξαναβάλω λίγο να ακούσουμε. Δεν έχει πολύ γέλιο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όλο αυτό το σκηνικό. Ακούστε.
1: Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
2: No,
1: it's an illegal invasion.
2: Okay.
1: You have to accept the reality.
2: I'm sorry, Alona.
1: It's an invasion.
2: No,
1: it's London angry.
2: Let's talk.
1: It's an invasion since 1974.
0: Λοιπόν, φοβερή σκηνή και τώρα να σας πω τι υπόθηκε. Λοιπόν, ξεκινάει, έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη πλατφόρμα, λέει ο Νταβούτογλου, γιατί η τουρκική παρουσία στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, σε αντίθεση με τη Ρωσία. Και αρχίζει το άξιο του Βασιλείου και του λέει: όχι, πρόκειται για παράνομη εισβολή. Πρέπει να παραδεχτεί την πραγματικότητα, είναι εισβολή. Ας μιλήσουμε, λέει, πρόκειται για εισβολή των διακόπτων που ξεκίνησε το 1974. Και τότε πετάγεται η τύπης εκεί στο πάνελ, enough, γιατί είδε ότι τα πράγματα δεν το άφηνε να πέσει κάτω το άσκο του Βασιλείου. Ήτανε, δηλαδή προσπαθούσε τον Νταβούτογλου να του πει ένα-δυο ατάκες έτσι να τον καπακώσει. Δεν καπακώθηκε ο Χατζηβασιλείου. Την ώρα που του λέει ότι είναι το διεθνές δίκαιο η Τουρκία και αυτά τα σάλια, τον κόβει ο Χατζηβασιλείου και του λέει είναι παράνομη εισβολή αυτό που ξεκινήσατε το 1974 στην Κύπρο. Μπράβο στον Τάσο Χατζηβασιλείου. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Προσκυνώ.

Εντάξει, άμα δεις τι γράφουν από κάτω τώρα, μιλάμε για τρελό σκηνικό, έτσι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η συζήτηση έγινε στο πάνελ του Economist στο Λαγονίσι, εκεί βρίσκονται τώρα. Ο Τούρκος πρώην πρωθυπουργός, ο Νταβούτογλου, εντάξει, έγινε Τούρκος στην γεωλεξία. Λοιπόν, υπήρχε όμως αντίδραση και από την Άννα Διαμαντοπούλου που συμμετείχε στο πάνελ, μου λέει εδώ τώρα συνάδελφος. Και μάλιστα, ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Βασιλείου δεν κόλωσε πουθενά. Δεν κόλωσε δευτερόλεπτο. Ρε φίλε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Δηλαδή, εντάξει, είναι ωραίο. Και να σου πω και κάτι. Μήπως έπρεπε να το έχουμε κάνει, να το έχουν κάνει και άλλοι αυτό ή να το επικροτούν και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί η ΑΤΑΚΑ πρόκειται περί εισβολής από το 1974. Πρέπει να τον έκανε το Νταβούτογλου. Τα ντουρθε τα μπλάς, πώς το λένε. Τα μπλάς, τα μπλάς. Λοιπόν, επειδή πρέπει να το πω, συντονίστε του πάνελ ήταν η Τζόνεν Χόι. Αυτή η καημένη τι έπαιξε.

Λοιπόν, η Άννα Διαμαντοπούλου λοιπόν είπε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές δεν ισχύουν αλλά καρτ. Και μάλιστα πήγαινε τα χώσει λίγο εκεί πέρα, ήταν μέσα στο πάνελ. Ήταν ωραίο σκηνικό. Ήταν, εγώ το γούσταρω πάρα πολύ. Μπείτε να το δείτε στο site σε λίγο, στο πολιτικα.gr, να τα ανεβάσουμε. Γιατί πραγματικά αυτό που έκανε ο Τόσο Χατζηβασιλείου ήταν εκπληκτικό. Χίλια μπράβο, δεν ξέρω πώς να το πω. Άμα με αφήσει, μπορεί να μιλάω μισή ώρα και να λέω μπράβο στον Χατζηβασιλείου. Αυτά γουστάρω. Δηλαδή, θυμάμαι το Δένδια, θυμάμαι το Μητσοτάκι μπροστά του. Με στη μούρη, πάρτα. Πώς το λέει ο Κωνσταντίνος μου, στα μούτρα του. Έτσι το λέει.

Και επειδή τώρα το έχουμε το έργο, θα το ξεκινήσουμε αύριο. Σας έχω προαναγγείλει ένα θέμα που θα έχει θέμα με τα βορίζια. Κρατήστε εδώ, σας το έχω πει. Πέμπτη σας είπα θα σκάσει. Θα σκάσει θέμα με τα βορίζια. Ακούστε με. Λοιπόν, πέρα όμως από τα βορίζια, την Παρασκευή έχουμε εδώ πέρα τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Μαζί του θα είναι και η Κωνσταντία Δημοκλείδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα υπάρχει μια εκδήλωση στην Αστόρια σε 7 το απόγευμα, αλλά στις 12 το μεσημέρι θα πάμε όλοι στη Μεσαρά, γιατί εκεί θα γίνεται εγγένεια της υποδιεύθυνσης Μεσαρά. Και επειδή κάτι ακούω ψηλά έτσι, η επιχείρηση Θερισμός για τα κυκλώματα των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται. Ακούστε τώρα ένα νούμερο που έχω στα χέρια μου. Λοιπόν, πάνω από 1150 είναι οι κατηγορούμενοι. 5 είναι τα εγκληματικά δίκτυα και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 94 συλλήψεις. Τι σημαίνει αυτό? Άμα είναι πάνω από 1150 κατηγορούμενοι, έρχονται κι άλλα. Έτσι, λοιπόν. Υπάρχει μια περίπτωση μιας 73χρονης από την Κοζάνη που δήλωνε 1005 αγροτεμάχια και της ανήκαν μόνο 2 και έλαβε επιδότηση συνολικά 422.536 ευρώ. Baby, baby, can... Λοιπόν, υπάρχουν 2.900 υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων συνολικού ύψους, ακούστε το και κατευθείτε, 69 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε 1150, 151 είναι, και έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικά δίκτυα. Την περασμένη εβδομάδα, το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάξης από 1 έως 3 έτη σε 58 παραγωγούς της Κρήτης. Δεν το ακούσατε πουθενά, δεν το είδατε πουθενά. Δεν το έχουμε θέματα, ξέρω λίγο, στο politica.gr. Και να ξέρετε ότι την επόμενη εβδομάδα θα σκάσει και άλλο ένα θέμα, Τυχεροπούλου. Θα σκάσει και ένα θέμα για την εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τι έκανε, ζήτησε έφεση σε απόφαση που βγήκε για έναν παραγωγό που αθώθηκε επειδή γύρισε πίσω τα χρήματα. Και άσκησε έφεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν ξαδικαστεί ο τύπος. Και στα γύρισε πίσω τα λεφτά. Καταλάβατε τι παίζει τώρα. Το κατάλαβε, το κατάλαβε. Μην το πω καθαρά. Πάμε. Άντε να σας το πω. Έτσι επειδή το έχω στην άκρη του στόματος και δεν μπορώ να κάνω εγώ εύκολα. Κάποια χειράνθρωποι εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη είναι Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Έτσι. Αχειράνθρωποι, τελείως αχειράνθρωποι, θα έχουν θέμα με τη δικαιοσύνη. Το είπα. Εντάξει. Αυτό. Τελείωσε. Το είπαμε. Πάμε. Βάλε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την προσδοκία τα ελληνοτουρκικά ζητήματα να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε 57 άτομα για απάτη με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του Εθνικού Αποθέματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, άσκησε έφεση για μία αθώωση και εξετάζει πιθανές ευθύνες δημοσίων λειτουργών. Εντός του καλοκαιριού και κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ στην καταβολή αποζημιώσεων για εκκρεμότητες που αφορούν ζημιές στο οφητικό κεφάλαιο το έτος 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Φωτιά εκδηλώθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στη Νέα Αλικαρνασσό καίγοντας μπάζα και σκουπίδια. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ένας 75χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη Γεωργιούπολη Χανίων. Δύο ασθενείς σεισμοί μεγέθους 3,9 και 3,7 ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Κρήτη χωρίς να αναφερθούν προβλήματα. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η συνεργασία με την Τεχεράνη έχει ουσιαστικά τερματιστεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr.

0: Το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Μιλάμε για το απόλυτο κλάμα, έτσι, για την απόλυτη αποθέωση. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Μας έβγαλε στο πρόσωπο. Σε ελληνική σημαία ψηλά, στο συνέδριο του Economist. Εκεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου έκανε τον Νταβούτογλου Τούρκο. Λοιπόν, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου του είπε του Νταβούτογλου μέσα στη Μούρη κανονικά: έχουμε εισβολή από το 1974. Η Τουρκία να αποδεχτεί την πραγματικότητα. Προσπαθούσε εκεί να πει για διεθνές δίκαιο ο Νταβούτογλου, να πει διάφορα εκεί, να τον κόψει την ώρα που μίλαγε. Και έλεγε συνέχεια ο κύριος Χατζηβασιλείου τη λέξη invasion, invasion, invasion, εισβολή. Όποτε πεταγόταν ο Νταβούτογλου να πει κάτι, έχουνε το invasion ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αποθεωτικό. Ήταν πραγματικά εξαιρετική στιγμή. Έτσι θέλουμε να είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Και μη μας πούνε τώρα, ξέρω εγώ, ότι είμαστε κάφροι που θέλουμε την κόντρα. Μέσα στη μούλη τους. Όταν θα λένε ανιστόρητα πράγματα, θα πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος θα βγαίνει μπροστά και θα λέει την αλήθεια. Κάνατε εισβολή, κύριε, παραδεχτείτε το, αποδεχτείτε την πραγματικότητα, έτσι όπως είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου στον Νταβούτογλου. Να προσπαθεί και η άλλη κακομήρα δίπλα, η συντονίστρια του πάνελ, να λέει enough, enough, αρκετά, αρκετά για να σταματήσει την κόντρα. Αλλά είχε πάρει φόρο ο Χατζηβασιλείου, μιλάμε, και τάχωνε στο τετράγωνο. Δεν υπήρχε. Αυτή η συζήτηση λοιπόν έγινε σε πάνελ του Economist στο Λαγονίσι. Εκεί ήταν και ο Τούρκος ο Πρωθυπουργός και ξεκίνησε μάλιστα λέγοντας πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο έχει, ξέρεις πώς το λένε, εκφράζεται, λέει, στο διεθνές δίκαιο. Πετάχτηκε ο Χατζηβασιλείου, τα πήρε κρανίο. Του λέει, τι λένε μεγάλε, για Ελλάδα, invasion είναι, όπως είναι στη Ρωσία, όπως η Ρωσία στην Ουκρανία, έτσι και εσείς κάνατε εισβολή, τέλος, τι μας λες τώρα.

Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε λοιπόν μόλις ο κύριος Νταβούτογλου είπε πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Τι ήθελε, κοιτάξτε, ο Χατζηβασιλείο αυτό, τα πήρε κρανίο και του τα έχουνε. Πάρτα. Εκεί, του τα έδωσε κανονικά. Γιατί, να σας πω κάτι. Όταν ακούγαμε τώρα χθες τον κύριο Τσουκαλά που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι είχε αρχίσει ο Μητσοτάκης να λέγει ότι ο Κάσος Μπέλη. Τα έχει πει από το 21. Το έχει πει μπροστά στη μούρη του Ερντογάν. Το έχει πει ο Δέδιας στη μούρη του, στη συνέντευξη τύπου εκεί πέρα. Δηλαδή, ποιος έχει αρχίσει. Μάλλον έχει αρχίσει το Πασόκ να καταλάβει ότι υπάρχει εξωτερική πολιτική. Γιατί όταν αυτά συμβαίνουν, είτε από τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, είτε από τον κύριο Χατζηβασιλείου τώρα που τον έκανε τον Νταβούτογλου Τούρκο, υπάρχει. Τι έχει αρχίσει. Μάλλον έχει αρχίσει το Πασόκ να καταλάβει ότι υπάρχουν πολιτικοί όπως ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας και τώρα σήμερα, το λέω με τη χρονική σειρά, ο κύριο Χατζηβασιλείου, που κάνουν τους Τούρκους να ανεβαίνουν στα κάγκελα. Για μας αυτό είναι ωραίο, να τους βλέπεις στα κάγκελα. F-35 δεν έχουν, Ραφάλ δεν έχουν. Θα δώσουν τώρα και ό,τι έχουν και δεν έχουν εκεί στον Τραμπ για να πάρουν τα ό,τι πάρουν. Καμιά μηχανή ξέρει για το καν, αυτό που φτιάχνουν το. Αλλά δεν μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει εμάς, ότι πήγε μέσα στο 30ο συνέδριο. Πώς το λένε, Europe's Next Vital Steps. Πήγε ο Χατζηβασιλείο και του λέει: όπα, στάκα, στάκα, μεγάλε, εδώ είμαστε. Έχετε κάνει εισβολή. Εισβολή. Το είπε 5 φορές, 4 φορές το είπε. Τούρκος ο Νταβούτογλου, άντε, για. Θα φύγει κατευθείαν από το λαγωνίσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, εγώ εξέφρασα την άποψή μου. Τα μηνύματα που έρχονται τώρα είναι πολλά από το λόγο που σας έπαιξα το ηχητικό. Λοιπόν, μήπως να το ξαναπαίξουμε ή όχι. Λοιπόν, επειδή είναι στα αγγλικά και ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, δεν το πω. Αλλά ήταν επική στιγμή. Δηλαδή, ο Χατζηβασιλείου περνάει πλέον στο Πάνθεον. Υπουργός Εξωτερικών περνάει στο Πάνθεον πλέον, έτσι. Τις κόντρες με τους Τούρκους. Αυτό θέλουμε. Να τους βλέπουμε να μάχονται. Έτσι. Και να αφήσουμε τους άλλους να λένε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Ή μάλλον η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Λοιπόν, θα κλείσω με μια είδηση που έσκασε μόλις τώρα. Η κυρία Νοτοπούλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σοκράτη Φάμελο και το ανακοίνωσε αποφασή της να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν θα παίρνει ο Τσίπρας μαζί του. Για καθίστε, για μπάστα. Στον Τσίπρα θα πάει ή Πασόκ, τι λες? Τσίπρα, Τσίπρα λες. Κάτι παίζει με Πασόκ όμως. Εντάξει, θα κλάψουμε. Το ανίκριτο δεν είπαμε. Θα το πω. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια φίλη ένα ηχητικό μήνυμα που είναι ένα ανίκριτο. Λέω να μην το βάλω το ηχητικό, γιατί είναι λέει ένας αλλοδαπός λέει και πάει να φάει σουβλάκι λέει από ένα σουβλατζίδικο και παραγγέλνει το σουβλάκι. Και λέει πόσο έχει σουβλάκι, λέει 4,80. Άμα βγάλει τζατζίκι, 4,80 του λέει. Άμα βγάλει ντομάτα, 4,80. Άμα βγάλει τζατζίκι και ντομάτα, 4,80. Άμα βγάλει τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, 4,80 του λέει πάλι. Άμα βγάλει τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, πόσο κάνει? 4,80 του λέει πάλι. Λέει τι πρέπει να βγάλω λέει, για να γίνει το τσουβλάκι πιο φτηνό. Λέει βγάλει το χαρτί πριτυλίγματος. Λοιπόν, τους εισαποστάκηδες τους ξέρεις? Αυτούς που κατάνε σε απόσταση από όλους, επειδή να μην τσακώνονται. Λοιπόν, ο Μαρκ Ρούτε του ΝΑΤΟ δήλωσε για το τουρκικό Κάσους Μπέλη ότι δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, λέει, αλλά για να διατηρώ την ενότητα. Όταν υπάρχει Κάσους Μπέλη, λέει, μεγάλη από ένα μέλος του ΝΑΤΟ, πώς εσύ διατηρείς την ενότητα, που υπάρχει η μόνιμη απειλή πολέμου? Λοιπόν, αυτό. Κανονίστε τώρα, μας έχουν τίποτα 20-30 να φάλουμε, μην ξέρουμε πού θα τα βάλουμε. Έχουμε 24, να έχουμε καμία 20 ακόμα εκεί πέρα, να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εμείς ξέρουμε, οι άλλοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα Ραφάλ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κλείνω γιατί δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να πάω να βάλω τηλέφωνο τον κύριο Χατζηβασιλείου, να του μιλήσω, να του πω ένα μπράβο. Ναι, μιλάμε μεγάλη μαγιά αυτό που έκανε, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η μαγιά που έκανε ο Τόξο Βασιλείου σήμερα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, άσε και το άλλο. Εγώ θέλω να μάθω και ποια είναι η γυναίκα που στη συνέντευξη μου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί στο ΝΑΤΟ γυρίζει με αυστηρή και stop. Greek journalists first. Πρώτα οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Πήγαν να πεταχτούν οι Τούρκοι και να το παίξουν μαγκιά. Ξέρετε να πουλήσουν μαγκιά στο Μητσοτάκη τώρα. Καθίστε εδώ, περιμένετε τη σειρά σας. Πρώτα οι Έλληνες δημοσιογράφοι και μετά εσείς. Γιατί έτσι κάνουν όπου πάει ο Ερντογάν. Το μάθα τώρα.
Γιατί μίλησα με μια φίλη που είναι εκεί κοντά. Και το μάθω, έτσι κάνουν πάντα οι Τούρκοι. Πάρτε τα τώρα. Και άπα, δεν θα πω ποια είναι η κοπέλα, αλλά έγινε και τώρα εκεί στη σύνοδο. Οπότε, αυτό. Εγώ τη έστειλα και μήνυμα. Λοιπόν, αυτά. Τα είπαμε, τα ακούσατε. Πάει Χινοτοπούλου. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέω, άκου να δεις κάτι. Το λέω και κάτατο. Πάμε. Λοιπόν, παραιτήθηκε η κυρία Νοτοπούλου με ένα τηλεφώνημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε τηλέφωνο το φάμελο, του λέει μεγάλη, κοίτα, δεν είναι άλλο εδώ πέρα. Γεια σας, φεύγω, την έκανα. Παραιτήθηκε από το κόμμα. Έτσι, τηλεφωνικά δηλαδή, ούτε καμιά συνάντηση, παιδί μου. Σε πήρα τηλέφωνο, ξέρεις, γεια σου κύριε Σοκιάτη, τι έγινε, πώς θα πας. Έχω πάρει την απόφαση να παραιτηθώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτείτε, γεια σας, φεύγει, φεύγει. Πού πάει τώρα, Τσίπρα ή Πασόκ. Δεν ξέρουμε. Αλλά άκου τώρα εγώ ένα σενάριο που θα σου βγάλω και θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, σε λίγες ημέρες θα γίνει μια πολύ σκληρή μάχη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στην πλευρά της ηγεσίας, δηλαδή του Σοκράτη Φάμελου, και την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, που είναι ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου. Άκου τώρα ένα σενάριο που θα σου πω εγώ και εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Φεύγει ο Φάμελος, τον διώχνουνε. Γεια σας, παραδέθηκε την έδρα, γιατί για να πάει στο τζιπ πρέπει να παραδώσει την έδρα. Χωρίς έδρα θα πάει. Μένει έδρα στο Φάμελο, στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει ο Πολάκης και λέει σε όλους τους αριστερούς εκεί της Νέας Αριστεράς: ελάτε μαζί μας. Να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ ξανά, τον κάνουμε μεγάλο με μένα αρχηγό. Με μένα αρχηγό θα μπείτε στη Βουλή, λέει ο Πολάκης. Με αυτούς δεν παίρνετε Βουλή. Οπότε ελάτε να το παλέψουμε. Θα πάνε κάποια στελέχη που έχουν φύγει τώρα δεξιά και αριστερά, θα ξαναγυρίσουν ΣΥΡΙΖΑ στα σίγουρα. Γιατί μέχρι να γίνουν οι εκλογές, κάπως πρέπει να συντηρηθούν, έτσι. Και άκου τώρα τι γίνεται. Μαζεύει και 5-6 άλλους βουλευτές γύρω-γύρω-γύρω ο Πολάκης. Και τι κάνει, ξεπερνάει τον αριθμό βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Και ξαναγίνεται αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό. Έχεις καταλάβει τι θα γίνει μέσα στη Βουλή? Κούγκι. Λοιπόν, αλλά θα είναι η πιο έντιμη στάση του Πολάκη αυτή. Γιατί λέει, εγώ έμεινα εδώ. Και κάκου τώρα το καλύτερο απ' όλα. Με το που γίνουν αυτά σε λίγες ημέρες στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τι σε λίγες ημέρες, 11 Ιουλίου τώρα, όπου να είναι, μετά θα αρχίσει το σκληρό ρόκο από τον Πολάκη. Ο Πολάκης με τον Κασελάκη δεν μιλάνε, τσακωμένοι, αλλά έχουν ένα κοινό στόχο και εχθρό, τον Τσίπρα. Και ο Κασελάκης έχει πετάξει κάποιες μπηχτές σχετικά με τα οικονομικά του κόμματος που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο Πολάκης ξέρει τι έχει γίνει όλο αυτόν τον καιρό. Οπότε, με το που θα πάρει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, θα αρχίσει τον διμέτωπο αγώνα κατά του Τσίπρα. Το τι θα βγει στη δημοσιότητα και φόρα παρτίδα, ούτε σε βιβλίο δεν υπάρχει. Εγώ έκανα την πρόβλεψη. Μπορεί να πέσω και έξω. Αλλά ξέρω ότι θα βγουν κάτι άπλυτα του ΣΥΡΙΖΑ στη φόρα μετά, από την εποχή Τσίπρα, που ίσως βάλουν τον Πολάκη στη Βουλή πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουν. Και με μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι πιστεύουν κάποιοι. Και θα το δεις αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν μαζέψει όλους τους βουλευτές από γύρω-γύρω και ξεπεράσει τον αριθμό βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Και τότε θα δούμε τρελά έργα στη Βουλή. Μητσοτάκης με Πολάκη και αξιωματική αντιπολίτευση. Α, αυτά είναι. Ούτε ο Chris Nolan στην Οδύσσια δεν τα έχει κάνει αυτά στη σκηνοθεσία. Την έκανα εγώ για σας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: www.γιατικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατικουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες. Παρέα λοιπόν, θα δούμε ειδήσεις, θα δούμε νέα, θα δούμε επικαιρότητα, θα σας δώσουμε εκείνες απαραίτητες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, έτσι. Όλα εδώ, όλα μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα, μέσα από τον Πολίτικα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 8 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε όλους εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στην Ρωσία. Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής Δούμας. Και η μέρα της οικογένειας στην Ουκρανία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τον Μέγαλο Μάρτυρα Προκόπιο και γιορτάζει και τον Όσιο Θεόφιλο τον Μυροβλήτη. Κάποια παγκόσμια μέρα από ό,τι βλέπω σήμερα δεν έχουμε, οπότε προχωράμε αμέσως στη στήλη του Σαν Σήμερα για να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1912, όπου σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. 1921 και σαν σήμερα ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. 1963 και σαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Το 1979 και σαν σήμερα η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 και σαν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη το περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Σαν σήμερα το 1851 είχε γεννηθεί ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1934 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Λεντάκης, Έλληνας πολιτικός αλλά και συγγραφέας. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1967 έφυγε από την ζωή η Vivian Lee, Βρετανίδα ηθοποιός, έτσι την γνωρίσαμε ή την αγαπήσαμε μέσα από το «Όσα παίρνει ο άνεμος» και το «Λεωφορείο ο πόθος».

να δούμε όμως και τον καιρό που από ό,τι βλέπω εδώ στην αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΗ θα υπάρξουν βροχούλες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε όμως και άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Και είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politica.gr, στο site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε, προκειμένου να ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις, για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα αλλά και έγκυρα. Politica λοιπόν.gr και μας ακούτε ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Μπαίνω λοιπόν στην ροή των ειδήσεων του Politica. Βλέπουμε αρχικά παρέα κάποιους από τους τίτλους του, έτσι και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Χανιά, μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου ψαροτουφεκά στο Φραγκοκάστελο. Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αεροπορικές μεταφορές. Τι αλλάζει για τους επιβάτες? Ιστορικό ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εγκλήματα κατά των Κυπρίων γυναικών το 1974. Γιάννης Λιονάκης, έκκληση για περισσότερη οδηγική σοβαρότητα. Σεισμικές δονήσεις παντού στην Κρήτη. Ο φόβος για νέες επιδημίες αποδιοργανώνει το μυαλό και γεννά παράξενες ανησυχίες. Ηράκλειο. Ανανεώνονται πάρκα, δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι με εργασίες πρασίνου. Χανιά. Φωτιά κοντά στο γήπεδο Κολυμβαρίου. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Η τεχνητή νοημοσύνη σχολιάζει τη στάση και τη γλώσσα του σώματος των δύο ηγετών στη φωτογραφία από την υποδοχή του Ερντογκάν στο Μητσοτάκι. Υπουργείο Παιδείας, ΕΔΕ για πρόβλημα με θέματα στις πανελλαδικές. Αγνή, καταγγελία για μη καταβολή αποζημιώσεων αδειών, προσφυγή, συγγνώμη, στην επιθεώρηση εργασίας που αναγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, Concept Store, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος που αξίζει όλοι εσείς να επισκεφθείτε. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημείωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

Πολίτικα, 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάμε λοιπόν στο πολιτικά.gr, όπως σας έταξα λίγο πριν, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα του. Λίγο πριν ακούσατε έτσι τίτλους μονάχα. Οπότε τώρα επιλέγουμε κάποια από τα άρθρα του και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς. Ξεκινάμε με την μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου ψαροτουφεκά στο Φραγκοκάρι. Στα Χανιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται λοιπόν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου των Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά. Ο ψαράς έφυγε από το σπίτι του για υποβρύχιο ψάρεμα χθες το μεσημέρι, αργούσε να επιστρέψει και έτσι η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα αέριο μέσο της Frontex αλλά και ιδιωτικά σκάφη αναζητούν τον αγνοούμενο, ενώ τις έρευνες συντονίζει το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Παραμένουμε στα Χανιά, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται υπήρξε σημαντικό θέμα εχθές, μιας που σήμανε συναγερμός στην περιοχή του Κολυμβαρίου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθρια χορτολιβαδική έκταση κοντά στο γήπεδο της περιοχής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση ευτυχώς, με δυνάμεις της υπηρεσίας να φτάνουν στο σημείο και να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις της περιοχής. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων συνθήκων επικινδυνότητας για πυρκαγιές που επικρατούν στην Κρήτη.

Αλλάζουμε θέμα. Ανανεώνονται πάρκα, δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι με εργασίες πρασίνου εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Συνεχίζονται λοιπόν οι παρεμβάσεις για την ασυντήρηση και την αναβάθμιση του πρασίνου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης, φροντίδας και καλοπισμού των χώρων πρασίνου σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας, του Δήμου Ηρακλείου, με τις παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της υπηρεσίας πρασίνου. Τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες τους σε πάρκα, πλατείες, δρόμους και κοινόχρηστους χώρους με στόχο την βελτίωση της εικόνας της πόλης και βεβαίως την δημιουργία πιο ευχάριστων και ασφαλών χώρων για κατοίκους και επισκέπτες. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις σε αρκετά σημεία του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων τα πάρκα Γεωργιάδη, Θεοτοκόπουλου, Εφόδου, Γλέζου, Καραμανλή και Σοφίας, καθώς και σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς της πόλης. Εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί επίσης στον κόμβο Γιώφυρου, στον Καράβολα, σε πλατείες όπως η Δασκαλογιάννη και η Πανανού, αλλά και σε σχολικές μονάδες και χώρους όπου καθημερινά κινούνται μαθητές και πολίτες. Παρεμβάσεις έχουν γίνει ακόμη στην Χρυσοπηγή, σε σχολεία του Ηρακλείου και της Ενδοχώρας, όπως στις Δαφνές, στα Σταυράκια, στον Άγιο Μύρονα και στην Αυγενική, καθώς και σε παιδικές χαρές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο την σταδιακή αναβάθμιση περισσότερων περιοχών του Δήμου και την διατήρηση των χώρων πρασίνου σε καλύτερη κατάσταση.

Υπάρχει όμως σήμερα υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Λασίθι, οπότε οι αρχές είναι έτσι σε αυξημένη επιφυλακή. Σε αυξημένη ετοιμότητα λοιπόν θα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου στην κατηγορία 3, όπου είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές του νησιού μας, με τις αρχές να παραμείνουν

μένουν σε επιφυλακή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρής βλάστησης και των ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Αντίθετα, οι περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου προβλέπεται να βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας σε σχέση με το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση πολυμάτων, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες ή άλλες ενέργειες που ενέχουν κίνδυνο. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Καρτερού Ηρακλείου, όταν ένα μηχανάκι παρέσυρε έναν 15χρονο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο και στην συνέχεια να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 15χρονος είχε τις αισθήσεις του κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται από την Τροχέα Ηρακλείου, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

γίνεται όμως με τους, με τους σεισμούς. Πραγματικά από τη μία σκέφτομαι ότι εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερα, από την άλλη σκέφτομαι πάλι ότι καλό θα είναι να εκτονώνεται το φαινόμενο, τέλος πάντων, με τέτοιες έτσι μικρές δονησούλες που σχεδόν δεν τις παίρνουμε χαμπάρι, δεν τις αντιλαμβανόμαστε. Σεισμικές δονήσεις λοιπόν παντού στην Κρήτη. Συνεχίζεται η δραστηριότητα των σεισμών στο νησί μας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:27 τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη στην θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότιο-βυτικά του Γούδουρα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα. Λίγο πριν είχε σημειωθεί και άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και στην περιοχή της Κισάμου. Ο σεισμός αυτό σημειώθηκε στις 1:18 μετά τα μεσάνυχτα και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότιο-βυτικά της Κισάμου. Επίσης επιφανειακός ο σεισμός αυτός, αφού το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Αλλάζουμε θέμα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Παγνίου, ο κ. Δημήτρης Βρύσαλης, καταγγέλει ότι 7 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έλαβαν τις κανονικές άδειες που δικαιούνταν πριν από τη λήξη των συμβάσεών τους, παραμένουν απλήρωτοι, παρότι, όπως υποστηρίζει, η αποζημίωση προβλέπεται από την νομοθεσία. Όπως αναφέρει, η υπόθεση εκκρεμεί από το 2025 και αν δεν υπάρξει θετική απόφαση, το Σωματείο θα προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας. Για 20.000 ευρώ δεν αποζημιώνουν τους εργαζόμενους, ενώ για άλλες δαπάνες βρίσκονται εκατομμύρια, δηλώνει χαρακτηριστικά, ενώ υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση είναι σκόπιμη ώστε να παραγραφούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Παράλληλα, συνδέει το συγκεκριμένο ζήτημα με τη συνολική εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων, επισημένοντας ότι η υποχρηματοδότηση και οι ελλείψεις προσωπικού οδηγούν σε παραβίαση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η παραβίαση και η καταπάτηση των δικαιωμάτων, τονίζει. Αναφερόμενο στην ένταξη εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, ο κύριος Βρύσαλης κάνει λόγο για μια θετική αλλά ελλειπή παρέμβαση. Όπως εξηγεί, η νέα ρύθμιση καλύπτει μόνο τρεις κατηγορίες εργαζομένων, αφήνοντας εκτός πολλές ειδικότητες όπως φυσικοθεραπευτές, εργαζόμενους στα εργαστήρια, στα ακτινολογικά τμήματα, αλλά και γιατρούς. Έγινε ένα βήμα μετά από πολλούς αγώνες, αλλά είναι μισό και έολο βήμα, τελειώνει. Ενώ χαρακτηρίζει άδικο το γεγονός ότι εργαζόμενοι με το ίδιο αντικείμενο αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με το πότε προσλήφθηκαν. Επιπλέον, επισημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν καλούνται να καταβάλουν υψηλά αναδρομικά ποσά, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, δημιουργεί νέες ανισότητες αντί να λύνει ένα διαχρονικό αίτημα των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός για τις χίλιες κάμερες AI στους δρόμους. Ναι, εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη διαγωνιστική διαδικασία, κάνοντας δεκτά αιτήματα προσωρινής προστασίας που υπέβαλαν δύο υποψήφοι ανάδοχοι, έως ότου εξεταστούν οι προδικαστικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί κατά της νέας διακήρυξης. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί εκτός απροόπτου σε αναβολή της αποσφράγησης των προσφορών, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 27 Ιουλίου μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, της ΕΑΔΙΣΥ. Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά εμπλοκή του έργου, καθώς και ο αρχικός διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί στα τέλη Απριλίου για το έργο Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστήμων Τροχέας οδηγήθηκε σε ματέωση μετά την υποβολή τριών προδικαστικών προσφυγών από ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα. Οι εταιρείες υποστήριζαν τότε ότι οι βασικοί όροι της διακήρυξης δημιουργούσαν ασάφειες τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές όσο και στο οικονομικό αντικείμενο του έργου, δυσχεραίνοντας την κοστολόγηση και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέσυρε τη διαδικασία στα τέλη Μαΐου και λίγες ημέρες αργότερα προχώρησε σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με αναθεωρημένα τεύχη δημοπράτησης και αλλαγές που στόχευαν να απαντήσουν στις βασικές παρατηρήσεις της αγοράς.

Και κλείνουμε με μια διεθνή είδηση, η οποία μας έρχεται από την Βενεζουέλα. Για ένα ακόμη θαύμα θα σας μιλήσω, μιας που ζωντανή ανασύρθηκαν μητέρα και τρία παιδιά 11 ημέρες μετά το σεισμό. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες διάσωσης που έχουν αναδειχθεί μετά από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα, μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 ημέρες κάτω από τα συντρίμια ενός κτηρίου που κατέρευσε στην Λαγκουάιρα. Η συγκινητική επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει διασώστες και εθελοντές να πανηγυρίζουν, καθώς οι εξαντλημένοι επιζώντες μεταφέρονται προσεκτικά σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με το βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διασωθέντες είναι μια τετραμελής οικογένεια από τη Βενεζουέλα, η οποία κατάφερε να επιβιώσει σχεδόν 2 εβδομάδες θαμμένη κάτω από τα συντρίμια, μέχρι την στιγμή που οι διασώστες κατάφεραν να τους προσεγγίσουν. Η εξαιρετική αυτή διάσωση πραγματοποιήθηκε ενώ οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται στη Βόρεια Βενεζουέλα, τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα στις 24 Ιουνίου, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στις παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα στην πολιτεία Λαγκουάιρα. Η καταστροφή έχει στοιχήσει την ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει τραυματίσει πολλούς ακόμη και έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους άστεγους ή αγνοούμενους. Η επιβίωση επί 12 ημέρες κάτω από τόνους κατεστραμμένους χειροδέματος είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι ειδικοί στις φυσικές καταστροφές επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από έναν σεισμό θεωρούνται συνήθως το χρυσό παράθυρο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μετά το διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά λόγω αφυδάτωσης, τραυματισμών και έλλειψης οξυγόνου. Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τότε τι. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και είμαστε πανέτοιμοι για μία ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την προσδοκία τα ελληνοτουρκικά ζητήματα να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε 57 άτομα για απάτη με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του Εθνικού Αποθέματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, άσκησε έφεση για μία αθώωση και εξετάζει πιθανές ευθύνες δημοσίων λειτουργών. Εντός του καλοκαιριού και κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ στην καταβολή αποζημιώσεων για εκκρεμότητες που αφορούν ζημιές στο οφητικό κεφάλαιο το έτος 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Φωτιά εκδηλώθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στη Νέα Ελικαρνασσό καίγοντας μπάζα και σκουπίδια. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ένας 75χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη Γεωργιούπολη Χανίων. Δύο ασθενείς σεισμοί μεγέθους 3,9 και 3,7 ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Κρήτη χωρίς να αναφερθούν προβλήματα. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1.000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η συνεργασία με την Τεχεράνη έχει ουσιαστικά τερματιστεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε σύντομα κοντά σας. Οπότε σε αυτό εδώ το μέρος, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα περάσουμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα για διάφορα θέματα, έτσι κοινωνικά και όχι μόνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μιλώντας σας για τις συντάξεις χειρίας. Έρχονται, λέει, μεγάλες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο.

Σημαντικές αυξήσεις θα δουν τον Σεπτέμβριο, περίπου 8.500 συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου από το δημόσιο, καθώς θα επιστραφεί η μισή σύνταξη που κόπηκε με τις διατάξεις περί τριετίας του νόμου Κατρούγκαλου, με την νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για την κατάργηση όλων των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, οι οποίες απονεμήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που έπαιρνε 966 ευρώ από σύνταξη και κατέβηκε στα 483 ευρώ θα πάρει αύξηση 483 ευρώ και η σύνταξη θα επανέλθει στα 966 ευρώ από το Σεπτέμβριο. Ωφελημένοι από την αδιάταξη που προωθεί η κυβέρνηση είναι περίπου 200.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, στους οποίους είτε επιβλήθηκαν οι μειώσεις είτε είχαν παγώσει και υπήρχε η απειλή περικοπών όσο δεν άλλαζε ο νόμος. Με τη ρύθμιση που προωθείται, οι περικοπές που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας καταργούνται. Το σχέδιο της ρύθμισης είχε αποκαλύψει με αποκλειστικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής στις 24 Μαΐου και πλέον επιβεβαιώνεται πλήρως από τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή μέσα στον Ιούλιο, ώστε να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η παρέμβαση καταργεί τις μειώσεις που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας από την απονομή της σύνταξης χειρίας, καθώς και την προοπτική κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις σόρευσης σύνταξης χειρίας με προσωπική σύνταξη. Παράλληλα, απαλλάσσει τους δικαιούχους από κάθε υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών στις περιπτώσεις όπου οι περικοπές δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί. Ειδικότερα, η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Παράλληλα, όσοι δεν είχαν ακόμη υποστεί περικοπές απαλλάσσονται οριστικά από κάθε ενδεχόμενο αναδρομικών, ενώ στις περιπτώσεις όρευσης προσωπικής σύνταξης και σύνταξης χειρίας θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και η δεύτερη εθνική σύνταξη. Πλέον ωφελημένοι από τη ρύθμιση είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Από το 2020, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι έβλεπαν τη σύνταξη χειρίας να περιορίζεται από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι μειώσεις παρακρατούνταν και αναδρομικά. Με την νέα διάταξη από το Σεπτέμβριο οι συντάξεις τους θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς θα επανέλθουν στο 70%. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, η αποκατάσταση δεν θα συνοδευτεί από αναδρομική επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν από το 2020 και μετά. Οι συντάξεις θα αυξηθούν από τον μήνα εφαρμογής του νόμου και εφεξής, χωρίς να επιστραφούν τα ήδη χαμένα ποσά. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, όμως, τίθεται θέμα ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους συνταξιούχους, στους οποίους δεν έγινε καμία μείωση παρότι ο νόμος το προέβλεπε. Παράλληλα, περίπου 75.000 συνταξιούχοι που είχαν λάβει σύνταξη χειρίας μετά την έναρξη ισχύως του νόμου Κατρούγκαλου και ανέμεναν την μείωση από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, απαλλάσσονται οριστικά από τον κίνδυνο περικοπών. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αμετάβλητη τη σύνταξή τους στο 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα κληθούν να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά στον ΕΦΚΑ. Για παράδειγμα, εάν ένας συνταξιούχος που έχει δική του σύνταξη 700 ευρώ και παίρνει 900 ευρώ σύνταξη χειρίας από αρχική σύνταξη θανόντος 1.285 ευρώ, λαμβάνει συνολικά 1.600 ευρώ για την πρώτη τριετία. Με την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή με περικοπή της χειρίας από το 70% στο 35%, θα έπαιρνε 1.150 ευρώ, 700 ευρώ η δική του και 450 ευρώ η χειρία. Με την περικοπή και της εθνικής σύνταξης χειρίας θα κατέληγε να παίρνει 838 ευρώ
και θα έχει συνολική μείωση εισοδήματος κατά 762 ευρώ. Με την νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, θα συνεχίσει να λαμβάνει 1.600 ευρώ, που σημαίνει ότι γλιτώνει τη μεγάλη μείωση των 762 ευρώ. Εκτός της νέας ρύθμισης, παραμένουν περίπου 60.000 συντάξεις χειρίας που είχαν απονεμηθεί πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Οι συγκεκριμένες συντάξεις εξακολουθούν να διέπονται από το προγενέστερο καθεστώς και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που αφορούν αποκλειστικά τις απονομές μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όρευσης, καθώς 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν μία εθνική σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και μία μέσω της σύνταξης χειρίας, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπήρχε ο κίνδυνος να καταργηθεί η δεύτερη εθνική σύνταξη, γεγονός που θα οδηγούσε σε μέση απώλεια περίπου 312 ευρώ το μήνα. Παρότι η συγκεκριμένη διάταξη κρίθηκε πρόσφατα συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η κυβέρνηση επιλέγει να μην την εφαρμόσει, διατηρώντας και τις δύο εθνικές συντάξεις.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις συντάξεις. Περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τις εκπτώσεις, για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 13 του μήνα. Να δούμε πόσο θα διαρκέσουν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα. Πλησιάζει λοιπόν η έναρξη της θερινής περίοδου των εκπτώσεων, ενώ σε μεγάλο μέρος της αγοράς οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ναι, χθες πραγματικά κάνοντας μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, το εντόπισα και εγώ η ίδια, έχουν ήδη ξεκινήσει τα περισσότερα καταστήματα προσφορές. Αν και όπως είπαμε επίσημα, οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν έτσι την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και το ποσοστό έκπτωσης όπου αυτό αναφέρεται. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, όπως είπαμε, και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Η νομοθεσία προβλέπει ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Έτσι. Αλλά αυτό θα το εκτιμήσει το κάθε κατάστημα ξεχωριστά.

Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή και απαλλαγές. Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία. Με περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια έντυπα Ε1 να έχουν ήδη κατατεθεί στην ΑΔΕ και τους φορολογούμενους να σπέβδουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πριν από την λήξη της προθεσμίας. Ανάμεσα σε όσους αναμένεται να έχουν σημαντικά φορολογικά ωφέλη φέτος, βρίσκονται χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους τα τελευταία χρόνια. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ειδικό καθεστώς για τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αισθητά χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ευνοϊκές διατάξεις αφορούν κυρίως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εμποροβιοτέχνες, αλλά και εργαζόμενους με μπλοκάκι που πραγματοποίησαν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας την τελευταία τριετία. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή, μόλις 4,5%, σημαντική έκπτωση στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Οι νέοι επιτιδευματίες αποτελούν τους βασικούς ωφελημένους της φετινής φορολογικής διαδικασίας. Για τα 3 πρώτα χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητάς τους δεν εφαρμόζεται το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης που ισχύει για τους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες. Αντίθετα, η φορολογία υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που δηλώνουν. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει πρόσθετες ελαφρύνσεις που μειώνουν αισθητά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των νέων επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξής τους. Συγκεκριμένα, τα βασικά φορολογικά ωφέλη περιλαμβάνουν την εξαίρεση από το τεκμαρτό σύστημα για μία τριετία, τη μείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος κατά το πρώτο έτος που αποκτάται φορολογητέο επιχειρηματικό εισόδημα, καθώς και τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας. Η σημαντικότερη ελάφρυνση αφορά τον βασικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στα 3 πρώτα έτη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο συντελεστής του πρώτου φορολογικού κλιμακίου μειώνεται κατά 50%. Δεδομένου ότι ο κανονικός συντελεστής ανέρχεται στο 9%, οι νέοι επαγγελματίες φορολογούνται ουσιαστικά με συντελεστή μόλις 4,5%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση αφορά όσους προχώρησαν σε έναρξη ατομικής επιχείρησης από το 2023 και μετά και εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της πρώτης τριετίας λειτουργίας τους κατά την αδιάρκεια του φορολογικού έτους. Επιπλέον όφελος προκύπτει από τη μείωση της προκαταβολής φόρου για κάθε νέα ατομική δραστηριότητα.

και για κάθε νέα ατομική επιχείρηση που αποκτά για πρώτη φορά φορολογητέα κέρδη, η προκαταβολή περιορίζεται στο 50% του ποσού που θα ίσχυε κανονικά. Η ελάφρυνση αυτή εφαρμόζεται κατά το πρώτο έτος δημιουργίας φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και περιορίζει σημαντικά τη συνολική επιβάρηση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι επαγγελματίες στα πρώτα βήματα της δραστηριότητάς τους. Για να ενεργοποιηθεί ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους σχετικούς κωδικούς 017-018 στην φορολογική τους δήλωση. Παράλληλα, απαιτείται το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το φορολογικό έτος 2025 να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια λειτουργίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 4,5% αντί για 9%, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική μείωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης. Η συγκεκριμένη δέσμη φορολογικών κινήτρων αποσκοπεί στην αστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας και στην διευκόλυνση των επαγγελματιών κατά τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησής τους, περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες ρευστότητας είναι συνήθως αυξημένες και η φορολογική ελάφρυνση μπορεί να αποτελέσει σημαντική ανάσα για τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι ακούσατε μόλις ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή αλλά και απαλλαγές. Χιλιάδες λοιπόν νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες υποφελούνται φέτος από μειωμένο φορολογικό συντελεστή 4,5%, έκπτωση 50% στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα, εφόσον όμως πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εισοδήματος αλλά και δραστηριότητας.

Και πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά, πάμε να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια που αφορούν στην Win Masters, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν πολλοί εκεί έξω οι οποίοι ασχολούνται με το αθλητικό στοίχημα, έτσι. Στην Win Masters λοιπόν θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς σε σχέση με το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρείτε αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή μπορείτε να κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Win Masters και να έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Ναι, ακούσατε πάρα πολύ καλά. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Win Masters και έρχεται 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν σήμερα, Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή μπαίνετε και παίζετε ένα spin σας, έτσι, τα δωρεάν spins που σας χαρίζει η Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την προσδοκία τα ελληνοτουρκικά ζητήματα να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε 57 άτομα για απάτη με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του Εθνικού Αποθέματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, άσκησε έφεση για μία αθώωση και εξετάζει πιθανές ευθύνες δημοσίων λειτουργών. Εντός του καλοκαιριού και κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ στην καταβολή αποζημιώσεων για εκκρεμότητες που αφορούν ζημιές στο οφητικό κεφάλαιο το έτος 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Φωτιά εκδηλώθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στη Νέα Αλικαρνασσό καίγοντας μπάζα και σκουπίδια. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ένας 75χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη Γεωργιούπολη Χανίων. Δύο ασθενείς σεισμοί μεγέθους 3,9 και 3,7 ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Κρήτη χωρίς να αναφερθούν προβλήματα. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η συνεργασία με την Τεχεράνη έχει ουσιαστικά τερματιστεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Το VNY Concept Store.
2: www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Το VNY

Τελευταίο μέρος λοιπόν για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και πάμε να διανύσουμε περίπου στο 20 λεπτό που έχουμε στην διάθεσή μας. Θα μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια. Έτσι, ένα θεματάκι το οποίο διάβασα στο New Money και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μπαράζ λέει ειδοποιήσεων σε 100.000 δανειολήπτες από τράπεζες και services. Επιστολές και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί και έχουν ενεργή ρύθμιση στο νόμο Κατσέλη ξεκινούν να στέλνουν οι τράπεζες, καθώς και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, services, καλώντας τους να συνεχίσουν να καταβάλουν κανονικά την μηνιαία δόση κεφαλαίου που προκύπτει από την δικαστική απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές τους. Η δικαστική απόφαση καθορίζει το ύψος της μηνιαίας καταβολής, η οποία περιλαμβάνει διακριτά την αποπληρωμή κεφαλαίου και τους αναλογούντες τόκους. Στις περισσότερες περιπτώσεις το επιτόκιο είναι κειμενόμενο και συνδέεται με το Euribor πλέον ενός συμβατικού περιθωρίου. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι η επιβάρυνση για τα δάνεια που εξακολουθούν να διατηρούν στους ισολογισμούς τους είναι περιορισμένη και δεν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής επίπτωσης αφορά δάνεια που έχουν ήδη τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί σε επενδυτικά σχήματα. Κατά την συζήτηση που προηγήθηκε της κυβερνητικής παρέμβασης, οι υπολογισμοί για το συνολικό κόστος της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου, συμπεριλαμβανομένης της αναδρομικής ισχύος και της επίδρασης στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής, υπολογίστηκε αρχικώς στα 700 εκατομμύρια ευρώ, και εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο. Από το ποσό αυτό, ένα μέρος αναμένεται να επιβαρύνει και τις τράπεζες, καθώς αφορά δάνεια που πριν από την τιτλοποίησή τους, βρίσκονταν στα χαρτοφυλάκια τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος συνδέεται με αγοραστές δανείων μέσα από τιτλοποίηση σημαντικού τμήματος, τον οποίο βρίσκεται στον Ηρακλή. Την ίδια στιγμή, τράπεζες και servicers προσαρμόζουν τα πληροφοριακά τους συστήματα ώστε να εφαρμόσουν το νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων, όπως προκύπτει από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και την ερμηνευτική διάταξη που ακολούθησε. Στόχος είναι οι απαιτούμενες αλλαγές να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, ώστε οι δόσεις να υπολογίζονται με τον νέο τρόπο. Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία, οι τόκοι υπολογίζονται πλέον επί του ποσού του κεφαλαίου που αποπληρώνεται κάθε μήνα και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, όπως εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων συνεπάγεται σημαντικό λειτουργικό κόστος, δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος των τόκων που εισπράττονται. Για το λόγο αυτό, εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην εισπράττονται καθόλου οι τόκοι, καθώς σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για ιδιαίτερα μικρά ποσά. Η λύση αυτή όμως απορρίφθηκε, καθώς τα νομικά επιτελεία τραπεζών και servicers εκτιμούν ότι μια τέτοια πρακτική θα υπερεύαινε το περιεχόμενο της απόφασης του Αρείου Πάγου και της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, δημιουργώντας ενδεχομένως νέες αξιώσεις ή ζητήματα ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δανειοληπτών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες, με στόχο να εφαρμοστεί ενιαία η απόφαση του Αρείου Πάγου και να αποφευχθούν διαφορετικές πρακτικές από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία της απόφασης δεν μεταβάλλεται, ωστόσο η εφαρμογή της εισάγει νέα δεδομένα για τράπεζες, servicers και επενδυτικά funds σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά τιτλοποιήσεων παραμένει ιδιαίτερα ενεργή και εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε όμως νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αεροπορικές εταιρείες. Ελάτε να δούμε τι αλλάζει για τους επιβάτες. Σημαντικές λοιπόν βελτιώσεις στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών φέρνει η νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία που ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν την προστασία των ταξιδιωτών, αυξάνουν τη διαφάνεια στις χρεώσεις και περιορίζουν πρακτικές που προκαλούσαν ταλαιπωρία στους επιβάτες. Παραμένει βεβαίως το δικαίωμα αποζημίωσης όταν η πτήση καθυστερήσει περισσότερο από 3 ώρες στον τελικό προορισμό ή ακυρωθεί χωρίς έγκαιρη ενημέρωση λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Τα ποσά αποζημίωσης εξακολουθούν να είναι 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις από 1500 έως 3500 χιλιόμετρα και για τις περισσότερες ενδοκινητικές πτήσεις, 600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιόμετρων. Οι αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από την καταβολή αποζημίωσης μόνο σε αποδεδειγμένες έκτακτες περιστάσεις, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές ή σοβαροί περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία. Ωστόσο, ακόμη και τότε υποχρεούνται να παρέχουν στους επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά, μέσα επικοινωνίας, ξενοδοχείο και μεταφορά προς και από αυτό όταν απαιτείται διανυκτέρευση. Οι νέοι κανόνες απλοποιούν σημαντικά τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Οι επιβάτες θα έχουν σαφέστερες προθεσμίες για την υποβολή αιτημάτων, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να εξετάζουν και να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας σημαντικά τις πολύμηνες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν μέχρι σήμερα. Οι επιβάτες επίσης δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να δημιουργούν λογαριασμό ή να κατεβάζουν εφαρμογή της αεροπορικής εταιρείας για να αποκτήσουν κάρτα επιβίβασης ή πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν εναλλακτικούς και εύκολα προσβάσιμους τρόπους εξυπηρέτησης. Από την πρώτη στιγμή της κράτησης, οι αεροπορικές εταιρείες και οι ιστοσελίδες κρατήσεων θα πρέπει να εμφανίζουν ξεκάθαρα την τελική τιμή του εισιτηρίου, το κόστος κάθε επιπλέον αποσκευής, όλες τις πρόσθετες χρεώσεις. Παράλληλα, κάθε επιβάτης θα διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς ενός προσωπικού αντικειμένου, τσάντα ή σακίδιο συγκεκριμένων διαστάσεων. Μέχρι σήμερα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες ακύρωναν αυτόματα την πτήση επιστροφής όταν ο επιβάτης δεν χρησιμοποιούσε την πτήση αναχώρησης. Με τους νέους κανόνες, αυτή η πρακτική περιορίζεται σημαντικά. Οι επιβάτες δεν θα χάνουν πλέον αυτομάτως το εισιτήριο της επιστροφής επειδή δεν χρησιμοποίησαν το πρώτο σκέλος του ταξιδιού. Επίσης, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν υπέρογκες χρεώσεις για μικρά ορθογραφικά λάθη στο όνομα ή για έκδοση κάρτας επιβίβασης στο αεροδρόμιο, εφόσον ο επιβάτης έχει ήδη πραγματοποιήσει ηλεκτρονικό check-in. Όμως θα υπάρχει περισσότερη προστασία και για οικογένειες. Έτσι, τα παιδιά έως 14 ετών θα πρέπει να κάθονται δωρεάν δίπλα στον σύνοδό τους. Επιπλέον ενισχύονται οι εγγυήσεις για εγγύους, άτομα με αναπηρία, επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. Εάν κάποιος επιβάτης χάσει την πτήση του επειδή το αεροδρόμιο δεν παρήχε εγκαίρως την απαιτούμενη βοήθεια, θα δικαιούται αποζημίωση και πλήρη φροντίδα. Η συμφωνία έχει εγκριθεί πολιτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απομένουν οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες, η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια θα δοθεί μεταβατική περίοδος περίπου ενός έτους, ώστε τα κράτη-μέλη και οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμοστούν πλήρως στους νέους κανόνες. Τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς τους επιβάτες? Οι νέοι κανόνες ενισχύουν ουσιαστικά τα δικαιώματα των ταξιδιωτών, διατηρούν τις αποζημιώσεις για μεγάλες καθυστερήσεις, επιβάλλουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις, προστατεύουν καλύτερα τις οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία και περιορίζουν πρακτικές που μέχρι σήμερα προκαλούσαν σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται η σημαντικότερη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Και θα κλείσουμε έτσι δίνοντάς σας πληροφορία σχετικά με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Έως 13 Ιουλίου οι αιτήσεις. Βήμα-βήμα να δούμε την διαδικασία. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, πότε λήγει η προθεσμία και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Σε εξέλιξη λοιπόν να βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για την σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, όπως είπαμε, έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Οι ιδιόκτητοι σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών και προσφέρουν ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που συμβάλλει στην εκπαιδευτική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Η υποβολή λοιπόν των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Η διαδρομή είναι gov.gr, εκπαίδευση, εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό, εγγραφή σε βρεφονιπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες στην επιμέλεια, ανάδοχοι, κηδεμόνες και ούτω καθεξής, βρεφών, νηπίων, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο ψηφιακό μητρό αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών. Και βεβαίως όσοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς, ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων, ΟΑΕ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΕΤΑΑ κλπ. Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την ΔΥΠΑ, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ενότητα Γ της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειωμένων βρεφών νηπίων, και έτσι οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν, αν επιθυμούν, ενστάσεις. Οι γονείς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση εμπρόθεσμα και να παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος στη σελίδα της www.eta.gr και να καταθέσουν το αντίστοιχο βάουτσερ στον βρεφονιπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ της επιλογής τους.

Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Άντωνης Σιφάκης. Δημήτρης Σιφάκης, θα με λέει και νονά ο Δημήτρης, θα θέλει και παπουτσάκια το Πάσχα. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτο ο Θεός αύριο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 8 γράφει το ημερολόγιο, 8 Ιουλίου, καλοκαίρινη ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες, προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς παντού. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, ήρθε στα ραδιόφωνά σας η πηξίδα. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr.

0: Είναι μια μέρα με πολλά ενδιαφέροντα θέματα ψηλά στην ειδησιογραφία και το λέω αυτό διότι όπου κι αν γυρίσεις να κοιτάξεις έχει θέματα στο χώρο της πολιτικής, τα νεότερα από το μέτωπο που έχουν να κάνουν με την συνάντηση των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τοπικό κομμάτι, στην τοπική ειδησιογραφία επίσης θέματα τα οποία ξεχωρίζουν. Έχουμε Μουντιάλ που συνεχίζεται και που βεβαίως νομίζω, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά κατά τη δική μου αίσθηση είναι το καλύτερο Μουντιάλ που έχουμε ζήσει. Συμφωνείς και εσύ? Το καλύτερο Μουντιάλ που έχουμε ζήσει νομίζω τις τελευταίες δεκαετίες, με πάρα πολλές ανατροπές, με αμφίρροπα παιχνίδια, με παιχνίδια όπου η φανέλα δεν κερδίζει από μόνη της, πρέπει να το αποδείξει στην πράξη. Το είδαμε και χθες στο πολύ μεγάλο μάτς ανάμεσα στην Αίγυπτο και στην Αργεντινή. Και βεβαίως αυτά τα οποία έχουμε να δούμε ακόμα μπροστά δείχνουν ότι ζούμε το πιο συναρπαστικό Μουντιάλ των τελευταίων ετών. Μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σουσάρης, η φιλία Ισαριδάκη.ένα-αδία. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά και βέβαια η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και σήμερα έχουμε ακόμα μία πηξίδα που σας προσφέρει η Seajets. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση λοιπόν 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύεις από το λιμάνι του Ηρακλείου και φτάνεις μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά Σαντορίνη, Νάξο σε 3 ώρες, Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί και πέρα είναι όλα δίπλα στην κυριολεξία. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και βεβαίως Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι τα δρομολόγια που εκτελούνται καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου έχουν τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλετε να ταξιδέψετε μέρα για Πειραιά, μπορείτε να το κάνετε με τη Seajets και αντίστροφα. Ταξιδέψτε τώρα με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις.

Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Και νομίζω ότι είναι λογικό να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, αλλά από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Τούρκο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Μαρκ Ρούτε. Ο Τραμπ δήλωσε δυσαρεστημένος από το ΝΑΤΟ, υπεστορίζοντας ότι τα μέλη της συμμαχίας δεν παρήχαν την αναμενόμενη υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζει ο χορός των αντιφάσεων. Διότι αυτό που λέει ο Τραμπ είναι σωστό. Αλλά από εκεί και μετά το διαχωρίζει σε δύο εντελώς διαφορετικά πεδία, σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Δηλαδή, επιτέθηκε επί της ουσίας στους Ισπανούς και μάλιστα ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον ΗΠΑ, να διακόψει κάθε οικονομική σχέση, παρτίδα, με τη Μαδρίτη, με την Ισπανία, ενώ επίσης η Τουρκία, η οποία δεν παρήχε καμία απολύτως βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, είχε εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς με σκληρούς χαρακτηρισμούς και ανέφερε ότι θεωρεί πως η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δαπανίσει πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία συμμάχων από τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για άδικη μεταχείριση. Αυτό που σας λέω είναι το ζουμί της ιστορίας. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην οποία θα μείνουμε για λίγο και αφορά την ιστορία των σχέσεων, να το πω έτσι πολύ απλά, μεταξύ ΗΠΑ Τουρκίας, όπου κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ θα σας πω κάτι που είναι εντελώς προσωπικό, γιατί βλέπω ότι κάποιοι το διάβασαν διαφορετικά. Βέβαια, ο καθένας έχει τα δικά του φορά, τα δικά του γυαλιά, να το πω έτσι πολύ απλά, και κάνει τις δικές του ερμηνείες. Εάν σταθούμε σε αυτό καθε αυτό το κομμάτι, το πώς βγήκε δηλαδή προς τα έξω η είδηση, θα μπορούσε να γράψει κάποιος ένα δημοσιογραφικό τίτλο: «Ο Τραμπ ανοίγει το δρόμο για τα F-35 στην Άγκυρα», που είναι ένα διακύβευμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα σας πω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Και μάλιστα, έτσι το σκεφτόμουν χθες το βράδυ και είπα μεταξύ σοβαρού και αστείου να κάνω ένα παραλληλισμό από τις προσλαμβάνουσες που είχαμε, που μου θύμισαν απλά τη φράση πολλών γυναικών όταν απορρίπτουν ένα άνδρα, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι και το έλεγαν παλιά: «Είσαι πολύ καλό παιδί, δεν σου αξίζω». Το έχεις ακούσει, δεν το έχεις ακούσει? Ωραία. Και επίσης κάτι άλλο: «Θα προτιμούσα να μείνουμε φίλοι, που έχει μεγαλύτερη αξία από το να είμαστε μαζί». Εμένα, παιδιά, σε αντίθεση με τη γενική γραμμή των δημοσιογράφων, των συναδέλφων, η ιστορία αυτή αυτό μου θύμισε. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, εγώ το ακούω ως απόρριψη. Το άνοιγμα του δρόμου για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος που θα υπονόμευε την ασφάλεια των ΗΠΑ, λέει ο Μάικ Πένις, πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσέξτε. Και την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου βεβαίως, ούτε για αστείο να το ακούσει. Και επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα έχει πάρει όλες τις σφραγίδες για τις υπογραφές και έχει μπει στο πρόγραμμα. Ήδη τα δικά μας τα F-35 ετοιμάζονται για να έρθουν. Άρα μιλάμε ότι ακόμα και σήμερα να υπέγραφαν, λέω ένα τέτοιο σενάριο, η Τουρκία θα ήταν πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω, στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το πάρει ποτέ. Και δεν θα το πάρει ποτέ για διάφορους λόγους. Τώρα, θα μου πεις, έχει, να το πω έτσι όπως το λέμε εδώ στην Κρήτη, έχει παραουλιάσει ο Τραμπ? Όχι. Όχι. Καθόλου δεν έχει παραουλιάσει. Τότε είναι το ερώτημα που βάζεις, γιατί το κάνει αυτό? Διότι, για μένα, είναι ένας πολύ μεγάλος έμπορος. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αποδείξει, η δουλειά του αυτή είναι. Αφού του φόρτωσε τα σαπάκια κινητήρες πριν από μερικές εβδομάδες, που καθιστούν το τουρκικό μαχητικό, το οποίο υποτίθεται κατασκευάζει, θα σου πω εγώ, η Τουρκία, αλλά δεν έχει κινητήρες, δεν μπορεί να φτιάξει κινητήρες. Του έδωσε λοιπόν ένα βουνό λεφτά ο Ερντογάν, πήρε, να το πω έτσι πολύ απλά,
κινητήρες σαπάκια. Τα λέω σαπάκια γιατί θα σου εξηγήσω γιατί τα λέω σαπάκια. Σε μια εποχή που κάνουμε λόγο και κουβεντιάζουμε για τα αόρατα μαχητικά, δηλαδή κατηγορία stealth, που είναι τα F-35, έτσι, τους δίνει κινητήρες που καθιστούν το τουρκικό μαχητικό όχι αόρατο. Πρόσεξε, σου δίνει ένα, εσύ θες να φτιάξεις ένα μαχητικό που θέλεις να είναι αόρατο, αλλά αγοράζεις κινητήρα που το καθιστά κατηγορία που δεν είναι αόρατο.

Άρα, τι έγινε? Πήρε να βουν λεφτά ο Τραμπ, ο έξυπνος και πονηρός Τραμπ, του χτύπησε την πλάτη, του είπε «Ντουμ σπύρο σπέρο, όσο ζω ελπίζω, άσε να δούμε». Γιατί, προσέξτε, δεν φτάνουν να του πει ο Τραμπ, είναι η διαδικασία τέτοια για να πάρει η Τουρκία ένα όπλο από τη ΣΥΠΑ. Πρέπει να περάσει από χίλια μύρια κύματα και θυμάμαι το χίλια μύρια κύματα μακριά τα Ιβαλή. Το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάσαι? Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει. Δηλαδή του χρήσουσε το χάπι. Και τώρα θα γυρίσω πίσω λίγο τους δείκτες του ρολογιού μου και την ιστορία και θα σας πω πολύ απλά ότι στο τελευταίο ταξίδι που όλοι θυμόμαστε, γιατί δεν έχει γίνει πάρα πολύ μακριά αυτό χρονικά, όπου ο Ερντογάν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όχι εγώ, οι Τούρκοι συνάδελφοι, που ξέρετε ότι εκεί, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, τα μέσα ενημέρωσης είναι απόλυτα ελεγχόμενα από την εξουσία Ερντογάν. Τι είχαν γράψει, ρωτώ, τι είχαν γράψει, θυμάστε? Πήγε σύμμαχος, έφυγε πελάτης. Διότι πήγε πάλι και του έταξε μια μεγάλη παραγγελία στην Boeing, κάπου 700 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι, πολύ μεγάλο ποσό. Δεν θυμάμαι, αστρονομικό ποσό για να πάρει αεροπλάνα για την Τέρκης, τα παραγγείλει στην Boeing, δηλαδή στην Αμερική. Και τον γκράζανε επί της ουσίας οι δημοσιογράφοι, ότι πήγε για να πάρει και άφησε λεφτά φεύγοντας. Στην ουσία, η άποψη δική μου είναι ότι ας μην βλέπουμε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, το πώς περνάει επικοινωνιακά ένα θέμα, αλλά ποια είναι η ουσία του θέματος. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον πτέρυρχο τον Σάκη τον Παπανικολάου και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να πούμε περισσότερα πράγματα, μιας και πραγματικά το λέω αυτό, η ιστορία έχει αξία την ώρα που, και κάνω μια παρένθεση εδώ, ο Νετανιάχου δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και το Ισραήλ, προσέξτε, το είπε ξεκάθαρα, ότι η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κύπρο και απειλεί χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα. Ποια F-35, είστε με τα καλά σας, δεν θα αλλάξουμε τις ισορροπίες, λέει. Σας έχω κάνει δε μια εκτίμηση και θα το θυμηθείτε. Ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στο Ισραήλ, γιατί έχουν και αυτοί εκλογές το επόμενο διάστημα, μπορεί να μην είναι ο Νετανιάχου, πάνε κάποιος άλλος. Το Ισραήλ δεν αλλάζει πολιτικές και εγώ να πάω τις ίδιες πολιτικές θα εφαρμόσω. Και όποιος και αν πάει εκεί, όποιος και αν προκύψει. Το Ισραήλ είναι το κράτος του Ισραήλ. Τελεία και παύλα. Το κράτος του Ισραήλ διέπεται από συγκεκριμένες προτεραιότητες, αρχές και αξίες. Κατά αυτούς. Μπορεί εσάς να μην σας αρέσουν. Δεν μας ενδιαφέρει το, δεν σας αρέσουν. Το κράτος του Ισραήλ είναι ένα ισχυρό κράτος, έχει πολύ μεγάλη συνέπεια και πίστη στην πολιτική που έχει χαράξει. Το κράτος του Ισραήλ λοιπόν, που θέλει να είναι ο ελεγκτής της περιοχής και είναι ο ελεγκτής της περιοχής με τσαμπουκά, και προσέξτε, ένα κράτος που πολεμάει χρόνια, γιατί πολεμάει χρόνια για να μην το αφανίσουν. Διότι αν δεν πολεμάει θα το αφανίσουν αυτό το κράτος, ποιοι, όλα αυτά τα λιοντάρια που έχει γύρω γύρω. Σας λέω σήμερα και σημειώστε το. Δεν απέχει πολύ η Ισραηλινοτουρκική σύγκρουση. Θα τη δούμε, θα τη ζήσουμε, θα γίνει στις μέρες μας. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε θα το ζήσουν τα παιδιά μας. Τι θα ζήσουν τα παιδιά μας? Ό,τι ενδεχομένως να πηγαίνεις βόλτα στο φεγγάρι. Καλά, και εμείς μάλλον θα το ζήσουμε, αλλά κάποτε οι παππούδες και οι γιαγιάδες λέγανε ότι τα εγγόνια μας θα ζήσουν αυτό. Εγώ δεν λέω τόσο μακρινό. Εγώ λέω πρώτο ο Θεός, δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία, θα το ζήσουμε αυτό. Όταν το Ισραήλ θα καθαρίσει με τα θέματα που έχει, τα οποία τα υποστηρίζει και τα υπηρετεί με συνέπεια, η εκτίμησή μου είναι ότι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ θα είναι η Τουρκία. Δεν εκτιμώ ότι θα πάει σε ένα παρατεταμένο πόλεμο με την Τουρκία. Θα της δώσει όμως ένα γερό μάθημα. Αυτά βλέπει ο Ερντογάν και παθαίνει αναφυλαξία, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά.

0: Τώρα, ο Τραμπ είπε πολλά πράγματα στο ΝΑΤΟ. Είπαμε ότι έστρεψε τα πυρά του κατά την Ισπανία. Ιδιαίτερα σκληρή επίθεση κατά της Ισπανίας λοιπόν εξαπέλυσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την απέσιο εταίρο και ζητώντας τη διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής των Ηνωμένων Πολιτειών με τη χώρα. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλουν να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε όλο το εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, δήλωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ισπανία βγάζει πάρα πολλά χρήματα από εμάς, προσθέτοντας ότι θα φροντίσει να βγάζει πολύ λιγότερα. Βλέπετε, όλα στις τοποθετήσεις του Τραμπ είναι τα λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά. Ο Τραμπ είναι μέγας έμπορος. Αυτό κάνει σε όλη τη ζωή. Και φυσικά, παλιά μου τέχνη κόσκινο, δεν θα το ξεχάσει τώρα που βρίσκεται στις που βρίσκεται. Και εκεί business κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμπόριο μαζί τους. Δεν θέλω να έχουμε άλλο εμπόριο μαζί τους. Κάντε το αμέσως. Μην τους μιλάτε καν. Είναι απελπιστικοί, κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, επένεσε από την πλευρά του τον Τραμπ, λέγοντας ότι κατάφερε να πει στους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Χαρακτήρισε τις δεσμεύσεις ορισμένων κρατών μελών για περισσότερες αμυντικές δαπάνες ως τεράστια νίκη. Και εδώ θέματα. Θα έλεγα ότι χωρίς εσένα σε αυτή την καρέκλα αυτό δεν θα είχε συμβεί. Είναι φυσικά εξαιτίας της Ρωσίας αλλά και εξαιτίας σου. Οπότε πάρε την νίκη. Είναι εκεί, είπε ο Ρούτε, απευθυνόμενος στον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί φαίνεται ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που συνεχίζεται τόσα χρόνια, έχει νικητή. Ποιον έχει νικητή? Έχει νικητή το ΝΑΤΟ. Δεν είναι ξεκάθαρα. Και εδώ θέλω να κάνουμε μια παύση λέγοντας και ακούγοντας το χθεσινό σχόλιο που έκανα στο Δελτίο Ειδήσεων για το θέμα των αμυντικών δαπανών. Ας το ακούσουμε το ηχητικό, θα πάμε σε ανάπαυλα αμέσως μετά και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας να δω και τη θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων σας στο Messenger. Καλησπέρα Νίκο, βλέπω ότι από το πρωί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, παίζει ψηλά το θέμα. Mm-hmm. Δεν είναι το πρώτο θέμα, οπωσδήποτε, αλλά είναι ένα από τα πρώτα θέματα. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές που μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν για την ενημέρωσή τους και μας ακούν είναι ότι η σύνοδος αυτή στην Άγκυρα σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΝΑΤΟ από τις δεσμεύσεις στην επιχειρησιακή υλοποίηση. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό? Περισσότερες αμυντικές δαπάνες, ταχύτερη παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στη Ρωσία. Το ξαναλέω για αποφυγή παρεξήγησης. Εκτός από την ταχύτερη λοιπόν παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Ρωσία, mm-hmm. με την Τουρκία να επιχειρεί να αναβαθμίσει το στρατηγικό της ρόλο όπως είναι λογικό μέσα σε αυτή την συμμαχία. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη εικόνα της συνάντησης. Ωστόσο, πρέπει να σταθούμε στα ψηλά που εμέσως πλην σαφώς mm-hmm. σε τίτλους και εσύ περιέγραψες λίγο νωρίτερα στην είδηση.
1: Αναφέροντας από τα δημοσιογραφικά πρακτορία.
0: Ακριβώς. Αυτά τα οποία πρέπει να βάλουμε επίσης μετά τη μεγάλη εικόνα σε κάδρο είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, πιέζει τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του στόχου του 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρόκειται πλέον για πολιτική διακήρυξη, αλλά για εφαρμογή με δεσμεύσεις. Θέλω να πω ότι αυτό για μια χώρα όπως η Ελλάδα, για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και πίσω από την αναφορά, δεν είναι εύκολο και δεν είναι λίγο. Ζητείτε δηλαδή από μια χώρα η οποία είναι υποχρεωμένη μέχρι το 2070 να παράγει πλεονάσματα για να αποπληρώνει τα δάνεια και το χρέος και να είναι συνεπής στις εσωτερικές της υποχρεώσεις, όπως είναι η μισθή και η συντάξη του δημοσίου, αλλά και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις για την λειτουργία των δημοσίων φορέων, να έχει 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Και βεβαίως θέλω να πω ότι Μπορεί να υπάρχουν χρονιές, διότι αυτό δεν αφορά το σήμερα, δεν αφορά μια φορά. Αφορά το διηνεκές. Μπορεί μια χρονιά να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και δεύτερη και τρίτη. Δεν ξέρεις όμως για πόσο και επί πόσο μακρόν θα μπορείς να το πετυχαίνεις αυτό το πράγμα. Και εδώ για μένα είναι κάτι που θα μπορούσα να πω ότι είναι και μια λεπτή γραμμή. Δηλαδή... Λοιπόν, επειδή αυτά τα λέγαμε χθες με τον Νίκο τον Αγγελάκη στο Δελτίο Ειδήσεων, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όποιος θέλει να ακούσει όλη την τοποθέτηση και την ανάλυση μπορεί να το κάνει μπαίνοντας στη σελίδα μου στο Facebook. Έχω αναρτήσει το σύνδεσμο, αλλά υπάρχει και στο politica.gr. Αναρτημένο, μπορείτε να το βρείτε και στις δύο, και στην μία και στην άλλη περίπτωση. Μου έστειλαν κάποιοι, Νίκο μου, καλώς ήρθες, κάποια μηνύματα χθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Κώστα.
0: Λέει, πόσο είναι το 5% του ΑΕΠ, ρε φίλε, για πες μας λίγο. Λοιπόν, πάρα σωστή πάρα επισήμανση, πολύ. Πάρα πολύ σωστή επισήμανση.
1: 3,5 δίνουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, με τα σημερινά μεγέθη, το ελληνικό ΑΕΠ είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, 240 με 250. Επομένως, το 5% στα 240 είναι 12 δις. Τεράστιο ποσό. Και το 5% στα 250 δις είναι 12,5 δισεκατομμύρια. Είναι ένα αστρονομικό ποσό. Προσέξτε, για να το δίνεις κάθε χρόνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μπορούμε
1: και
0: να
1: για την Ελλάδα.
0: Και για την Ελλάδα, ακριβώς. Δεν μπορούμε να το δίνουμε όλο αυτό το ποσό. Και νομίζω ότι εκεί είναι ένα θέμα που κακώς δεν παίζει ψηλά σήμερα στην χώρα. Η συζήτηση αυτή θα τη συζητήσω σε λίγο, ναι. Νίκο μου, με τον πτέρυχο τον Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, να πω ότι και σήμερα η Πηξίδα είναι μια προσφορά της SeaJets που καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου και το λιμάνι του Πειραιά προσφέρει μια εξαιρετική διασύνδεση με τις Κυκλάδες. Από το Ηράκλειο για Σαντορίνη, για Νάξο στη συνέχεια, Πάρο, την Ομικονοσύρο και βεβαίως τελικό προορισμό τον Πειραιά. Γρήγορα, οικονομικά, έχετε την δυνατότητα και την πολυτέλεια να ταξιδεύετε με τον υπερσύγχρονο στόλο της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας ταχυπλών στον κόσμο, της SeaJets, γιατί, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι. Ο δαίμον του υπολογιστή, άλλο θέλαμε να βάλουμε, άλλο βάλαμε, δεν πειράζει. Θα βάλουμε το σποτάκι μας να το ακούσουμε και θα καλωσορίσω τον καλεσμένο μας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλωσορίζω τον πτέραρχο, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, που είναι στην ελιάγρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας δώσει τώρα έτσι την δική του οπτική ματιά για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Άγκυρα. Γεια σας, κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και τη συμμετοχή σας.
6: Χαίρετε, κύριε Σιλιγάδη, χαίρετε και σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, θέλω ένα γενικό σχόλιο. Δεν έχετε ακούσει ενδεχομένως, γιατί βρίσκεστε στην Αθήνα, τις τοποθετήσεις μου που προηγήθηκαν και την ανάλυση που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε. Οπότε, ανεπηρέαστος, να το πω έτσι πολύ απλά, θα ήθελα να μας τα πείτε εσείς όπως καλύτερα το αντιλαμβάνεστε το όλο θέμα, με αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες στην Άγκυρα. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ανάλυση για το ρόλο που ουσιαστικά θα ακολουθήσει η Τουρκία τα επόμενα χρόνια με βάση τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου.
6: Κύριε Σιλιγκάρδε, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ νομίζω υπερβολική και το όλο θέμα πρέπει να ξεκινήσει από την Τουρκία που ήθελε ουσιαστικά να παίξει ένα ρόλο ξεχωριστό. Όμως τα αποτελέσματα της Συνόδου είναι εκείνα τα οποία θα καθαρούσει αν και κατά πόσον αναβαθμίζεται η Τουρκία ή και αν και κατά πόσον ήταν πολύ σοβαρή αυτή η Σύνοδος. Έχουμε εξελίξεις όμως, τρέχουν οι εξελίξεις και εννοώ με το σπάσιμο της ανακοχής που ανέφερε ο κύριος Τραμπ πριν από λίγη ώρα.
0: Ακριβώς θα πήγαινα αμέσως μετά, με προλάβατε.
6: Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και για τη Σύνοδο. Δεν αποκλείεται με αυτό σαν δεδομένο ο κύριος Τραμπ να απαιτήσει άμεσα ή έμεσα τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα από εδώ και πέρα εκεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ενώ είχαμε δει μια προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου του Ισραήλ και υποτίθεται μια στάση όχι εντελώς φιλική με τον Νετανιάχου μεταξύ δηλαδή Τραμπ και Ισραήλ, αυτόματα αναβαθμίζεται ο ρόλος του Ισραήλ πάλι όταν θα ξεκινήσει επιχειρήσεις. Ποιον άλλον έχει ο Τραμπ στην περιοχή να στηρίζεται? Μόνο τον Νετανιάχου, μόνο το Ισραήλ. Άρα αλλάζουν κάποια πράγματα. Τώρα οι εναγκαλισμοί με τον Ερντογάν και οι υποσχέσεις τις έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δεν σημαίνουν αυτόματα αναβάθμιση της Τουρκίας, δεν σημαίνουν αυτόματα ότι θα πάρει τα F-35. Τώρα αν θα αγοράσει τους κινητήρες, τους F-111 Electric, είναι παλιοί κινητήρες και να χρησιμοποιηθούν για το CAN, που εγώ δεν νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσουν, ήδη τους έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά. Δύο κινητήρες παίρνει το CAN και υποβαθμίζει την ικανότητα του CAN από stealth αεροπλάνο, το κάνει τέταρτης γενιάς που δεν είναι stealth.
0: Αυτό ακριβώς επισημάναμε και εμείς νωρίτερα, ότι επί της ουσίας, για να βάλω ξανά στη συζήτηση την προηγούμενη μου τοποθέτηση και για τους ύλους που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, και να τους πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό που βλέπουμε πάλι εκεί, εκτός από το ότι συμφωνώ στο ότι υπάρχει μια υπερπροβολή, αυτό δηλαδή που επιθυμούσε η Τουρκία και που γινόμαστε ουσιαστικά νερό στο μήλο της, βλέπουμε έναν επιτυχημένο έμπορο, μέγα έμπορο όπως ο Τραμπ,
6: έτσι,
0: να παίζει τη δική του μπάλα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή καλά λόγια, παχιά λόγια, παίρνει λεφτά από τους Τούρκους. Προσέξτε, μέχρι στιγμής ο Τραμπ μόνο λεφτά τους παίρνει. Τους πήρε την παραγγελία για τα Boeing για την Turkish. Τους δίνει τους κινητήρες αυτούς που επί της ουσίας για τον Τραμπ είναι άχρηστοι. Και τους δίνει για να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο που αν θα πετάξει, όταν θα πετάξει, δεν θα είναι ανταγωνιστικό με τα αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς, 4,5 και πέμπτης γενιάς, να το πω έτσι πολύ απλά, αφού θα το καθιστούν μία ώρα του. Δηλαδή δεν θα είναι στην κατηγορία stealth. Συνεπώς, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ακόμα και στο καλό σενάριο για την Τουρκία, έχει δύο βουνά μπροστά της ο Ερντογάν, έχει δύο βουνά μπροστά του Ερντογάν, απροσπέλαστα και η ίδια η Τουρκία. Το ένα είναι οι μηχανισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών εσωτερικά για να εγκρίνουν την πώληση.
6: Οι νόμοι, το Κογκρέσο και το...
0: Και το βέτο του Ισραήλ, που είναι ισχυρότερο από οτιδήποτε άλλο. Το Ισραήλ δεν θέλει την Τουρκία να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, διότι το Ισραήλ θέλει να είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή. Τελείως. Και έχει επιλέξει σύμμαχο την Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι οι Ισραηλίτες, δεν μπορεί να είναι την ίδια ώρα και με τους Έλληνες και με τους Τούρκους. Έχουν διαλέξει στρατόπεδο.
6: Μα όταν κάνει δηλώσεις ο Ερντογάν για να καταστραφεί το Ισραήλ, η ύπαρξη του Ισραήλ είναι επικίνδυνη για όλο τον κόσμο, για όλη την Ιφίλιο, πώς είναι δυνατόν να δεχτεί τώρα ο Νετανιάχου ή να μην εστιάζουμε στον Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου μπορεί να είναι και προσωρινός, γιατί αν θα γίνουν εκλογές ενδεχομένως να τις χάσει.
0: Και αυτό το είπαμε.
6: Όλο το πολιτικό προσωπικό του Ισραήλ είναι εναντίον της Τουρκίας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, και οποιοδήποτε και να αναλάβει αύριο δεν θα γίνει φίλος με την Τουρκία με τέτοιες δηλώσεις που κάνει ο Ερντογάν και τέτοιες αναθεωρητικές βλέψεις που έχει η Τουρκία. Και το έχει δείξει και το έχει αποδείξει με την εμπλοκή της στη Συρία. Άρα λοιπόν, αυτά όλα όσα έλεγε το προηγούμενο διάστημα ο Ερντογάν, όλα όσα είδαμε, τους εναγκαλισμούς, τα φιλιά και αυτή την εγκάρδια υποδοχή, εγώ θα έλεγα, το είπα και σήμερα και σε ένα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλι, το αρχαίο ρητό το παραφράζω, φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες, το παράφρασα, φοβού τον Τραμπ και δώρα φέροντα. Λοιπόν, ο Τραμπ σήμερα μπορεί να αγκαλιάζει και να φυλάει, αύριο μπορεί να τα αλλάξει όλα και να λέμε είναι ο ίδιος. Το έχουμε δει το έργο. Ο Τραμπ σήμερα μπορεί να αγκαλιάζει και να φυλάει, αύριο μπορεί να τα αλλάξει όλα και να λέμε είναι ο ίδιος. Το έχουμε

0: είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο, αλλά και τις εκλογές του Ισραήλ, και τελειώνοντας αυτά, ο πόλεμος να ξαναξεκινήσει. Βλέπουμε όμως ότι σήμερα έχουμε ξανά ζητήματα πολεμικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ενδεικτικό ότι και τα χρηματιστήρια, οι αγορές σήμερα είναι στο κόκκινο, και στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και αλλού θα το δούμε αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι πάλι υπάρχει αυτός ο φόβος, μήπως πάμε σε γενικευμένη σύραξη. Η αίσθηση δική σας ποια είναι?
1: Δεν νομίζω ότι θα πάμε, διότι εδώ ισχύει αυτό που λένε φοβά του Γιάννη στο Θεωριό και το Θεωριό το Γιάννη. Παρά τις δηλώσεις ότι σταματάει η εκεχηρία, ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις κτλ. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στην περιοχή γίνεται για ένα πράγμα. Ποιος θα ελέγξει τα στενά? Προσπαθούν να περάσουν κουραζιερόπλια διαφόρων συμφερόντων, προκειμένου, νομίζω ένα από αυτά οι δύο ήταν της Σαουδικής Αραβίας που χτυπήθηκαν, και να δημιουργήσουν ένα διάβλο επικοινωνίας πέραν από αυτό που επιθυμεί το Ιράν. Οι ΗΠΑ λοιπόν αντιτίθεται σε αυτά που θέλει το Ιράν για το Ορμούζ, και εκεί υπάρχει η διαφορετική άποψη και η προσέγγιση. Όμως θα προσπαθήσουν να βρουν μια φόρμουλα να μην συνεχιστούν αυτές οι επιχειρήσεις, διότι κοιτάξτε, χτύπησαν 80 στόχους οι Αμερικάνοι και 86 στόχους χτύπησαν οι Ιράνοι, που σημαίνει υπάρχουν δυνατότητες και πού θα βγει αυτό το πράγμα. Επίσης, όσο προχωράει ο καιρός, όσο προχωράει το διάστημα και πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες, όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι υπέρ του Τραμπ. Διότι το επιχείρημα του Τραμπ στο ξεκίνημα ήταν τα πυρηνικά, να εξολοθρεύσει το καθεστώς του Ιράν, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και τώρα μιλάμε για να ανοίξουν τα Ορμούζ. Μα τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Άρα μιλάμε γι' αυτό τώρα. Δεν το συμφέρει ούτε τον Τραμπ να διονύζεται αυτή η κατάσταση. Τα παιχνίδια αυτά τα που γίνονται με τις τιμές του πετρελαίου ενδεχομένως να συμφέρει περιστασιακά και τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν ωφέλη από αυτό που συνέβη, άσχετα αν δεν το συζητάμε και λέμε ότι είναι ο μεγάλος ηττημένος, διότι κατέστη θέλοντας και μη η Αμερική το νούμερο ένα ενεργειακή χώρα στον πλανήτη, και στο πετρέλαιο αλλά και στο αέριο. Δεν υπάρχει πλέον αέριο από το Κατάρ και από την Περσία. Όλο το αέριο διακινείται από τις ΗΠΑ. Έκανε συμβόλαια με Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ακόμα και με την Κίνα. Όλα αυτά τα έχει δηλώσει ο Τραμπ και έχει πει τα ωφέλη που έχει, ενώ ξόδεψε κάποια χρήματα για τον πόλεμο. Τα ωφέλη ήταν πολλαπλάσια. Ενδεχομένως να τον εξυπηρετεί μέχρι κάποιο επίπεδο. Η διαιώνιση αυτής της κατάστασης σαφώς δεν τον εξυπηρετεί όσο πλησιάζουμε προς τον Νοέμβριο. Άρα δεν θεωρώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η διένεξη, θα τα βρούνε πάλι και θα βρίσκονται συνεχώς σε συνομιλίες μέχρι να δούμε το τι θα γίνει. Πολύ σωστά είπατε, και μετά τον Νοέμβριο τι θα κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, πηγαίνουμε ολοταχώς προς το τέλος της σημερινής μας εξίδας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά. Ξέρετε ότι πάντα έχουμε μια διαφορετική ματιά στα γεγονότα και μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και σήμερα. Αναφέρομαι στους φίλους και στις φίλες που έτσι με κολακευτικά σχόλια απευθύνονται στην θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων μας.

0: Μένω στα της Άγκυρας για λίγο ακόμα, μιας και χτες σκέφτηκα να βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την συνάντηση, μάλλον σωστότερα πριν τη συνάντηση, από την υποδοχή που έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν στους ηγέτες. Εγώ επέλεξα να βάλω την φωτογραφία όπου ο Ερντογάν υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν μιλάνε λοιπόν οι φωτογραφίες, η χαρακτηριστική φωτογραφία, η εικόνα των δύο ανδρών αποτυπώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των δύο ηγετών χτες στην Άγκυρα. Αν καταλαβαίνετε από τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις των προσώπων, οι δύο ηγέτες μάλλον είχαν διαφορετικά συναισθήματα. Ζητήσαμε λοιπόν από την τεχνητή νοημοσύνη, και μάλιστα το δημοσίευω σήμερα στο Πολίτικα, να μας δώσει μια ανάλυση της φωτογραφίας με βάση τις εκφράσεις των προσώπων και τη στάση του σώματος, ώστε να κατανοήσουμε τι αντιλαμβάνεται. Χωρίς να πούμε ποιοι είναι. Δεν είπαμε ο πρόεδρος Ερντογάν, είπαμε, έβαλαμε τα δύο πρόσωπα έτσι, στη μηχανή αναζήτησης και βάλαμε αυτό το ερώτημα. Δώσε μας μια ανάλυση της φωτογραφίας με βάση τις εκφράσεις των προσώπων και τη στάση του σώματος, ώστε να κατανοήσουμε τι αντιλαμβάνεσαι. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω την απάντηση. Συγκριτικά, το αριστερό πρόσωπο, δηλαδή ο Μητσοτάκης, αποπνέει μια ελαφρώς πιο θερμή εικόνα λόγω του χαμόγελου. Το δεξί πρόσωπο, δηλαδή ο Ερντογάν, αποπνέει μια πιο αυστηρή ή συγκρατημένη εικόνα λόγω της δεύτερης ουδέτερης έκφρασης. Και οι δύο διατηρούν υψηλό βαθμό επισημότητας, όπως θα αναμενόταν σε μια δημόσια ή διπλωματική φωτογράφηση. Συνολικά, η φωτογραφία μεταδίδει την εικόνα μιας τυπικής επίσημης δημόσιας εμφάνισης, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όπου ο ένας εκ των δύο είναι πιο άνετος και ο άλλος πιο συγκρατημένος. Ο πιο άνετος φαίνεται να είναι ο Μητσοτάκης σε αυτή την ιστορία, και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι άνθρωποι που καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε είστε. Βάλτε να το δείτε είτε στο politica.gr είτε στα site εκεί που αλλού κυκλοφορεί. Τώρα, επειδή ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε το σίγουρο είναι ότι θέλετε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το επισημαίνουμε κάθε μέρα. Όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, τότε ταξιδεύετε και φτάνετε πολύ γρήγορα στη Σαντορίνη, σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, και κλείνω με ένα μήνυμα της τελευταίας στιγμής. Κώστα μου λέει, δεν ξέρω αν είδες Τάκη Χατζή, δεν είδα, σου απαντώ, όπου είχαμε τον διασυρμό ενός στελέχου του κόμματος Τσίπρα, του Χάρη Αθανασιάδη, σε πανελλήνια μετάδοση, μου γράφει. Γιατί δεν κάνει μήνυση ο Αλέξης Τσίπρας, εάν είναι συκοφάντης ο Άδωνης? Θυμίζω και ανοίγω την παρένθεση για αυτούς που δεν το έχουν παρατηρήσει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε να μην ξαναπεί ο Τσίπρας ότι είναι ο εντιμότερος, γιατί έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του, και κακός ο Μητσοτάκης δεν τον κυνήγησε να τον στείλει στο δικαστήριο. Απάντηση Χάρη Αθανασιάδη, στελέχους νέου κόμματος Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολείται με τον Άδωνη. Δεν ασχολείται δηλαδή ο Τσίπρας με έναν υπουργό που τον καταγγέλει ότι τα πήρε και δεν τον πάει για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά ασχολείται με τον Βαξεβάνη και τον στέλνει στα δικαστήρια επειδή δημοσιοποίησε ένα απόσπασμα. Σε καταγγέλει κάποιος πολιτικός αντίπαλος ότι είσαι διεφθαρμένος και εσύ αντί να τον πας τρένο στις μηνύσεις κάνεις το παπί και ασχολείσαι μόνο με τις αποτυχημένες συγκεντρώσεις που κάνεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μαζεύεις 100 νοματέους στο διατάφτα, Κώστα μου γράφει. Εντάξει, καταλάβαμε, κουβάτο περί εντυμότητας και αριστεριστικές γυρλάντες. Σας χαιρετώ αγωνιστικά, μου γράφει ο Θωμάς. Ευχαριστώ πολύ, ήταν το μήνυμα που προλάβαμε να ξεχωρίσουμε σήμερα και να μεταδώσουμε από το μικρόφωνο της Πηξίδας. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και σε ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται στο politika.gr και μετά θα πάμε στα διεθνή και στον Τραμπ που τα έβαλε με όλους και όλα στην Άγκυρα και έδωσε και τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν. Θα μας τα πει αναλυτικά ο καλεσμένος μας ο κύριος Παπάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών συστημάτων. Θα τα αναλύσουμε διεξοδικά. Το site του politika.gr φιλοξενεί στην πρώτη του σελίδα το γεγονός ότι τα καύσιμα θα πάρουν και πάλι φωτιά. Φωτιά έχει πάρει ήδη η τιμή του φυσικού αερίου μετά από τα όσα έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ με την εκεχηρία και την απόφαση του Τραμπ. Όσον αφορά στην Κρήτη, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στον αποκόρονα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σε άλλες ειδήσεις εξακολουθούμε να κάνουμε μια βόλτα στο politika.gr. Δυστυχώς παρά το ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ναυαγοστές έχουν λάβει τις θέσεις τους, στη Γεωργιούπολη ένας ηλικιωμένος τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα και πρόκειται για έναν 75χρονο υπήκοο Γερμανίας που έχασε τη ζωή του όντας στην περιοχή, στην ακτή. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει, σήμανε συναγερμός, πήγε το ΕΚΑΒ στο σημείο, παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Σε άλλη μια σοβαρή είδηση που απασχολεί την επικαιρότητα από το πρωί που έγινε γνωστή, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη μια γιγαντιέ επιχείρηση του λιμενικού με την συμμετοχή και ιδιωτικών σκαφών και ψαράδων της περιοχής για τον εντοπισμό ενός 65χρονου ψαροντουφεκά που από χθες το απόγευμα ενημέρωσε την οικογένειά του ότι θα πάει για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, όμως από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Επιποδός βρίσκεται και η Frontex, όλοι τον αναζητούν, μακάρι να εξελιχθεί καλά και να έχουμε θετικά αποτελέσματα από, επαναλαμβάνω, αυτή τη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ψαροντουφεκά.

0: Πάμε τώρα να σας πω εγώ το ρεπορτάζ όσον αφορά τον Τραμπ που τα έβαλε με όλους και όλα στην Άγκυρα και έδωσε τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν. Τα έβαλε επίσης με την Ισπανία, με τη Γροιλανδία. Θα δούμε και τι συνέβη με την Τουρκία και τα F-35. Θα μας τα πει ο κύριος Μάνος Παπάζογλου, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών συστημάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και εκτός από όλες αυτές τις σπουδές, να σας αναφέρω ότι είναι και συντοπίτης μας, είναι κριτικός από εδώ, από το Ηράκλειο, και με τη βοήθειά του θα αναλύσουμε όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν στην πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πώς είδε η Αθήνα τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ποιος είναι ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας. Όλα αυτά θα τα δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Παπάζογλου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα στην Κρήτη μας, είστε καλά?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε να κατέβετε κιόλας, όπως μου είπατε, γιατί είπα στους ακροατές μας εδώ ότι κατάγεστε από την Κρήτη. Και βεβαίως θα ήθελα να βάλουμε...
1: Πάντα με χαρά τον Αύγουστο.
0: Να κατεβείτε με το καλό. Ωραία. Θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Άλλα περιμέναμε από τον Τραμπ, άλλα μας ήρθανε. Περιμέναμε να δοθεί περισσότερο βάρος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα όσον αφορά τα εξοπλιστικά συστήματα, το τι θα γίνει με τον Ερντογάν, και τελικά έχουμε μία εκεχηρία με το Ιράν που σπάει ξανά. Έτσι φουντώνει γενικά η αγωνία. Ακριβώς. Για το τι θα γίνει και τα απόνερα προς την Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό και να τα πάρουμε τα πράγματα αναλυτικά για να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητοί στους ακροατές μας.
1: Ωραία. Να σκεφτούμε έτσι κάτι, ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, στρατιωτικά, οικονομικά, βρίσκεται εκτός της χώρας του και ευνηδιάζει τους πάντες, λαμβάνοντας μια απόφαση που λέει ότι με λίγα λόγια σταματάει εκ νέα εκεχηρία που είχαμε με το Ιράν. Κάτι το οποίο ταλαιπώρησε όλη την οικουμένη, έτσι, για πάρα πολλούς μήνες, και βεβαίως τον κάθε μέσο άνθρωπο, έτσι, ξεχωριστά. Το λέω αυτό χαρακτηριστικά για να σας δείξω ότι δυστυχώς οι αποφάσεις λαμβάνονται με μια επιπολαιότητα, θα έλεγα, πολλές φορές, και δεν είναι εύκολο να διαγνώσουμε αν είχε και πλήρη εικόνα του πεδίου, δηλαδή τι πραγματικά είχε συμβεί στα στενά του Ορμούς και αν αυτό υποχρέωνε τις Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν έστω την ίστατη λύση, έτσι, δηλαδή ότι σταματάει εδώ η εκεχηρία. Και είναι απορίας άξιον αν σε αυτό θα επιμείνει ή θα βγάλει μια διορθωτική κίνηση ενδεχομένως το απόγευμα, αν είναι σε καλύτερη διάθεση ή αύριο το πρωί. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η αναστάτωση και στις παγκόσμιες αγορές είναι τεράστια, έτσι, δεν μπορεί κανείς να σχεδιάσει τα πολύ απλά ή τα πιο σύνθετα που είναι η βιομηχανική παραγωγή, οι μεταφορές και όλα αυτά. Το ίδιο πράττει, νομίζω, έτσι, και επιβαρύνει, αν θέλετε, το κλίμα για το ΝΑΤΟ. Ξέρετε, το ΝΑΤΟ δεν είναι πολύ σπουδαία υπόθεση πλέον για τις ΗΠΑ, αλλά είναι για όλους εμάς, έτσι.
0: Το απαξιεί, νομίζω, σε ένα βαθμό ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το μετατρέπει σε one man show. Δηλαδή, ήρθε ο θείος από την Αμερική, θα δώσει κάποια δώρα στην Τουρκία, θα μαλώσει εταίρους. Είδαμε, ξέρετε, και διπλωματικά να το δείτε και πολιτικά να το δείτε, είναι εξαιρετικά άκομψο. Τη μία κατηγορεί την Μελόνη, έτσι, την άλλη κατηγορεί τον Σάντσεθ και την Ισπανία σήμερα, έτσι. Θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά άκομψο και αυτό είναι μια πρακτική την οποία δεν την είχαμε δει, τουλάχιστον μεταξύ κρατών αυτού που λέμε της Δύσης, έτσι, όπου ευασφεδώς πριτάνευε η διπλωματική οδός για να εκφράσεις ακόμα και τη δυσαρέσκειά σου. Και βεβαίως να αναλογιστείς ότι πίσω από τους ανθρώπους δεν υπάρχουν προσωπικές αντιπάθειες, υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν και ολόκληροι λαοί, έτσι, τους οποίους θίγεις με τη δική σου συμπεριφορά.
0: Ναι, γιατί εγώ διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι βάζει λίγο το προσωπικό του στοιχείο σε όλο αυτό, ενώ η θέση του δεν επιβάλλει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, ακόμα και στον Ερντογάν, ξέρετε, που φούντωσε όλη αυτή η φιλολογία χθες ότι θα πάρει τα F-35 κτλ., υποσχέθηκε κάτι το οποίο είναι μάλλον κενό περιεχομένου, από την άποψη ότι για να επιτραπεί στην Τουρκία να μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35, πρέπει προηγουμένως τα νομοθετικά σώματα να εγκρίνουν μια τέτοια αλλαγή. Και για να συμβεί αυτό, η προϋπόθεση είναι να απομακρυνθούν οι S-400. Έτσι, γιατί η στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επισημάνει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των F-35 για τη διαρροή σημαντικών πληροφοριών για τη λειτουργία τους προς την πλευρά της Ρωσίας. Και κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Έτσι, γιατί και εμείς θα αποκτήσουμε F-35 το 29, πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν F-35, οπότε δεν θα θέλαμε να έχουμε ένα πάρα πολύ ακριβό αιτιοπλικό σύστημα, ένα πολεμικό αεροπλάνο, το οποίο για κάποιο λόγο μπορεί να έχει ζητήματα λειτουργικά, έτσι, να απειλείται από τους αντιπάλους μας. Και για να επιστρέψουμε, ξέρετε, και στο θέμα του ΝΑΤΟ, ορθώς είπατε ότι απαξιεί ουσιαστικά, το απαξιώνει στην πραγματικότητα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει γιατί το ΝΑΤΟ είναι όντως ο βραχίωνας για την ασφάλεια της Ευρώπης. Εμείς και πριν από τον Τραμπ ξέραμε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξουμε το επιχειρησιακό του δόγμα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ καλά έκανε και μας ταρακούνησε, θέλω να σας πω. Δηλαδή, έστω και με τον πιο άκοψο τρόπο, μας έδειξε ότι πρέπει να επενδύσουμε παραπάνω. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες οι δαπάνες ήταν εξαιρετικά χαμηλές, αδικαιολόγητα χαμηλές. Αλλά θέλω να πω ότι στην προσπάθειά μας να ανασυγκροτήσουμε τον ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παίξει κανένα ρόλο, έστω τον επικοδομητικό. Ξέρετε, κάποιος ο οποίος αποχωρεί, αφήνει τα κλειδιά, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, στους Ευρωπαίους, αλλά στο ενδιάμεσο διάστημα έχουμε μεγάλη ανάγκη την τεχνογνωσία της Αμερικής, την ασπίδα που μας παρέχει και βεβαίως τους σημαντικούς αμυντικούς πόρους που έχει.
0: Σήμερα γιατί, όμως, γιατί θα πρέπει... ναι, κύριε Παπαζόπουλο, συγγνώμη που σας διακόπτω, εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση στους Ευρωπαίους, την ώρα που υμνεί ουσιαστικά τον Ερντογάν. Πού αποσκοπεί αυτή η κίνησή του? Εμείς δεν περιμέναμε αυτό σήμερα.
1: Ναι. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό, ξέρετε, του τρόπου σκέψης που κυριαρχεί στο μυαλό του Τραμπ. Δηλαδή, ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα είναι ένας de facto, ένας εσόβιος ηγέτης της Τουρκίας. Έτσι, γιατί έχει εξουδετερώσει κάθε πιθανή αντιπολίτευση. Επιπλέον δεν ασχολείται με αυτές τις λεπτομέρειες, εκλογές, αντιπαράθεση, το ένα και το άλλο. Ελέγχει πλήρως ουσιαστικά το κράτος. Είναι στοιχεία λοιπόν που αρέσουν στον Τραμπ. Θα ήθελε πάρα πολύ να τα εφαρμόσει στην Αμερική. Ευτυχώς υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα και δεν μπορεί να το κάνει. Έχει μία πολιτική κυριαρχία, αλλά δεν μπορεί να τη μεταφράσει έτσι σε κυριαρχία συνολικά επί του κράτους. Και επιπλέον δυσαρεστείται γιατί στην Ευρώπη υπάρχει αντίλογος. Δεν μπορεί να κερδίσει το μυαλό των Ευρωπαίων, αλλά δεν μπορεί και να τους φέρει στα δικά του νερά. Δείτε, ας πούμε, πώς επέμεινε σήμερα. Έβγαλε μία εντυπωσιακή δήλωση για μένα. Γιατί χάσαμε τη Γροιλανδία και τα λοιπά. Η οποία Γροιλανδία καταλαβαίνουμε ότι είναι μέρος της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού κράτους.
0: Ναι, είπε ότι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για αυτούς.
1: Ναι.
0: Και ότι τα μέλη της συμμαχίας δεν παρήχαν την υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Έχω εδώ πέρα την ανακοίνωση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι ξέρετε και η αποθέωση του Ερντογάν γίνεται ως ένα αντίβαρο ότι κοίτα εσείς οι Ευρωπαίοι που δεν προσαρμόζεστε σε αυτά τα οποία σας λέω εγώ, τις κατευθύνσεις μου, τα δικά μου συμφέροντα κτλ. Αλλά ξέρετε, επειδή στο παρελθόν έχουμε ξαναδεί το έργο, η μετακίνηση του Τραμπ από τη μία θέση αποθέωσης κάποιου ηγέτη φίλου του κτλ. Έως τη στιγμή που θα τον κατακεραυνώσει γιατί θεωρεί ότι δεν συμπράττει, δεν συνεργάζεται κτλ. Είναι πολύ μικρή. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε σφοδρές ανακοινώσεις ότι θα βουλιάξει η τουρκική οικονομία στην πρώτη θητεία δηλαδή του Τραμπ. Mm-hmm. Και έπειτα θέλω να σας πω ότι ακόμα και αυτή η αποθέωση δεν συγκαλύπτει πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή ότι όπως φαίνεται είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 παρά τις διακηρύξεις, τις υποσχέσεις κτλ.
0: Ίσως βοηθάει τον Ερντογάν για την εσωτερική κατανάλωση και τα εσωκομματικά του, τα εσωπολιτικά του. Προβλήματα. Τα εσωτερικά προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι πάντοτε ισχυρή. Έτσι, υποδέχτηκε ουσιαστικά την ελίτ των δυτικών κρατών εχθές ο Ερντογάν. Έζησε το δικό του μεγαλείο, αυτό το οποίο προσπαθεί να φτιάξει επί δεκαετίας, την αναβίωση έτσι, μιας πολύ ισχυρής χώρας με περιφερειακό ρόλο. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα όμως πάλι δεν συγκαλύπτει τα δικά του λάθη. Δηλαδή, το γεγονός, ξέρετε, ότι έχει βρεθεί να προσπαθεί να συνεργάζεται τόσο με τη Ρωσία όσο και με τις ΗΠΑ, όσο και να παίζει ένα περιφερειακό ρόλο, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είδαμε ότι η Τουρκία δεν μπόρεσε να παίξει ένα ρόλο σε ό,τι συνέβη στο Ιράν έτσι, το προηγούμενο διάστημα. Ήταν το Πακιστάν το οποίο στην πραγματικότητα άσκησε αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο. Στην περίπτωση της Ρωσίας έχει ωφέλη μεν, γιατί παίρνει φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, αλλά με το να αγοράσει τους S-400 έχει μπλοκαριστεί η ενίσχυση της άμυνάς του με αμερικανικά αμερικανικούς αμυντικούς πόρους. Από την άλλη, με την Ευρώπη, εμείς θέλουμε, ξέρετε, έναν Ερντογάν ο οποίος εν πάση περιπτώσει θα συνομιλεί με την Ευρώπη. Η Τουρκία,
0: η οποία όμως να πω ότι έχει πάντα πολύ αργά αντανακλαστικά.
1: Ναι. Και κάνετε καλά που το λέτε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο θέμα αντανακλαστικών. Από ένα σημείο και έπειτα είναι και ένα ζήτημα το αν συμβιβαζόμαστε και στις αρχές μας. Γιατί όταν πηγαίνεις σε μια χώρα στην οποία είναι φυλακισμένη στην πραγματικότητα όλη η αντιπολίτευση, έτσι, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά. Κάποια στιγμή εμείς στην Ευρώπη, αν θέλουμε για κάποιο λόγο να μείνουμε στην ιστορία, είναι οι αρχές μας περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου κτλ. Άρα θέλω να πω ότι καταλαβαίνω τα συμφέροντα πολλών χωρών της Ευρώπης, αλλά αυτό κάπου έχει κάποια όρια. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και ένα δείγμα στην Τουρκία ότι εκεί που ξεκίνησε περίπου το 2000, δηλαδή στο μετασχηματισμό αυτής της χώρας προς κάποια πιο δημοκρατικά πρότυπα, έχει απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι, και θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το χωνέψουμε όλοι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι, ναι, αφορά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά για τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έβαλε το κάζους μπέλι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, λένε οι πληροφορίες, ναι, ότι έφερε στο προσκήνιο την απειλή του πολέμου της Άγκυρας, τη σκιά των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν. Μίλησε για τα F-35, υπενθύμησε ότι είναι δικαίωμα της χώρας μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Έδωσε το δικό του στίγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόϊχο βέβαια όλων των δηλώσεων που έγιναν πρώτη μέρα σήμερα της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ.
1: Κοιτάξτε, η επισήμανση ήταν ορθή, δηλαδή ότι εν πάση περιπτώσει όντως μεταξύ συμμάχων δεν μπορείς να απειλείς με κάζους μπέλι ή οτιδήποτε ή να αμφισβητείς την εθνική κυριαρχία ενός κράτους. Θεωρώ όμως ότι η στιγμή, το momentum δεν ήταν το πλέον κατάλληλο, γιατί βλέπετε ότι ο τρόπος που γίνονται οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα έχουν να κάνουν πάρα πολύ με αμυντικούς εξοπλισμούς, το νέο δόγμα που θα υπηρετήσουμε κτλ. Οπότε το να ανασύρουμε εμείς ένα θέμα το οποίο όλοι το γνωρίζουν βεβαίως, αλλά ανασύρεται θεωρώ και για εσωτερικούς λόγους, δηλαδή ξέρετε την πολιτική αντιπαράθεση.
0: Κατανάλωση εντός της Ελλάδος. Καλά
1: ακριβώς
0: το λέτε, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν το κατά. Άλλωστε το έχει θέσει ενώπιον και του Ερντογάν, έτσι, σε προηγούμενη.
0: Ναι, γιατί διαβάζω εδώ ότι έθεσε πρώτων ευθυνών του τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια διαρκής απειλή πολέμου, οπότε ένα κράτος μέλος συμμαχίας με το άλλο. Και εφόσον η Ελλάδα ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο και οι διεθνές συνθήκες, θα προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων.
1: Ναι. Ακριβώς. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Η θετική πλευρά είναι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον η εν ζωή, έτσι, οι πρώην πρωθυπουργοί, έχουμε 5 εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς που προέρχονται από πολύ διαφορετικές παρατάξεις, έτσι, από την κεντροδεξιά, το κέντρο, την αριστερά κτλ. Είχαν μια σταθερή προσήλωση στα εθνικά θέματα, δηλαδή ποια είναι η βασική ατζέντα, με ποιο τρόπο προσεγγίζουμε τα ελληνοτουρκικά κτλ. Άρα θέλω να πω ότι θα ήταν κρίμα να πολιτικοποιηθούν, να μπουν, ξέρετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία αθέμητης τελικά αντιπαράθεσης, μιας πόλωσης αχρίασης, θέματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε διαχειριστεί με καλό τρόπο. Εδώ απλώς μόνο να σας πω ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία βγήκε από την οικονομική κρίση και αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει ανασυγκροτήσει με σοβαρό τρόπο και την πολεμική αεροπορία.
0: Πατάει στα πόδια της γερά.
1: Μπράβο. Έτσι, και η οικονομία προφανώς, αλλά και στα ζητήματα της άμυνας έχει έτσι ανακτήσει ουσιαστικά τους όρους εθνικής κυριαρχίας, άμυνας, ασφάλειας κτλ. Οπότε νομίζω ότι αφού είμαστε σε ένα τόσο καλό επίπεδο, δεν υπάρχει λόγος έτσι να έρθουμε να μετριάσουμε ή να, πώς να το πω, να μεμσημυρούμε για μια κατάσταση την οποία μόνο καλύτερη πρέπει να γίνει και όχι χειρότερη, ή να μεμσημυρούμε για όλα αυτά. Από την άλλη θέλει προσοχή. Έτσι, πράγματι, αν πρέπει να καταλάβει κάτι η Τουρκία από αυτά που συνέβησαν και στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι ότι η υπεροπλή από μόνη της δεν εξασφαλίζει κυριαρχία. Έτσι το είδαμε και στις δύο περιπτώσεις. Δύο χώρες οι οποίες είχαν πράγματι υπεροπλία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν κατόρθωσαν τους στόχους τους. Έτσι, αλλά είχαν μεγαλύτερο κόστος τελικά αυτές. Η Τουρκία, ξέρετε, δεν απειλεί ευθέως στην Ελλάδα. Απειλεί, ξέρετε, κυριαρχικά ζητήματα, επιμέρους ζητήματα κτλ.
0: Δεν κάθεται οπότε όμως καλά, δεν... κύριε Παπάζουγλου. Τώρα τελευταία, εκεί που μας είχε αγαπήσει, έχουμε πάλι και αεροσκάφη που μπαίνουν στον ελληνικό εναέριο χώρο. Έχουμε και δηλώσεις από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικά την προπαγάνδα που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο εκεί στην Τουρκία.
1: Υπάρχουν, έτσι, κοιτάξτε, και ο Ερντογάν στηρίζεται σε ένα τμήμα της κοινής γνώμης, είναι εξαιρετικά εθνικιστικό. Οπότε πρέπει να παίζει και αυτό το χαρτί, καλός ή κακός, για να σταθεροποιήσει την εξουσία του. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς άλλη τα ζητήματα με την Τουρκία, έτσι, δηλαδή υφαλοκρηπίδα, θαλάσσιες ζώνες, το να έχουμε ένα αέριο χώρο και, πώς το λένε, ακτογραμμή, θαλάσσια σύνορα, θέλω να πω, ευθυγραμμισμένα κατά κάποιο τρόπο. Όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να επιληθούν. Γιατί και εμείς από τη δική μας πλευρά δυστυχώς πηγαίνουμε το μπαλάκι παρακάτω κάθε φορά. Και είναι ζητήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τα δούμε. Όχι με υποχωρητικότητα, έτσι, ενώ πάντοτε με μια διαδικασία διεθνούς δικαίου, τι μπορεί να παραπευθεί στη Χάγη, να συνομολογήσει και η άλλη πλευρά και από εκεί και πέρα να δοθούν λύσεις.
0: Ξέρετε, άτυπα ή τυπικά, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει ο καθένας, βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε μια προεκλογική περίοδο. Ναι. Οπότε έχει φουντώσει γενικά και η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων για το τι έχει κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, τι δεν έχει κάνει καλά. Συχνά πυκνά μπαίνει και στην ατζέντα το τι γίνεται με την εξωτερική πολιτική. Οπότε ίσως και αυτός να ήταν ένας λόγος που ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ όμως ότι δεν χρειάζεται, τουλάχιστον από την πλευρά της συμπολίτευσης, να επανέρχονται αυτά τα ζητήματα, γιατί ξέρετε, ο λόγος φέρνει τον αντίλογο πολλές φορές, έτσι. Mm. Οπότε θα έρθει να συζητηθεί στην κοινή γνώμη αρκετά.
0: Και κατά πόσο τελικά κάνει καλό ή κακό.
1: Δεν νομίζω ότι κάνει καλό. Mm-hmm. Η πολιτικοποίηση των εθνικών θεμάτων ξέρουμε γενικά ότι δεν κάνει καλό. Άλλωστε, κοιτάξτε τώρα, εφόσον είμαστε εμείς σε προεκλογική περίοδο, δεν πρόκειται να συζητηθεί τίποτα σοβαρό με την Τουρκία σε αυτή τη φάση. Ακριβώς. Έτσι, δεν έχουμε αυταπάτες.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε καλό είναι να συνεχίσουν αυτές οι διμερείς επαφές σε χαμηλότερο επίπεδο και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα βρεθούν και οι δύο χώρες. Εμείς πάντοτε πρέπει να έχουμε ένα μάτι στη μεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο συνολικά. Δεν είναι η Τουρκία μόνο η απειλή μας. Βλέπετε ότι καθημερινά, κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές άλλου τύπου κρίσεις. Δηλαδή ως γενιά εμείς τώρα έχουμε αντιμετωπίσει τόσες εξελίξεις όπως το Ουκρανικό, τη Μέση Ανατολή, όσες συνέβησαν
0: κτλ. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτή. Κρατήσει πάρα πολύ αυτός ο πόλεμος, κύριε Παπάζογλου. Πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Μπορεί να μην μας επηρεάζει πια τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας πόλεμος που καλά κρατεί και εντείνεται το τελευταίο διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Η σύραξη.
1: Και τελικά οι βασικές επιδιώξεις, δηλαδή το να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο Ιράν, είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε οριστικές απαντήσεις, να σας πω την αλήθεια. Γιατί ναι μεν υπάρχει συμφωνία περί ειρηνικής χρήσης, τέλος πάντων, έτσι, αυτής της πυρηνικής τεχνολογίας, αλλά από εκεί και πέρα στην πράξη δεν έχουν καταστραφεί αυτά τα όπλα, ούτε έχουν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διεθνείς αρχές οι οποίες αναλαμβάνουν, ξέρετε, την εποπτεία, το που βρίσκονται κτλ.
0: Κύριε Παπάζογλου, είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν αυτά τα όπλα και γιατί μέχρι σήμερα δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που θέτουν αυτό το ερώτημα. Όταν λοιπόν είσαι τόσο εγκλωβισμένος και προσπαθείς να βρεις μια διέξοδο και όλοι σε πολεμούν, δεν θα τα είχαν κάνει χρήση?
1: Κοιτάξτε, έτοιμα πυρηνικά όπλα δεν έχουν, απλώς είχαν προχωρήσει την τεχνολογία τους, οπότε σε ένα επόμενο στάδιο ενδεχομένως θα μπορούσαν να αναπτύξουν. Και γι' αυτό θέλαμε να τους ανακόψουμε. Έτσι, πυρηνικά όπλα, ας πούμε, έχει Βόρειος Κορέα. Τι γίνεται όμως με αυτά τα βαριά
0: όπλα? Αυτά όμως
1: τα
0: έχουμε δει κιόλας, έτσι, δηλαδή μας τα διαφημίζουν συχνά πυκνά.
1: Κάνουν και δοκιμές και τα λοιπά, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε αυτό. Αλλά τι γίνεται, αυτά τα όπλα είναι η ύστατη καταφυγή σε μια εμπόλεμη κατάσταση, έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, η Ρωσία. Το θεωρώ αδιανόητο να τα χρησιμοποιήσει, ακόμα και αν αυτά προφανώς θα της έδιναν τη νίκη στην Ουκρανία, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και γιατί κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και το ρίσκο να υπάρξει μια γενικότερη ανάφλεξη, όπου όταν ρίξεις 10 πυρηνικά αλλά φας 12, καταλαβαίνετε ότι είσαι ζημιωμένος, δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι τέτοιο, έτσι. Και βεβαίως χάνεις και το τεκμήριο της νομιμότητας, της ηθικής, την κοινή γνώμη κτλ. Οπότε ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ωστόσο όμως, αυτό το οποίο δεν έχουμε εξαλείψει είναι ότι το Ιράν με αυτό το θεοκρατικό καθεστώς που κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα δεν θα εξακολουθήσει να αποτελεί μια σοβαρή απειλή, όχι απλώς για το Ισραήλ, αλλά και για την περιφερειακή ασφάλεια σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γιατί είδαμε ότι έριξε πυράβλους σε όλες τις γειτονικές χώρες. Αυτή τη στιγμή από το Ντουμπάι και τέτοιες χώρες έχουν καταστραφεί οικονομικά. Δεν ξέρουμε με ποιους όρους θα ανακάμψουν. Εμείς όλοι πληρώσαμε το λογαριασμό της ακριβής ενέργειας, του πετρελαίου, του κόστους μεταφορών κτλ. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο άνοιξε ο ίδιος ο Τραμπ χωρίς να έχει διέξοδο και χωρίς να διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ότι πράγματι έχει επουλωθεί αυτή η πληγή. Δηλαδή, ξέρετε, ευχής έργο θα ήταν να δούμε μια άλλη ηγεσία στο Ιράν, όχι να ανατραπεί απαραίτητος, αλλά να είναι κάπως πιο μετριοπαθής. Εγώ αυτό που είδα έτσι από την κηδεία του δολοφονηθέντος ηγέτη των Ιρανών κτλ. Ήταν ότι υπάρχει ακόμα αρκετή οργή, η οποία ενδεχομένως να τροφοδοτήσει σε κάποια άλλη φάση της ιστορίας του Ιράν νέες τέτοιες απειλές. Μένει να το δούμε.
0: Μάλιστα. Πρέπει να σας αφήσω γιατί με πιέζει ο χρόνος.
1: Βεβαίως.
0: Υπόσχομαι όμως ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Και θα χαρούμε και πολύ όταν βρεθείτε στην Κρήτη. Επαναλαμβάνω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους ότι ο κύριος Μάνος Παπάζογλου είναι κριτικός. Θα έρθει εδώ τον Αύγουστο. Θα τον καλέσουμε λοιπόν και στο στούντιο να τα πούμε όλα αναλυτικά, έχοντας στη διάθεσή μας περισσότερο χρόνο.
1: Βεβαίως. Με πολύ χαρά και πολλούς χαιρετισμούς και για όσους ειδικά κατάγονται την Τήλισσο.
0: Μάλιστα. Το είπατε εσείς, εγώ δεν το έλεγα γιατί μπορεί να μην το θέλατε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, ευχαριστώ. Περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτα.

0: Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη μέχρι και τις 4 και στη ρυθμίση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο συνάδελφος ηχολήπτης Δημήτρης Σιφάκης. Συνεχίζουμε με την επικαιρότητα εκτός συνόρων και θα πάμε μέχρι τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, γιατί εκεί ειλικρινά γίνονται μικρά θαύματα. Σήμερα έχει γίνει γνωστό ότι σώθηκε μία γυναίκα με τα τρία της παιδιά μετά από 12 ημέρες κάτω από τα χαλάσματα και κάτω από τα συντρίμμια, γιατί αυτή η γυναίκα έδειξε τόσο μεγαλείο ψυχής και θέλησης να κρατήσει ζωντανά αυτά τα παιδιά που τα θύλαζε όλες αυτές τις μέρες. Φαντάζεστε μία γυναίκα εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια με τέσσερα παιδιά στην αγκαλιά να επιδεικνύει τέτοια ψυχραιμία και ηρεμία για να τα κρατά και αυτά ήρεμα και τελικά να καταφέρουν τα σωστικά συνεργεία να την απεγκλωβίσουν 12 ημέρες μετά στα χαλάσματα. Πραγματικά συγκινητική αυτή η είδηση. Μακάρι να μην φύγουν από εκεί τα σωστικά συνεργεία, να παραμείνουν, γιατί υπάρχει τελικά η δυνατότητα να υπάρξει ζωή κάτω από τα χαλάσματα μετά από τόσες ημέρες. Όμως δεν επιχειρούν εκεί μόνο διασώστες από τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και από την Ελλάδα, και ανάμεσά τους εθελοντές σαμαρίτες, διασώστες που επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές, έχουν πάει εκεί από το Σάββατο και δίνουν κάθε δυνατή βοήθεια, ενισχύουν το υγειονομικό προσωπικό των κινητών νοσοκομείων, έχουν στηθεί στη Λαγκουέιρα και παράλληλα έχουν και τη βοήθεια του ισπανόφωνου εθελοντή Σαμαρίτη διασώστη που έχουν εκεί και προσφέρουν και ψυχοκοινωνική στήριξη, γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Εκτός από τη βοήθεια των γιατρών έχουν ανάγκη και ανθρώπους που να τους στηρίξουν ψυχολογικά. Όμως θα μας τα πει καλύτερα ο Δόκτωρ Αντώνιος Αυγερινός, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγερινέα, που είστε κοντά μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μαυρομάτη, για την ευγενική σας πρόσκληση και φιλοξενία στην έγκριτη και έγκυρη εκπομπή σας. Τα είπατε πολύ σωστά, έτσι ακριβώς έχει η κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κορυφαίος στην Ελλάδα για 149 χρόνια εθελοντικός ανθρωπιστικός οργανισμός, δεν απουσιάζει ποτέ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και αν κληθούμε να βοηθήσουμε τον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Γι' αυτό βρεθήκαμε και στην μακρινή, θα έλεγα πολύ μακρινή, Βενεζουέλα, αμέσως μόλις μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε και τις συνθήκες για να πάμε και τις συνθήκες όμως για να ενεργήσουμε επί του πεδίου. Και πιστέψτε με, δεν ήταν καθόλου εύκολη η συνεννόηση, διότι ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας είχε και αυτός υποστεί δυστυχώς ολοκληρωτική καταστροφή στο κτίριο που είχε τη διοίκησή του. Επίσης η επαφή εδώ με την πρεσβεία της Βενεζουέλας δεν ήταν και τόσο αποδοτική και εδώ οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση πανικού. Ως εκ τούτου είχαμε την ευτυχή πράγματι συγκυρία να έρθουμε σε επαφή με τον πρέσβη μας στη Βενεζουέλα, στο Καράκας, ο οποίος κύριος Κυρίμπη συγκεκριμένα μας βοήθησε τα μέγιστα, οργάνωσε την διαμονή, τη σύντηση, τη μεταφορά. Και βεβαίως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τους άξιους εκπαιδευμένους εθελοντές του, το τονίζω αυτό, οι εθελοντές μας είναι διακριτοί, έχουν την εκπαίδευση, την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και την εμπειρία, μπορώ να πω, να είναι ικανοί να

0: ανταποκριθούν στις πιο δύσκολες συνθήκες που κληθούν να αντιμετωπίσουν. Η κατάσταση εκεί βεβαίως ήταν γνωστή πρωτού πάμε. Τα ερείπια ήταν επίσης και αυτά ορατά από την τηλεόραση. Ήταν μια κατάσταση όπως μας περιγράφουν τα δικά μας παιδιά.
1: Ναι, πραγματικά αυτό θα ήθελα να μου περιγράψετε με τη σειρά σας. Τα όσα σας μεταφέρουν, γιατί είναι διαφορετικά να τα βλέπουμε από φωτογραφίες, από βίντεο, και διαφορετικά να είσαι εκεί και να προσπαθείς να σώσεις ανθρώπινες ζωές και να το ζεις λεπτό προς λεπτό.
0: Κοιτάξτε, η καταστροφή είναι φοβερή, φοβερή. Αρκεί να σας πω ότι μιλώντας εκεί με τους επαΐωτες υπολογίζουν, να καταλάβετε, σε 37 δισεκατομμύρια την καταστροφή που έχει συμβεί. Και να μην ξεχνάμε ότι φτωχοί άνθρωποι, φτωχός λαός, αυτοί που πάθανε την μεγάλη ζημιά, τη μεγάλη καταστροφή και χάσανε τις κατοικίες τους, το βιός τους, τα μαγαζιά τους, αντιλαμβάνεστε, όπως μας λένε τα παιδιά, σε τι κατάσταση απογοήτευσης, θλίψης και οδυρμού είναι, γιατί δεν χάσαν μόνο την περιουσία τους, χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Το κυριότερο, χάθηκαν είναι... πάρα πολλοί άνθρωποι και
0: χιλιάδες.
1: Ναι. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για τον αριθμό των νεκρών, γιατί δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ξεθάψουν ούτε καν τους νεκρούς και δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κάνουν έρευνες σε όλα αυτά τα χαλάσματα. Μιλάμε για μια απέραντη έκταση που έχει κατεδαφιστεί.
0: Ακριβώς, είναι τέτοια η θλίψη, τέτοια η οδύνη που μας λένε τα παιδιά, ότι οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι, παρότι ξέρουν ότι μετά από τόσες μέρες είναι δύσκολο να βρεθεί επιζών, εντούτοις μένουν εκεί όχι μόνο ελπίζοντας να βρουν κάποιο δικό τους εν ζωή, αλλά ακόμη να βρουν κάποια προσωπικά αντικείμενα, κάποια τέλος πάντων είδη τα οποία τους έχουν χαρακτηρίσει τη ζωή και ψάχνουν με τα χέρια, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά σπαράζει την ψυχή και την καρδιά κάθε απλού ανθρώπου. Και θέλω να σας πω ότι δεν μπορούσαμε να μην είμαστε εκεί σε αυτή τη μεγάλη δυστυχία, σε αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική ανάγκη.
1: Όπως βρίσκεστε παντού όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Ευγερινέ, όταν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σας έχουν ανάγκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και θέλω να τονίσω ότι, όπως ξέρετε, κυρία Μαρία, κυρία Μαυρομάτη μου, ήμασταν στην Ουκρανία με 10 αποστολές. Πραγματικά οι μόνοι που πήγαμε και παραδώσαμε μέσα στην Οδυσσό, την πολυσύμβολο του ελληνισμού.
1: Και σε δύσκολες συνθήκες εκείνη την περίοδο.
0: Σε μια μακόμενη περιοχή, μη συζητάτε. Και όμως πήγαμε μέσα στη Μολδαβία, που και εκεί είχε 600.000 Ουκρανούς πρόσφυγες. Πήγαμε 3 φορές στην Τουρκία. Στην Τουρκία μετά τους σεισμούς, πήγαμε και στη Συρία. Καλά, εντάξει, Λίβανο και με Γάζα, δεν το συζητώ. Το θέμα όμως είναι ότι εκεί είναι μια φοβερή πρωτοφανής καταστροφή. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Δεν έχει προηγούμενο πραγματικά.
0: Να, δεν έχει προηγούμενο, και για μας βεβαίως είναι η πιο μακρινή αποστολή που έχουμε επιχειρήσει ποτέ. 31 ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο με 2 ενδιάμεσες τάσεις. Είναι κάτι, επαναλαμβάνω, δύσκολο για μας και πολύ πολύ οικονομικά βαρύ το φορτίο. Όμως έχουμε υποχρέωση να μείνουμε εκεί όσο θα χρειαστεί. Στέλνουμε την Κυριακή καινούργιο κλιμάκιο, γιατί τώρα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από νοσηλευτική στήριξη, υποστήριξη. Παράλληλα με αυτό που είπατε, πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, θέλουν όσο το δυνατόν ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη, και αυτά θα τους προσφέρουμε με το νέο κλιμάκιο που ετοιμάζεται να αναχωρήσει.
1: Βλέπουμε, ναι, βλέπουμε και τις εικόνες, και οι ακροτές μας μπορούν να μπουν και στο politica.gr που έχουμε αναρτήσει και το βίντεο των μελών σας που έφευγαν από το αεροδρόμιο, αλλά και τις εικόνες με τις κούτες που ανοίγουν. Βλέπουμε όλα όσα χρειάζονται, τις σκηνές που έχετε στήσει.
0: Ακριβώς. Βοηθούν σε ένα πολυδιάστατο, πολυπίκελο και πολύ σημαντό έργο αγάπης, αλτρουισμού και αλληλεγγύης, σε πλήρη συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας και βεβαίως με τις τοπικές αρχές, κυρίως όμως με τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, που οι άνθρωποι πραγματικά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και δεν σταματούν δευτερόλεπτο. Θέλω να τονίσω ότι οι εθελοντές μας πραγματικά έχουν δείξει μεγαλείο ψυχής, αυταπάρνηση, πραγματικά προσήλωση στο κατοίκον. Είναι εθελοντές που πιστεύουν στις αρχές του ερυθροσταυρισμού, στα οράματα του ερυθροσταυρισμού, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά επιτελούν αυτό το καθήκον, το οποίο βεβαίως θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στις καρδιές και στις ψυχές τους.
1: Θέλω να τονίσω εγώ για όσους ίσως το έχουν ξεχάσει, ότι όταν χτύπησαν τα φωνικά Ρίχτερ και το Αρκαλοχώρι, ο Ερυθρός Σταυρός έσπευσε αμέσως στην Κρήτη.
0: Βεβαίως.
1: Και τότε οι ανάγκες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και για στήριξη όσων έχασαν τα πάντα μετά τα Ρίχτερ που χτύπησαν, και ευτυχώς είχαμε μόνο ένα νεκρό, και είχατε μείνει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε ήμασταν όλοι εκεί, οι συνάδελφοι μεταξύ τους και εγώ, ήσασταν και εσείς, βλέπαμε όλες αυτές τις προσπάθειες, και μετά φυσικά από το Αρκαλοχώρι ήρθαν άλλες φυσικές καταστροφές σε όλη την Ελλάδα και πάντα είσαστε εκεί.
0: Και πράγματι, μια και το αναφέρετε, κυρία Μαυρομάτη, το Αρκαλοχώρι, μέχρι τις 4 σχεδόν τα ξημερώματα, επειδή και εγώ, ας το πω, γυρνούσα μαζί με τα παιδιά να δω τις συνθήκες, στείνανε τις σκηνές ακόμα και με τα φώτα των αυτοκινήτων. Και πραγματικά σας λέω, είμαστε υπερήφανοι για αυτή την προσφορά αυτών των διακριτών εθελοντών, γιατί σας λέω, είναι εκπαιδευμένοι πρακτικά, θεωρητικά, και έχουν ακριβώς αυτή την ικανότητα της υπεροχής να μπορούν να σώζουν ανθρώπινες ζωές.
1: Και όχι μόνο, θα πω εγώ, γιατί δεν έχει διαφημιστεί εντός εισαγωγικών όσο θα έπρεπε, ότι ο Ερυθρός Σταυρός έχει πολυπίκυλες δράσεις, γιατί διοργανώνετε σεμινάρια μέχρι και για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στις μέρες μας, γιατί όλοι διαθέτουμε από ένα κατοικίδιο και τους μικρούς μας φίλους.
0: Βεβαίως, που έχουν τις ίδιες ανάγκες με εμάς, βιώνουν πολλές φορές τις ίδιες ξαφνικές δύσκολες συνθήκες, από ατυχήματα, από αρρώσκες και
1: μέχρι φυσικές καταστροφές, γιατί και στην Βενεζουέλα είδαμε οι άνθρωποι, βεβαίως, παρά τον πόνο ψυχής τους, να διασώζουν και ζώα, και αυτά ψυχή έχουν.
0: Βεβαίως, είτε είναι ζώα σπιτιού, η κόσιτα, είτε είναι το ζώα του πάσους, πάντα πρέπει να έχουν την αγάπη μας, τη στοργή μας. Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Μαυρομάτη.
1: Μάλιστα, να αφήσουμε λίγο τις πολύ άσχημες εικόνες που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και να μου πείτε τις επόμενες δράσεις που σχεδιάζετε, κυρία Βιερινά.
0: Οι δράσεις μας πάντα συγχρονίζονται με τις συνθήκες, με τις εποχικές, θα έλεγα, συνθήκες που υπάρχουν. Τώρα, αυτό τον καιρό, κάνουμε μεγάλες συστηματικές δράσεις και ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης του κοινού να προσέχουμε πολύ τη θάλασσα, διότι κάθε χρόνο δυστυχώς έχουμε άνω των 350 τουλάχιστον πνιγμών, άνθρωποι που χάνονται από πνιγμούς, είτε στη θάλασσα, είτε στα ποτάμια, είτε στις πισίνες, είτε στις λίμνες. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ενημερώνουμε τον κόσμο για τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε, ειδικά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε στα μικρά παιδιά, στους ηλικιωμένους ανθρώπους, στους χρόνιους πάσχοντες, με, θα έλεγα, πολλά νοσήματα που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ενημερώνουμε τον κόσμο ακόμη, όπως θα ξέρετε, όχι μόνο για τα τσιμπήματα από μέλισσες, από έντομα, αλλά και από τις μέδουσες, τις μόβ μέδουσες που είναι οι πιο επικίνδυνες με τη θάλασσα.
1: Τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους, κύριε Αυγερινέ.
0: Βεβαίως και τους λαγοκέφαλους που ξεκίνησαν από την Κρήτη, βεβαίως κάναμε ειδικά,
1: ναι,
0: ειδικά σεμινάρια.
1: Τα είδαμε, τα είδαμε.
0: Μιλήσαμε πρώτοι εμείς γι' αυτό. Θέλω να πω ότι είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος, ώστε ο κόσμος να ξέρει τι πρέπει να προσέχει, και βεβαίως και βεβαίως πάντα το σύνθημά μας είναι εθελοντισμός αντίδοτο του οποιοδήποτε είδους εκφοβισμού, οποιοδήποτε είδος θα έλεγα ρατσισμού και αν υπάρχει. Ιδίως όμως αυτής της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε, είτε με την ενδοσχολική βία.
1: Καλά κάνετε και το θέτετε και αυτό το θέμα.
0: Είτε με την ενδοοικογενειακή, ναι, βία. Πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός είναι το βασικό αντίδοτο κατά της βίας, και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε τους γονείς να μπορέσουν τα μικρά παιδιά από το δημοτικό να τα στρέψουν στον Ερυθρό Σταυρό, γιατί τα οράματα και οι βασικές θεμελιώδεις αρχές μας διαμορφώνουν μια προσωπικότητα που πραγματικά διώχνει τον ατομισμό, διώχνει τον εγωισμό και βοηθάει να δημιουργηθεί μια κοινωνία που ζει αρμονικά, ζει ειρηνικά. Αυτό είναι που πρέπει όλοι να προσέξουμε, αν θέλουμε πράγματι μια καινούρια, νέα, ειρηνική, σωστή κοινωνία. Εκεί κατατείνουν οι προσπάθειές μας. Πρέπει ο εθελοντισμός στην Ελλάδα να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, πιστέψτε με.
1: Και ευτυχώς ακόμη στην Ελλάδα έχουμε αρκετό κόσμο που έχει φιλότιμο και έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει και αλληλεγγύη. Μπορεί κατά καιρούς έτσι να υπάρχει διχασμός, αλλά όλα δείχνουν ότι σε πολύ μεγάλα σοβαρά γεγονότα τα αφήνουμε όλα πίσω και ενώνουμε τις δυνάμεις.
0: Έχετε δίκιο. Απλώς πρέπει να το κάνουμε πιο οργανωμένα, πιο συστηματικά,
1: σωστά,
0: πιο σωστά, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη.
1: Και γι' αυτό είναι ο Ερυθρός Σταυρός κοντά μας.
0: Σωστά.
1: Που μπορεί και ξέρει πώς να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή την ανάγκη μας του εθελοντισμού πράξη, να μας συντονίσει ο κάθε ένας σε ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι όλοι καλοί σε όλα.
0: Βεβαίως και θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το καθήκον, το χρέος που έχουμε απέναντι ενός οργανισμού που, όπως σας είπα, κυρία Μαυρομάτου μου, το χρόνο θα συμπληρώσει 150 χρόνια μοναδικής ανθρωπιστικής διακονίας στο ελληνικό έθνος, στις πιο δύσκολες, πολυτάραχες και πολυκύμαντες περιόδους της πατρίδος.
1: Μάλιστα. Εμείς δεν θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Θα τα ξαναπούμε πιο σύντομα και θα χαρούμε και πάρα πολύ αν κάνετε περιοδία γι' αυτό σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς για τα 100 χρόνια, να σας έχουμε και κοντά μας εδώ στο στούντιο.
0: Βεβαίως, με τα χαράς, κυρία Μαυρομάτη μου, με τα χαράς, οποιαδήποτε ώρα και αν χρειαστείτε θα έχετε την πλήρη ενημέρωσή μας με θέματα επίκαιρα και πάντα ενδιαφέροντα. Η ψυχική υγεία είναι κάτι το οποίο επίσης έχει τεράστια σημασία για μας. Οι άνθρωποι βιώνουν στρεσογόνες καταστάσεις πολλές και έχουμε ωραία καινοτόμα μαθήματα και για παιδάκια και για εφήβους και για, θα έλεγα, ενήλικες, αλλά και για μεγάλους.
1: Πάντα να είστε καλά όλοι, καταρχήν εσείς και όλα τα μέλη, για να βοηθάτε όλους εμάς. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω γιατί με πιέζει ο χρόνος. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ, κυρία Μαυρομάτη μου. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Αυγερινέ. Ήταν ο Δ. Αντώνιος Αυγερινός, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, μας ανέλησε τη δράση του Ερυθρού Σταυρού όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουν στείλει και εθελοντές Σαμαρίτες στη Βενεζουέλα και παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια για να βοηθήσουν εκεί και ψυχολογικά, τους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιός τους, αλλά να βοηθήσουν τραυματίες που βγαίνουν από τα συντρίμμια. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Η ώρα είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά. Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακούσατε τι είπε νωρίτερα και την ανάλυση του Μάνου του Παπάζογλου, του αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών συστημάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που φιλοξενήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Με το τα όσα διεμήθησαν στο ΝΑΤΟ ασχολήθηκε στην εκπομπή του και ο διευθυντής του σταθμού, ο Κώστας ο Σιλιγάρδος, και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να ακούσουμε το σχόλιο του.
1: Καλησπέρα. Είμαι στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος με χθες. Εξακολουθώ και επιμένω δηλαδή ότι αυτό το show off που έστησε πολύ έξυπνα η τουρκική διπλωματία και ο Ερντογάν εκεί έχει θετικά αποτελέσματα επικοινωνιακά, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, μας έβαλε να ασχολούμαστε όλοι αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι, ενώ που βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή πέριξ της Τουρκίας, γιατί ναι, μην φανταστείς ότι ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που βρίσκεται μακριά από το Αιγαίο έχει και τόσο μεγάλη κάψα για το τι συμβαίνει στην Άγκυρα. Αναφέρομαι κυρίως στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, στους Έλληνες δημοσιογράφους και στους συναδέλφους Αμερικανούς δημοσιογράφους στην Αμερική, αφού ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Κύπρο, στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι είναι παγερά αδιάφοροι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Εγώ αυτό αποτυπώνω σήμερα ως μια πρώτη άποψη.
2: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μόνο εμάς εδώ γύρω μας τη Ευρέτη σχετίζεται με τα εθνικά μας θέματα, σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή, την έφλεκτη.
1: Τις ισορροπίες στο Αιγαίο.
2: Τη φλεγόμενη, μάλλον.
1: Τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Ακριβώς. Και την επόμενη μέρα στο Middle East, που λέγαμε και χθες. Στο ίδιο μήκος κύματος, λοιπόν, με χθες, για αυτούς που μας άκουσαν, για αυτούς που δεν μας έχουν ακούσουν, ίσως έχει αξία να ακούσουν το χθεσινό μας σχόλιο που υπάρχει στο politica.gr, στην ενότητα Πολίτικα 89 και 8, να συμπληρώσω σήμερα 3 πράγματα απλά. Mm-hmm. Μιλώντας πριν από λίγο με τον πτέραρχο εν αποστρατεία Σάκη Παπανικολάου, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και χθες, ότι η Τουρκία είναι στη γωνία και προσπαθεί να κάνει μια επικοινωνιακή αντεπίθεση. Ένα το κρατούμενο. Για να μην μακρηγορούμε. Δεύτερον, χρησιμοποιώ επικαιροποιημένο ένα δημοσιογραφικό τίτλο Τούρκων συναδέλφων που τυπώθηκε σε τουρκικές εφημερίδες πριν από μερικούς μήνες, όταν δηλαδή επέστρεφε από την Αμερική στο τελευταίο του ταξίδι που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι έγραψαν «Πήγε σύμμαχος, γύρισε πελάτης». Γιατί το λέω αυτό? Διότι επί τους ουσίας εγώ αυτό βλέπω και σήμερα. Ο μέγας έμπορος Τραμπ, διότι αυτό έμαθε να κάνει σε όλη τη ζωή, αυτό κάνει και ως πρόεδρος.
2: Βέβαια, επιχειρηματίας.
1: Κάνει business.
2: Ακριβώς.
1: Τι έκανε λοιπόν? Με χτυπήματα στην πλάτη, με φιλικά εσταντανέ και βεβαίως με ένα λόγο που ήταν λίγο διφορούμενος, θα μου επιτρέψεις να πω, ουσιαστικά χρήσωσε το χάπι στον Ερντογάν για να τον βγάλει από το αδιέξοδο που υπάρχει στην εσωτερική κονίστρα της Τουρκίας στην πολιτική, να του δώσει λίγο πόντους και να τον ευχαριστήσει επί της ουσίας που πήγε και του πλήρωσε ξανά λεφτά για να πάρει κάποιους κινητήρες που, αν τους χρησιμοποιήσει στο τουρκικό μαχητικό που θέλει να πετάξει και το οποίο κατασκευάζει η γειτονική χώρα, θα το καθιστά ένα μη ανταγωνιστικό μαχητικό, αφού δεν θα είναι αόρατο. Ο κινητήρας αυτός, που είναι μιας παλιάς τεχνολογίας, καθιστά τα αεροπλάνα που τον φορούν αόρατο. Μάλιστα είναι 2 κινητήρες για κάθε αεροπλάνο, για να είμαστε και ακριβείς. Αυτοί οι 2 κινητήρες λοιπόν δεν προβλέπεται να τοποθετούνται σε αεροπλάνα που θέλουν να είναι στην κατηγορία stealth, αόρατα, όπως είναι τα F-35. Άρα πήγε, του σκάσε ένα βουνό λεφτά στην Boeing για την παραγγελία Μαμούθ της Τέρκης. Πήγε, αγόρασε τους κινητήρες σαπάκια, τους λέω έτσι, όχι γιατί είναι σαπάκια, αλλά γιατί μεταφορικά σου καθιστούν ένα όπλο που θέλεις εσύ να το έχεις για να ανταγωνίζεσαι στο Αιγαίο την Ελλάδα, που αυτή την ώρα έχει τα Ραφάλ, τα Viper, τα F-16. Εδώ δεν μιλάμε καν ότι θα αναβαθμίσουν τα Viper, τα F-16 σε Viper. Έχουν ακόμα την παλιά τεχνολογία. Εμείς σύντομα θα έχουμε όλο το στόλο μας
0: στο... Για το ίδιο θέμα μίλησε στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου και ο πτεραρχός Σάκης Παπανικολαίου. Πάμε να ακούσουμε την άποψή του για το θέμα.
3: Δοθεί μεγάλη έμφαση σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω υπερβολική, και το όλο θέμα πρέπει να ξεκινήσει από την Τουρκία που ήθελε ουσιαστικά να παίξει ένα ρόλο ξεχωριστό. Όμως τα αποτελέσματα της συνόδου είναι εκείνα τα οποία θα καθαρούσει αν και κατά πόσον αναβαθμίζεται η Τουρκία ή και αν και κατά πόσον ήταν πολύ σοβαρή αυτή η σύνοδος. Έχουμε εξελίξεις όμως, τρέχουν οι εξελίξεις, και ενώ με το σπάσιμο της ανακοχής που ανέφερε ο κύριος Τραμπ πριν από λίγη ώρα.
1: Εκεί ακριβώς θα πήγαινε αμέσως μετά, με προλάβατε.
3: Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και για τη σύνοδο. Δεν αποκλείεται με αυτό σαν δεδομένο ο κύριος Τραμπ να απαιτήσει άμεσα ή έμεσα τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα από εδώ και πέρα εκεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ενώ είχαμε δει μια προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου του Ισραήλ και υποτίθεται μια στάση όχι εντελώς φιλική με τον Νετανιάχου μεταξύ δηλαδή Τραμπ και Ισραήλ, αυτόματα αναβαθμίζεται το ρόλο του Ισραήλ πάλι όταν θα ξεκινήσει επιχειρήσεις. Ποιον άλλον έχει ο Τραμπ στην περιοχή να στηρίζεται? Μόνο τον Νετανιάχου, μόνο το Ισραήλ. Άρα αλλάζουν κάποια πράγματα. Τώρα οι εναγκαλισμοί με τον Ερντογάν και οι υποσχέσεις τις έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δεν σημαίνουν αυτόματα αναβάθμιση της Τουρκίας, δεν σημαίνουν αυτόματα ότι θα πάρει τα F-35. Τώρα αν θα αγοράσει τους κινητήρες, τους F-110 Electric, είναι παλιοί κινητήρες, και να χρησιμοποιηθούν για το ΚΑΝ, που εγώ δεν νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσουν, ήδη τους έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά. Δύο κινητήρες παίρνει το ΚΑΝ και υποβαθμίζει την ικανότητα του ΚΑΝ από στέλθ αεροπλάνο, το κάνει τέταρτης γενιάς που δεν είναι στέλθ, γιατί
1: αυτό ακριβώς,
3: πολύ καλά.
1: Αυτό ακριβώς επισημάναμε και εμείς νωρίτερα, ότι επί της ουσίας, για να βάλω ξανά στη συζήτηση την προηγούμενη μου τοποθέτηση και για τους φίλους που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, και να τους πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό που βλέπουμε πάλι εκεί, εκτός από το ότι συμφωνώ στο ότι υπάρχει μια υπερπροβολή, αυτό δηλαδή που επιθυμούσε η Τουρκία και που γινόμαστε ουσιαστικά νερό στο μήλο της, βλέπουμε έναν επιτυχημένο έμπορο, μέγα έμπορο όπως ο Τραμπ,
3: πολύ σωστά. Έτσι,
1: να παίζει τη δική του μπάλα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή καλά λόγια, παχιά λόγια, παίρνει λεφτά από τους Τούρκους. Προσέξτε, μέχρι στιγμής ο Τραμπ μόνο λεφτά τους παίρνει. Τους πήρε την παραγγελία για τα Boeing για την Turkish. Τους δίνει τους κινητήρες αυτούς που επί της ουσίας για τον Τραμπ είναι άχρηστοι. Και τους δίνει για να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο που αν θα πετάξει, όταν θα πετάξει, δεν θα είναι ανταγωνιστικό με τα αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς, 4,5 και πέμπτης γενιάς, να το πω έτσι πολύ απλά, αφού θα το καθιστούν μία ώρα του. Δηλαδή δεν θα είναι στην κατηγορία stealth. Συνεπώς, εγώ.
0: Ακούσατε τα όσα συζήτησε ο διευθυντής του σταθμού μας με τον πτέραρχο Σάκη Παπανικολάου για τις κινήσεις της Άγκυρας με φόντο τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τους λόγους για τους οποίους πιθανότατα έχει προβεί σε αυτές τις κινήσεις. Πάμε όμως ξανά στην Κρήτη και στην τοπική της επικαιρότητα, γιατί σας ενημερώσαμε στην αρχή της εκπομπής, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ότι αγνοείται από χθες ένας 65χρονος ψάροντουφεκάς κοντά στα Σφακιά. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Ωστόσο, εκτιμούν οι λιμενικές αρχές πως βρίσκονται κοντά στα ίχνη του, καθώς βρέθηκε το ψαροντουφεκό του πριν λίγες ώρες. Ήταν δεμένο με σημαδούρα, βρέθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή του Πλακιά, νότια του Ρεθύμνου. Με συγχωρείτε, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες και σε αυτές συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα αέριο μέσω της Frontex, αλλιευτικά σκάφη της περιοχής, και από τη στεριά ψάχνει το λιμενικό οι άνδρες του, οι γυναίκες του, με δύο περιπολικά. Για Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο politica.gr. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ να σας ενημερώσω ότι ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του, ενημέρωσε την οικογένειά του όπως συνήθιζε ότι πάει για ψαροτούφεκο, αλλά από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι ώρες περνούσαν, η οικογένεια ανησύχησε, ενημέρωσε το λιμενικό και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες στην περιοχή. Και σύμφωνα πάντα με το λιμενικό, σύμμαχος είναι η άνεμη, δεν είναι πολύ δυνατή, οπότε θεωρούν και πιστεύουν ότι θα τον εντοπίσουν σύντομα. Έχουμε μπει και για τα καλά στο καλοκαιράκι και ως ήθιστε κάθε καλοκαίρι έχουμε και μεγάλη εσοδεία από χασισοφυτίες. Έτσι λοιπόν η αστυνομία πέρασε χειροπέδες έναν 59χρονο, συνελήφθη στα Χανιά, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Την επιχείρηση έκανε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών των Χανίων και μετά από έρευνα σε σπίτι και σε άλλους χώρους του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεντρίλια κάναβης, τα οποία καλλιεργούσε επιμελώς και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για μίνι χασισοφυτία, να σας πω. Δεν είναι πάρα πολλά τα δεντρίλια που βρέθηκαν. Είναι και ένα άλλο μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα. Πάμε λίγο στην Αττική, γιατί στο Άργος, με συγχωρείτε, γιατί είναι εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που δέχτηκε πυρά στο κεφάλι του από αστυνομικούς, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Για το γεγονός, και όσοι δεν το γνωρίζετε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο, εμβόλυσε αστυνομικούς που βρίσκονταν στα υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του και ακολούθησε κατά δίωξη, όπου εκεί δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο ενημερώθηκε, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίσθη στο νοσοκομείο, αλλά όπως ενημερωνόμαστε είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή του, γιατί είναι εγκεφαλικά νεκρός. Προφανώς κάποια από τις σφαίρες έπληξε το κεφάλι του με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι μη αναστρέψιμη. Την ίδια ώρα όμως, για αυτή τους την πράξη συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί και πραγματοποιείται δε για το περιστατικό. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν αυτοί οι δύο αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει λιγάκι να υπάρξει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο όσον αφορά την αστυνομία, νομικό πλαίσιο, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο κατηγορούμενος έφυγε από τον μπλόκο, ανέπτυξε ταχύτητα, υπήρξε καταδίωξη, χτύπησε περιπολικά, προφανώς θεώρησαν οι αστυνομικοί, χωρίς να έχω γνώση της δικογραφίας, ότι υπήρχε κίνδυνο ζωής, έβγαλαν τα όπλα τους, τον πυροβόλησαν. Αυτός όμως τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο κεφάλι, ουσιαστικά είναι κλινικά νεκρός και τώρα αυτοί οι δύο αστυνομικοί είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Εκτιμώ ότι θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την ΕΔΕ που σχηματίζεται. Προφανώς θα δούμε και βίντεο από... Οι αστυνομικοί θα δουν βίντεο από κάμερες για να έχουν μια πληρέστερη εικόνα του τι συνέβη. Δεν έχουμε γνώση του τι έχουν πει οι αστυνομικοί, αν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έβγαλε όπλο ή έκανε κάτι άλλο που τους όθησε να ανοίξουν πυρ και να τον τραυματίσουν. Δικαστές δεν είμαστε, εισαγγελείς δεν είμαστε, το παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε. Είχαμε νωρίτερα εδώ στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην βιομηχανική περιοχή εκεί όπου έχουμε τους Ρωμά στον καταβλισμό μία ακόμη πυρκαγιά. Σίγουρα όσοι έχετε περάσει έχετε δει το βουνό από τα απορρίμματα. Και ξέσπασε λοιπόν άλλη μία πυρκαγιά, γιατί είναι συχνές πυκνές. Αυτή τη φορά φέρεται να απειλήθηκε και το ραντάρ. Για το θέμα έλαβε θέση ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης. Είπε ότι συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμού σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τα σκουπίδια αυτά επανέρχονται. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω μαζί τους. Είναι όμως καύσιμη ύλη, επικίνδυνα υλικά, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι αν πάρουν φωτιά και δεν την προλάβουν οι πυροσβέστες, ελοχεύει σοβαρότατος κίνδυνος. Για μια βραδιφλεγή βόμβα έκαναν λόγο συγκεκριμένα, και ο κύριος Τσαγκαράκης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ όλων των συναρμόδιων φορέων για το θέμα, για να δούμε πώς μπορούν να προφυλάξουν και να προστατεύσουν την περιοχή από αυτές τις επαναλαμβανόμενες καταστάσεις. Να σας πω για το Μουντιάλ. Σπάει κάθε κοντέρ τηλεθέασης. Αυτό λένε οι μετρήσεις. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος από την έναρξή του μέχρι και σήμερα. Στην πλειοψηφία τους θα σας πω εγώ άνδρες. Οι αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 στο Μουντιάλ, απογείωσαν την τηλεθέαση που ξεπέρασε το 41% στα ανδρικά κοινά, όπως σας προείπα, και συνολικά η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες για τους ποδοσφαιρόφιλους.

Είχαμε και άλλο ένα θέμα σήμερα. Ευχάριστη εξέλιξη είχε, γιατί σας είχαμε ενημερώσει ότι από τους κουνάβους έκλεψαν ένα απεινιδωτή. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας. Έκανε και έκκληση σε όποιους δράστες ή σε όποιο δράστη αποφάσισε να πάρει αυτό το εργαλείο που σώζει ανθρώπινες ζωές. Και έπιασαν τόπο οι εκκλήσεις του. Το άφησαν έξω από το σπίτι του ανθρώπου σε μια πλαστική σακούλα. Είχαν βάλει τον απεινιδωτή, προφανώς με όλο αυτό το σούσουρο που έγινε. Γιατί εντάξει, να τον πάρεις τώρα έναν απεινιδωτή, αν έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη, ρε παιδί μου, καταρχήν δεν μπορείς να τον πουλήσεις εύκολα. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να το χρειαστεί κάποιος συνάνθρωπός σου και να υποστεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο και να μην έχουν απεινιδωτή στην περιοχή μέχρι να σπεύσει το ΕΚΑΒ. Με ποια λογική και σε μια τόσο κλειστή κοινωνία πας και κλέβεις τον απεινιδωτή από το πολιτιστικό σύλλογο, ένα πολύτιμο εργαλείο, έτσι? Εντάξει, ας πούμε ότι το ξανασκέφτηκε και ότι δεν το σκέφτηκε ότι δημιούργησε τόσο σοβαρό πρόβλημα. Ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχει και θέμα και δεν μπορεί να αντισταθεί σε κάτι που βάζει στο μυαλό του και δεν μπορεί να μην κλέψει, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος που το άφησε στο σπίτι του Προέδρου της κοινότητας ή αν ήταν κάποιος άλλος που τον βρήκε πουθενά παραπεταμένο. Όπως και να έχει, τέλος καλό, όλα καλά. Επέστρεψε εκεί που έπρεπε ο απεινιδωτής για να συνεχίζει να σώζει ανθρώπινες ζωές. Έχουμε και την ανακοίνωση στο Facebook από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων ότι με μεγάλη χαρά και ανακούφιση ενημερώνει και τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής ότι ο απεινιδωτής του χωριού βρίσκεται και πάλι στη θέση του. Είναι, λέει, λειτουργικός με κάποιες μικρές φθορές, ωστόσο είναι και πάλι στη θέση του.

0: Να περάσουμε τώρα σε άλλο θέμα και κλίμα. Γιατί νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη υπήρχε καλεσμένος ένας ψυχολόγος, ο Γιάννης ο Ανιφαντάκης, ο οποίος μίλησε για τα ανησυχητικά ευρήματα από την κατανάλωση αλκοόλ και σε ενήλικες αλλά και σε ανήλικα παιδιά και στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη νωρίτερα σήμερα, 8 με 10.
1: Να σας πω έτσι ορισμένα ενδεικτικά, ας ναι. πούμε, όταν λέμε σε ποια ηλικία μπορούμε να πιούμε αλκοόλ για πρώτη φορά άφοβα, άφοβα. Έτσι τα παιδιά μας λένε ήδη στα 12, ας πούμε, ιδιαίτερα τα αγόρια, λένε 12 χρονών μπορούμε να πιούμε άφοβα. Τα κορίτσια έχουμε ότι στα 18.
2: Α, ποιος έτσι, είναι τα εμφανίζονται δηλαδή, τα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια, ναι, τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη επίγνωση
2: ναι.
1: των κινδύνων, ίσως επειδή τα κορίτσια έχουν λιγότερη τάση να έχουν παραβατικές συμπεριφορές, έχουν μεγαλύτερη αντίληψη για την υγεία τους και προσέχουν γενικά γενικότερα, διότι αυτή είναι και η ανατροφή την οποία παίρνουν. Υπάρχουν διαφορές ανατροφής μεταξύ των δύο φύλων. Να σας πω, συγγνώμη,
2: παρακαλώ,
1: εδώ ότι εγώ ασχολήθηκα στην έρευνα αυτή με τις διαφορές των δύο φύλων, ενώ μια συνάδελφος, κυρία Σταθοπούλου, ασχολήθηκε με τις ηλικιακές διαφορές.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το δείγμα μας ήταν απλό
2: ναι.
1: και αυτή έχει κάνει σύγκριση μεταξύ των διαφόρων ηλικιών. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτό το νέο στοιχείο, που, να, γιατί πρέπει να δούμε τα κορίτσια τι κάνουν. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε τα κορίτσια που είναι λιγότερο κτλ. Και τα αγόρια περισσότερο. Αλλά βλέπουμε τις γενικές γραμμές, την αγωνίζονται το ένα φύλλο το άλλο και τα κορίτσια θέλουν σε μια εσφαλμένη λογική ισότητας να μπορούν να πίνουν τόσο όσο και τα αγόρια.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα θα πρέπει να πούμε εισαγωγικά ότι ο οργανισμός μας, ιδιαίτερα ο οργανισμός του εφήβου, δεν είναι έτοιμος βιολογικά να μετατρέψει την εθυλική αλκοόλη σε ζάχαρα όπως το κάνει ο ενήλικας. Και αυτό απλά διότι λείπει ένα ένζυμο. Είναι τα χαρά οργανικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν στο εφηβικό σώμα να μετατρέψει το αλκοόλ σε κάτι που να είναι χρήσιμο, που αυτά είναι τα ζάχαρα. Και γι' αυτό το λόγο λέει και ο νόμος 18. Δεν είναι τυχαίο ότι ο νόμος λέει στην Ευρώπη 18, στην Αμερική είναι 21, το ξέρουμε αυτό. Οπότε η δεύτερη ερώτηση που λέει, ας πούμε, ποιο είναι το πιο ασφαλές ποτό.
2: Ναι.
1: Συμφωνούν αγόρια με κορίτσια ότι είναι η μπύρα, αλλά και το νερό. Το νερό θεωρείται ποτό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα στα μαγαζιά ότι παραγγέλνουν νερό, εμφιαλωμένο νερό. Και θα πιείς τα πιο ένα μπουκάλι νερό.
2: Ναι.
1: Όπου τα αγόρια είναι βέβαια πιο πολλά από τα κορίτσια, συγγνώμη, πιο πολλά από τα αγόρια, που θεωρούν το ποτό ένα ασφαλές, το νερό ένα ασφαλές ποτό.
2: Ναι.
1: Τώρα στην ερώτηση πόσες φορές έχεις πει αλκοόλ, τον τελευταίο χρόνο ποτέ απαντούν 8% των αγοριών και 17% των κοριτσιών. Δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια, πάνω από τα διπλάσια κορίτσια δεν έχουν πει ποτέ την τελευταία χρονιά.
2: Ναι.
1: Και μετά έχουμε διάφορα άλλα νούμερα, όπου πάνω από 40 φορές έχουν πει 11% των αγοριών και μόνο 3% των κοριτσιών. Έχουμε δηλαδή σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα.
2: Ναι, πράγματι.
1: Τώρα, σε ποια ηλικία ήπιες πρώτη φορά, εγώ το ρωτάμε συχνά, και εδώ βέβαια είναι μια ύπουλη ερώτηση αυτή, διότι όπως λέμε όταν κάνουμε κάποιες ομιλίες στα σχολεία, εάν η μητέρα μας ήπιε όταν ήταν έγκυος εμάς,
2: ναι.
1: τότε έχουμε πει για πρώτη φορά. Διότι το έμβριο, εάν η μητέρα ή έγκυος πίνει, πίνει και αυτό.
2: Σωστά.
1: Έτσι. Αυτό βέβαια μπορεί να μην το ξέρουμε, θα πρέπει να ρωτήσουμε διάμα αν θυμάται αν ήπιε πόσο ήπιε. Αλλά για πρώτη φορά, ας πούμε, έχουν πριν τα 11 χρόνια 14% των αγοριών και μόνο 5% των κοριτσιών. Πριν τα 11.
2: Πριν τα 11.
1: Είναι παιδιά ουσιαστικά.
2: Πριν τα 11.
1: Είναι παιδιά. Ναι. Και λέμε ότι κατεβαίνει, δηλαδή αν είχαμε και πριν τα 8 θα είχαμε και εκεί ποσοστά. Έτσι, και βλέπουμε ότι κατεβαίνει αυτό πιο το ενισχυτικό εδώ πέρα ποιο είναι. Ότι αυτή η κατανάλωση γίνεται μέσα στην οικογένεια, γίνεται μέσα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται ότι το 10χρονο παιδί θα πάει σε κάποιο μπάρ.
2: Σε κάποιο μπάρ να πιει. Ναι.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ αισιόδοξα τα όσα μας είπε ο Γιάννης Ανιφαντάκης για τα ευρήματα όσον αφορά στην κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα παιδιά. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κοντά σας σε λίγα λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politica.gr, στο site μας και στις ειδήσεις που φιλοξενεί. Σίγουρα θα έχει πέσει στην αντίληψή σας αυτές τις μέρες το βίντεο που δείχνει μία 42χρονη Ρουμάνα να κακοποιείται από μία 55χρονη Ρωσίδα στο Ηράκλειο. Βγήκε λοιπόν ένταλμα για τα βασανιστήρια που υπέστη αυτή η γυναίκα, γιατί εκτός το ότι την χτυπούσε με ένα ρόπολο και φαίνεται αυτό και το βιντεοσκοπούσε και με το κινητό της, το θύμα είχε και μακριά μαλλιά και του τάκοψε με τον μπαλτά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για, ειλικρινά τώρα, για τρελές καταστάσεις εν έτη 2026. Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει, αλλά μάλλον έχει πρόβλημα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη, γι' αυτό και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, γιατί μετά τη σύλληψή της έκανε άνω κάτω τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Δεν γλιτώνει βέβαια το τετατέτ, να σας πω, με τον ανακριτή, έτσι, θα πάει για να πει για ποιο λόγο και τι την όθησε να κάνει αυτά τα φρικτά βασανιστήρια στην 42χρονη. Εμπλέκεται στην υπόθεση και ένας 69χρονος Αλβανός φίλος της κατηγορούμενης, και καλά θα κάνει να, τι να πω, να τιμωρηθεί παραδειγματικά αυτή η γυναίκα, γιατί τέτοια πράγματα προσβάλλουν, τι να πω, εκτός ότι δεν τα αντέχει κάποιος να τα βλέπει ο οποίος έχει σώαστας φρένας, την ευνομούμενη πολιτεία στην οποία ζούμε, έτσι, δεν μπορεί ο οποίος έχει σώαστας φρένας, την ευνομούμενη πολιτεία στην οποία ζούμε,

κυκλοφόρησαν, είδαμε τα όσα φρικτά περιέγραφαν και με εικόνα, έτσι, ντοκουμέντο. Αυτό το πράγμα έγινε, δεν αμφισβητείται. Οπότε να δούμε και την εξέλιξη και την ποινική μεταχείριση της συγκεκριμένης κυρίας εντός εισαγωγικών. Και ειλικρινά, ναι, θα το πω ευθέως, εγώ θα ήθελα να τιμωρηθεί παραδειγματικά για να μην βρεθεί κανένας άλλος που θα σκεφτεί να κάνει κάτι αντίστοιχο σε μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, σε έναν ανυπεράσπιστο άνδρα, ναι, γιατί όχι, και σε έναν υπεράσπιστο ανήλικο παιδί.

0: πάμε λίγο και εκτός συνόρων, γιατί το τελευταίο διάστημα μας έρχονται πολύ άσχημες ειδήσεις από τη Γερμανία. Είναι η μία επίθεση πίσω από την άλλη. Αυτή τη φορά έχουμε επίθεση σε γυμνάσιο της Βαυαρίας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λένε οι πληροφορίες από τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, συγκεκριμένα στο σχολείο της περιοχής Σονγκάου της Βαυαρίας. Και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Τραυματίστηκαν παιδιά και εκπαιδευτικοί στο γυμναστήριο. Ο ύποπτος, όπως δήλωσε η αστυνομία στην ενημέρωσή της, δεν έχει διευκρινιστεί γιατί προχώρησε σε αυτήν την επίθεση. Και η Γερμανία αναφέρει το δημοσίευμα ότι τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει αρκετές επιθέσεις σε σχολεία και αγορές. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτές τις επιθέσεις που έχουν προκαλέσει τεράστιο σοκ και ανησυχία στη χώρα. Δεν έχει να κάνει βέβαια με τρομοκρατία, να ξεκαθαριζόμαστε. Είναι μια απλή επίθεση ενός ανθρώπου που δεν ξέρουμε γιατί γύρισε το μυαλό του, μπήκε στο σχολείο και ξεκίνησε την επίθεση προς τα παιδιά. Και μια που μιλάμε για παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες, βγήκαν οι βαθμοί, περιμένουμε τις βάσεις, θα γίνουν τα μηχανογραφικά, ναι καλά το λέω. Και το πρωί φιλοξένησε ο συνάδελφος ο Νίκος Βαγγελάκης τον κύριο Δημήτρη Σαμψονίδη, ο οποίος είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Και για τους μικρούς μας ακροατές και για όσους αυτή την περίοδο έβαλαν τα δυνατά τους για να εισεχθούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δίνει κάποιες συμβουλές. Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Επειδή έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος και αγορά εργασίας, στα 18 πλέον επιλέγω σπουδές, δεν επιλέγω επάγγελμα. Mm-hmm. Παλιά λέγαμε τελείωνε κάποιος τα παιδαγωγικά και έβγαινε δάσκαλος, διοριζόταν το επόμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Πλέον τελειώνεις παιδαγωγικά, μπορείς να ασχοληθείς με την εκπαίδευση συνθήκων, με την εκπαίδευση εργαζομένων σε εταιρείες, με εκπαιδευτικά στη γράμματα, σεμινάρια, διτυπική μάθηση, εξαποστάσεως εκπαίδευση και άλλα χιλιαδιό. Άρα, επιλέγω σπουδές, να δω τα μαθήματα σε μια σχολή, σε ένα τμήμα, αν μου αρέσουν. Και μετά, ναι, υπάρχει μεγάλη βεντάλια προοπτικών.
2: Mm-hmm. Άρα αυτό που πρέπει να δει πρώτο ο υποψήφιος είναι να ανοίξει το πρόγραμμα σπουδών της σχολής που θα ήθελε να φοιτήσει, ας πούμε.
1: Και επειδή βεβαίως έχουμε και παιδιά που εννοείται κανονικά πρέπει να μπουν να γράψουν την ιστοσελίδα. Π.χ. Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτης. Να μπω στον οδηγό σπουδών, δύο κλικ είναι,
2: σωστά,
1: από τα μαθήματα. Σωστά. Πολλές φορές βαριούνται τα παιδιά. Του λέω, ωραία, πηγαίνετε στο YouTube. Γράψτε Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτη. Πολύ πιθανό να βγάλει ένα βίντεο που έχει φτιάξει το ίδιο το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Να δείχνει και τους χώρους, τα εργαστήρια, τις αίθουσες, τους καθηγητές, τα μαθήματα, να κάνει έτσι μια ξενάγηση ψηφιακή.
2: Σωστά.
1: Να μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε το δεύτερο πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm. Να ψάξουμε λοιπόν. Και με τέτοια πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα, είναι κρίμα να μην το ψάξουν τα παιδιά. Έτσι. Με ένα απλό κλικ, όπως λέτε κι εσείς, μπορούν
1: με
2: να μάθουν.
1: Με ένα απλό κλικ.
2: Ναι.
1: Το YouTube ξέρουν το χρησιμοποιούν τα παιδιά για ψυχαγωγία κατά κύριο λόγο.
2: Ναι.
1: Τώρα το χρησιμοποιήσουν σωστά mm-hmm. και για πληροφόρηση.
2: Mm-hmm.
1: Να δούνε πράγματα.
2: Ναι.
1: Ένα ωραίο είναι και το κανάλι μας στο YouTube, το Καρίρκον, mm-hmm. που έχει πάρει συνεντεύξεις από 70 και πλέον κριτικούς που διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σχέση με το επάγγελμά τους. Τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει.
2: Είχαμε μιλήσει τότε με τους κριτικούς αυτούς.

0: θυμάμαι κύριε Σαμψονίδη, σχετικά με την έγκριση τώρα, πώς να την πω, δεν ξέρω, την αποδοχή, την προώθηση με αυτόν τον τρόπο του καναλιού.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η κριτική μας είναι μυαλά, με το μη κεφαλαίο. Mm. Ό,τι και αν κάνουμε διαπρέπουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ ωραίο σημαντικό τα παιδιά, τα νέα, να δούνε κάποιους επαγγελματίες που διαπρέπουν στο χώρο τους και λένε τι τους αρέσει τη δουλειά τους, τι είναι ευχάριστο, τι είναι δυσάρεστο, πώς είναι η καθημερινότητα στο επάγγελμα. Άρα, πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτό ανήκει στο να ψάξω. Ναι. Ψάχνω και το επάγγελμα, ψάχνω και το τμήμα και πάμε μετά να λύσουμε κάποιους μύθους για τα τμήματα.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε αρχικά ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια στο νησί.
0: Σωστά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μάλιστα τώρα πρόσφατα πήρε και πολλές παγκόσμιες διακρίσεις για τα πιο βιώσιμα πανεπιστήμια, νέα πανεπιστήμια κάτω των 50 ετών και θεωρείται πρωτοπόρο παγκοσμίως. Αλλά και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο πηγαίνει και καλύτερα στις παγκόσμιες κατατάξεις.
0: Ακριβώς.
2: Ακούσατε τι είπε ο Δημήτρης ο Σαμψονίδης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε καθημερινά και δεν είναι και διόλου ευχάριστο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στα νοσοκομεία. Είναι θέμα προς αποφυγή. Σκηνές χάους εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στο Θριάσιο νοσοκομείο όταν Ρωμά προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια μιας αξονικής τομογραφίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, ένας ασθενής Ρωμά που δεν έχει καμία διαφορά από όλους εμάς τους υπόλοιπους, ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις κύριε, περίμενε να υποβληθεί στην εξέταση, ωστόσο στο μεταξύ υπήρξε ένα επίγον περιστατικό, πράγματα που βιώνουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία της Κρήτης, στα νοσοκομεία του Ηρακλείου και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδος, γιατί έτσι γίνεται όταν έρθει ένα πιο βαρύ περιστατικό, εξυπηρετείται το πιο βαρύ περιστατικό και δύο όταν μπαίνει με ασθενοφόρο. Αυτό συνέβη λοιπόν και στο Θριάσιο, πήρε το άλλο περιστατικό την προτεραιότητα όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα και τότε ξεκίνησε να γίνεται ο χαμούλης στο νοσοκομείο. Η καθυστέρηση προκαλέσε την έντονη αντίδραση συγγενών του ασθενούς, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους γιατρούς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ενώ στη συνέχεια δεν έμειναν μόνο στα λόγια, έσπασαν τζάμια από τον γκισέ, αναποδογύρισαν αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο, γενικά προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές. Δεν μπορούσαν τα security του νοσοκομείου να τους κάνουν καλά, κάλεσαν και την αστυνομία. Στο χώρο ήταν περίπου 50 Ρωμά, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΑΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη τον Γιαννάκο. 8 από αυτούς ήταν οι πιο θερμόαιμοι και δημιούργησαν το περιστατικό με αποτέλεσμα να ξεφύγει η κατάσταση. Οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας και οι ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο νοσοκομείο. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους διαμαρτυρόμενους Ρωμά τράπηκαν σε φυγή για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ωστόσο, υπήρξε προσαγωγή δύο γυναικών, 37 και 38 ετών, που συνελήφθησαν τελικά για το επεισόδιο σε βάρος των γιατρών και τις φθορές που προκλήθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου, καταθέσεις από γιατρούς, από διευθυντές, από security. Εκεί αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει και συνέχεια αυτό το θέμα, γιατί θα έχουμε και τη δικαστική του εξέλιξη. Όπως και να έχει, ό,τι και να έχει συμβεί, οφείλουμε να σεβόμαστε τους γιατρούς. Κανείς μας δεν είναι τέλειος από κανένα κλάδο εργασιακό, ωστόσο αυτοί εκεί είναι για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά περιστατικά. Και θα πρέπει να έχουμε υπομονή στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι και όλα τέλεια στον τομέα της υγείας. Μακάρι να είχαμε τόσους και άλλους τόσους γιατρούς και να έχει ο καθένας από εμάς που πάει στα δημόσια νοσοκομεία το δικό του το γιατρό στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Όμως επειδή δεν είναι έτσι και επειδή έτσι είναι και το πρωτόκολλο, να μπαίνουν πρώτα οι σοβαρά ασθενείς, καλό θα είναι να έχουμε λίγο περισσότερη ψυχραιμία, να κάνουμε υπομονή και να μην βλέπουμε τέτοια γεγονότα μέσα στα νοσοκομεία, γιατί ξέρετε, μέσα στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών είναι και ασθενείς που μπορεί να μην αντέξουν αυτή την πίεση. Έτσι. Οπότε λοιπόν, αυτοί που έχουν σκοπό να τα κάνουν αυτά μπορούν να φέρουν και την ευθύνη του θανάτου ενός ανθρώπου ή του τραυματισμού κάποιου άλλου. Φτάσαμε αισίως στις 3:54. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, που μας ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 2 με 4. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.
3: Στο ραδιόφωνο.
4: Πολίτικα 89,8.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδέκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και αν εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να τα διαβάσουμε, θα τα διαβάσουμε με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο. Λοιπόν, έχουν μπλέξει εκεί στα δικαστήρια και στην αστυνομία με την τύπισσα που πήγαινε με τον Παλτά να κόψει ό,τι έκοβε από την άτυχη την 55χρονη. Λοιπόν, όπως αποκαλύψαμε στο πολιτικα.gr, η συγκεκριμένη γυναίκα ήθελε να ανοίξει οίκο ανοχής εδώ στο Ηράκλειο. Δεν έβρισκε χώρο στο κέντρο και μιλούσε με κάποιους εκτός Ηρακλείου να το ανοίξει. Τα χαλάσανε στις... πώς το λένε... τα χαλάσανε στον Ταλαβέρι, εκεί που πήγε να παιχτεί. Δεν τα βρήκανε στα οικονομικά και σε κάτι άλλο.

Λοιπόν, την τύπησα αυτή που με τον Παρτά έκοβε, μα ετούφες, τη στείλανε στην ψυχιατρική κλινική του Ρεθύμνου. Γιατί έκανε κάτι τσαμπουκάδες, κάτι φασαρίες μέσα στο δικαστήριο, στο αστυνομικό τμήμα που την είχαν. Γενικά ήταν μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Τι άλλο θα κάνει, μαλλιά έκοβε, με Παρτά. Και κλώσσα και χτύπαγε μια γυναίκα ανήμπορη. Λοιπόν, και στα κρατητήρια που βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα έκανε κάποιες τσαμπουκάδες και κάποιες φασαρίες. Οπότε αναγκαστήκανε να την πάνε τώρα και καλά να το παίξει τρελή αυτή. Να την πάνε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θύμνου και δεν είχε απολογηθεί ακόμα. Αυτό είναι το περίεργο. Ούτε θα απολογηθεί έτσι όπως το πάει. Να την βάλουν μέσα έτσι. Γεια σας. Λοιπόν, από χθες το βράδυ έχει χαθεί στο Φραγκοκάστελο Χανίων ένας άνδρας. 65χρονος, ψαροτουφεκάς λένε οι πληροφορίες. Έχει βρεθεί το ψαροτουφεκό του στην περιοχή του Πλακέ στο Ρέθυμνο. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες από το λιμενικό, αλλά και από συγχωριανούς του και από κόσμο συγγενείς του, καθώς εκεί στην περιοχή του Πλακέ έχει βρεθεί το ψαροδουβεκό του και η σημαδούρα με την οποία ήταν δεμένος αυτός για να κολυμπήσει να κάνει ψαροδουβεκό. Και μάλιστα από ό,τι λένε οι πληροφορίες βρέθηκαν όλα αυτά αρκετά μίλια από το σημείο που ψάρευε. Λοιπόν, δύσκολη η φάση. Μακάρι να τον βγουν τον άνθρωπο, να είναι καλά, να έχει βγει κάπου αλλού και να ειδοποιήσει γρήγορα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι λένε εκεί πέρα στα Σφακιά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ψαροδούφεκο πολύ συχνά. Αλλά οι λιμενικοί ενημερωθήκαν χθες το βράδυ σε 9 και 4 για αυτό το περιστατικό. Σπεύσανε όλοι. Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος, είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες από το λιμενικό και από τους κατοίκους.

Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ταχώνει στο μισέ, στον Μάικλ στον Ομπάμα. Όλα τα ονόματα είπα. Λοιπόν, τον κατηγορεί ότι είχε δώσει στο Ιράν δισεκατομμύρια δολάρια. Πέμε, τα πάρουμε πίσω κάπως. Έτσι. Με βόμβες δεν τα παίρνεις πάντως. Τα διαλύει όλα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ έκανε κάτι πολύ σωστό. Έβαλε το κάσους μπέλι των Τούρκων στη σύνοδο να συζητηθεί. Δεν γίνεται να είσαι στο ΝΑΤΟ μαζί μας και να μας απειλείς άμα θα κάνουμε αυτά. Μαγκιά. Εγώ το θεωρώ μαγκιά. Απ' την άλλη, ο Τραμπ τα έβαλε εκεί με την Ισπανία. Λέει να μην πηγαίνουν οι Αμερικανοί στην Ισπανία διακοπές, να μην αγοράζουμε πράγματα από την Ισπανία, να μην έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία. Δεν είναι ωραία η Ισπανία, δεν είναι καλή η Ισπανία. Ταχώνει άσχημα στην Ισπανία. Και πάει να κόψει τώρα και από ό,τι φαίνεται, πάει να κόψει πολλά. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει. Εγώ η αγαπημένη μου πάντως η Τζόρτζια Μελόνι του έχω σε ένα βλέμμα, τον κοίταξε με ένα βλέμμα, τον έστειλα, διάβασα. Δεν πιάνει όμως αυτά, γιατί είναι λίγο Τζέι. Θα σας πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και θα το πούμε και πιο μετά. Ο πρώην πρωθυπουργός Τουρκίας, ο Νταβούτογλου, δήλωσε ότι η παρουσία της χώρας του στο νησί, στην Κύπρο, είναι δίκαιη και στηρίζει τελείως το διεθνές δίκαιο. Και ο κύριος Χατζηβασιλείου του απάντησε και του λέει: στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή. Αρχίσαν οι μαγκές. Τα δεις. Όλα αυτά υπόθηκαν στο συνέδριο του Economist Impact με τον Έλληνα Υφυπουργό να απαντά ευθέως στις τουρκικές αιτιάσεις ότι και καλά στην Κύπρο έχει γίνει, ότι δεν έχει γίνει παράνομη εισβολή. Λοιπόν, ο Αχμέντ Νταβούτογλου, από ό,τι γράφουν όλοι και από ό,τι λένε όλοι, προσπάθησε να μεταφέρει το βάρος της μη λύσης του Ελληνοκυπριακού, επικαλούσε το δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο Ανάν, που δεν έγινε δεκτό. Λοιπόν, αυτό, έτσι, ακούω πολλά, πάμε να το φτιάξουμε.

Και όπως μας είπε, να πούμε ότι για τις βομβιστικές επιθέσεις, για τον βομβαρδισμό που έκανε ο Τραμπ τώρα στο Ιράν, λέει ότι το παραβίασε και χειρία. Οπότε πάρε, πάρε και μια κουβενταλιά από μου να έχεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια άλλη ιστορία που θα δείτε σε λίγο κάποιους ευαισθητούλιδες να βγαίνουν στον δρόμο. Στο Άργος υπήρχε μια καταδίωξη. Με αστυνομικούς και κάτι τύπους εκεί πέρα, να μην το πούμε τώρα, είναι από την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Λοιπόν, προσπάθησαν σήμερα να εμβολήσουν δύο φορές τα αυτοκίνητα και τις μηχανές της ομάδας Δίας. Έγινε ένας τρελός χαμός εκεί γύρω-γύρω. Προσπάθησε να διαφύγει από μια μάντρα ο νεαρός αυτός που εμβόλησε αυτοκίνητα αστυνομικών. Τον πυροβόλησαν και τώρα θεωρείται ότι είναι σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός.

Και όπως καταλαβαίνετε τώρα θα αρχίσουν οι βεστούλιδες όλοι να βγαίνουν στον δρόμο. Έτσι. Γιατί άμα ήταν κάποιος άλλος Έλληνας δεν θα βγαίνανε, αλλά τώρα είναι μια ευκαιρία να τα βάλουν με την αστυνομία, να τα βάλουν με όλους. Λοιπόν, προσπάθησε να εμβολήσει αυτοκίνητα, μηχανές και έριξε το αμάξι σε έναν τοίχο και προσπάθησε να φύγει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στρέφουμε γιατί αυτό το τηλέφωνο πρέπει να το πιάσουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτη, 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ένα από τα μηνύματα που μου έχουν στείλει σήμερα και μου έκανε εντύπωση, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πολλά χρόνια πριν δεν πολύ λέγαμε για το κάζους μπέλι, δεν τσιτώναμε τους Τούρκους. Τώρα δεν μας νοιάζει. Τώρα τους τσιτώνουμε. Δεν μας αφορά. Ας πάρει δώρα και από τον Τραμπ, ας πάρει οτιδήποτε που δεν μπορεί να τα πάρει έτσι εύκολα. Δηλαδή, πες ότι ο Τραμπ πει αύριο, παιδιά, δίνουμε F-35 στην Τουρκία. Θα τα πάρει μετά από 10 χρόνια. Έτσι. Καταρχήν το Κογκρέσο θα τα κόψει. Πρέπει να περάσει νόμο που να. Πώς να σου το πω. Θα πρέπει πρώτα οι Τούρκοι να διώξουν τα S-400 από τη χώρα. Και επειδή δεν θα μπορούν να τα διώξουν γιατί δεν τους πιστεύει κανένας, το ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και οι υπόλοιποι, θα πρέπει να τα παραδώσουν στους Αμερικάνους. Αν τα παραδώσουν εκεί, δεν έχει πρόβλημα με τον Πούτιν. Τον Πούτιν το στήριξε. Στήριξε ο Πούτιν τον Τραμπ τώρα που είχε προβλήματα. Πώς θα γίνει αυτή η σχέση, δεν χαλάει. Και την άλλη εβδομάδα, όπως μου είπε και η Αλεξία Τασούλη, πάει ο Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Οπότε εκεί θα παιχτεί η μπιφ. Τρελό. Οι Ισραηλοί δεν θέλουν με τίποτα να ενισχυθούν οι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι ενισχύουν όλους τους υπόλοιπους γύρω-γύρω τους εχθρούς του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι 100% μαζί μας. Εμείς είμαστε 100% μαζί τους και καλά κάνουμε, γιατί είναι ο μόνος σύμμαχος που μπορούμε να συνοηθούμε. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό που πέταξε ο Μητσοτάκης και μου άρεσε εμένα σε όλη τη συζήτηση ήταν ότι είναι δικαίωμα της χώρας μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, σταμάτα το κάσους μπέλι, γιατί αύριο κάνω επέκταση και φτάνω 6 μίλια από την Τουρκία. Και τι θα κάνεις τότε, πόλεμο? Θα κάνεις πόλεμο στην Ελλάδα? Έχει εδώ πέρα μπιφ μεγάλο, παιδιά. Αυτή η ιστορία δεν είναι μικρή και καταλάβετε ότι εδώ θα έχουμε θεματάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που υποφελούνται στο να γίνει όλο αυτό. Σίγουρα υποφελούνται οι μπορεί όπλων. Έτσι. Όποιος πουλάει όπλα, δηλαδή Αμερική, Γαλλία, υποφελούνται, γιατί εμείς θα πρέπει να είμαστε 100% ασφαλισμένοι και να έχουμε πάρει τα καλύτερα. Βέβαια, μαθαίνω και κάτι που μου είπε έτσι η συνάδελφος, ότι την επόμενη εβδομάδα θα σκάσει ένα μεγάλο μπαμ σχετικά με κάτι αεροπλάνα. Το άδειξε ότι είναι αυτό. Μπαλά, εγώ πιστεύω θα πάρουμε ράφαλ. Πιστεύω ότι θα γίνει μια έτσι μπλα, θα πει παρά 5-6 να έχεις να παίζεις. Μακάρι. Λοιπόν, το σίγουρο πάντως είναι ότι εδώ πέρα παίζει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ παίζει πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί ο Ρούτε παίζει μπαλίτσα γενικά δεξιά και αριστερά. Έπιασε τον Ερντογάν από το χεράκι, τον πήγαινε βόλτα. Έχουν παιχτεί τέτοια θεματάκια. Λοιπόν, τέλος. Η ουσία είναι ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις φοβερές και τρομερές, που δεν θα μείνουμε αμέτωχοι εμείς. Θα είμαστε και εμείς μέσα. Είμαστε στο επίκεντρο. Μας θέλουν, μας γουστάρουν, μας μισούν και δεν μας θέλουν. Αυτές είναι οι τέσσερις διαφορετικές πλευρές γύρω μας. Και πάμε σε ένα θέμα τώρα που αγγίζει τους πάντες και θα αγγίξει και εδώ την Κρήτη σε λίγες μέρες, γιατί το βλέπω να έρχεται. Λοιπόν, ήταν κάποιοι Ρωμά στο νοσοκομείο των Θριάσεων στην Αθήνα και περιμέναν να κάνει αξονική, κάτι περιμέναν να κάνει ένα συγγενής τους. Όμως έσκασε ένα επίγον περιστατικό και δώσανε προτεραιότητα γιατροί στο επίγον περιστατικό και όχι στους Ρωμά. Και εκεί έγινε ο κακός χαμός και άρχισαν να τα σπάνε μέσα στο νοσοκομείο, να λένε φέρτε όπλα να τους σκοτώσουμε και τέτοιες ιστορίες. Υπάρχουν όλα αυτά καταγεγραμμένα σε βίντεο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται το θέμα θα πάρει έκταση, γιατί δημιουργήθηκαν σκηνές χάους, όπως περιγράφουν όλοι. Σπάγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, έβριζαν τον κόσμο, απειλούσαν. Έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Μαζεύτηκαν μέσα σε χρόνο τότε 50 άτομα. 50 άτομα μέσα στο Θριάσιο. Λοιπόν, οι 8 από αυτούς ενεπλέξαν λύση στο περιστατικό. Ξέφυγε η κατάσταση πολύ γρήγορα. Πήγε η αστυνομία πολύ γρήγορα, με ισχυρές δυνάμεις. Κατάφερα να υπάρχει αποκατάσταση της τάξης εκεί. Οι περισσότεροι, με το που είδαν τους αστυνομικούς, μπουχώς, εξαφανίστηκαν, λαγοί. Μείνανε πολύ λίγοι εκεί πέρα, μάλλον εγκλωβιστήκαν αυτοί. Και η αστυνομική προχώρησε προσαγωγή 2 γυναικών, Ρωμά, ηλικίες 37 και 38 ετών, οι οποίες στη συνέχεια συνελήφθησαν για το επεισόδιο σε βάρος των γιατρών, αφού εξετάστηκαν και τα πλάνα από τις κάμερες. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό.
γίνεται το σκηνικό στο Άργος. Έτσι, όπου έγινε η καταδίωξη, έγινε το κακός χαμός. Σκάει το θέμα στο Θριάσιο και έχουμε και εδώ στο Ηράκλειο κάτι φωτιές που ανάβουν συχνά και στον καταβλισμό που είναι κοντά στην αστυνομική. Λοιπόν, κάτι μπορεί να γίνει. Ούτε ρατσιστές είμαστε, ούτε τίποτα. Θα σας πω κάτι το οποίο θα το δείτε στο politica.gr σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλάνο εχθές το βράδυ στα Λιοντάρια, το οποίο ήταν ένα μωράκι από Ρωμά. Αυτούς που πουλάνε κάτι παιχνίδια εκεί στα Λιοντάρια μπροστά τους, έχετε δει. Επειδή είμαστε και μικρή πόλη. Λοιπόν, έχουν φύγει από το σημείο. Δεν ξέρω αν είναι γονείς, αδέρφια, δεν ξέρω τι ξαδέρφια στο λύκο είναι. Και αφήσανε το καροτσάκι με το μωρό μόνο του εκεί για πάνω από 20 λεπτά. Μόνο του! Ρε, μόνο του το καρότσι με το μωρό μέσα. Μόνο του το μωρό με το καρότσι μέσα. Υπάρχει βίντεο, μου το στείλανε. Και λέω, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Είναι αλήθεια, μου λένε ναι. Του λέω, έρχομαι εκεί να το δω. Και κατεβαίνω και βλέπω το ίδιο σκηνικό. 20 λεπτά μετά. Ήταν το μωράκι μόνο του μέσα στο καρότσι, ξεχασμένο εκεί και κάπου είχαν πάει. Δεν υπήρχαν στο πλάνο πουθενά γύρω-γύρω. Ξαφνικά μετά από 20 λεπτά σκάει ένα μικρό κοριτσάκι. 4 ετών θα ήταν, 5. Που πάει εκεί και πέσε με το μωράκι. Και λέω, ρε φίλε, τι γίνεται. Πώς τους αφήνουν. Είχαμε κάνει και εκείνο το θέμα με την τύπισσα που είχε ένα μωράκι και έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχει πάει 800.000 views. Δεν ξέρω που στο λύκο έχει φτάσει. Που ντροπή μας, παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όπου τους βλέπετε, κινητό και φεύγουν. Να μην κάθονται στη ζέστη με τα μωράκια και τα παιδάκια να επαιτούν. Να πάνε να δουλέψουν. Θα μου πεις δεν μπορούν να δουλέψουν. Γιατί δεν μπορούν. Η μάνα δικιά μου πώς δουλεύει. Η μάνα δικιά σου πώς δουλεύει. Και πας και την παίρνεις κάθε μέρα το απόγευμα. Ε? Λοιπόν, ειδικά αυτό το θέμα με το μωράκι, πραγματικά δείτε το. Δεν ξέρω αν με ακούει και η αστυνομία. Είχαμε κάνει μια επαφή τότε για την άλλη τη γυναίκα με το μωράκι που ήταν κατάξανθο με μπλε μάτια το μωρό. Δεν υπονοώ κάτι, αλλά ψάξτε το, γιατί είναι περίεργο. Έτσι. Μπορεί να έχει σχέση αυτή η Ρωμά γυναίκα που έκανε παιδεία εκεί μπροστά στην καλοκαιρινού με δανό τουρίστα. Ξέρω εγώ. Κανείς δεν ξέρει. Όπως κανείς δεν έμαθε χθες, το μωράκι πώς έφυγε από εκεί. Έκατσε 20 λεπτά εκεί, περίμενε να δω τι θα γίνει. Τίποτα, δεν έβλεπα κανένα. Τι να κάνω, να πάρω το καρότσι και να φύγω. Τι να κάνω. Τι να κάνω, εσύ τι θα κάνεις, εσύ μου. Και γεμάτο οι καφετέρειες μπροστά με κόσμο. Και βλέπανε ένα καρότσι μόνο του μπροστά στα λιοντάρια. Και να πεις ότι το είχαν γυρίσει να βλέπει και το νερό να πηδάει από τα λιοντάρια, δεν ήταν. Απ' την άλλη μεριά κοίταγε. Απ' τη λότζια εκεί πέρα από εκεί. Δεν ξέρω τώρα τι να πω αυτήν την ιστορία, δηλαδή πραγματικά με στεναχώρησε πάρα πολύ. Όταν μου στείλανε το βίντεο δικά. Λοιπόν. Αυτό. Λοιπόν, στο περιθώριο τώρα του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την απειλή πολέμου που εγείρει η Τουρκία και την πόλη στον F-35 από την πλευρά των ΗΠΑ. Τα ΗΠΑ. Ε? Ακούστε λοιπόν τώρα. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, λέει, να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει τις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα πριν από λίγο. Η απειλή του πολέμου, λέει, δεν ταιριάζει με το κλίμα της μαχίας. Σωστά τα λέει. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί. Αν θα το καταλάβουν ποτέ οι Τούρκοι, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, Billie Jean. Όχι, ποιο. Βάλει του κάτι να γουστάρει, γιατί τα ακούει. Ωραία. Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο πιο έτσι δυναμικά με πολιτική. Να γελάσουμε και λίγο.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει δηλώσεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να τον ακούσουμε ευθέως, κατευθείαν. Πάμε.
1: Από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο, αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, και ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης περί στρατηγικής αυτονομίας, η οποία οριμάζει πια εντός των κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την δικιά τους άμυνα. Η ενίσχυση λοιπόν αυτού που αποκαλούμε ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί μία αναντήρητη προτεραιότητα, θα έλεγα συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της συμμαχίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη, και αναφέρομαι στα επίσημα στοιχεία του ΝΑΤΟ, για το 2026 έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% ως προς τις κύριες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Προφανώς η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει, και γι' αυτό και πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αναφέρομαι στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Άρα κρατήστε ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι αυτές οι οποίες ξεκίνησαν όλη αυτήν την προσπάθεια, η οποία τώρα αποδίδει σαφέστατους καρπούς.
2: Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ.
3: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε ένα follow-up σε αυτή την απάντηση. Προβληματίζεστε όμως από τη στάση του Πρόεδρου Τραμπ και την κριτική προς τους Ευρωπαίους και για το Ιράν, αλλά και για τις αμυντικές δαπάνες. Ανησυχείτε μήπως αποχωρήσει ή πει ότι αποδεσμεύεται η Αμερική από το ΝΑΤΟ?
1: Πρέπει να σας πω ότι το... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
3: Θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση σε σχέση με το bromance του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του 35? Και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταληκτική του τοποθέτηση στην σημερινή σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούρια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα, και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ

0: Θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
1: Σοφία Φασουλάκη από το Μέγα.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ξαναγίνεται εκρηθμή, νομίζω ότι η κυχηρία φαίνεται ότι μπαίνει σιγά σιγά στο σιρτάρι. Δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το πρώτο, αν έχει ζητηθεί από τη χώρα μας κάποιο είδος βοήθειας όσον αφορά τα στενά του ορμούς, το ένα. Το δεύτερο, εάν προβληματίζεστε, γιατί ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου, αν αυτό προβληματίζει εσάς και τη χώρα μας και αν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη τη λήψη νέων μέτρων.
0: Κοιτάξτε, και στο παρελθόν είχαμε, θα έλεγα, προσωρινές εχθροπραξίες. Πιστεύω ότι, και εδώ επιτρέψτε μου να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς συζητήσεων και συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ενός νέου σεβασμού αυτής της έφθαρσης κεχηρίας η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί. Άρα εδώ εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, δεν εκτιμώ ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς πολεμικών επιχειρήσεων όπως αυτό το οποίο είδαμε τους τελευταίους μήνες. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη. Και ως μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη θα υπερασπίζεται πάντα του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοείας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το διεθνές εμπόριο και ουσιαστικά το όλο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί και ερμηνευθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το να μείνουν τα στενά του ορμούς ελεύθερα, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε είδους διοδίου ή άλλης επιβάρυνσης, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά νομίζω και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ. Και η Ελλάδα ήταν παρούσα στην Μέση Ανατολή, είναι παρούσα στην επιχείρηση Ασπίδες, ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία έχει ως σκοπό την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, και εφόσον μας ζητηθεί και εφόσον θα συμφωνεί το σε επίπεδο οργανισμού των ΗΠΑ, θα ήμασταν παρόντες και σε μια αντίστοιχη επιχείρηση στα στενά του ορμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται, αλλά η Ελλάδα έχει και την επιχειρησιακή δυνατότητα αλλά και το συμφέρον να υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοείας, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
2: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη, για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αν αυτό σας προβληματίζει για τη χώρα μας.
0: Προφανώς με προβληματίζει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή άνοδος και ότι βλέπετε ότι το πετρέλαιο έχει αρκετές διακυμάνσεις. Εγώ και θέλω να κοιτάω τις τιμές σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών. Είμαστε σε μια καθοδική τάση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εκτονωθεί και αυτή η κρίση, θα επανέλθουμε σε τιμές οι οποίες για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον είναι τιμές διαχειρίσιμες.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
1: Κύριε Όλγα Παναγιωτίδου από τον ΑΠΕΛ.
2: Κύριε Πρόεδρε, έχετε και τις δικές μου ευχές για τη γιορτή σας. Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί αυτή η δέσμευση ως το 2035 και ποιο θα είναι το όφελος που θα δει στην πράξη ο Έλληνας πολίτης από την επένδυση αυτή?
0: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μιας ευρύτερης διακομματικής στήριξης. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με το ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτήν την εντός εισαγωγικών θυσία την οποία, την οποία, στην οποία πρέπει να, να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς και όταν βλέπουν επίσης μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups, οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πιστεύω ότι όσο είμαι πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των, των Ελλήνων, αυτό, αυτό θα εξακολουθούμε να, να κάνουμε.
1: Χριστός Ιωαννίδης από το Sky.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο κάζους μπέλι, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα.
0: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: We have the Greek journalist first, then. Κύριος Χρυσόδος Κωνσολόγλου από τον Αλφα.
4: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παραθυράκι, συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι ότι μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα όταν είστε 400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
0: Απάντησα ήδη κυρίως στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Όπως δεν έχουμε και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
1: Τελευταία ερώτηση. Please introduce yourself.
5: Okay.
6: Mr. Prime Minister,
7: κύριε Πρωθυπουργέ,
6: καθώς
7: καλώς ήρθατε στην Άγκυρα.
6: Ποιες
7: είναι οι τελευταίες εξελίξεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ό,τι αφορά σε σχέση με τις δηλώσεις σας?
6: On the eve of the conflicts.
0: First of all, you know, I've always been in favor of a constructive, functional, and productive relationship between our two countries. And this was also the spirit of the Athens Declaration. I think on many fronts, our relationship has progressed.
7: Βελτιωθεί οι διασυνεργειακές σχέσεις, έχουμε ανθρώπους που έρχονται στην Ανατολικό Αιγαίο στο πλαίσιο του προγράμματος και θεωρώ πολύ σημαντικές τη σχέση των ανθρώπων. Είχαμε μια σημαντική διαφορά με την Τουρκία και είναι οριοθέτηση των θαλάσσιων της υφαλοκρηπίδας μετά.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν η δηλώση του Έλληνες δημοσιογράφου. Τι θα πει τώρα στους ξένους, όταν διαβάσετε μετά στο politica.gr. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρθηκε στο κάσους Μπέλη και επειδή το είπε αυτό και μάλιστα το χαρακτήρισε ως ιστορική ανορθογραφία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο, αλλά επειδή το είπε ο κ. Μητσοτάκης τώρα και το ακούσαμε live, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκα στους Κάσους Μπέλι και όποιος το λέει αυτό είναι μια ιστορική ανορθογραφία, σας έχω και παράδειγμα. Ναι, δυστυχώς, για κάποιους. Το είπε στις δηλώσεις του. Το ξαναλέω να το πάρουμε έτσι σοβαρά, έτσι. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν στις δηλώσεις του είπε: δεν ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκα στο Κάσους Μπέλι. Είναι ιστορική ανορθογραφία, όποιος λέει το αντίθετο. Και επειδή εμείς μας αρέσει να είμαστε έτσι λίγο πειραχτήρια, ακούστε.
1: Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλείσκησης οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Είναι καιρός πια να έρθει κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική.
2: Αλλά έχει αργήσει.
1: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάσους Μπέλι.
2: Αλλά έχει αργήσει.
0: Ήταν ο κύριος Τσουκαλάς από τον Πασόκ, ο οποίος είπε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αργήσει να θέσει το θέμα του Κάσους Μπέλι. Να πούμε ότι η πρώτη φορά που τον ακούσατε ήταν στις 11 Φεβρουαρίου του 2026, ενώ οι αναφορές του στο Κάσους Μπέλι είναι από το 21, από το 22 μέχρι σήμερα. Έτσι, 4-5 φορές τουλάχιστον. Οπότε ξαναδείτε το λίγο, κύριε Τσουκαλά, γιατί μάλλον κάνατε λαθάκι. Και πάμε να πούμε και ένα παραπολιτικό. Την ώρα που ακούγονταν οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ξαφνικά πέταχνε κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι να πούνε σφήνα στους Έλληνες, να κάνουν και αυτοί ερωτήσεις στο Μητσοτάκη για, ξέρεις, να πούνε για το Κάσους Μπέλι, για οτιδήποτε. Και ακούστηκε μια φωνή μου να λέει Greek journalist first. Λοιπόν, οι Έλληνες δημοσιογράφοι πρώτα. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η φωνή ήταν της κυρίας Κάπη, της βάζει όλη τη θέση της. Δεν υπάρχει τίποτα. Ελέγχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι από τον κ. Μητσοτάκη. Ακούσατε και τις δηλώσεις του κ. Τσουκαλά που έλεγε ότι έχουμε αρχίσει. Σε τι έχει αρχίσει? Μάλλον άρχισε ο κ. Τσουκαλάς να καταλάβει ότι ο κ. Μητσοτάκης το έχει θέσει στο Κάσους Μπέλι ακόμα και μπροστά στον Ερντογάν. Πίσω είναι τουρκικές και ελληνικές σημαίες. Δεξιά, αριστερά μάλλον, του κ. Μητσοτάκη καθόταν ο Ερντογάν και του είπε για το Κάσους Μπέλι. Έχουμε και το βίντεο. Αλλά επειδή πάμε σε διαφημίσεις, αφήνουμε τον κ. Τσουκαλά, ψάξα το βρει μόνος του. Μην λέμε και αόριστα πράγματα, μην τα λέμε.

Το 2027 λοιπόν οι πιλότοι μας αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα νέα ελληνικά F-35. Αυτή είναι η απάντηση στους Τούρκους. Λοιπόν, υπάρχει οπτικό υλικό από το συνέδριο, το οποίο σας είπα πριν από λίγο, όπου ο Τάσος Χατζηβασιλείου έκανε το Νταβούτογλου Τούρκο. Ποιο Τούρκο από ό,τι είναι.

0: Λοιπόν, έγινε τρομερό σκηνικό και μάλιστα ακούστε λίγο έτσι το τζέρτζελο που έγινε μόνο.
1: Presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
2: No, it's an illegal invasion.
1: You have to accept the reality. It's an invasion.
2: Let's talk.
1: It's an invasion since 1974.
0: Εκτίμησε που ήταν στο πάνελ enough. Το έχουμε το τραγούδι, το βάλουμε. Βάλτο, είναι ωραίο. Λοιπόν, ή βάλει κανένα τουρκικό, έτσι να γουστάρουμε. Λοιπόν, ο Τάσος Κατσιβασιλείου, μάτι μανιγέ, θα ψέξω το βρω, έτσι. Τον έκανε ρόμπα. Το λέω καθαρά, το λέω ακριβώς όπως είναι. Επέμενε ο Νταβούτογλου ότι δεν είναι όπως ήταν η Ρωσία και δεν είναι το ίδιο με τη Ρωσία και ότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο, λέει, που επιβεβαιώνει την Τουρκία. Και να το επισημαίνει ο Τάσος Κατσιβασιλείου συνεχόμενα τη λέξη invasion, που σημαίνει εισβολή. Μιλάμε, όχι απλά θα το λέγανε Τούρκο, πρέπει να έχει γίνει Εβραίος, να έχει σκίσει τα ματιά του. Δηλαδή, όπως κάνανε παλιά, θυμάστε τότε το λέγανε. Ότι μόλις τους νευρίες, χακ, σκίσαν τα ρούχα τους με έναν γύμνη. Αυτό δεν το έκανε και το κουστούμι μάλλον ήταν ακριβό. Αλλά ο Τάσος Χατζηβασιλείου αξίζει τα μπράβο όλων μας. Τον έκανε εξαλό, τον έκανε ένα κοπανιέτε. Η συντονίστρια του πάνελ να ουρλιάζει, να φωνάζει enough, δηλαδή αρκετά σταματήστε και τέτοια. Παιδιά, να το ξαναβάλω λίγο να ακούσουμε. Δεν έχει πολύ γέλιο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όλο αυτό το σκηνικό. Ακούστε.
1: To say about this, but this is not the platform. Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
2: No, it's
1: an illegal invasion.
2: You have to accept the reality.
1: It's an invasion.
2: Let's talk.
1: It's an invasion since 1974.
0: Λοιπόν, φοβερή σκηνή και τώρα να σας πω τι υπόθηκε. Λοιπόν, ξεκινάει, έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη πλατφόρμα. Λέει ο Νταβούτογλου για την τουρκική παρουσία στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, σε αντίθεση με τη Ρωσία. Και αρχίζει ο Τάσος Βασιλείου και του λέει: όχι, πρόκειται για παράνομη εισβολή. Πρέπει να παραδεχτείς την πραγματικότητα, είναι εισβολή. Ας μιλήσουμε, λέει, πρόκειται για εισβολή τον διακόπτη που ξεκίνησε το 1974. Και τότε πετάγεται η τύπησε εκεί στο πάνελ. Enough, γιατί είδε ότι τα πράγματα δεν το άφηνε να πέσει κάτω το Τάσος Χατζηβασιλείου. Ήτανε, δηλαδή προσπαθούσε ο Νταβούτογλου να του πει ένα-δυο ατάκες έτσι για να τον καπακώσει. Δεν καπακώθηκε ο Χατζηβασιλείου. Την ώρα που του λέει ότι είναι το διεθνές δίκαιο η Τουρκία και αυτά τα σάλια, τον κόβει ο Χατζηβασιλείου και του λέει: είναι παράνομη εισβολή αυτό που ξεκινήσατε το 1974 στην Κύπρο. Μπράβο στον Τάσο Χατζηβασιλείου. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Προσκυνώ.

Εντάξει, άμα δεις τη γράφουν από κάτω τώρα, μιλάμε για τρελό σκηνικό, έτσι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η συζήτηση έγινε στο πάνελ του Economist στο Λαγονίσι, εκεί βρίσκονται τώρα. Ο Τούρκος πρώην πρωθυπουργός, ο Νταβούτογλου, εντάξει, έγινε Τούρκος στην γεωλογία. Λοιπόν, υπήρχε όμως αντίδραση και από την Άννα Διαμαντοπούλου που συμμετείχε στο πάνελ, μου λέει εδώ τώρα συνάδελφος. Και μάλιστα, ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Βασιλείου, δεν κόλωσε πουθενά. Δεν κόλωσε δευτερόλεπτο. Ρε φίλε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Δηλαδή, εντάξει, είναι ωραίο. Και να σου πω και κάτι. Μήπως έπρεπε να το έχουμε κάνει, να το έχουν κάνει και άλλοι αυτό ή να το επικροτούν και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί η ΑΤΑΚΑ πρόκειται περί εισβολής από το 1974. Πρέπει να τον έκανε το Νταβούτογλου. Τα ντουρθε τα μπλάς, πώς το λένε. Τα μπλάς, τα μπλάς. Λοιπόν, επειδή πρέπει να το πω, συντονίστε του πάνελ ήταν η Τζόνεν Χόι. Αυτή η καημένη τι έπαθε.

Η Άννα Διαμαντοπούλου λοιπόν είπε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές δεν ισχύουν αλλά καρτ. Και μάλιστα πήγαινε τα χώσει λίγο εκεί πέρα, ήταν μέσα στο πάνελ. Ήταν ωραίο σκηνικό. Εγώ το γούσταρω πάρα πολύ. Μπείτε να το δείτε στο site σε λίγο, στο πολιτικό.gr, να τα ανεβάσουμε. Γιατί πραγματικά αυτό που έκανε ο Τόσο Χατζη Βασιλείου ήταν εκπληκτικό. Χίλια μπράβο, δεν ξέρω πώς να το πω. Άμα με αφήσει, μπορώ να μιλάω μισή ώρα και να λέω μπράβο στο Χατζη Βασιλείου. Αυτά γουστάρω. Δηλαδή, θυμάμαι το Θένδια, θυμάμαι το Μητσοτάκι μπροστά του. Με στη μούρη, πάρτα. Πώς το λέει ο Κωνσταντίνος μου, στα μούτρα του. Έτσι το λέει.

Και επειδή τώρα το έχουμε το έργο, θα το ξεκινήσουμε αύριο. Σας έχω προαναγγείλει ένα θέμα που θα έχει θέμα με τα βορίζια. Κρατήστε εγώ, σας το έχω πει. Πέμπτη σας είπα θα σκάσει. Θα σκάσει θέμα με τα βορίζια. Ακούστε με. Λοιπόν, πέρα όμως από τα βορίζια, την Παρασκευή έχουμε εδώ πέρα τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Μαζί του θα είναι και η Κωνσταντία Δημοκλείδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα υπάρχει μια εκδήλωση στην Αστόρια σε 7 το απόγευμα, αλλά στις 12 το μεσημέρι θα πάμε όλοι στη Μεσαρά, γιατί εκεί θα γίνει τα εγγένεια της υποδιεύθυνσης Μεσαρά. Και επειδή κάτι ακούω ψηλά έτσι, η επιχείρηση Θερισμός για τα κυκλώματα των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται. Ακούστε τώρα ένα νούμερο που έχω στα χέρια μου. Λοιπόν, πάνω από 1150 είναι οι κατηγορούμενοι. 5 είναι τα εγκληματικά δίκτυα και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 94 συλλήψεις. Τι σημαίνει αυτό? Άμα είναι πάνω από 1150 κατηγορούμενοι, έρχονται κι άλλα. Έτσι, λοιπόν. Υπάρχει μια περίπτωση μια 73χρονη από την Κοζάνη που δήλωνε 1005 αγροτεμάχια και τη ανήκαν μόνο 2. Και έλαβε επιδότηση συνολικά 422.536 ευρώ. Baby, baby, can... Λοιπόν, υπάρχουν 2.900 υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων συνολικού ύψους, ακούστε το και κρατηθείτε, 69 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε 1.150, 151 είναι, και έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικά δίκτυα. Την περασμένη εβδομάδα, το Τριμελές Πλημμυλοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάξης από 1 έως 3 έτη σε 58 παραγωγούς της Κρήτης. Δεν το ακούσατε πουθενά, δεν το είδατε πουθενά. Δεν το έχουμε θεματάξει σε λίγο στο politica.gr. Και να ξέρετε ότι την επόμενη εβδομάδα θα σκάσει και άλλο ένα θέμα. Τυχεροπούλου. Θα σκάσει και ένα θέμα για την εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τι έκανε, ζήτησε έφεση σε απόφαση που βγήκε για έναν παραγωγό που αθώθηκε επειδή γύρισε πίσω τα χρήματα. Και άσκησε έφεση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εξαδικαστή ο τύπος. Και στα γύρισε πίσω τα λεφτά. Καταλάβατε τι παίζει τώρα. Το κατάλαβες, το κατάλαβες. Μην το πω καθαρά. Πάμε. Άντε να σας το πω. Έτσι επειδή το έχω στην άκρη του στόματος και δεν μπορώ να κάνω εγώ εύκολα. Κάποια χειράνθρωποι εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη είναι Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Έτσι. Αχειράνθρωποι, τελείως αχειράνθρωποι, θα έχουν θέμα με τη δικαιοσύνη. Το είπα. Εντάξει. Αυτό. Τελείωσε. Το είπαμε. Πάμε. Πάρε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Μιλάμε για το απόλυτο κλάμα, έτσι, για την απόλυτη αποθέωση. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Μας έβγαλε στο πρόσωπο. Σε ελληνική σημαία ψηλά, στο συνέδριο του Economist. Εκεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου έκανε τον Νταβούτογλου Τούρκο. Λοιπόν, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου του είπε του Νταβούτογλου μέσα στη Μούρη κανονικά. Έχουμε εισβολή από το 1974. Η Τουρκία να αποδεχτεί την πραγματικότητα. Προσπαθούσε εκεί να πει για διεθνές δίκαιο ο Νταβούτογλου, να πει διάφορα εκεί, να τον κόψει την ώρα που μίλαγε, και έλεγε συνέχεια ο κύριος Χατζηβασιλείου τη λέξη invasion, invasion, invasion, επίθεση, εισβολή. Όποτε πεταγόταν ο Νταβούτογλου να πει κάτι, έχουνε το invasion ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αποθεωτικό. Ήταν πραγματικά εξαιρετική στιγμή. Έτσι θέλουμε να είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Και μη μας πούνε τώρα, ξέρω εγώ, ότι είμαστε κάφροι που θέλουμε την κόντρα. Μέσα στη μούλη τους. Όταν θα λένε ανιστόρητα πράγματα, θα πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος θα βγαίνει μπροστά και θα λέει την αλήθεια. Κάνατε εισβολή, κύριε, παραδεχτείτε το, αποδεχτείτε την πραγματικότητα, έτσι όπως είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου στον Νταβούτογλου. Να προσπαθεί και η άλλη κακομπήρα δίπλα, η συντονίστρια του πάνελ, να λέει enough, enough, αρκετά, αρκετά, για να σταματήσει την κόντρα. Αλλά είχε πάρει φόρο ο Χατζηβασιλείου, μιλάμε, και τάχωνε στο τετράγωνο. Δεν υπήρχε. Αυτή η συζήτηση λοιπόν έγινε σε πάνελ του Economist στο Λαγονίση. Εκεί ήταν και ο Τούρκος ο Πρωθυπουργός, και ξεκίνησε μάλιστα λέγοντας πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο έχει, ξέρεις πώς το λένε, εκφράζεται, λέει, στο διεθνές δίκαιο. Πετάχτηκε ο Χατζηβασιλείου, τα πήρε κρανίο. Του λέει, τι λένε μεγάλε, για Ελλάδο, invasion είναι, όπως είναι στη Ρωσία, όπως η Ρωσία στην Ουκρανία, έτσι και εσείς κάνατε εισβολή, τέλος, τι μας λες τώρα.

Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε λοιπόν μόλις ο κύριος Νταβούτογλου είπε πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Τι ήθελε, κοιτάξω, είχα τη βασιλεία αυτό, τα πήρε και δύο και τον τάχουνε. Πάρτα. Ο κύριος Νταβούτογλου είπε πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Τι ήθελε, κοιτάξω, είχα τη βασιλεία αυτό, τα πήρε και δύο και τον τάχουνε. Πάρτα.

που κάνουν τους Τούρκους να ανεβαίνουν στα κάγκελα. Για μας αυτό είναι ωραίο. Να τους βλέπεις τα κάγκελα. F-35 δεν έχουν, Ραφάλ δεν έχουν. Θα δώσουν τώρα και ό,τι έχουν και δεν έχουν εκεί στον Τραμπ για να πάρουν τα ό,τι πάρουν. Καμιά μηχανή ξέρει για το καν αυτό που φτιάχνουν τα. Αλλά δεν μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει εμάς, ότι πήγε μέσα στο 30ο συνέδριο. Πώς το λένε, Europe's Next Vital Steps. Πήγε ο Χατζηβασιλείου και του λέει: όπα, στάκα, στάκα, μεγάλε, εδώ είμαστε. Έχετε κάνει εισβολή. Έχει εισβολή, εισβολή, εισβολή. Το είπε 5 φορές, 4 πόσες το είπε. Τούρκο στον Νταβούτογλου, άντε, για... θα φύγει κατευθείαν από το Λαγολίση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, εγώ εξέφρασα την άποψή μου. Τα μηνύματα που έρχονται τώρα είναι πολλά από το λόγο που σας έπαιξα το ηχητικό. Λοιπόν, μήπως να το ξαναπαίξουμε ή όχι. Λοιπόν, επειδή είναι στα αγγλικά και ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, δεν το πες μου. Αλλά ήταν επική στιγμή. Δηλαδή, ο Χατζηβασιλείου περνάει πλέον στο Πάνθεο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών περνάει στο Πάνθεο πλέον, έτσι. Τις κόντρες με τους Τούρκους. Αυτό θέλουμε. Να τους βλέπουμε να μάχονται. Έτσι. Και να αφήσουμε τους άλλους να λένε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Ή μάλλον η Θάλασσα δεν έχει σύνορα.

Λοιπόν, θα κλείσω με μια είδηση που έσχασε μόλις τώρα. Η κυρία Νοτοπούλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σοκράτη Φάμελο και το ανακοίνωσε αποφασή της να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν θα παίρνει ο Τσίπρας μαζί του. Για καθίστε, για μπάστα. Στον Τσίπρα θα πάει η Πασόκ, τι λες? Τσίπρα, Τσίπρα λες. Κάτι παίζει με Πασόκ όμως. Εντάξει, θα κλάψουμε. Το ανίκριο το δεν είπαμε. Ε, θα το πω. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια φίλη ένα ηχητικό μήνυμα που είναι ένα ανέκδοτο. Λέω να μην το βάλω το ηχητικό, γιατί είναι λέει ένας αλλοδαπός λέει και πάει να φάει σουβλάκι λέει από ένα σουβλατζίδικο και παρακλίνει το σουβλάκι και λέει πόσο έχει σουβλάκι, λέει 4,80. Άμα βγάλει τζατζίκι, 4,80 του λέει. Άμα βγάλει ντομάτα, 4,80. Άμα βγάλει τζατζίκι και ντομάτα, 4,80. Άμα βγάλει τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, 4,80 του λέει πάλι. Άμα βγάλει τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, πόσο κάνει? 4,80 του λέει πάλι. Λέει, τι πρέπει να βγάλω λέει, για να γίνει το τσουβλάκι πιο φτηνό? Λέει, βγάλει το χαρτί πριτυλίγματος. Λοιπόν, τους εισαποστάκηδες τους ξέρεις? Αυτούς που κατανείς απόσταση από όλους, επειδή να μην τζακώνονται. Λοιπόν, ο Μαρκ Ρούτε του ΝΑΤΟ δήλωσε για το τουρκικό κάσους μπέλι ότι δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, λέει, αλλά για να διατηρώ την ενότητα. Όταν υπάρχει κάσους μπέλι, λέει, μεγάλη από ένα μέλος του ΝΑΤΟ, πώς εσύ διατηρείς την ενότητα που υπάρχει η μόνιμη απειλή πολέμου? Λοιπόν, αυτό. Κανονίστε τώρα να μας έχουν τίποτα 20-30 να φάλουμε, μην ξέρουμε πού τα βάλουμε. Έχουμε 24, να έχουμε καμία 20 ακόμα εκεί πέρα, να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εμείς ξέρουμε, οι άλλοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα Ραφάλ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κλείνω γιατί δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να πάω να τηλέφωνο τον κύριο Χατζηβασιλείου να του μιλήσω, να του πω ένα μπράβο. Ναι, μιλάμε μεγάλη μαγιά αυτό που έκανε, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η μαγιά που έκανε το έξω Βασιλείου σήμερα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, άσε και το άλλο. Εγώ θέλω να μάθω και ποια είναι η γυναίκα που στη συνέντευξή μου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί στο ΝΑΤΟ γυρίζει με αυστηρία και stop, stop. Greek journalists first. Πρώτα οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Πήγαν να πεταχτούν οι Τούρκοι και να το παίξουν μαγκιά. Ξέρετε, να πουλήσουν μαγκιά στο Μητσοτάκη τώρα. Οπ, οπ, καθίστε εδώ, περιμένετε τη σειρά σας. Πρώτα οι Έλληνες δημοσιογράφοι και μετά εσείς. Γιατί έτσι κάνουν όπου πάει ο Ερντογάν. Το μάθα τώρα, γιατί μίλησα με μια φίλη που είναι εκεί κοντά. Και το μάθα, έτσι κάνουν πάντα οι Τούρκοι. Πάρτε τα τώρα. Και άπα, δεν θα πω ποια είναι η κοπέλα, αλλά έγινε τώρα εκεί στη Σύνοδο. Οπότε, αυτό. Εγώ τη έστειλα και μήνυμα. Λοιπόν, αυτά. Τα είπαμε, τα ακούσατε. Πάει Χινοτοπούλου. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέω, άκου να δεις κάτι. Το λέω και κράτατο. Πάμε. Λοιπόν, παραιτήθηκε η κυρία Χινοτοπούλου με ένα τηλεφώνημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε το φωτοφάμελο, του λέει, μεγάλη, κοίτα να δεις, δεν είμαι άλλο εδώ πέρα. Γεια σας, φεύγω, την έκανα. Παραιτήθηκε από το κόμμα. Έτσι, τηλεφωνικά, δηλαδή, ούτε καμιά συνάντηση, παιδί μου. Σε πήρα τηλέφωνο, ξέρεις, γεια σου κύριε Σοκράτη, τι έγινε, πώς θα πας? Έχω πάρει την απόφαση να παραιτηθώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτείτε, γεια σας, φεύγει, φεύγει. Πού πάει τώρα, Τσίπρα ή...

Δεν ξέρουμε. Αλλά άκου τώρα εγώ ένα σενάριο που θα σου βγάλω και θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, σε λίγες ημέρες θα γίνει μια πολύ σκληρή μάχη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στην πλευρά της ηγεσίας, δηλαδή του Σοκράτη Φάμελου, και την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, που είναι ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου. Άκου τώρα ένα σενάριο που θα σου πω εγώ και εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Φεύγει ο Φάμελος, τον διώχνουνε. Γεια σας, παραδίδει και την έδρα, γιατί για να πάει στο Τζίπρα πρέπει να παραδώσει την έδρα. Χωρίς έδρα θα πάει. Μένει έδρα στο Φάμελο, στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει ο Πολάκης και λέει σε όλους τους αριστερούς εκεί της Νέας Αριστεράς: ελάτε μαζί μας. Να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ ξανά, τον κάνουμε μεγάλο με μένα αρχηγό. Με μένα αρχηγό θα μπείτε στη Βουλή, λέει ο Πολάκης. Με αυτούς δεν παίρνετε Βουλή. Οπότε λέτε να το παλέψουμε. Θα πάνε κάποια στελέχη που έχουν φύγει τώρα δεξιά και αριστερά, θα ξαναγυρίσουν ΣΥΡΙΖΑ στα σίγουρα. Γιατί μέχρι να γίνουν οι εκλογές, κάπως πρέπει να συντηρηθούν, έτσι. Και άκου τώρα τι γίνεται. Μαζεύει και 5-6 άλλους βουλευτές γύρω-γύρω ο Πολάκης. Και τι κάνει, ξεπερνάει τον αριθμό βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Και ξαναγίνεται αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό. Έχεις καταλάβει τι θα γίνει μέσα στη Βουλή? Κούκκι. Λοιπόν, αλλά θα είναι η πιο έντιμη στάση του Πολάκη αυτή. Γιατί λέει, εγώ έμεινα εδώ. Και κάκου τώρα το καλύτερο απ' όλα. Με το που γίνουν αυτά σε λίγες ημέρες στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τι σε λίγες ημέρες, 11 Ιουλίου τώρα, όπου να είναι, μετά θα αρχίσει το σκληρό ρόκο από τον Πολάκη. Ο Πολάκης με τον Κασελάκη δεν μιλάνε, τσακωμένοι, αλλά έχουν ένα κοινό στόχο και εχθρό, τον Τσίπρα. Και ο Κασελάκης έχει πετάξει κάποιες μπηχτές σχετικά με τα οικονομικά του κόμματος που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο Πολάκης ξέρει τι έχει γίνει όλο αυτόν τον καιρό. Οπότε, με το που θα πάρει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, θα αρχίσει τον διμέτωπο αγώνα κατά του Τσίπρα. Το τι θα βγει στη δημοσιότητα και φόρα παρτίδα, ούτε σε βιβλίο δεν υπάρχει. Εγώ έκανα την πρόβλεψη. Μπορεί να πέσω και έξω. Αλλά ξέρω ότι θα βγουν κάτι άπλητα του ΣΥΡΙΖΑ στη φόρα μετά, από την εποχή Τσίπρα, που ίσως βάλουν τον Πολάκη στη Βουλή πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουν. Και με μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι πιστεύουν κάποιοι. Και θα το δεις αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν μαζέψει όλους τους βουλευτές από γύρω-γύρω και ξεπεράσει τον αριθμό βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Και τότε θα δούμε τρελά έργα στη Βουλή. Μητσοτάκης με Πολάκη αξιωματική αντιπολίτευση. Α, αυτά είναι. Ούτε ο Κρις Νόλαν στην Οδύσσια δεν τα έχει κάνει αυτά στη σκηνοθεσία. Τι έκανα εγώ για σας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες. Παρέα λοιπόν, θα δούμε ειδήσεις, θα δούμε νέα, θα δούμε επικαιρότητα, θα σας δώσουμε εκείνες απαραίτητες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, έτσι. Όλα εδώ, όλα μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα, μέσα από τον Πολίτικα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 8 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε όλους εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στην Ρωσία. Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας. Και η μέρα της οικογένειας στην Ουκρανία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τον Μέγαλο Μάρτυρα Προκόπιο και γιορτάζει και τον Όσιο Θεόφιλο τον Μυροβλήτη. Κάποια παγκόσμια μέρα από ό,τι βλέπω σήμερα δεν έχουμε, οπότε προχωράμε αμέσως στη στήλη του Σαν σήμερα για να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1912, όπου σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. 1921 και σαν σήμερα ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. 1963 και σαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965 και σαν σήμερα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Το 1979 και σαν σήμερα η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 και σαν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη το περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Σαν σήμερα το 1851 είχε γεννηθεί ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Μουσική 1934 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ανδρέας Λεντάκης, Έλληνας πολιτικός αλλά και συγγραφέας. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1967 έφυγε από την ζωή η Vivian Leigh, Βρετανίδα ηθοποιός, έτσι την γνωρίσαμε ή την αγαπήσαμε μέσα από το «Όσα παίρνει ο άνεμος» και το «Λεωφορείο ο πόθος». Μουσική

Πάμε να δούμε όμως και τον καιρό, που από ό,τι βλέπω εδώ στην αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΗ θα υπάρξουν βροχούλες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε όμως και άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Και είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politica.gr, στο site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε, προκειμένου να ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις, για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα αλλά και έγκυρα. Politica λοιπόν .gr και μας ακούτε ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Μπαίνω λοιπόν στην ροή των ειδήσεων του Politica. Βλέπουμε αρχικά παρέα κάποιους από τους τίτλους του, έτσι και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Χανιά, μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου ψαροτουφεκά στο Φραγκοκάστελο. Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αεροπορικές μεταφορές. Τι αλλάζει για τους επιβάτες? Ιστορικό ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εγκλήματα κατά των Κυπρίων γυναικών το 1974. Γιάννης Λιονάκης, έκκληση για περισσότερη οδηγική σοβαρότητα. Σεισμικές δονήσεις παντού στην Κρήτη. Ο φόβος για νέες επιδημίες αποδιοργανώνει το μυαλό και γεννά παράξενες ανησυχίες. Ηράκλειο. Ανανεώνονται πάρκα, δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι με εργασίες πρασίνου. Χανιά. Φωτιά κοντά στο γήπεδο Κολυμβαρίου. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Η τεχνητή νοημοσύνη σχολιάζει τη στάση και τη γλώσσα του σώματος των δύο ηγετών στη φωτογραφία από την υποδοχή του Ερντογκάν στο Μητσοτάκι. Υπουργείο Παιδείας, ΕΔΕ για πρόβλημα με θέματα στις πανελλαδικές. Αγνή, καταγγελία για μη καταβολή αποζημιώσεων αδειών, προσφυγή συγγνώμη στην επιθεώρηση εργασίας που αναγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, Concept Store, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος που αξίζει όλοι εσείς να επισκεφτείτε. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

Δεύτερο μέρος λοιπόν για την εκπομπή μας και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε λοιπόν στο πολίτικα.gr όπως σας έταξα λίγο πριν για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα του. Λίγο πριν ακούσατε έτσι τίτλους μονάχα. Οπότε τώρα επιλέγουμε κάποια από τα άρθρα του και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς. Ξεκινάμε με την μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου ψαροτουφεκά στο Φραγκοκάστελο, στα Χανιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται λοιπόν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου των Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά. Ο ψαράς έφυγε από το σπίτι του για υποβρύχιο ψάρεμα χθες το μεσημέρι, αργούσε να επιστρέψει και έτσι η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα αέριο μέσο της Frontex αλλά και ιδιωτικά σκάφη αναζητούν τον αγνοούμενο, ενώ τις έρευνες συντονίζει το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Παραμένουμε στα Χανιά, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται υπήρξε σημαντικό θέμα εχθές, μιας που σήμανε συναγερμός στην περιοχή του Κολυμβαρίου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθρια χορτολιβαδική έκταση κοντά στο γήπεδο της περιοχής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση ευτυχώς, με δυνάμεις της υπηρεσίας να φτάνουν στο σημείο και να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις της περιοχής. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων συνθήκων επικινδυνότητας για πυρκαγιές που επικρατούν στην Κρήτη.

αλλάζουμε θέμα. Ανανεώνονται πάρκα, δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι με εργασίες πρασίνου εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Συνεχίζονται λοιπόν οι παρεμβάσεις για την ασυντήρηση και την αναβάθμιση του πρασίνου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης, φροντίδας και καλοπισμού των χώρων πρασίνου σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας, του Δήμου Ηρακλείου, με τις παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της υπηρεσίας πρασίνου. Τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες τους σε πάρκα, πλατείες, δρόμους και κοινόχρηστους χώρους με στόχο την βελτίωση της εικόνας της πόλης και βεβαίως την δημιουργία πιο ευχάριστων και ασφαλών χώρων για κατοίκους και επισκέπτες. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις σε αρκετά σημεία του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων τα πάρκα Γεωργιάδη, Θεοτοκόπουλου, Εφόδου, Γλέζου, Καραμανλή και Σοφίας, καθώς και σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς της πόλης. Εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί επίσης στον κόμβο Γιώφυρου, στον Καράβολα, σε πλατείες όπως η Δασκαλογιάννη και η Πανανού, αλλά και σε σχολικές μονάδες και χώρους όπου καθημερινά κινούνται μαθητές και πολίτες. Παρεμβάσεις έχουν γίνει ακόμη στην Χρυσοπηγή, σε σχολεία του Ηρακλείου και της Ενδοχώρας, όπως στις Δαφνές, στα Σταυράκια, στον Άγιο Μύρονα και στην Αυγενική, καθώς και σε παιδικές χαρές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο την σταδιακή αναβάθμιση περισσότερων περιοχών του Δήμου και την διατήρηση των χώρων πρασίνου σε καλύτερη κατάσταση.

Υπάρχει όμως σήμερα υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Λασίθι, οπότε οι αρχές είναι έτσι σε αυξημένη επιφυλακή. Σε αυξημένη ετοιμότητα λοιπόν θα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου στην κατηγορία 3, όπου είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές του νησιού μας, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξύρης βλάστησης και των ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Αντίθετα, οι περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου προβλέπεται να βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας σε σχέση με το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση πολυμάτων, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες ή άλλες ενέργειες που ενέχουν κίνδυνο. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Καρτερού Ηρακλείου, όταν ένα μηχανάκι παρέσυρε έναν 15χρονο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο και στην συνέχεια να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 15χρονος είχε τις αισθήσεις του κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται από την Τροχέα Ηρακλείου, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

γίνεται όμως με τους σεισμούς? Πραγματικά από τη μία σκέφτομαι ότι εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερα, από την άλλη σκέφτομαι πάλι ότι καλό θα είναι να εκτονώνεται το φαινόμενο, τέλος πάντων, με τέτοιες έτσι μικρές δονησούλες που σχεδόν δεν τις παίρνουμε χαμπάρι, δεν τις αντιλαμβανόμαστε. Σεισμικές δονήσεις λοιπόν παντού στην Κρήτη. Συνεχίζεται η δραστηριότητα των σεισμών στο νησί μας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:27 τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη στην θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότιο-βυτικά του Γούδουρα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα. Λίγο πριν είχε σημειωθεί και άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και στην περιοχή της Κισάμου Χανίων. Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε στις 1:18 μετά τα μεσάνυχτα και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότιο-βυτικά της Κισάμου. Επίσης επιφανειακός ο σεισμός αυτός, αφού το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Αλλάζουμε θέμα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Παγνή, ο κ. Δημήτρης Βρύσαλης, καταγγέλει ότι 7 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έλαβαν τις κανονικές άδειες που δικαιούνταν πριν από τη λήξη των συμβάσεών τους, παραμένουν απλήρωτοι, παρότι, όπως υποστηρίζει, η αποζημίωση προβλέπεται από την νομοθεσία. Όπως αναφέρει, η υπόθεση εκκρεμεί από το 2025 και αν δεν υπάρξει θετική απόφαση, το Σωματείο θα προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας. Για 20.000 ευρώ δεν αποζημιώνουν τους εργαζόμενους, ενώ για άλλες δαπάνες βρίσκονται εκατομμύρια, δηλώνει χαρακτηριστικά, ενώ υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση είναι σκόπιμη ώστε να παραγραφούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Παράλληλα, συνδέει το συγκεκριμένο ζήτημα με τη συνολική εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων, επισημένοντας ότι η υποχρηματοδότηση και οι ελλείψεις προσωπικού οδηγούν σε παραβίαση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η παραβίαση και η καταπάτηση των δικαιωμάτων, τονίζει. Αναφερόμενο στην ένταξη εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά

επαγγέλματα. Ο κύριος Βρύσαλης κάνει λόγο για μια θετική αλλά ελλιπή παρέμβαση. Όπως εξηγεί, η νέα ρύθμιση καλύπτει μόνο τρεις κατηγορίες εργαζομένων, αφήνοντας εκτός πολλές ειδικότητες όπως φυσικοθεραπευτές, εργαζόμενους στα εργαστήρια, στα ακτινολογικά τμήματα, αλλά και γιατρούς. Έγινε ένα βήμα μετά από πολλούς αγώνες, αλλά είναι μισό και έολο βήμα, τελειώνει. Ενώ χαρακτηρίζει άδικο το γεγονός ότι εργαζόμενοι με το ίδιο αντικείμενο αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με το πότε προσλήφθηκαν. Επιπλέον επισημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν καλούνται να καταβάλουν υψηλά αναδρομικά ποσά, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, δημιουργεί νέες ανισότητες αντί να λύνει ένα διαχρονικό αίτημα των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες AI στους δρόμους. Νέα εμπλοκή παρουσιάζει ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη διαγωνιστική διαδικασία, κάνοντας δεκτά αιτήματα προσωρινής προστασίας που υπέβαλαν δύο υποψήφοι ανάδοχοι, έως ότου εξεταστούν οι προδικαστικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί κατά της νέας διακήρυξης. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί εκτός απροόπτου σε αναβολή της αποσφράγησης των προσφορών, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 27 Ιουλίου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση της ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΑΔΣ. Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά εμπλοκή του έργου, καθώς και ο αρχικός διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί στα τέλη Απριλίου για το έργο Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστήμων Τροχέας οδηγήθηκε σε ματέωση μετά την υποβολή τριών προδικαστικών προσφυγών από ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα. Οι εταιρείες υποστήριζαν τότε ότι οι βασικοί όροι της διακήρυξης δημιουργούσαν ασάφειες τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές όσο και στο οικονομικό αντικείμενο του έργου, δυσχεραίνοντας την κοστολόγηση και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέσυρε τη διαδικασία στα τέλη Μαΐου και λίγες ημέρες αργότερα προχώρησε σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με αναθεωρημένα τεύχη δημοπράτησης και αλλαγές που στόχευαν να απαντήσουν στις βασικές παρατηρήσεις της αγοράς.

Και κλείνουμε με μια διεθνή είδηση, η οποία μας έρχεται από την Βενεζουέλα. Για ένα ακόμη θαύμα θα σας μιλήσω, μιας που ζωντανή ανασύρθηκαν μητέρα και τρία παιδιά 11 ημέρες μετά το σεισμό. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες διάσωσης που έχουν αναδειχθεί μετά από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα, μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 ημέρες κάτω από τα συντρίμια ενός κτηρίου που κατέρευσε στην Λαγκουάιρα. Η συγκινητική επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει διασώστες και εθελοντές να πανηγυρίζουν, καθώς οι εξαντλημένοι επιζώντες μεταφέρονται προσεκτικά σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με το βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διασωθέντες είναι μια τετραμελής οικογένεια από τη Βενεζουέλα, η οποία κατάφερε να επιβιώσει σχεδόν 2 εβδομάδες θαμμένη κάτω από τα συντρίμια, μέχρι την στιγμή που οι διασώστες κατάφεραν να τους προσεγγίσουν. Η εξαιρετική αυτή διάσωση πραγματοποιήθηκε ενώ οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται στη Βόρεια Βενεζουέλα, τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα στις 24 Ιουνίου, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στις παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα στην πολιτεία Λαγκουάιρα. Η καταστροφή έχει στοιχήσει την ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει τραυματίσει πολλούς ακόμη και έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους άστεγους ή αγνοούμενους. Η επιβίωση επί 12 ημέρες κάτω από τόνους κατεστραμμένους χειροδέματος είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι ειδικοί στις φυσικές καταστροφές επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα σεισμό θεωρούνται συνήθως το χρυσό παράθυρο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μετά το διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά λόγω αφυδάτωσης, τραυματισμών και έλλειψης οξυγόνου. Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τότε τι. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και είμαστε πανέτοιμοι για μία ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε σύντομα κοντά σας. Οπότε σε αυτό εδώ το μέρος, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα περάσουμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα για διάφορα θέματα, έτσι κοινωνικά και όχι μόνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μιλώντας σας για τις συντάξεις χειρίας. Έρχονται, λέει, μεγάλες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο.

Σημαντικές αυξήσεις θα δουν τον Σεπτέμβριο, περίπου 8.500 συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου από το δημόσιο, καθώς θα επιστραφεί η μισή σύνταξη που κόπηκε με τις διατάξεις περί τριετίας του νόμου Κατρούγκαλου, με την νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για την κατάργηση όλων των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, οι οποίες απονεμήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που έπαιρνε 966 ευρώ από σύνταξη και κατέβηκε στα 483 ευρώ θα πάρει αύξηση 483 ευρώ και η σύνταξη θα επανέλθει στα 966 ευρώ από το Σεπτέμβριο. Ωφελημένοι από την αδιάταξη που προωθεί η κυβέρνηση είναι περίπου 200.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, στους οποίους είτε επιβλήθηκαν οι μειώσεις είτε είχαν παγώσει και υπήρχε η απειλή περικοπών όσο δεν άλλαζε ο νόμος. Με τη ρύθμιση που προωθείται, οι περικοπές που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας καταργούνται. Το σχέδιο της ρύθμισης είχε αποκαλύψει με αποκλειστικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής στις 24 Μαΐου και πλέον επιβεβαιώνεται πλήρως από τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή μέσα στον Ιούλιο, ώστε να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η παρέμβαση καταργεί τις μειώσεις που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας από την απονομή της σύνταξης χειρίας, καθώς και την προοπτική κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις σόρευσης σύνταξης χειρίας με προσωπική σύνταξη. Παράλληλα, απαλλάσσει τους δικαιούχους από κάθε υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών στις περιπτώσεις όπου οι περικοπές δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί. Ειδικότερα, η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Παράλληλα, όσοι δεν είχαν ακόμη υποστεί περικοπές απαλλάσσονται οριστικά από κάθε ενδεχόμενο αναδρομικών, ενώ στις περιπτώσεις όρευσης προσωπικής σύνταξης και σύνταξης χειρίας θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και η δεύτερη εθνική σύνταξη. Πλέον ωφελημένοι από τη ρύθμιση είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Από το 2020, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι έβλεπαν τη σύνταξη χειρίας να περιορίζεται από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι μειώσεις παρακρατούνταν και αναδρομικά. Με την νέα διάταξη από το Σεπτέμβριο οι συντάξεις τους θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς θα επανέλθουν στο 70%. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, η αποκατάσταση δεν θα συνοδευτεί από αναδρομική επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν από το 2020 και μετά. Οι συντάξεις θα αυξηθούν από τον μήνα εφαρμογής του νόμου και εφεξής, χωρίς να επιστραφούν τα ήδη χαμένα ποσά. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, όμως, τίθεται θέμα ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους συνταξιούχους, στους οποίους δεν έγινε καμία μείωση παρότι ο νόμος το προέβλεπε. Παράλληλα, περίπου 75.000 συνταξιούχοι που είχαν λάβει σύνταξη χειρίας μετά την έναρξη ισχύως του νόμου Κατρούγκαλου και ανέμεναν την μείωση από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας απαλλάσσονται οριστικά από τον κίνδυνο περικοπών. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αμετάβλητη τη σύνταξή τους στο 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα κληθούν να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά στον ΕΦΚΑ. Για παράδειγμα, εάν ένας συνταξιούχος που έχει δική του σύνταξη 700 ευρώ και παίρνει 900 ευρώ σύνταξη χειρίας από αρχική σύνταξη θανόντος 1.285 ευρώ, λαμβάνει συνολικά 1.600 ευρώ για την πρώτη τριετία. Με την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή με περικοπή της χειρίας από το 70% στο 35%, θα έπαιρνε 1.150 ευρώ, 700 ευρώ η δική του και 450 ευρώ η χειρία. Με την περικοπή και της εθνικής σύνταξης χειρίας θα κατέληγε να παίρνει 838 ευρώ
και θα έχει συνολική μείωση εισοδήματος κατά 762 ευρώ. Με την νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, θα συνεχίσει να λαμβάνει 1.600 ευρώ, που σημαίνει ότι γλιτώνει τη μεγάλη μείωση των 762 ευρώ. Εκτός της νέας ρύθμισης, παραμένουν περίπου 60.000 συντάξεις χειρίας που είχαν απονεμηθεί πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Οι συγκεκριμένες συντάξεις εξακολουθούν να διέπονται από το προγενέστερο καθεστώς και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που αφορούν αποκλειστικά τις απονομές μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όρευσης, καθώς 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν μία εθνική σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και μία μέσω της σύνταξης χειρίας, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπήρχε ο κίνδυνος να καταργηθεί η δεύτερη εθνική σύνταξη, γεγονός που θα οδηγούσε σε μέση απώλεια περίπου 312 ευρώ το μήνα. Παρότι η συγκεκριμένη διάταξη κρίθηκε πρόσφατα συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η κυβέρνηση επιλέγει να μην την εφαρμόσει, διατηρώντας και τις δύο εθνικές συντάξεις.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις συντάξεις. Περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τις εκπτώσεις, για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 13 του μήνα. Να δούμε πόσο θα διαρκέσουν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα. Πλησιάζει λοιπόν η έναρξη της θερινής περίοδου των εκπτώσεων, ενώ σε μεγάλο μέρος της αγοράς οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ναι, χθες πραγματικά, κάνοντας μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, το εντόπισα και εγώ η ίδια, έχουν ήδη ξεκινήσει τα περισσότερα καταστήματα προσφορές. Αν και όπως είπαμε επίσημα, οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν έτσι την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και το ποσοστό έκπτωσης όπου αυτό αναφέρεται. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, όπως είπαμε, και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Η νομοθεσία προβλέπει ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Έτσι. Αλλά αυτό θα το εκτιμήσει το κάθε κατάστημα ξεχωριστά.

δικαστήρια επαγγελματίες. Ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή και απαλλαγές. Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία. Με περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια έντυπα Ε1 να έχουν ήδη κατατεθεί στην ΑΔΕ και τους φορολογούμενους να σπέβδουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πριν από την λήξη της προθεσμίας. Ανάμεσα σε όσους αναμένεται να έχουν σημαντικά φορολογικά ωφέλη φέτος, βρίσκονται χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους τα τελευταία χρόνια. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ειδικό καθεστώς για τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αισθητά χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ευνοϊκές διατάξεις αφορούν κυρίως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εμποροβιοτέχνες, αλλά και εργαζόμενους με μπλοκάκι που προγραμματοποίησαν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας την τελευταία τριετία. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή, μόλις 4,5%, σημαντική έκπτωση στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Οι νέοι επιτιδευματίες αποτελούν τους βασικούς ωφελημένους της φετινής φορολογικής διαδικασίας. Για τα 3 πρώτα χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητάς τους δεν εφαρμόζεται το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης που ισχύει για τους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες. Αντίθετα, η φορολογία υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που δηλώνουν. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει πρόσθετες ελαφρύνσεις που μειώνουν αισθητά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των νέων επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξής τους. Συγκεκριμένα, τα βασικά φορολογικά ωφέλη περιλαμβάνουν την εξαίρεση από το τεκμαρτό σύστημα για μία τριετία, τη μείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος κατά το πρώτο έτος που αποκτάται φορολογητέο επιχειρηματικό εισόδημα, καθώς και τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας. Η σημαντικότερη ελάφρυνση αφορά τον βασικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στα 3 πρώτα έτη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο συντελεστής του πρώτου φορολογικού κλιμακίου μειώνεται κατά 50%. Δεδομένου ότι ο κανονικός συντελεστής ανέρχεται στο 9%, οι νέοι επαγγελματίες φορολογούνται ουσιαστικά με συντελεστή μόλις 4,5%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση αφορά όσους προχώρησαν σε έναρξη ατομικής επιχείρησης από το 2023 και μετά και εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της πρώτης τριετίας λειτουργίας τους κατά την αδιάρκεια του φορολογικού έτους. Επιπλέον όφελος προκύπτει από τη μείωση της προκαταβολής φόρου για κάθε νέα ατομική δραστηριότητα.

και για κάθε νέα ατομική επιχείρηση που αποκτά για πρώτη φορά φορολογητέα κέρδη, η προκαταβολή περιορίζεται στο 50% του ποσού που θα ίσχυε κανονικά. Η ελάφρυνση αυτή εφαρμόζεται κατά το πρώτο έτος δημιουργίας φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και περιορίζει σημαντικά τη συνολική επιβάρηση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι επαγγελματίες στα πρώτα βήματα της δραστηριότητάς τους. Για να ενεργοποιηθεί ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους σχετικούς κωδικούς 017-018 στην φορολογική τους δήλωση. Παράλληλα, απαιτείται το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το φορολογικό έτος 2025 να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια λειτουργίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 4,5% αντί για 9%, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική μείωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης. Η συγκεκριμένη δέσμη φορολογικών κινήτρων αποσκοπεί στην αστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας και στην διευκόλυνση των επαγγελματιών κατά τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησής τους, περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες ρευστότητας είναι συνήθως αυξημένες και η φορολογική ελάφρυνση μπορεί να αποτελέσει σημαντική ανάσα για τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι ακούσατε μόλις ποιοι κερδίζουν μισό φόρο, μειωμένη προκαταβολή αλλά και απαλλαγές. Χιλιάδες λοιπόν νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες υποφελούνται φέτος από μειωμένο φορολογικό συντελεστή 4,5%, έκπτωση 50% στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα, εφόσον όμως πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εισοδήματος αλλά και δραστηριότητας.

Και πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά, πάμε να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια που αφορούν στην Win Masters, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν πολλοί εκεί έξω οι οποίοι ασχολούνται με το αθλητικό στοίχημα, έτσι. Στην Win Masters λοιπόν θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Mundial και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς σε σχέση με το στοίχημα. Το σημαντικό όμως, που δεν θα το βρείτε αλλού, είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή μπορείτε να κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Win Masters και να έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Ναι, ακούσατε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Win Masters και έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή μπαίνετε και παίζετε ένα spin σας, έτσι, τα δωρεάν spins που σας χαρίζει η Win Masters.

Τελευταίο μέρος λοιπόν για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και πάμε να διανύσουμε περίπου στο 20 λεπτό που έχουμε στην διάθεσή μας. Θα μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια. Έτσι, ένα θεματάκι το οποίο διάβασα στο New Money και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μπαράζ λέει ειδοποιήσεων σε 100.000 δανειολήπτες από τράπεζες και services. Επιστολές και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί και έχουν ενεργή ρύθμιση στο νόμο Κατσέλη ξεκινούν να στέλνουν οι τράπεζες, καθώς και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, servicers, καλώντας τους να συνεχίσουν να καταβάλουν κανονικά την μηνιαία δόση κεφαλαίου που προκύπτει από την δικαστική απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές τους. Η δικαστική απόφαση καθορίζει το ύψος της μηνιαίας καταβολής, η οποία περιλαμβάνει διακριτά την αποπληρωμή κεφαλαίου και τους αναλογούντες τόκους. Στις περισσότερες περιπτώσεις το επιτόκιο είναι κειμενόμενο και συνδέεται με το Euribor πλέον ενός συμβατικού περιθωρίου. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι η επιβάρυνση για τα δάνεια που εξακολουθούν να διατηρούν στους ισολογισμούς τους είναι περιορισμένη και δεν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής επίπτωσης αφορά δάνεια που έχουν ήδη τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί σε επενδυτικά σχήματα. Κατά την συζήτηση που προηγήθηκε της κυβερνητικής παρέμβασης, οι υπολογισμοί για το συνολικό κόστος της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου, συμπεριλαμβανομένης της αναδρομικής ισχύως και της επίδρασης στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής, υπολογίστηκε αρχικώς στα 700 εκατομμύρια ευρώ, και εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο. Από το ποσό αυτό, ένα μέρος αναμένεται να επιβαρύνει και τις τράπεζες, καθώς αφορά δάνεια που πριν από την τιτλοποίησή τους, βρίσκονταν στα χαρτοφυλάκια τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος συνδέεται με αγοραστές δανείων μέσα από τιτλοποίηση σημαντικού τμήματος, τον οποίο βρίσκεται στον Ηρακλή. Την ίδια στιγμή, τράπεζες και servicers προσαρμόζουν τα πληροφοριακά τους συστήματα ώστε να εφαρμόσουν το νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων, όπως προκύπτει από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και την ερμηνευτική διάταξη που ακολούθησε. Στόχος είναι οι απαιτούμενες αλλαγές να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, ώστε οι δόσεις να υπολογίζονται με τον νέο τρόπο. Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία, οι τόκοι υπολογίζονται πλέον επί του ποσού του κεφαλαίου που αποπληρώνεται κάθε μήνα και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, όπως εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων συνεπάγεται σημαντικό λειτουργικό κόστος, δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος των τόκων που εισπράττονται. Για το λόγο αυτό, εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην εισπράττονται καθόλου οι τόκοι, καθώς σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για ιδιαίτερα μικρά ποσά. Η λύση αυτή όμως απορρίφθηκε, καθώς τα νομικά επιτελεία τραπεζών και servicers εκτιμούν ότι μια τέτοια πρακτική θα υπερεύαινε το περιεχόμενο της απόφασης του Αρείου Πάγου και της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, δημιουργώντας ενδεχομένως νέες αξιώσεις ή ζητήματα ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δανειοληπτών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες, με στόχο να εφαρμοστεί ενιαία η απόφαση του Αρείου Πάγου και να αποφευχθούν διαφορετικές πρακτικές από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία της απόφασης δεν μεταβάλλεται, ωστόσο η εφαρμογή της εισάγει νέα δεδομένα για τράπεζες, servicers και επενδυτικά funds σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά τιτλοποιήσεων παραμένει ιδιαίτερα ενεργή και εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε όμως νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αεροπορικές εταιρείες. Ελάτε να δούμε τι αλλάζει για τους επιβάτες. Σημαντικές λοιπόν βελτιώσεις στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών φέρνει η νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία που ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν την προστασία των ταξιδιωτών, αυξάνουν τη διαφάνεια στις χρεώσεις και περιορίζουν πρακτικές που προκαλούσαν ταλαιπωρία στους επιβάτες. Παραμένει βεβαίως το δικαίωμα αποζημίωσης όταν η πτήση καθυστερήσει περισσότερο από 3 ώρες στον τελικό προορισμό ή ακυρωθεί χωρίς έγκαιρη ενημέρωση λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Τα ποσά αποζημίωσης εξακολουθούν να είναι 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις από 1500 έως 3.500 χιλιόμετρα και για τις περισσότερες ενδοκινητικές πτήσεις, 600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιόμετρων. Οι αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από την καταβολή αποζημίωσης μόνο σε αποδεδειγμένες έκτακτες περιστάσεις, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές ή σοβαροί περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία. Ωστόσο, ακόμη και τότε υποχρεούνται να παρέχουν στους επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά, μέσα επικοινωνίας, ξενοδοχείο και μεταφορά προς και από αυτό, όταν απαιτείται.

αποκτήσουν κάρτα επιβίβασης ή πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν εναλλακτικούς και εύκολα προσβάσιμους τρόπους εξυπηρέτησης. Από την πρώτη στιγμή της κράτησης, οι αεροπορικές εταιρείες και οι ιστοσελίδες κρατήσεων θα πρέπει να εμφανίζουν ξεκάθαρα την τελική τιμή του εισιτηρίου, το κόστος κάθε επιπλέον αποσκευής, όλες τις πρόσθετες χρεώσεις. Παράλληλα, κάθε επιβάτης θα διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς ενός προσωπικού αντικειμένου, τσάντα ή σακίδιο συγκεκριμένων διαστάσεων. Μέχρι σήμερα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες ακύρωναν αυτόματα την πτήση επιστροφής όταν ο επιβάτης δεν χρησιμοποιούσε την πτήση αναχώρησης. Με τους νέους κανόνες, αυτή η πρακτική περιορίζεται σημαντικά. Οι επιβάτες δεν θα χάνουν πλέον αυτομάτως το εισιτήριο της επιστροφής επειδή δεν χρησιμοποίησαν το πρώτο σκέλος του ταξιδιού. Επίσης, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν υπέρογκες χρεώσεις για μικρά ορθογραφικά λάθη στο όνομα ή για έκδοση κάρτας επιβίβασης στο αεροδρόμιο, εφόσον ο επιβάτης έχει ήδη πραγματοποιήσει ηλεκτρονικό check-in. Όμως θα υπάρχει περισσότερη προστασία και για οικογένειες. Έτσι, τα παιδιά έως 14 ετών θα πρέπει να κάθονται δωρεάν δίπλα στον σύνοδό τους. Επιπλέον ενισχύονται οι εγγυήσεις για εγγύους, άτομα με αναπηρία, επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. Εάν κάποιος επιβάτης χάσει την πτήση του επειδή το αεροδρόμιο δεν παρήχε εγκαίρως την απαιτούμενη βοήθεια, θα δικαιούται αποζημίωση και πλήρη φροντίδα. Η συμφωνία έχει εγκριθεί πολιτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απομένουν οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες, η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια θα δοθεί μεταβατική περίοδος περίπου ενός έτους, ώστε τα κράτη-μέλη και οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμοστούν πλήρως στους νέους κανόνες. Τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς τους επιβάτες? Οι νέοι κανόνες ενισχύουν ουσιαστικά τα δικαιώματα των ταξιδιωτών, διατηρούν τις αποζημιώσεις για μεγάλες καθυστερήσεις, επιβάλλουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις, προστατεύουν καλύτερα τις οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία και περιορίζουν πρακτικές που μέχρι σήμερα προκαλούσαν σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται η σημαντικότερη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Και θα κλείσουμε έτσι δίνοντάς σας πληροφορία σχετικά με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Έως 13 Ιουλίου οι αιτήσεις. Βήμα-βήμα να δούμε την διαδικασία. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, πότε λήγει η προθεσμία και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Σε εξέλιξη λοιπόν να βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για την σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, όπως είπαμε, έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Οι ιδιόκτητοι σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών και προσφέρουν ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που συμβάλλει στην εκπαιδευτική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Η υποβολή λοιπόν των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Η διαδρομή είναι gov.gr, εκπαίδευση, εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό, εγγραφή σε βρεφονιπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες στην επιμέλεια, ανάδοχοι, κηδεμόνες και ούτω καθεξής, βρεφών, νηπίων, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο ψηφιακό μητρό αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών. Και βεβαίως όσοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς, ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων, ΟΑΕ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΕΤΑΑ κλπ. Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να ζητηθούν στοιχεία με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την ΔΥΠΑ, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ενότητα Γ της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειωμένων βρεφών νηπίων, και έτσι οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν, αν επιθυμούν, ενστάσεις. Οι γονείς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση εμπρόθεσμα και να παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος στη σελίδα της www.eta.gr και να καταθέσουν το αντίστοιχο βάουτσερ στον βρεφονιπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ της επιλογής τους.

Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Άντωνης Σιφάκης. Δημήτρης Σιφάκης, θα με λέει και νονά ο Δημήτρης, θα θέλει και παπουτσάκια το Πάσχα. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτο ο Θεός αύριο. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.